Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός. Holy King,

Gretchen, got your Cinderella and your Lady Chatterley. Bring them on home. Bring them on home. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του ΆΡΙ είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης.
7: Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
8: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
7: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
8: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
7: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
8: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
7: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
8: Τα πετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
9: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αχ, πίνασα.
12: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
11: Και από πού θα παραγγείλουμε?
12: Από το Food for You.
11: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
12: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
11: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
12: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
13: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
12: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
13: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
12: Food for You,
13: το δικό μου αγαπημένο.
14: Έλα, Γιώργη!
15: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
14: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
15: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
14: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
15: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
16: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
17: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
16: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
17: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
14: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
18: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει. Καλά τώρα.
19: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
21: GPS και βυθόματο εσείς.
20: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
22: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
21: GPS λόγιο έχεις?
20: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
21: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
21: Μεϊμάρης.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Δεξιοστρόφος ανακατεύομαι 4 φορές. Παραθέτομαι παραπλεύρος και λουκούμι τριαντάφυλλο. Δώστε και εσύ ένα λουκουμάκια, μάμου ρε, πού τσιγούνι.

Είναι ετοιμασμένο. Άντε αγόρι μου, άντε μπασάκα μου, άντε λεβέντη μου. Δεν ξέρω. Καλά δεν το έχουμε πει, σορτσάκι, μπλε, άσπρο, φανελάκι, παπουτσάκι, αλυσίδα, ελβιέλα. Και βγαίνουμε για γυμναστική. Πού είσαι εσύ, πού είσαι. Έλα κουνηθείτε στο ρυθμό.

Λοιπόν. Άντε θα τα πω μετά, μη χαλάσω τη φυσική σας κατάσταση.

Άιντε βρε, άιντε βρε. Σε μεγάλο στεμπέις, κάθεται, εκεί πέρα δεν κουβέρα, κάθεται. Έχει μαρχαλιάσει και τέσσερα κουρασάν, κάθεται, κοιτάει τώρα,

σιγά τη γυμναστική μιλάμε τώρα, 6 λεπτά, άντε βρε. Λοιπόν, κάτσε να πάω εγώ μια στα καθιερωμένα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026. Αγίων Επτά Πέδο εν Εφέσο. Όχι εν Κάμινο, εν Εφέσο. Μην μπερδευτείτε, λέω. Μην μπερδευτείτε. Καιρός. Τούτη την ώρα 29 βαθμούς Κελσίου. Η υγρασία στο 50%. Άνεμη. Νοτιοανατολική. Τίποτης. Στο ένα μποφόρ. Τι να σε κάνει το ένα μποφόρ. Μεσημέρι όμως ανέρχεται στους 35. Μειώνεται δε η υγρασία. Ενισχύονται και οι άνεμοι. Λες τώρα με 3 από φορ νότιο-δυτική. Συνεχίζουν αυτοί. Τι, μελτέμι. Πολύ μελτέμι, ρε παιδί. Πολύ μελτέμι. Αύριο όμως θα φτάσει 37. Κρατήσου. Αυτά. Ναι. Αλλά 37 αύριο.

Λοιπόν, κυκλοφορία δρόμου σε περιφερειακό, σε. Τι να σου πω, με. Πα από δυτικά ανατολικά, έχει θέμα. Προς δυτικά καλύτερα. Βασιλής Τόλκα, μια χαρά. Είπα Βασιλής Τόλκα, μια χαρά. Κάτσε να σε δω τώρα τι γίνεται στη Τσιμισκή. Α, Τσιμισκή. Ωραία η Τσιμισκή. Λεωφόρο νίκης τίποτα. Δικαστήρια εκεί πέρα της κακομοίρας όπως πάντα. Μαρδάρισε καλά. Λαγκαδά καλά. Μοναστηρίου περίκαλα. Τι άλλο θες. Φύγαν όλοι σε μια γαρά. Κωνσταντίνου Καραμάλι. Τα γνωστά προβλήματα. Αυτά αρχίσουν σηματοδότες. Αυτά παλικάρια μου.

Και πάω τροχάδι στα μηνύματα, καθότι ήρθανε σοριδών. Για να δούμε τι γίνεται. Παχωνέλησα μου. Λοιπόν, Βασίλη Στόκ, καλημέρα, λακωνικότατος. Αντώνιο, καταγγέλων. 8 και 10 πήγε απίστευτο το φιάσκο εχθές στο γέλο. Όχι ένα, όχι δύο, όχι τρεις, 4 ώρες κονσέρβα άντε και ισανότερα. Πού σε, φίλε με τη Σαναέ, σε μένα γιατί τα λες. Μπορείς να μου πεις σε μένα γιατί τα λες. Δεν τα λες εχθές στον κύριο Σανλή. Τι φταίω εγώ χριστιανός για τη Σαναέ. Τι είναι τούτος. Τι είναι τούτος. Σωτήρης εκ του Κρικής. Καλημέρα Αλεγάντρο σε όλο τον κόσμο και κυρίως στους απανταχού γεμπελίσκους. Τους δηλωμένους επιπληρωμή ή όχι διασπορής ψευδών ειδήσεων. Τι γίνεται. Πώς θα βλέπουμε τα πράγματα. Πώς ξημερώσαμε. Κάτσε γιατί εγώ. Κι αν, εγώ άλλο. Όχι άλλο δεν έχω. Άλλο δεν έχω μήνυμα προς το βάρο. Πώς ξημερώσαμε. Πώς τα είδατε χθες τα πράγματα. Για δώστε φως. Για δώστε φως. Γιατί εχθές εδώ πέρα έγινε της κακομήρας και σήμερα δεν βλέπω να λέτε συμπεράσματα.

Από επικαιρότητα δεν έχουμε και τίποτα σημαντικό, καθότι έχετε πληροφορηθεί όλοι για την άφηξη του νέου Ισπανού ποδοσφαιριστή. Στο μπερδε βλέπω.

Μπασχετικά περιμένουμε τις δύο ανακοινώσεις. Με τελευταία αυτή του Θανάση για να κλείσει το ρόστερ. Ορίστε, ορίστε, ορίστε!

Ο Κούσας λέει τα συμπεράσματα δυστυχώς δεν μας διέψευσαν. Τι εννοείσαι, φίλε μου Κώστα? Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τι ήταν αυτό που άκουσες εχθές στις 2 η ώρα από τη συνέντευξη του αντιπροέδρου του ΑΣΥΓΜΑ και λες αμάν, τι έγινε? Δεν τα περίμενα έτσι τα πράγματα. Ή τα περίμενα έτσι τα πράγματα? Τι συνέβη? Αυτό λέμε να συζητήσουμε σήμερα, καθότι πες επί μία ώρα μία συνέντευξη του Δημήτρη Ζαλέ από τον προς τον αντιπρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ. Εκεί που ακούσαμε πολλά και διάφορα. Πολύ βγάλαμε συμπεράσματα. Να τα δούμε λίγο.

ξεκινήσω το εξής. 12 χρόνια με διοίκηση πρωτοδικείου δεν μας θυμά καθόλου αυτό το γεγονός. Και δεν υπενήσω με τίποτα. Δεν λέω εκλογές τώρα.

Αλλά θα ήθελα ο ΑΣ να κάνει περισσότερες γενικές συνελεύσεις, τακτικές και όχι έκτακτες. Ώστε να θέσουμε τα ερωτήματα μας πλέον πιο επίσημα. Θα επανέλθω στη συνέχεια σε αυτά.

Θα κάνω όμως το συνήγορο λίγο του διαβόλου, αν μου το επιτρέπετε. Αφού πάω μία βόλτα πρώτα στα μηνύματα για να δω τι γίνεται. Κώστα σε σίγμα, ό,τι λέγαμε χθες το πρωί, είχαμε δίκιο τελικά. Εγώ άκουσα έναν άνθρωπο να μιλάει με τρεμάμενη φωνή. Δεν απάντησε στις 9, στις 10 ερωτήσεις. Στην ερώτηση με την ΠΑΕ, πώς τα πάνε, παίρνουν κανένα ευρώ, κόντεψε να πληγεί ο άνθρωπος, καμία ελπίδα, ούτε από εκεί, από εκείνη τη μεριά, θα πω εγώ. Λοιπόν, και ο Χρήστος, καλημέρα από την όμαυρη Φραγκφούρτη, Αλέξανδρε, καλή εκπομπή και καλή ακρόαση στα Πανταχού, Αριανά. Μέχρι στιγμής μόνο ο Κώστας σχολιάζει το τι ακούσαμε εχθές από την συνέντευξη του αντιπρόεδρου.

off your back. Επαναλαμβάνω ότι θα κάνω το συνήγορο του διαβόλου σε ορισμένα πράγματα, έτσι. Καταρχάς, καλά έκανε και δεν αποκάλυψε κάποια στοιχεία, παραδείγματος χάρη οικονομικά, τι γνωστάμε σε παλαιότερες οφειλές από το παλαιότερο TAP. Γενικότερα επίσης ότι χρωστάμε. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται νομίζω στα ραδιόφωνα.

Επίσης, για το θέμα της ΠΑΕ, είχα πει εγώ ότι υπάρχει μια συμφωνία άτυπη μεταξύ τους. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν συμφέρει σε κανέναν από τα δύο μέρη και περισσότερο στον Αλφα Σίγμα να χτυπήσει τη γροθιά στο μαχαίρι. Διαφορετικά παρουσιάζεσαι διαιρεμένος.

Επίσης, εμένα αυτό που μου άρεσε είναι ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τα δικά μας περιουσιακά στοιχεία. Βλέπε, παραδείγματος χάρη, την πισίνα. Έτσι. Να πούμε ότι το Εθνικό Κολυμπητήριο δεν φαίνεται να ανοίγει σύντομα. Έχει μείνει ένα αποσυντόνιο. Άρα, το να ρίξει το βάρος ο ΑΣ στη δική του την πισίνα κάτω από τα επίσημα, έστω αυτή την 25άρα με τις 5 διαδρομές, δεν θυμάμαι πόσες είναι, πολύ καλά θα κάνει. Και εκεί πέρα μπορεί να στεγάσει, παραδείγματος χάρη, ακόμα τις ακαδημίες του, έτσι. Τα μικρά τμήματα της κολύμβησης. Γιατί πλέον στο Ποσειδόνιο γίνεται της κακομοίρας. Άσε που έκλεισε τώρα. Για συντήρηση. Ο Αντώνιο λέει, δεν γίναμε σοφότεροι με αυτά που ακούσαμε. Καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Στηρίζουμε τον ΑΣ. Εκτιμούμε την ειλικρίνεια, αλλά ήταν λίγο μπερδεμένος ο αντιπρόεδρος, έτσι όπως ακούστηκε. Νομίζω ότι δεν ήταν μπερδεμένος. Μπορεί και ναι, αλλά έτσι όπως τον άκουσα εγώ, μου φάνηκε σένα έχει ένα τεράστιο βάρος υποχρεώσεων, διαφόρων υποχρεώσεων να διαχειριστεί, αλλά και από την άλλη έχει και ένα τεράστιο βάρος από την προσδοκία του κόσμου ότι ίσως εμείς έχουμε κλάβει κάτι λάθος, ότι αυτό το Δέλτα Σίγμα ήταν οι μάγοι με το μαγικό ραβδάκι και θα τα λύναν όλα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω. Εγώ πάνω σε αυτή την αίσθηση δεν κοιμήθηκα.

Από την άλλη, απογοητευμένος είμαι, όπως νομίζω και οι περισσότεροι, όταν ακούω από το στόμα του Αντιπροέδρου να μου λέει ότι οι ηλεκτρονικές εγγραφές δεν πηγαίνουν καλά. Δεν είναι το νούμερο που προσδοκούσαν. Και εμείς φωνάζαμε απ' έξω, κάντε ηλεκτρονική την εγγραφή. Περιμέναμε, το χωρίς να θέλω να δείξω κανέναν, περιμέναμε ότι θα υπήρχε μια εισρωή μεγάλη, ειδικά από φίλους του Άρη, οπαδούς του Άρη, που θέλουν να γίνουν μέλη του ΑΣΥΓΜΑ, που ζουν μακριά από την πόλη, είτε εντός ελληνικής επικράτειας είτε εκτός. Περίμεναμε, εγώ περίμενα, ας πούμε, 1000 άτομα. Λέω, δεν μπορεί. Και λέει ο Κώστας επίσης, συμφωνία μάλλον, είναι δεν θα πάρετε φράγκο και μην μιλάτε για μας, γιατί θα έχετε άλλα. Ναι. Μην μιλάτε για μας, γιατί θα έχετε άλλα. Εγώ επιμένω σε αυτό το θέμα. Δεν πιστεύω τούτη τη στιγμή με όλα όσα έχει να διαχειριστεί ο ΑΣΥΓΜΑ ότι μπορεί να διαχειριστεί και την συντήρηση του γηπέδου σε ολοκλήρου. Μέσα έξω πάνω κάτω αριστερά δεξιά. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα ότι μπορεί να το κάνει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει τη δυνατότητα. Από την άλλη, τούτη εδώ η διοίκηση έχει καταφέρει το εξής. Να αποκτήσουμε, το είπα και χθες, το λέω και σήμερα, να αποκτήσει επιτέλους ο ΑΣΥΓΜΑ τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος δεν θα δεσμεύεται. Να ρυθμίσει τα χρέη του προς το δημόσιο, τα οποία τα αποπληρώνει μηνιαίως. Αυτό είναι μια τεράστια υποχρέωση. Αυτό, όπως και να το κάνουμε, δεν το κατάφερε η προηγούμενη διοίκηση, αλλά αυτή. Δεν μπορούμε να πούμε, αδερφέ, τι έχεις κάνει. Ζητήσαμε, παραδείγματος χάρη, να το κρατούμε, έτσι. Η ρύθμιση των χρόνων. Και ο τραπεζικός λογαριασμός, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Επίσης, εμείς λέμε, δώσε λύση στο γηπεδικό. Λέμε εμείς. Και χθες υπήρξαν ερωτήσεις τι γίνεται με το γηπεδικό. Πέρα από το ότι σου λέει εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, δεν μπορεί να πει στο ραδιόφωνο το τι κινήσεις έχει κάνει, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, τι εμπόδια συζητάμε. Συναντάμε και συζητάμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Καταρχάς, περιμένει ο αντίπαλος σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών στη γωνία. Λέω, Σωτήρης, τι θα πρέπει να ακούσουμε δηλαδή από έναν εκπρόσωπο του ΑΣΥΓΜΑ. Όποιος θέλει να μάθει περισσότερα στις γενικές συνελεύσεις. Μα το είπε και ο Αντιπρόεδρος και αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή στις λεπτομέρειες. Ραδιοφωνικά δεν γίνεται. Δεν θα βγάλουμε τα άπλυτα στη φόρα του συλλόγου. Σωστό. Αλήθεια, αν υπήρχε ένας επιχειρηματίας στην ΠΑΕ, άλλος από τον τωρινό, ποιος θα ασχολούνταν με τον ΑΣΥΓΜΑ και τα υπόλοιπα τμήματα? Φτάνει ρε να πίνετε το αίμα του συλλόγου, βαμπύρ. Οχ. Γιατί δεν μιλάτε για την ανυπαρξία του κόσμου σε εγγραφές του ΑΣΥΓΜΑ? Όλοι φωνάζετε για δυνατότητα εγγραφής μέσω διαδικτύου και εσείς τίποτα. Πού είστε ρε όψιμοι αργανοί? Πού είστε που γραφόσαστε στα χιλιάδες? Πού είστε ρε στις γυναικές συνελεύσεις? Φύγει σοβαρά δε μάθος. Γιατί όταν έχουμε 8 με 9 χιλιάδες μέλη και στην τελευταία γενική συνέλευση παρουσιαστήκαμε 500, κάπου λίγο φαλτσάρουμε. Κάπου λίγο φαλτσάρουμε. Να είμαστε 1500, θα ήταν το πράγμα διαφορετικό. Προσέξτε τι λέω, έτσι. Είμαστε 8.000 μέλη. Να πούμε ότι και τα 2.000 είναι στο εξωτερικό, να το πούμε.
οι υπόλοιποι και να παρουσιαζόμαστε 500, δεν καλό. Δεν καθόλου καλό. Και το φίλο μου τον Αργύρη. Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλό κουράγιο σε όσους παλεύουν ακόμα με τις φλόγες. Τι να πεις, τι να πεις για αυτό το θέμα. Το μόνο που έμεινε είναι να κάνουν οι κλάστρες στα μπαλκόνια. Καλημέρα σε όλους. Να και το έδειξες, Αργύρη μου. Πλέον πάμε να ξεπεράσουμε, να ξεπεράσει μάλλον. Η φωτιά να έχει κάψει πάνω από το 40% του πρασίνου στο νομό Αττικής. Πώς θα ζήσει εκεί πέρα ο κόσμος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάνω από το 40%. Λοιπόν, επίσης άκουσα ότι η επιμελητεία προς τους μαχόμενους πυροσβέστες, επαγγελματίες, εθελοντές και όποιοι άλλοι παίρνουν μέρος, δεν είναι αυτοί που θα έπρεπε. Και όταν λέω επιμελητεία, εννοώ βασικά πράγματα. Νερό, τροφή, ακόμα ηλεκτρολίτες. Εχθές το βράδυ, διαρρήξαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Που τα είχαν αφήσει εκεί σε μια περιοχή. Εδώ αφήσανε τα αυτοκίνητα χωρίς τροχούς. Τι να πει κανείς. Και επιστρέφω στο θέμα.

όλοι φωνάζαμε τι θα γίνει με τον Βόλι. Γιατί τον Βόλι ακόμα δεν ανεβαίνει, για, μέχρι πρώτη μας, έτσι. Ανέβηκε τον Βόλι. Και προσέξτε, γιατί εμείς είμαστε και λίγο διαολόρασα. Κατ' εμέ θα έπρεπε η νύμη διοίκηση να κοιτάξει μια τις προτεραιότητες της οικονομικές και μη παύλα υποχρεώσεις, για να καταλήξω στον συμπέρασμα ότι, ρε παιδιά, δεν μπορώ να τα ανεβάσω το βόλιο. Γιατί δημιουργώ και άλλα οικονομικά και άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες από ό,τι φαίνεται δεν μπορώ να τα απεξέλθω. Το να κάνουμε σύσταση του ΤΑΠ, να πληρώσουμε ένα σωρό προσούμενα από το 12 και μετά. Και να επιστρέψουμε ξανά μανά στην Α2, δεν καλό.

0: και μεγαλύτερη βοήθεια προς τον ΑΣ. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι η ώρα για εσωτερική διαμάχη. Άσε, ποτέ δεν είναι, αλλά λέω εγώ το. Λέω εγώ το. Εδώ πρέπει να σταθείς δίπλα από το Δέλτα Σίγμα για να βοηθήσεις εμπράκτος. Και να το πω και καθαρότερα. Δεν θέλεις να πας σε ποδόσφαιρο. Πάρε ένα ρημάδο διαρκεία στον ΑΣ που είναι και φθηνότερο, πολύ φθηνότερο. Γιατί εκεί σε έχει ανάγκη, τεράστια ανάγκη. Τεράστια ανάγκη.
1: Go. Let's go, let's go.
0: Πάνω κάτω έτσι θα βλέπω τα πράγματα. Τι θα κάνουμε τώρα.
2: Shut up. Sit back. Relax. The meter is off.
0: Για μια στιγμή να δω τι λέει ο Κώστας. Λοιπόν, εγώ Άλεξ θα πω ένα απλό πράγμα. Έθεσα χθες ένα ερώτημα. Τελικά έχουμε ή δεν έχουμε λογαριασμούς. Πήγα να γραφτώ στον ΑΣ στο γήπεδο και πάω να πληρώσω και μου λέει μόνο μετρητά. Του λέω κάρτα θέλω και λέει δεν γίνεται. Άμα θες κάρτα από το κινητό, λέει μπες και κάνε εγγραφή από το σπίτι σου. Μα λέω είμαι εδώ, γιατί να μπω στη διαδικασία. Κώστα μου, αυτό δεν το γνωρίζω ειλικρινά και... Και εμένα μου γεννάτε ένα ερώτημα, τι γίνεται εφόσον μπορούμε πλέον διαδικτυακά να κάνουμε πληρωμή, γιατί δεν μπορούμε διαζώσεις να κάνουμε ηλεκτρονικά την πληρωμή μας. Δεν μπορώ να το καταλάβω και εγώ αυτό το πράγμα. Είναι ένα ερώτημα, αλλά δεν είναι εμπόδιο, αγαπητέ μου Κώστα. Δεν είναι εμπόδιο να πεις ότι δεν με προδιαθέτει για κάτι κακό, ρε παιδί μου. Τι συμβαίνει εδώ. Έτσι νομίζω. Και τελικά πλήρωσες σε μετρητά ή έφυγες.
3: Yes, I am the background singer. I see a lot of background.

Και μία πρόταση η οποία κατατίθεται από τον Χρήστο, ο οποίος λέει αγαπητοί Αλέξανδρε και Απανταχού Αριανά, μία είναι η λύση και την έχουμε στα χέρια μας. Ο Άλφα Σίγμα πρέπει να εκδώσει εικονικά εισιτήρια από ένα ευρώ τουλάχιστον, οπότε να μπορεί και ο πιο αδύνατος οικονομικά να μπορεί να μην έχει δικαιολογία ότι δεν μπορεί να βοηθήσει. Δεύτερον, οι οικονομικά εύρωστοι να δείξουν έμπρακτα την αγάπη τους προς το σήμα. Όλοι μαζί μπορούμε. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν θα διαφωνήσω. Συμφωνώ εγώ σε αυτό.

το θέμα. Σε αυτή την πρόταση. Με βρίσκει σύμφωνο. Καλημέρα, παιδιά. Λογικά δεν έχει κάρτε μασίν άλλο λογαριασμό, άλλο κάρτε μασίν θα μπορούσε να σου πει να κάνεις μεταφορά. Αυτό δεν το γνωρίζω. Το κάρτε μασίν δεν το γνωρίζω καθόλου. Όχι είμαι αδιάβαστος. Ω, τούβλο. Δεν ξέρω τίποτα από αυτά. Μαθαίνω μια ηλεκτρονική πληρωμή, την κάνω και χαίρεται. Θεωρώ ότι μεγάλες προσδοκίες δημιουργήθηκαν από τους ίδιους αλλά και μέσα από τον Άρη. Αν πήγαινε το πράγμα με χαμηλά την μπάλα θα ήταν καλύτερα. Λέει ο Αντώνης. Ναι. Εδώ φταίμε και οι δύο. Πώς λέει ο Πάριος, φταίμε και οι δύο. Φταίμε και οι δύο.

Και όταν λέμε φταίμε και δύο, και εκείνοι νόμιζαν ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ πιο ευκολότερα, αλλά μπαίνοντας και σκαλίζοντας συνάντησαν εμπόδια.

Αλλά και από την άλλη, και εμείς όπως είπα και προηγουμένως, πιστεύαμε ότι θα έρθει η νέα διοίκηση αυτή του ΑΣΥΓΜΑ και θα λύσει παιδικό, θα λύσει το θέμα του επενδυτή και θα λύσει προβλήματα των τμήματων αμέσως.

Σωτήρι μου, δεν ξέρω τι να απαντήσω εδώ πέρα σε αυτό το θέμα. Και ποιο είναι το πρόβλημα να πληρώσει ηλεκτρονικά μέσω κινητού? Αν γνωρίζετε τον νόμο, οι Άλφα Σίγμα εξαιρούνται από την υποχρέωση πώς όταν εισπράττουν αποκλειστικά συνδρομές από τακτικά μέλη που έχουν δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε. Να πούμε όμως την εξυπνάδα μας. Σωτήρι μου, εγώ αυτό δεν το ήξερα. Για παράδειγμα.

Δηλαδή, πώς και Card Machine είναι κάτι ενιαίο, είναι το ίδιο θέμα. Έτσι, για να μαθαίνω κι εγώ.

ορίστε, να θέσουμε προτεραιότητες εμείς από εδώ, έτσι, μέσα στην παρέα, τη ραδιοφωνική μας αυτή παρέα, να πούμε τι θα θέλαμε από όλα αυτά τα προβλήματα ιεραρχικά να λύσει ο ΑΣΥΓΜΑ. Τι θα βάζαμε πρώτα, παιδικό, επενδυτή, την καλή υπουργεία των τμήματων, τι θα βάζαμε πρώτο και τι δεύτερο.

0: Πάμε όμως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, ολιγόλεπτο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Yellow Radio και θα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά. Μα δεν μας κάνει την κάρια, γιατί...
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διάλεξαμε διάλεξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
14: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
2: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
14: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
2: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
14: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
14: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
2: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
14: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
2: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
15: Γιώργη.
16: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
15: Σοπαρε, φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
16: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
15: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
16: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
17: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
18: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
17: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
18: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
15: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
19: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
23: Digital Markt.
22: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
25: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
24: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
25: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
24: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
25: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
24: Καλά τώρα.
0: κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
3: GPS και βυθώματο εσείς.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
3: GPS λογικό έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
3: Μεϊμάρης.
4: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
4: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Λοιπόν, και πηγαίνω κατευθείαν στα μηνύματα για να κάνω και μετά μια μικρούλα εισαγωγή. Πηγαίνω στο Σωτήρη πρώτα, λέει Αλέξανδρε μου, δεν είναι το θέμα τι επιτρέπεται ή όχι. Όλα ξεκινούν και σταματούν στην ΠΑΕ Άρης και την ιδιοκτησία. Επαναλαμβάνω, αν δεν υπήρχε θέμα με την ιδιοκτησία της ΠΑΕ, κανένας δεν θα ασχολούνταν με τον ΑΣ. Εδώ επέτρεψέ μου να έχω ένα μικρό ερωτηματικό. 60 ευρώ ενιαίο διαρκεία στον ΑΣ και λέει τώρα 60 επί 8.000 ίσον 480.000 ευρώ, πες 500. Και άλλα 160.000 καλέ από εγγραφές, συνολικά 640.000. Αυτά είναι. Αλλά δεν υπάρχουν ούτε οι 160.000 από εγγραφές. Ενώ τα τρία τμήματα, δύο βόλεϊ, μπάσκετ γυναικών, θέλουν πάνω από 1.000.000 και κατηγορούμε έτσι εύκολα ανθρώπους. Δεν θα πω όχι. Φυσικά δεν πρόκειται να γίνει τίποτα όσες καλές ιδέες και αν πούμε ή αν προτείνουμε. Γιατί, Χρήστο? Και γιατί είμαι απεσιόδοξος. Δες το chat του Γέλο στο YouTube, που δεν θα το δω ποτέ, γιατί εκεί πέρα μπαίνει όποιος θέλει. Όποιος θέλει. Και το βλέπουν 300, αλλά τα like που είναι δωρεάν είναι μόνο 80. Τι να συζητήσουμε παραπέρα? Ένα ραδιόφωνο ηθικά να στηρίξουμε δεν θέλουμε. Κώστας, δεν έχουν πώς, από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή είναι δυνατόν αρχικά στο γήπεδο πας και γράφεις, παίρνεις την κάρτα σου και φεύγεις με κάτι. Εν τέλει, πήγα στην τράπεζα, έβγαλα λεφτά και γράφτηκα. Και πολύ καλά έκανες, Κώστα μου. Είπα, δεν ξέρω τι συμβαίνει, δεν το γνωρίζω αυτό το σύστημα. Ο Σωτήρης έδωσε μια απάντηση. Το ότι δεν είναι υποχρεωμένος να έχει πώς ένας αθλητικός σύλλογος από τον νόμο. Πήραμε μια ελάχιστη απάντηση. Για να το ξαναδούμε. Τώρα, είχα πει προηγουμένως ότι εμείς τι θέλουμε κατά προτεραιότητα να λύσει ο ΑΣ. Θέλουμε επενδυτή πρώτα. Θέλουμε γηπεδικό πρώτα. Τι θέλουμε? Θέλουμε τμήματα? Για τα τμήματα δε. Μην νομίζουμε απ' έξω ότι έλα μωρέ δεν βαριέσαι και τι έγινε. Σιγά τα αυγά. Πάτε να ρωτήσετε πόσο στοιχίζει μία μπάλα του βόλεϊ. Όχι ότι να είναι τη φθηνότερη, όχι. Την εγκεκριμένη θα πάρει, αυτή που έχει πάρει έγκριση από την Ομοσπονδία. Πηγαίνετε να ρωτήσετε πόσο έχει. Πηγαίνετε να ρωτήσετε πόσο έχει ένα ζευγάρι spikes για το στίβο, που άλλα spikes θέλει ο δρομέας, άλλα spikes θέλει ο ρήπτης του ακοντίου, άλλα παπούτσια θέλει ο δισκοβόλος, άλλα παπούτσια θέλει ο σφαιροβόλος, άλλα παπούτσια θέλει ο άλτης του ύψους. Εντάξει, μπορεί στην κολύμβηση, για παράδειγμα, να χρειάζεσαι ένα σκουφάκι, ένα μαγιό και ένα ζευγάρι πέδιλα για την εγχύμναση και να μην θες και κάτι άδειο, να βάλουμε και τα χεράκια και να μην θες κάτι άλλο και το κόστος είναι χαμηλότερο. Πάνε να ρωτήσεις όμως πώς έχει μια μπαλά του πόλο. Όλα αυτά είναι λεφτά. Μην λέμε εμείς απ' έξω, α, γιατί αυτό το τμήμα το έριξες ρε. Αυτό το τμήμα γιατί δεν πρέπει προβάλλημα, ρε. Υπήρξε σύλλογος εγώ όταν έκανα αθλητισμό που δεν θα πω το όνομά του.
που το μεγάλο του μάρκετινγκ ήταν το ρούχο και το παπούτσι. Στο Στίβο, παραδείγματος χάρη, χρειάζεσαι 3 ζευγάρια προθέρμανσης το χρόνο. Ή τα τρως. Τα σακατεύεις. 3 ζευγάρια το χρόνο. Αυτά πρέπει σε κάποια φάση να τα παρέχει ο σύλλογος και όχι ο πατέρας. Ρωτάω εγώ. Πάμε στο άλλο θέμα. Γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Είπατε εδώ πέρα ότι πάρε αυτά και μην μιλάς. Λέει παραδείγματος χάρη η ΠΑΕ. Μπορεί σήμερα ο Α΄ να πάρει εξ ολοκλήρου τη συντήρηση του γηπέδου. Είτε αυτό λέγεται φωτισμός, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, ζεστό νερό. Από την άλλη, συντήρηση του χλωοτάπητα, όχι λάμπες, όχι εταιρεία, όχι κουρεψέτε, όχι κάντε, όχι ραν. Μήπως εμείς ζητάμε πολλά. Γιατί λέει πάνε ένα παπούτσια που φορούσαμε εμείς, δεν υπάρχουν. Λέει ο Πάνος και γελάει. Αυτά τα πάνε τα παπούτσια της προθέρμανσης, τα λέγαμε κάποτε κρεπάκια. Αγαπητέ μου Πάνο, που κάνουμε πλακίτσα εδώ, ένας αθλητής πάνω από 14 ετών που κατεβαίνει στα ηλικιακά, θέλει 3 του χρόνου. Και ένα ζευγάρι spikes, παπούτσια με καρφιά δηλαδή, και αναλόγως τι αγώνισμα κάνει, έχει ανέβει το επίπεδο. Μην πάμε να το ρίξουμε πάλι στην εποχή που ήμουν εγώ, που έμπαινε μέσα ο ρίπτης του δίσκου και της σφαίρας και έριχνε μόνο την παπούτσι να ήταν. Να πάρεις ένα ζευγάρι παπούτσι καουτσούκ για την βαλβίδα ή λεφτά. Δεν πήξε, γέλασε. Όλα αυτά από πού. Και εμείς χαμόμαστε τώρα από την απέξω

και κράζουμε. Και λέω τώρα, τι να πρωτολύσει αυτός ο ΑΣΥΓΜΑ, γηπεδικό, επενδυτή, τμήματα, εγκαταστάσεις, τι από όλα αυτά.

Εγώ δεν είπα αυτό, πρέπει να σου πάλι κάτι. Δεν είπα αυτό να ζητήσει συγγνώμη, καλά λέει στο τέλος. Να πούμε και συγγνώμη κιόλας, Άλεξε. Δεν είπα αυτό, πρέπει να γόρει. Λέω ότι είναι πολλά τα προβλήματα.

να θελήσουμε να γίνουμε ανάδοχοι κάποιων αθλητών. Και δεν μιλάω για αυτό που παίρνει μέρος στο ανδρών και γυναικών στο στίβο. Πάμε σε έμπους και παμπέδες, ας πούμε. Έτσι, νεάδιδες και παγκορασίδες. Και να πούμε, παίρνω εγώ μια κοτήθρια ή δυο άτομα, την αναλαμβάνουμε εμείς τα έξοδά της στον χρόνο. Θα μας πέσουν τα σαγόνια.

έτσι ακριβώς, φίλε μου, κύρια. Εσύ, Αλέξανδρε, αν δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα, να μην αναλαμβάνε. Έτσι πάει. Προσέξτε. Δεν κατέβηκε τούτη εδώ η διοίκηση σε εκλογές. Είναι διοίκηση πρωτοδικείου. Και αυτή η δουλειά έχει να κάνει από το 2012. Του τέστην 14 χρόνια. 14 χρόνια. Δεν είναι κάπως. Εγώ ρωτώ, Κώστα μου, ευθέως. Ευθέως. Τα προβλήματα τα ήξεραν και ανέλαβαν. Επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για μια διοίκηση πρωτοδικείου. Κώστα μου, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε να αναλάβουμε ένα τμήμα. Ρωτάω. Είμαστε έτοιμοι να πάμε να αναλάβουμε τις ακαδημίες του βόλεϊ των αγοριών.

Στάσου, στάσου, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Αυτοί λέει το έκαναν όμως. Εμείς δεν βγήκαμε λέει να πούμε είμαστε ανεξάρτητοι και δυνατοί οικονομικά. Αυτοί λέει το έκαναν όμως. Ότι πληρώνουν την υποχρέωση της ρύθμισης. Οκ. Okay. Που δεν είναι κανένα ευκαταφρόνητο ποσό. Και από την άλλη προσπαθούν να φέρουν σε μια ομαλή λειτουργία τα τμήματα του συλλόγου. Δεν λίγο. Δεν είναι καθόλου λίγο. Αυτό λένε οι άνθρωποι. Εμείς παιδιά θέλουμε μεγαλύτερη στήριξη. Γιατί τα χρήματα που βάζουμε. Δεν είμαι ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Βαρδινοτζόν. Για να μπορέσω να τα κάνω κουμάντο μόνος μου. Σας δεν πιστεύω. Γι' αυτό σας είπα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, όλοι οι ΑΣ που έχουν ομάδες ποδοσφαιρικές

από πίσω τους με όνομα μεγάλο, πάνω κάτω την ίδια κατάσταση ζουν πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Που οι χρηματοδότες, οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ ρίχνουν λεφτά στους Σόρτα Σίγμα.

πολύ σωστά κάτι εμένα. Λέει εδώ ο φίλος ο Δημήτρης. Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος. Καλημέρα. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσουμε τι αντέχουμε να στρέξουμε. Λίγο απ' όλα δεν γίνεται. Σύμφωνο. Παναγιώτης Πάνος. Α, μα δεν χρειάζονται παιδιά. Μα διά, τι γράψε. Λεφτά σειρόδο, όλοι είμαστε έτοιμοι. Δεν βγάζω άκρη, ξαναστείλε αυτό που θέλεις να πεις. Ο φίλος πήρε διαρκείας του ΑΣΥΓΜΑ, έκανε γραφή. Άσε τώρα μυαλοπόλυδες, σε λίγο θα πούνε ότι μπήκα στον ΑΣΥΓΜΑ για να οικονομήσουν. Έχει υποθεί αυτό. Όχι για να οικονομήσουν, για την προσωπική τους πολιτική ανέλυξη. Ωραία, τότε αφού είναι έτσι, τότε πριν βγουν έπρεπε να πούνε παιδιά, εμείς θα κάνουμε αυτά τα δύο πράγματα συγκεκριμένα. Θα προσπαθήσουμε να εξομαλύνουμε την κατάσταση κλπ. Και περιμένουμε τη στήριξή σας. Εγώ θυμάμαι μας είπαν έχουμε λεφτά, δεν μασάμε. Έχουμε άκρες δυνατές, η κυβέρνηση κλπ. Και τώρα με το ζόρι μιλούσε χθες. Α, ναι, να αναφέρω, γιατί διάβασα και κάπου νομίζω ο Αργύρης, το είπε ο Αργύρης. Να το ξαναδιαβάσω. Δεν ξέρω τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα για τον κύριο του ΑΣΥΓΜΑ που βγήκε χθες στον Οσανλή και μίλησε, αλλά εγώ θέλω να πω τα εξής. Όταν ο κόσμος περιμένει να ακούσει το κάτι παραπάνω σε μια δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται τώρα το ΑΣΥΓΜΑ, περιμένεις να ακούσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει μια εφράδια στο λόγο του. Περιμένεις από τις 10 ερωτήσεις του δημοσιογράφου να απαντηθούν τουλάχιστον οι 7, όχι οι 3. Τα δεν θέλω να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση και δεν θέλω να πάρω θέση. Δεν τα θεωρώ σωστά για την παρούσα φάση. Στο κάτω-κάτω, εάν δεν θέλει να απαντήσει, να μην έβγαινε στον αέρα. Χειρότερα γίνεται η κατάσταση με τέτοιες ενέργειες και όχι καλύτερα. Μεγάλη μερίδα του κόσμου του Άρη στο συγκεκριμένο θέμα είναι έτοιμη να εκραγεί. Δηλαδή, στο τι απαντήθηκε, στο τι δεν απαντήθηκε. Νομίζω, φίλε μου Αρχίδη, αλλά το λέω και γενικότερα προς όλους μας, για όσους μας ενδιαφέρει ο ΑΣΥΓΜΑ, και πάλι μιλώ ως μέλος του ΑΣΥΓΜΑ με αριθμό 6023, δεν μπορεί να βγει ούτε ο πρόεδρος, ούτε αντιπρόεδρος, ούτε ταμείας, ούτε γενικός γραμματέας και να μην παιδιά χρωστάμε τόσα. Τα ενίκω μη ενδύμω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά θα τα μάθουμε σε γενική συνέλευση, τακτική ή έκτακτη. Και αυτό εγώ που ζητώ ως μέλος του ΑΣΥΓΜΑ, περισσότερες τακτικές συνέλευσεις. Δεν γίνεται να τελειώνει η χρονιά μόνο με τον οικονομικό απολογισμό. Αυτό είναι ένα λάθος, είναι μια παθογένεια ετών του ΑΣΥΓΜΑ. Δεν κάνουμε τακτικές συνέλευσεις. Τεράστιο πρόβλημα. Να δούμε πού είμαστε και τι κάνουμε και πού πάμε. Βασικό θέμα. Από την άλλη πλευρά, αυτό που μας καταστρέφει στην Ελλάδα και όχι μόνο στον Άρη, είναι επίσης ότι δεν δημιουργούμε σχολές παραγόντων, σε εισαγωγικά σχολές. Δεν κάθεται κανείς δίπλα από τον τάδε να μαθητεύσει σε εισαγωγικά πώς διοικείται ένα τμήμα. Το όποιο είναι αυτό, είτε αυτό είναι κολύμπησης, είτε αυτό είναι του στίβου, είτε αυτό είναι του βόλεϊ. Και υπήρξανε πρόεδροι που περάσανε από τον Άρη που δεν είχαν διοικήσει ποτέ του τμήμα. Τι λέμε τώρα,

Μέχρι στιγμή δεν έχει απαντήσει κανένα ότι πρόβλημα θέλει να λύσει πρώτο αλφασίγμα. Πηγαίνω στο μήνυμα του Αντώνη. Εγώ βλέπω, Αλέξανδρε, ότι πάντα θα βρίσκουμε κάτι να γκρινιάσουμε. Ίσως γι' αυτό τραβάμε αυτά που τραβάμε και ίσως αυτό μας αξίζει. Τέτοια μήλα και μαυρίλα δεν υπάρχει πουθενά σε καμία ομάδα. Καλημέρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και το συζητάμε μια χαρά. Έτσι κάπως είναι τα πράγματα. Από την άλλη, όταν υπάρχουν τμήματα που λειτουργούν κάτω από επαγγελματική βάση, βλέπε βόλεϊ ανδρών γυναικών, βλέπε πόλο, βλέπε γυναικείο μπάσκετ, που ευτυχώς που υποσχέθηκε ο Ρίτσαρντ ότι θα τα αναλάβει του χρόνου. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Γιατί παίρνει ακόμα ένα πρόβλημα παραμάσκαλα. Και ας το πούμε ότι ξενιάζει από αυτό ο Αλφασίγμα. Τότε τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ένα τμήμα πώς να συντηρηθεί όταν δεν έχει από πίσω χρηματοδότη μέσω μόνο τον ΑΣΥΓΜΑ. Όταν δεν τα παίρνει παραδείγματος χάρη, ο X επιχειρηματίας θα πάρει το πόλο του να το τρέξει 10 χρόνια. Και με τι ανταλλάγματα παραδείγματος χάρη, γιατί εδώ, επειδή πέφτει στη μέση το χρήμα, λίγοι είναι αυτοί συγχωρημένος ο Πλιάκης. Ένας ήταν. Αντώνη λέει από τότε που βαφτίσαμε το ενδιαφέρον και το παράπονο γκρίνια. Από πότε βαφτίσαμε το ενδιαφέρον και το παράπονο γκρίνια, ρωτάει ο Αργύρης. Τον Αντώνη προφανώς. Αναλόγως το πώς θέτουμε το ενδιαφέρον, φίλε μου Αργύρη, θα πω εγώ, με τη σειρά. Εδώ το είπαμε, δεν περισσεύει κανείς το να παίρνω εγώ την πέτρα να χτυπάω τον Αργύρη, να χτυπάω τον Αντώνη, δεν βγάζω άκρη. Δεν κάνω καλό ούτε σε μένα, ούτε στον Αντώνη, ούτε στον Αργύρη, ούτε στο Σύλλο. Άλλο πράγμα, φίλε. Φωνάζω τόσο καιρό, συστράτευση, συστράτευση, συστράτευση. Αφήστε το εγώ στην άκρη. Αφήστε το εγώ στην άκρη. Λάδι, κάνουμε όλοι. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερα. Λόγω συγκυριών. Εδώ θέλει πάμε όλοι μαζί. Εμείς θέλει να αναδείξουμε. Όχι το εγώ. Εγώ ήμουν πρόεδρος τότε και πήραμε πρωτάθλημα. Δεν έχω πολλή ώρα που άνοιξα και ακούω. Λέει ο Γιώργος. Μια συζήτηση που έχει γίνει χιλιάδες φορές εδώ και δεκαετίες. Μοναδική φορά που άκουσα τη φράση το εγώ κάτω από το εμείς και την πίστεψα είναι αυτός του Σπανούλη. Αυτό φωνάζω εσύ Γιώργο. Το φωνάζω μήνες, μην πω χρόνια από τότε που ήρθα στο κέλο. Μην ψάχνω τώρα να βρω τον Σουνίδη Μπόσκο πουθενά για να τον καρπαζώσω τον έρμο. Το έχω δει να παίζει μπροστά μου. Είπες θα φέρεις τόσα λεφτά και δεν τα φέρεις. Γιατί ρε. Που τα λεφτά ρε. Που τα λεφτά ρε που έταξες ρε ότι θα φέρεις ρε από χορηγίες ρε. Σε συμβούλιο του Δέλτα Σίγμα. Και έλεγα είναι δυνατόν. Τι του λέει του ανθρώπου. Τι του λέει του ανθρώπου. Καλημέρα. Πάντως ο Άλφα Σίγμα ούτε στη συνέλευση ούτε εκτός μας είπε αν η ΠΑΕ έχει πληρώσει τα τελευταία 11 χρόνια όπως δεν μας έχει πει τι βρήκε από την προηγούμενη διοίκηση. Επειδή ρωτήσατε και ξαναρωτήσατε και καλά κάνατε. Ορισμένα πράγματα στο ραδιόφωνο δεν λέγονται. Επαναλαμβάνω. Τα ενίκο μη ενδύμω. Μπορείς να βγαίνεις στο ραδιόφωνο και να ξεκατηνιάζεις την χρωστάκο, την χρωστάκο, την βρήκα από την προηγούμενη διοίκηση. Τι έκαμε εκείνος, τι έκαμε ο άλλος και να γίνεται σκακομήρας περσιανά. Όχι. Τα μάτια στη Γενική Συνέλευση.
Και έχεις όλο το δικαίωμα εσύ που είσαι μέλος να πάρεις τον λόγο, να θέσεις ερωτήματα και να δίνεις απαντήσεις. Να πεις πότε επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, παρότι δεν είστε εκλεγμένος αλλά είστε διοίκηση πρωτοδικείου, πρέπει να μάθουμε εμείς τα υπόλοιπα μέλη τι συμβαίνει επιτέλους, τι έχει γίνει επί των οικονομικών από αυτή την πλευρά ΠΑΕ ΑΣ. Έχεις όλο το δικαίωμα να το ρωτήσεις. Αλλά βγει να σου πεις το ραδιόφωνο. Και επίσης η συνέντευξη από το τηλέφωνο, αν δεν είναι θέματα ξέρεις, πολύ ελαφριά, πώς αισθάνεσαι τώρα που ήρθες στην ομάδα κλπ, δεν είναι πετυχημένη καθόλου. Για μένα κακώς βγήκε στο τηλέφωνο. Έπρεπε να πάει στο στούντιο να νιώσει και πιο οικία, να πιει και το νεράκι του, το καφεδάκι του, να είναι δίπλα στον Δημήτρη τον Ζαλή, να καταλάβει και πάνω κάτω πώς μιλάμε στο ραδιόφωνο, να σημειώνει, να γράφει, να σβήνει, να έχει την άνεση του τελικά ο άνθρωπος. Να είχαμε 10.000 μέλη, λέει ο Αντώνης, στον ΑΣ να γεμίζαμε κήπεδα και να ήταν αυτή η κατάσταση, να το καταλάβω. Εδώ, σε λίγο, θα αρχίσουμε να μαλώνουμε. Γιατί δεν μαλώνουμε? Γιατί έκλεισε το τμήμα baseball. Α, τι μου θυμίζεις τώρα. Γόρι. Λες και ξέραμε ποτέ ότι υπήρχε. Εσύ. Τώρα με πηγαίνεις χρόνια πίσω. Έρχεται λοιπόν ένα τρανό μυαλό που είχαμε στον ΑΣ, τότε διαχειριζόμουν τον ημαρτισμό και μου λέει πάρε αυτό το τμήμα να τον ντύσεις. Ορίστε. Λίγο πριν τους Ολυμπιακούς, τότε που θέλαμε να κάνουμε σε όλη την Ελλάδα χόκκι επί πάγου. Του λέω, τι λες τώρα, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Πού να βρω εγώ τα ρούχα? Πάρε, λέει, το δικό σου τμήμα και δώσ' το. Ξέχασέ το. Μεγάλος μυαλό πόλης. Ήρθε ξαφνικά, έκανε ένα τμήμα δύστολη. Ούτε στη συνέλευση μας είπαν κάτι, αγαπητέ Αλέξανδρε. Έθεσες ερωτήματα, Θανάση, και δεν απαντήθηκαν? Ρωτάω, ρε τα γόρι μου. Καλημέρα, Αλεχάνδρο, λέει ο Γιάννης από το Αιγίνιο. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, παλικάρι. Δώσε χαιρετίσματα, Γιάννη. Είπα ότι θα κάνω το συμβούλιο του διαβόλου μέχρι ενός σημείου, φυσικά, έτσι. Εάν τέθηκε ερώτημα στη Γενική Συνέλευση και δεν απαντήθηκε, είναι φάουλ. Άλλο να σου πει δεν είμαι έτοιμος να σου απαντήσω. Και άλλο να διαφορήσει για το ερώτημα. Αυτό λέω. Γιώργος, η συσπήρωση θέλει αλήθεια, στόχευση, στρατηγική και συνεχή επικοινωνία. Ακριβώς. Μισά λόγια, μισές αλήθειες και μια σωτός ενημέρωση δεν. Πότε πλήρωσαν όσοι δίκησαν? Τι εννοείς πλήρωσαν? Πότε? Με τρία δαμασκά, τι εννοείς? Αν φταίνε ή όχι, αυτό εννοείς? Γιατί εδώ πηγαίνει σε άλλο ζήτημα. Αυτά πάλι στο ραδιόφωνο δεν λέγονται. Καλά κάνεις, λέει, και δεν το διάβασες. Τι να διαβάσω? Τώρα αυτά τα τελευταία λεπτά δεν προλαβαίνω. Ειλικρινά. Ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω, λέει ο Στάθης, τόσα χρόνια. Γιατί δεν γνωρίζω τόσα χρόνια μπορούσε να εισπράξει ο ΑΣ από την ΠΑΕ χρήματα ενώ δεν μπορούσε να πληρωθεί με κάρτα? Αυτό το ερώτημα το θέσει στη Γενική Συνέλευση, όχι σε μένα. Μπορώ να απαντήσω εγώ τώρα σε αυτό εδώ. Και παραλαμβάνω, να σε καλά Γιάννη μου. Και επαναλαμβάνω ότι επειδή θίγουμε συνεχώς
θίγουμε συνεχώς το γηπεδικό, τη συντήρηση του γηπέδου, συγγνώμη. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη, λέω τώρα, παράδειγμα, ο άλμα σήμερα να μπει μέσα και να κάνει καινούργια τα αποδυτήρια. Μην πάμε στην περίπτωση των διπλάνων. Είναι ακριβό το νίκιο, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα. Μην πάμε να βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Ξεχάστε το αυτό το πράγμα. Έτσι όπως το λέω, ξεχάστε το. Αφήστε το εκεί όπως είναι και θα το βρούμε άλλη ώρα. Άλλη ώρα θα έρθει να το συζητήσουμε. Έχει τη δυνατότητα τώρα ο Άλβα Σίγμα πάει να πετάξει ένα σκεπαστό στη δύο. Μόνο με τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Πάω στο χάρι. Εδώ αυτό δεν μπορώ να το διαβάσω εγώ, φίλε μου Χάρη. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεις. Καταρχάς είναι πιο συγκεκριμένος. Αυτό είναι μια πρόταση αόριστη που αναφέρεται σε όλους και σε κανένα. Να το κλάβω ότι το στέλνει σε μένα. Να πω ότι το στέλνεις προς τη διοίκηση να τα ακούσει το Αλφα Σίγμα, προς το ραδιόφωνο γενικότερα. Πού? Ας πάρουμε μια μικρή ανάσα.

Λοιπόν, να σου πω τώρα. Φίλε μου Χάρη, είδα και κάτι άλλους. Και τους είδα μπροστά μου. Και τους είδες και εσύ αργότερα. Που ήτανε βαθιά σοσιαλιστές, τι έκαναν τον Άρη. Τους είδα και αυτούς.

Και πάω στο θέμα της σκευικής διαχείρισης. Έτσι. Το ότι ο Άλφα Σιγματούτη την ώρα προσπαθεί να μαζέψει τα έσοδα και τα έξοδα όλων των τμήματων για να τα βάλει σε μια γραμμή. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε όλοι, ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Για να μην σου πω ότι εδώ πέρα χρειάστηκε μια αλλαγή στο καταστατικό, γιατί αλλάξαν οι επιθέσεις. Είναι και λίγο πεπαλαιωμένο. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Όταν ένα τμήμα, παραδείγματος χάρη, προεξάρχοντος του εφόρου της, φέρει μια χορηγία για το ίδιο το τμήμα, να πάρει και κάτι της ο ΑΣ, μην πάνε όλα στο τμήμα.

Λοιπόν, κάτσε να δω. Περίμενε. Εγώ διαφωνώ, φίλε μου Χάρη. Δεν έχει να κάνει με αυτό που γράψει. Όχι. Έχει να κάνει με το... Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Έχει να κάνει με το τι αισθάνομαι εγώ για τον Άρη, σαν διοίκηση, σαν έφορος, σαν βοηθός εφόρου. Τι αισθάνομαι. Ορισμένα πράγματα τα...

τα πάντα στη λίμνη του χρόνου και προχωράμε. Δεν βάζει ερωτηματικό, αλλά βάζει αποσκοπητικά. Είναι σαν ερώτηση δηλαδή για μένα. Ο Γιώργος, για να λέμε, για να τα λέμε όλα, ο Καρυπίδης ξόδεψε κάποια λεφτά για το γήπεδο, χορτοτάμιδες μόνο 500.000, δημοσιογραφικά, δερμάτινες καρέκλες, στην 7 κλπ. Ήταν παρατημένο, πλήρωσε ρεύματα, νερά. Ποτέ δεν έκανε να κάνει λογαριασμό τι έδωσε, τι έπρεπε να αφαιρεθούν από ποσοστά στον ΑΣ από τότε που ήρθε. Η προηγούμενη διοίκηση ούτε ασχολήθηκε. Τώρα θα θέλουμε όλα από αυτούς που όπως είπες είναι το καλύτερο, που όπως είπες είναι ό,τι καλύτερο έγινε στο σύλλογο με τον Σιάο, έτσι θα γίνει και τον ποδόσφαιρο, πιστεύω γρήγορα. Αμήν. Αμήν. Και περιμένουμε τώρα εμείς. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Αν πάρει παραδείγματος χάρη του Αλεξάνδρου. Ένα έσοδο θα το είχε και από εκεί ο ΑΣ. Έτσι, γιατί δεν μπορεί να το πάρει ΚΑΕ. Νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος. Θα έχει και κάτι δύσκολο να παίρνει. Είναι πολλά τα θέματα, δεν είναι ένα και δύο. Παραδείγματος χάρη. Εκμετάλλευση του σήματος. Από προϊόντα στις μπουτίκ. ΠΑΕ ΚΑΕ. Και έχει δικαιώματα ο ΑΣ. Τι γίνεται νομικά με αυτή την ιστορία. Τα πράγματα είναι πάρα, τα προβλήματα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Και δεν μπορεί μία διοίκηση πρωτοδικείου, θα το ξαναπώ, ξαφνικά να μπει με το μαϊκό ραβέντα να τα λύσει όλα. Το ότι έχει καταφέρει αυτή τη ρύθμιση των χρεών που την απάλλαξε από την από την ακίνητη περιουσία, γιατί μέχρι προχθές έλεγε το κράτος έχει ακίνητη περιουσία, εκποίησέ την και πλήρωσέ με. Που δεν μπορεί να εκποίησει το 1/3 παράδειγμα του σκάλου. Τώρα λέει θα πάμε σε άλλο πρόβλημα για τη μεταγραφή του Μύρη. Περίμενε, πώς λέγεται το τραγούδι, να δει τι σου έχω για μετά. Να δει τι σου έχω για μετά. Χα. Εμείς εδώ, αγόρι μου, έχουμε γίνει ειδικοί. Τρογόμαστε με τα ρούχα μας. Σε αυτό το πράγμα. Έχουμε γίνει ειδικοί σε αυτό το πράγμα. Να τρογόμαστε με τα ρούχα μας. Θα μου πεις τώρα εσένα κοινωνικά, ρε εσύ, Αλέξανδρε, τι σε ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει. Πόσο με ενδιαφέρει. Αλλά αφήνω ένα παράθυρο ανοιχτό για όλους τους άνθρωπους. Και λέω, αν έχει γίνει λάθος, θα πρέπει εγώ να τον κρεμάσω και μετά τι να του πω, δηλαδή, έλα, σε ξαναφέρω στη ζωή, γίνεται. Σταθείτε να δούμε. Γιατί άφησε και είπα ένα παράθυρο ανοιχτού ότι εφόσον καταδικαστεί εκ νέου στο εφετείο, θα πάρει την άδουσα. Έτσι δεν είναι, το σωστό αυτό δεν είναι. Νομίζω. Νομίζω. Αλλά μην τρέχουμε όλοι να καταδικάσουμε αυτό που τον έφερε, παραδείγματος χάρη. Και γιατί τον έφερε και τώρα μας δημιουργήσει πρόβλημα.

Κάτσε να πάω σε μήνυμα τώρα, γιατί έχει και ένα ενδιαφέρον. Αλέξανδρε, πες ότι έρχεται ένας Μεξάνας στο ποδόσφαιρο και παίρνει double. Και σου λέει ότι θέλει να βάλει λεφτά στον ΑΣ, αλλά πρέπει να κλείσουν κάποια τμήματα γιατί είναι ασύμφορα. Θα το λέγαμε καταστροφή του συλλόγου ή θα ψάχναμε δικαιολογίες για να πούμε ότι δίκαιο έχει ο άνθρωπος. Α. Τι λέει ο σοφός λαός? Απλώνω τα πόδια μου ανάλογα με το πάπλωμά μου. Ωραία. Πώς πάω να κάνω εγώ ένα καινούριο τμήμα εφόσον δεν έχω

τη δύναμη να το υποστηρίξω. Δεν έχω τη δυνατότητα, ρε άδερφε. Το κρατάω, εάν το θέλεις, σε ένα τεχνικό επίπεδο. Γιατί διαφορετικό είναι το να έχω ένα τεχνικό τμήμα. Και πολύ σωστά χθες το είπε ο αντιπρόεδρος. Ότι πρόκειται για ερασιτεχνικό αθλητισμό και όχι επαγγελματικό. Τα πράγματα χαλάσανε. Όλα γίνονται με λεφτά. Το πόλο, όταν βγήκε δεύτερο και χτυπούσε πρωτάθλημα και κόντευε να ρίξει τον εθνικό, γιατί κάτι δεν το θυμόσαστε. Όλοι οι παίκτες της τότε ομάδος προερχόντουσαν από τα σπλάγνα του Άρη. Κανείς δεν ήταν επαγγελματίας που ήρθε από αλλού. Όλοι ήταν παιδιά του Άρη. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα. Τώρα παίζουμε 15 Γιουγκοσλάβοι, 40 Ρουμάνοι και πάει λέγοντας. Το γιατί είναι εμφανέστατο και δεν δημιουργήθηκε η ανάλογη κυψέλη. Δεν αγαπήθηκε το τμήμα από τα παιδιά τα ίδια.

Και επαναλαμβάνω ότι εδώ δεν περισσεύει κανένας από την ώρα. Χρειάζεται όλοι να σταθούμε δίπλα από τον ΑΣ. Ο ΑΣ ανήκει σε όλους μας, δεν ανήκει σε κανέναν. Κύριο Τοσουνίδη, κύριο Αϊβασίδη. Οι οποίοι μπορούν να συνάντησαν και τα χιλιά μερικά προβλήματα. Αλλιώς να τα ήξεραν και αλλιώς να τα βρήκα. Αλλά δεν είναι καιρός να σε δείξω με το δάχτυλο. Όχι, είναι καιρός να καθίσω δίπλα σου και να πω πάμε μαζί. Εμείς, όχι εγώ.

Για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να λύσει αυτή τη στιγμή και να θέσει ως προτεραιότητα το ΑΣ, εκτός από την εύρυθμη λειτουργία των τμήματων όπως μπορεί, είναι το γηπεδικό. Τίποτε άλλο.

Μπορεί να φτάσει μια συμφωνία ότι τούτη εδώ η γη σε αυτό το κομμάτι, αυτό το οικόπεδο θα ανήκει στον Άρη όποτε θελήσει να οικοδομήσει γήπεδο σε αυτή την περιοχή. Αυτό θα ήταν ευχή.

0: Και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ας φανούμε εμείς περισσότερο ανιδιοτελείς. Παρόλο που μου λέει ότι ο Χρήστος για αυτά που είπα είναι λάθος. Θα το διαβάσω ολόκληρο όμως, γιατί μπορεί να κάνω όντως λάθος για αυτό που γράφει. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Αυτό που είπες είναι λάθος. Ότι δεν αγαπήθηκε το τμήμα από τα παιδιά. Ο ρεσταγνισμός κάποιον στο συγκεκριμένο τμήμα έδιωξε τα παιδιά. Ξέρω πράγματα από μέσα. Δεν διαφωνώ. Όπα! Μιλάω γενικότερα, εσύ Χρήστο μου. Με καταλαβαίνεις. Μπορεί και συνήθως δυσαρεστούνται οι γονείς. Νίκο, να με συγχωρέσεις αν σου πάω 2-3 λεπτά. Σαφώς! Γιατί κάποιοι μπορεί να βρέθηκαν πιο ρεαστέγνες και πιο ρεαστέγνες, φίλε μου Χρήστο. Και αυτοί να είναι οι έφοροι κάποιων τμήματων. Γιατί δεν είδαν τις ανάγκες των παιδιών. Πολύ σωστά, είμαι μαζί σου είμαι εδώ. Πάω και στο τελευταίο μήνυμα του Καράσου. Καλημέρα, φίλε μου. Ακούω κάθε μέρα. Απλά δεν σου στέλνω λόγω δουλειά. Όχι, να είσαι γερός και δυνατός. Επίσης, Καράσου. Επίσης, φίλε μου, Καράσου. Λοιπόν, τα πράγματα έτσι είναι. Έτσι είναι. Χρειάζεται να δώσουμε όλη μας την ανιδιοτέλεια. Και είπαμε, όχι το εγώ, εμείς. Εμείς. Γιατί πρώτα απ' όλα είναι τα παιδιά μας μαζί με το σύλλογο. Τα πάνε μαζί. Γιατί σύλλογος χωρίς παιδιά δεν έχει μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν να σας δούμε δίπλα στον Αλφα Σίγμα, για κανέναν άλλο λόγο, αν το θέλετε. Την άκρη θα τη βρούμε μετά. Εμείς, όχι εγώ. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε μια όμορφη και δροσερή Τρίτη. Έρχεται ο Νίκος ο Παπαδόπουλος με το 10ο καλό. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως για κάποιο λόγο γίνονται. Στο επανακούει αύριο το πρωί στις 8.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
5: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
5: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
5: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
14: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
17: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
19: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
18: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
19: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
18: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
19: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
18: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
19: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
18: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
20: Γιώργη.
21: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
22: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
21: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
21: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247, Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
28: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
27: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
28: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
27: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
28: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
27: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
29: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
30: GPS και βυθώματο εσείς.
29: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
30: GPS λόγιο έχεις?
29: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
30: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
29: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
30: Μεϊμάρης.
31: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Yellow Radio 101 και 7. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε και σήμερα με το 10ο καλό. Και μαζί θα πάμε ως τις 12 με όλο το ρεπορτάζ, όλη την επικαιρότητα. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, ο δεύτερος στα social media του Yellow Radio 101 και 7. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Από κάτω σχόλια, καλημέρες, ερωτήσεις. Το like σας, πολύτιμο, τσακ, το πατάτε. Περιμένω καινούργια φωτογραφία, γιατί έχουμε ένα εξαιρετικό. Κύριος διευθυντής εδώ πέρα, τα έχει όλα εδώ πέρα στην εντέλεια, στην πένα. Και τρομερές φωτογραφίες. Το δασκάλι τον έκανε. Εγώ ακόμα φωτογραφία δεν έχω δει καινούργια. Δεν πειράζει, εντάξει, καταλαβαίνω. Υπάρχουν παιδιά και από παιδιά μέσα σε αυτό το μέσο. Το έχω καταλάβει.

4 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο και έχουμε μια εβδομάδα μπροστά μας που τη λες γεμάτη, κυρίως λόγω των φιλικών που υπάρχουν για το ποδοσφαιρικό τμήμα αύριο με τον Παθρακικό και το Σάββατο με τον Πανσεραϊκό.

Έχουμε κάμποσο, όχι κάμποσο, μπόλικο ρεπορτάζ σήμερα ποδοσφαιρικό να δώσουμε. Με επίκεντρο βέβαια τα μεταγραφικά της ομάδας. Και με επίκεντρο ό,τι έχει να κάνει τα μεταγραφικά, την άμυνα που τα κενά παραμένουν πολλά και ο Άρης τρέχει εδώ και μέρες προκειμένου να τα κλείσει. Θα μιλήσουμε για μια νέα περίπτωση παίχτη που έρχεται στο προσκήνιο για τους κιτρινόμαυρους ό,τι έχει να κάνει με τα στόπερ.

Θα μιλήσουμε για τον Αρθούρ. Α, όχι Αρθούρ. Αρθούρ, ναι, Αρθούρ το λένε, όχι Αρθούρ. Ναι, εντάξει, και Αρθούρ μπορείς να πεις. Για τον Αρθούρ Μαζουακού που ρωτούσατε και χθες. Είπαμε βέβαια 2-3 πραγματάκια για την περίπτωση του Κογκολέζου που τον έφεραν στο προσκήνιο δημοσιεύματα το Κονγκό. Θα επεκτείνουμε λίγο παραπάνω σε σχέση με χθες το ρεπορτάζ για τον Μανού Γκαρθία. Ποια είναι τα δεδομένα, πώς οι μεταγραφές της Κάνσας επηρεάζουν αυτή τη στιγμή τον Άρη για το μέλλον του παίχτη και μέχρι πότε θα περιμένει ο Άρης για τον Μανού. Μετά τις 10.30 θα πάμε Αθήνα στο Μιχάλη Λεάνη, με τον οποίο έχω να τα πούμε δύο εβδομάδες. Εγώ τουλάχιστον τον ακούγατε εδώ πέρα τον Μιχάλη όλες αυτές τις ημέρες. Πιθανότατα στη δεύτερη ώρα να έχουμε και ένα καλεσμένο, έναν άνθρωπο της εκπομπής, για να μιλήσουμε μαζί του για τον ποδοσφαιρικό Άρη.

αν προλάβουμε. Θα μιλήσουμε και για μπάσκετ. Σε εβδομάδα περιμένουμε πάλι ανακοίνωση. Και αναφέρομαι στο Μουκόκα. Και για όλο αυτό τον τόρο που γίνεται με τους μικρούς του Άρη και κυρίως τον Χατζηλάμπρο.

ξεχνάμε φυσικά τους χορηγούς μας, τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν. Σήμερα είναι Τρίτη, οπότε μετά από την Κυριακή Δευτέρα που ήμασταν κλειστά με βάση το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα στον πεζοδοπολείο Μόστρα στη Μυστακή 22 στη Χαριλάου, Τρίτη με Σάββατο τα καλοκαίρια, από τις 9.30 και μετά τα καζάνια παίρνουν φωτιά και σας περιμένουν για να απολαύσετε πάρα πολύ ωραία πιάτα απέναντι το παρκάκι στη Χαριλάου, όλα από τα χεράκια της Εφ' Αναστασίας Μπέκα. Και φυσικά η Digital Markt, τα παιδιά, οι κολλητοί μας στα δυτικά, Ανδρέα Παδρέου 11 στο Κορδελιό, το κορυφαίο, ταχύτερο, ποιοτικότερο σέρβις κινητών σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Για να λύσετε το όποιο θέμα έχετε με την συσκευή σας και φυσικά σέρβις για λάπτοπ, σταθερούς υπολογιστές, παιχνιδοκοσόλες, τάμπλετ και πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτετε μπαίνοντας στο www.digitalmarkt.gr.

Είχαμε χθες την άφηξη του Ράφα Μύρ στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ως γνωστόν έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό βέβαια το οποίο περιμένουμε σήμερα με τις υπογραφές, γιατί ο παίκτης θα περάσει, αν δεν περνάει αυτή την ώρα ήδη, από εργομετρικές εξετάσεις, ώστε αμέσως μετά να πάει στα γραφεία και να ρυθμιστούν οι τελευταίες λεπτομέρειες. Είναι η μορφή, το καθεστώς, αν θέλετε καλύτερα, κάτω από το οποίο θα ανήκει στον Άρη την πρώτη του σεζόν στη Θεσσαλονίκη. Γιατί αυτό το οποίο υπάρχει ως ρεπορτάζ είναι καταρχήν συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια. Οι Ισπανοί χθες ανέφεραν ότι ο παίχτης τον πρώτο χρόνο θα αγωνιστεί δανεικός στον Άρη. Κάτι το οποίο, εφόσον επιβεβαιωθεί σήμερα μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις από την πλευρά του Άρη, θα έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος του Μύρ με τη Σεβίλη. Γιατί ο παίχτης θα φύγει παίρνοντας κάποια αποζημίωση. Προφανώς μπορεί να ακολούθησαν αυτό το δρόμο ώστε να καλύψει ένα μεγάλο μέρος, ας πούμε, να το πω έτσι, της επόμενης σεζόν του συμβολέου του Μύρη η Σεβίλη. Ο Άρης θα καλύψει ένα ποσό κοντά 500.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, για τον 29χρονο επιθετικό. Και κάπως έτσι, με αυτόν τον τρόπο, δια της πλαγίου, να το πω έτσι, να πάρει και παίξει την αποζημίωσή του από τον Σύλλογο της Ανδαλουσίας. Κάτι το οποίο γίνεται πάρα πολλές φορές, γίνει πάρα πολλές φορές σε διάφορες περιπτώσεις. Τίθεται τελείως θέμα επιστροφής του, γιατί θυμίζω το συμβόλαιο ότι με τη Σεβίλη ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι. Οπότε δεν τίθεται θέμα επιστροφής του στην Σεβίλη. Σεβίλη, η οποία, όπως διάβαζα και πριν στα μέσα της Ισπανίας, που ασχολούνται πάρα πολύ και ασχολήθηκαν χθες το βράδυ πάρα πολύ με την έλευση του Μύρη στη Θεσσαλονίκη. Έβλεπες σε πολύ γνωστές ιστοσελίδες στην Ισπανία φωτογραφίες από το αεροδρόμιο Μακεδονία και την άφηξη του ποδοσφαιριστή. Η Σεβίλη θα γλιτώσει 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τον Μύρ, ανοίγοντας, όπως αναφέρουν και οι συνάδελφοι στην Ισπανία, πολύ σημαντικό χώρο στο transfer budget της νέας σεζόν.

Στάθη μου, θα περιμένεις. Γιατί σε λίγο θα έχω το Λεάνι. Δώσε όμως λέει τώρα το ρεπορτάζ, γιατί λέει δουλεύουμε κιόλας. Λέει όχι όπως θες, λέει μετά από μια ώρα. Θα περιμένεις, ρε Στάθη, περίμενε. Κάτσε. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Θα δώσω εγώ κατευθείαν στο πιάτο. Μη βιάζεσαι, βάστα. Μετά τις 11 εδώ θα είμαστε πάλι.

Οπότε σήμερα περιμένουμε σίγουρα το θέμα να τελειώσει το θέμα του Ράφα Μιρ. Αν τελειώσουν όλα μέχρι το μεσημέρι, παιδιά, μπορεί ο παίκτης να προλάβει και την προπόνηση το απόγευμα στο Ρίσιο. Η ομάδα έχει επιστρέψει από χθες έτσι κι αλλιώς. Δεν το βλέπω εύκολο, μάλλον πάμε για Πέμπτη και δεν αναφέρω την αυριανή μέρα γιατί αύριο υπάρχει το φιλικό. Οπότε αν τελειώσει με τις εξετάσεις και κυρίως αν δεν προκύψει κάποιο θέμα με τις επιμέρους λεπτομέρειες του συμβολαίου, το απόγευμα θα είναι στο Ρίσιο ο παίχτης και θα προπονηθεί με την ομάδα. Δύσκολο, αλλά πιθανό. Αλλιώς από την Πέμπτη, για να αξιολογηθεί και ο βαθμός ετοιμότητας τον οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο Μίρ. Όχι ότι και έχεις να τον βάλεις άμεσα. Έχεις τον Γκουαμέ, έχεις τον Καντεβέρε, έχεις τον Μωρόν, έχεις τον Αλφαρέλα. Δεν είναι ότι και εγώ είμαστε να μπει ο Μίρ άμεσα. Μπορεί να πάρει τον χρόνο του. Έκανε μόνος του προπονήσεις μέσα στο καλοκαίρι. Προφανώς αυτό δεν είναι αρκετό. Και θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα του δώσει κάποια λεπτά ο Γρηγορίου με τον Πασεραϊκό το Σάββατο. Δεν μιλάμε για αύριο τώρα, εννοείται. Και αν θα τον πάρει μαζί του στην Νάπολη την επόμενη Τρίτη. Για το φιλικό με τους, πώς λένε, τους Παρτενοπέοι. Παρτενοπέοι λοιπόν. Αν θα τους πάρει μαζί του στην Νάπολη. Ένα φιλικό το οποίο δεν θα γίνει για όσους δεν το είχαν ακούσει, στο Diego Armando Maradona, που τέτοια τέτοια

0: Ένα φιλικό το οποίο θα γίνει στο στάδιο Κομουνάλε Τεόφιλο Πατίνη. Στην περιοχή Καστέλ Ντι Σάγκρο. Λίγο έξω, όχι λίγο έξω, όχι λίγο έξω. Μία ώρα και 45 λεπτά έξω από την Νάπολη. Θα πηγαίνει δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη στη Φλόρινα ένα πράγμα. Όπου πραγματοποιείται το Summer Camp της Νάπολη. Εκεί θα αντιμετωπίσει και την Οσασούνα και τη Θέλτα. Αύριο νομίζω παίζει με την Οσασούνα και το Σάββατο συμβαδίζουν τα φιλικά της με του Άρη. Θα αντιμετωπίσει τη Θέλτα. Καλημέρα και στο φίλο το Σωτήρη, που δεν είδα το μήνυμά του χθες, είναι η αλήθεια. Το είδα αυτό, ρε Σωτήρη, το είδα. Ναι, το είδα. Κύριε Καγιούλη, τελειώσατε. Λοιπόν, αν παίζει το Μπρέμψη, σε παίζει, ναι, παίζει, παίζει. Θα τα πούμε σε λίγο για το Σισε. Θα πούμε για το Σισε, θα πούμε για το Σάτκα. Για αυτό το καρέ. Μπορεί να έχουν γίνει και 5 ή 4, να έχουν γίνει 5 στόπερ. Ο Άρης έχει ρίξει το βάρος, μιλάει με όλους και περιμένει απαντήσεις. Και για την Νάπολη λοιπόν θα είναι η πρόβα τζενεράλε το παιχνίδι με τον Άρη. Όχι σε μια εβδομάδα, σε 8 μέρες από σήμερα. Την οποία Νάπολη, εντωμεταξύ, διάβαζα πριν 2 μέρες, σεισμός λέει 4,1 ρίχτερ. Ένα φιλικό όπως αυτό με την Νάπολη, το οποίο σήμερα το πρωί έμαθα, γιατί έχουμε ένας από τους συνεργάτες εκπομπής, είναι και φαν της Ιταλίας, αυτά είναι γνωστά. Υπάρχει τρέιλερ για τον Νάπολη Άρης στην Ιταλική τηλεόραση, Μιχάλη Λεάνη. Τι γίνεται?
1: Μπενβενούτο. Ναι, υπάρχει. Θα καλυφθεί από το Sky Sport.
0: Ναι.
1: Από το μεγαλύτερο, από τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της Ιταλίας. Ήταν μέσα προγραμματισμένα φιλικά που ήταν να δείξουν.
0: Είχε δείξαν, και πλάνα από Άρη είχε ή μόνο πλάνα Νάπολη?
1: Όχι, είχε πλάνα από γενικότερα, από αγώνα και από του Άρη.
0: Okay.
1: Από,
0: okay.
1: Από του Άρη και κάποια πλάνα από παλιό παιχνίδι που είχαμε παίξει με την Ρώμα.
0: Ναι. Γιατί δεν πήγαν από τη Μόντσα?
1: Ναι, δείχνει αυτή την περίοδο τα, mm-hmm. περισσότερα φιλικά. Mm-hmm. Δεν το έψαξα να δω αν είχε, επειδή υπήρχε ελληνική μετάδοση, ελληνική σύνδεση με τη Μόντσα, αλλά...
0: Το έδειξε Νόβα.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι είναι η ελληνική σύνδεση?
1: Ναι, επειδή ήταν στην Νόβα δεν το έψαξα να το δω, αλλά είδα προχθές, ας πούμε, που είχε το φιλικό της Τωρίνο. Είχε φιλικό με την Ίντερ, είχε φιλικό της Μίλαν, είχε φιλικό της Γιουβέντους. Έχει το Super Cup σε λίγες μέρες.
0: Super Copa.
1: Ναι, η Super Copa που είναι... Έτσι, ναι, τα δείχνει αυτά. Έτσι κι αλλιώς είναι μαζί με το Sky Sport, μαζί με το έχουν μοιράσει τους αγώνες του Ιταλικού Πρωταθλήματος.
0: Θέλω να καταθέσω μαζί σου, γιατί εσένα περίμενα να το κάνω αυτό. Εντάξει, εσύ που είσαι ένας άριστος γνώστης της Ιταλίας. Εντάξει, αυτή την πρώτη επαφή μου με την Ιταλία. Θα έχω και μια δεύτερη την άλλη εβδομάδα. Ελπίζω να έχω και μια άκρος τουριστική τα επόμενα
1: χρόνια. Δεν έχεις ξαναπάει πιο μπροστά?
0: Όχι, και πήγα για δουλειά. Την άλλη εβδομάδα θα πάω πάλι για δουλειά. Ελπίζω κάποια στιγμή να πάω και να μην έχω δουλειά. Βασικά, να έχω δουλειά, αλλά να έχω άδεια. Γιατί μπορεί να
1: μην πάω για δουλειά.
0: Να μην πάω για δουλειά, να πάω για αναψυχή. Πρώτον, μιλάμε για ένα λαό ο οποίος είναι βρώμικος. Είναι, δηλαδή δεν ξέρω πώς θα όταν ήσουν εσύ. Είναι βρώμικος λαός. Και θα σου πω κάτι. Δεν ένιωθα, είναι αυτό που μου λέγανε. Ένιωθα ότι. Δεν ένιωθα ότι πήγα σε κάτι πάρα πολύ διαφορετικό από πλευράς πολιτισμού. Σε σχέση με εμάς. Δηλαδή, ήταν σαν να ήσουν σε πολλά πράγματα στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Απλά μιλούσα διαφορετική γλώσσα. Τώρα θα μου πεις τα κτίρια, η αρχιτεκτονική, ωραία. Αν και εμείς μέναμε στη Σύνδο της Λομβαρδίας, από ό,τι κατάλαβα. Σύνδος, Χαλάστρα, βιομηχανική περιοχή, δεν είχε τίποτα ιταλικό να θυμίσει.
1: Κοίταξε να δεις, έτσι κι αλλιώς εκείνη η περιοχή είναι βιομηχανική έξω από το Μιλάνο. Δηλαδή, έξω από το Ρο και μετά είναι βιομηχανική. Η Μόντσα τώρα είναι.
0: Η Μόντσα είναι το Κιλκής. της Λομβαρδίας. Το Κιλκίς της Λομβαρδίας.
1: Δεν ξέρω τώρα πόσο τέτοιο, αλλά είναι 15-20 χιλιόμετρα έξω από το Μιλάνο. Είναι μια πόλη η οποία έχει τη δικιά της ζωή, τη δικιά της κουλτούρα. Διαμορφώθηκε. Και ξέρεις, πάντα σε αυτά δεν είναι η διαμόρφωση προς το θετικό. Με βάση την πίστα, έτσι, η οποία έγινε, από εκεί άρχισε να γίνεται γνωστή η Μόντσα, έτσι, λόγω της πίστας,
0: καλά, τον αγώνα. Αλλιώς δεν θα ασχολιόταν άνθρωπος με αυτή την πόλη, άνθρωπος.
1: Ενδεχομένως. Δεν είναι δηλαδή σαν άλλες περιοχές, οι οποίες μπορεί να είναι η Βιτσέντσα πάνω σχάρη, η Λανερός, η Βιτσέντσα, η οποία θεωρείται και μια από τις πιο ιστορικές ομάδες που έχουν βγει στο Ιταλικό πρωτάθλημα, ομάδα η οποία έχει συμμετάσχει σε πολλά πρωταθλήματα της πρώτης κατηγορίας, η ομάδα η οποία έβγαλε τον Παόλο Ρώση, η ομάδα η οποία έβγαλε τον Μπάτζο και αυτόν και τον αδελφό του, γιατί ο Ρομπέρτο Μπάτζο είχε και έναν αδελφό ο οποίος ήταν επίσης, μάλιστα λέγανε, θρυλούταν στην Ιταλία ότι ήταν καλύτερος από αυτόν, αλλά είχε τραυματισμούς και σταμάτησε το ποδόσφαιρο μικρός. Δεν ήταν δηλαδή πόλεις οι οποίες ήταν και μπαλαδοπόλεις και πόλεις οι οποίες έχουν τη δική τους κουλτούρα και τη δική τους παράδοση. Η Μόντσα ήταν μια επαρχιακή πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ό,τι αυτό επιφέρει.
0: Που βγήκε στο χάρτη λόγω Μπερλουσκόνη τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, ο Γκαλιάνη έχει πάει εκεί, ο οποίος ήταν ο άμεσος και στενότερος συνεργάτης σε όλες τις επιχειρήσεις τις ποδοσφαιρικές και του Καβαλιέρε.
0: Τον είχα ξεχάσει αυτό το Καβαλιέρε, το είχα ξεχάσει από τότε.
1: Καβαλιέρε και η Καβαλιέρε ή ο Νοέβολ.
0: Τεράστιο Σίλβιο, ρε φίλε. Τεράστιο Σίλβιο, δηλαδή. Μια νύχτα δικιά του όλη η ζωή μας. Δηλαδή. Μεγάλη μορφή συγκεκριμένα. Πάντως, να σου πω κάτι, 10 μέρες που πήγαμε εκεί, διαλύθηκε.
1: Σε άλλες εποχές θα πήγαινες τώρα, θα ήταν εκεί, θα πήγαινες και σε κάνα μπαγκαμπούγκα πάρτι.
0: Μας καλούσε, θα έλεγε. Ραγκάτσι, μας έλεγε. Τα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη θα του λέγανε, ελάτε, πάμε.
1: Ελάτε να πάμε σε ένα μπαγκαμπούγκα πάρτι.
0: Λοιπόν.
1: Θα ήταν διαφορετικά.
0: Πάντως, για το επίπεδο της Μόντσα. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα που ανέβηκε τώρα σε Serie A, αλλά εντάξει, είναι Serie A, όπως και να το κάνουμε. Έχει τρομερές αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλαδή επειδή πήγαμε
1: στο Ιταλικό.
0: Έχει πάρα πολύ ωραία.
1: Καλά, όλες οι Ιταλικές ομάδες.
0: Όλες οι Ιταλικές, ναι.
1: Δεν το συζητάμε. Δηλαδή το υπόβαθρο και οι υποδομές. Καταρχήν, μιλάμε για μια χώρα η οποία. Δηλαδή, έβλεπα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ όλες αυτές τις οποίες επακολούθησαν και μετά την τεράτωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά και κατά τη διάρκεια. Ξέρεις, για αυτούς είναι μια τεράστια πληγή το ότι τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ δεν πάνε.
0: Καλά,
1: έτσι, μια πληγή η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την αγορά.
0: Εθνική ντροπή είναι.
1: Ναι, μπράβο, με μια αγορά η οποία είναι 70 εκατομμυρίων, με μια αγορά η οποία είναι ποδοσφαιρική. Δεν υπάρχει μέρος της Ιταλίας. Δηλαδή, άμα ξεκινήσεις από τον Μπολτζάνο από πάνω και φτάσεις μέχρι την Σικελία, δεν υπάρχει κομμάτι της Ιταλίας που δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Έτσι. Και γενικότερα η κρίση είναι μεγάλη. Δεν ξέρω, μια που ανέφερες στη Serie B, υπάρχει κάτι το οποίο ουσιαστικά αυτό το φωτογραφίζει, δηλαδή αυτή την κρίση. Μια από τις μεγαλύτερες ομάδες και σε κόσμο και σε προσέλευση φιλάθλων, εμένα από τα ωραίτερα γήπεδα που υπάρχουν στην Ιταλία, η Μπάρι έπεσε στην τρίτη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Και μαζί της έχει πέσει και η Πεσκάρα, μια ομάδα η οποία και τα χρόνια του 80 και του 90 ήταν μια ομάδα η οποία δεν πρωταγωνιστούσε, αλλά ήταν από τις ομάδες που συμπλήρωναν την Serie A. Στην Πεσκάρα είχε παίξει ο Τζούνιορ όταν είχε έρθει. Ο Τζούνιορ από τη Βραζιλία είχε παίξει πρώτα στην Πεσκάρα. Έτσι, μιλάμε για διεθνή Βραζιλιάνο της δεκαετίας του 80.
0: Ναι.
1: Όπως είχε παίξει ο Ζίκο τότε στην Ουντινέζε. Καταλαβαίνεις ότι εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι παντού. Είναι ελαιοφιλές. Λαοφιλέστατο. Είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο να μην τους προβληματίζει, γιατί οι υποδομές υπάρχουν. Ποιο είναι το πρόβλημά τους? Το πρόβλημά τους, και το οποίο υπογράμμιζαν και δικαίως, είναι το ότι αυτή τη στιγμή το δυναμικό, το ιταλικό, σε ένα πρωτάθλημα στη ΣΕΡΕΑ είναι μόλις 36%, Νίκο. Είναι τραγικό νούμερο.
0: Είναι πολύ μικρό.
1: Ναι, αν φανταστείς ότι στην Ισπανία είναι πάνω από 70.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όταν σου λέει αυτοί έχουν καταφέρει όχι απλώς να έχουν παραγωγή, αλλά και εγκαθίδρυση σε πλειοψηφικό ποσοστό, που είναι πραγματικά πολύ σημαντικό ποσοστό, το 70% των ποδοσφαιριστών στην Ισπανία να είναι Ισπανοί. Οι Ιταλοί, αλλά και από την άλλη μεριά, και οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι κάτι ανάλογο σε ποσοστό,
0: ναι,
1: είναι αδύνατον να μην πληρώσουν τα απόνερα αυτών των αποφάσεων και αυτής της πολιτικής.
0: Δεν έχουν παραγωγή. Δεν έχουν την παραγωγή που είχαν παλιά, δεν την έχουν.
1: Έχουνε παραγωγή. Έχουνε παραγωγή.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουν πλέον τόσο πολύ, να ξέρεις, όσοι είχαν παλιά.
1: Καλά, κοίταξε. Πάντα υπάρχουν οι φωνές.
0: Παραγωγή, πρόσεξε, αστέρες. Δηλαδή, αστέρες πλέον δεν έχουν.
1: Κοίταξε να δεις. Για να δημιουργήσεις αστέρες, θα πρέπει να δημιουργήσεις παίχτες έτοιμους να μπορούν να παίξουν. Αν αυτή τη στιγμή σκεφτείς ότι με αφορμή αυτό που συζητάμε, έβλεπα μια έρευνα που λέει ότι υπάρχει ένα camp έξω από την Ρώμη, όπου πάνω από 100, κοντά στους 135 άνεργοι Ιταλοί ποδοσφαιριστές προετοιμάζονται, περιμένοντας να βρουν μια καλύτερη τύχη, δηλαδή να φτιάξουν ένα συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι μικρό το νούμερο, Νίκο. Απλούστατα θεωρώ ότι είναι μια λαθασμένη πολιτική και σε αυτούς, η οποία τους έχει πάρει από κάτω, τους έχει μπλοκάρει με την έννοια τον μάνατζερ, πράγμα το οποίο συμβαίνει και στο αγγλικό ποδόσφαιρο.
0: Και έχει γίνει ο χαμός, γιατί όσο ήμασταν εκεί πέρα, το παρακολουθούσα και από τα δικά μας βέβαια τα ελληνικά τα μίντια, αλλά και από τα ιταλικά τα μίντια. Έχει γίνει ο χαμός με την εθνική. Δηλαδή τώρα μιλάμε, αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Θα ήταν όχι talk of the town, δηλαδή θα ακούγαμε απίστευτα πράγματα.
1: Για την περίπτωση του Πίρλο, λες.
0: Πίρλο με το Μαλντίνι, η Ομοσπονδία δεν παίρνει τον Πίρλο. Ο Μαλντίνι αποχώρησε.
1: Και ο Λεωνάρντο.
0: Και ο Λεωνάρντο. Πήγε ο Μαντσίνι και ανέλαβε την εθνική Ιταλία. Και αυτό, θα σου πω κάτι, φτάνει, ρε φίλε. Δηλαδή φτάνει. Άσε να δουλέψει κανένα άλλο.
1: Ναι, κοίταξε, δεν είναι το άσε να δουλέψει και κάποιο άλλο. Είναι το ότι ο Μαντσίνι πηγαίνει. Γιατί δεν πάει κανένας άλλος. Και αυτό είναι το τραγικό για την εθνική Ιταλία. Έτσι, γιατί πριν πάει πάνω χάρη ο Αλέγκρι στην Νάπολη, okay, έγινε επαφή με τον Αλέγκρι και μάλιστα ήταν μια επαφή η οποία κράτησε και μέρες. Προφανώς γίνεται κάτι πολύ λάθος. Προφανώς και αυτοί οι οποίοι πάνε ζητάνε και την διαμόρφωση του Ιταλικού ποδοσφαίρου σε αυτή την κατεύθυνση, που θα μπορούν αυτοί να κάνουν τη δουλειά τους με έναν τρόπο.
0: Μα έχεις τώρα το Μαλντίνι και τον Πίρλο και δεν τους εμπιστεύεσαι. Τέλος πάντων, εμένα πραγματικά μου προκάλεσε πολύ μεγάλη. Και πας πάλι στην ίδια παροχημένη επιλογή του Ματσίνι. Τέλος πάντων, ας τα λύσουν αυτοί μόνοι τους. Ας τα λύσουν αυτοί μόνοι τους. Δεν πειράζει. Από τους Ιταλούς ξεκινήσαμε, στην Εθνική Ιταλία καταλήξαμε. Πάντως, εγώ κλείνοντας, για να πάμε και στα Τουάρι, όποιος θέλει να πάει πάνω Βόρεια Ιταλία, είναι βολικό γιατί όλα είναι κοντά. Δεν θα δείτε τα τρομερά πράγματα. Υπάρχουν ένα-δύο πράγματα για να δείτε.
1: Αλλά παντού όλα είναι κοντά. Η Ιταλία θεωρείται μια από τις χώρες της Ευρώπης, ίσως η πρώτη σε αυτό, σε αυτό που λέμε, στο τι καταφέρει
0: να αντιμετωπίσει την αστυνομία. Δεν είναι όλα κοντά.
1: Όχι. Περίμενε. Είναι η επικράτεια, η πιο διευρυμένη επικράτεια στην Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχουν πολλές μεγάλες πόλεις, όχι γιγάντιες, πολλές μεγάλες πόλεις σε κάθε νομό και άλλες πόλεις που είναι μικρότερες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει την καλύτερη κατανομή πόλεων στην Ευρώπη.
0: Ναι, απλά Μιλάνο-Ρώμη είναι 6,5 ώρες, Μιχάλη. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, ότι τώρα θα μου πεις Αθήνα πόσο μπορεί να κάνεις. Εντάξει, οκ. Okay. Αλλά για Βόρεια Ιταλία, επειδή.
1: Ναι, αλλά είναι διπλάσια απόσταση από την Αθήνα Θεσσαλονίκη.
0: Μιλάνο, Μπρέσια, Μπέργαμο, Βενετία, που είναι κανένα δύο ώρα από την Μπρέσια. Επειδή μου, όποιο θέλει να πάει εκεί πάνω είναι, είναι καλά.
1: Την περάσει... Μα έχει από πάνω, έχει Τωρίνο, έχει Τζένοα, έχει.
0: Έχει
1: Παβία, έχει
0: Μπολόνια, Μπολόνια έχει επίσης, Μπολόνια.
1: Μπολόνια έχει Μόντενα, έχει Φεράρα.
0: Προετοιμαζόταν η Ερακλής. Όχι, προετοιμάζεται ακόμα νομίζω αυτές τις μέρες ο Ερακλής. Άρης και Ερακλής ήταν σε απόσταση τριών ωρών.
1: Μάλιστα.
0: Πώς εγκανονίζεται κανένα φιλικό, να βρεθούν κάπου στη μέση.
1: Έλατε.
0: Μια μισή ώρα. Ο Ερακλής ήταν κοντά στο, νομίζω μου είπαν ότι ήταν κοντά στο Μπολζάνο, που μου έλεγε εσύ πριν στο τηλέφωνο. Νομίζω κάπου εκεί κοντά ήταν. Και έκανε την προετοιμασία του με το Βάλτερ Φουμάρι, όπως το γράψανε κάποιοι πολύ επιτυχημένα, γιατί αυτή η φωτογραφία με το Άικος έκανε το γύρο της Ευρώπης, δεν έκανε απλά το γύρο της Ελλάδος. Εντάξει, ωραίος ο Ματσάρη, επειδή εγώ καπνίζω τον καταλαβαίνω και είμαι φίλος του.
1: Ο Ματσάρη πάντα καπνίζε. Το είχε πει εξάλλου τότε που είχε γίνει ο μεγάλος δώρος ότι θα συνεχίσει να καπνίζει. Και θεωρείται μαζί με το Σάρη οι μεγαλύτεροι καπνιστές που έχουν περάσει ποτέ από τους κάμπους, από τους πάγκους. Και ο Σάρη καπνίζει.
0: Μια μέρα κάπνισμα του Γιάννη Ιωαννίδη, όλη η δικιά του ζωή. Άσε τώρα. Τι να μας πούνε τώρα για αυτή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή τα πάμε και λίγο πριν στο τηλέφωνο, νομίζω ότι η εικόνα που σου άφησε η ομάδα από το φιλικό της περασμένης Πέμπτης είναι η εικόνα που άφησε σε όλους. Δηλαδή, ότι κάτι γίνεται. Ότι γίνεται δουλειά.
1: Ένα θετικό πρόσημο.
0: Ότι γίνεται δουλειά. Ναι, και ένα θετικό πρόσημο. Σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε.
1: Σωστά.
0: Και για μένα το πιο σημαντικό, και να σου δώσω το λόγο. Είναι αυτό που φώναζα και πέρσι, το ότι κάθε ομάδα χρειάζεται να έχει μια αγωνιστική ταυτότητα. Ο Άρης πέρυσι, το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, δεν είχε αγωνιστική ταυτότητα.
1: Το έχουμε πει 150 φορές.
0: Τώρα βλέπεις μια ομάδα η οποία έχει αρχή, μέση, τέλος και ξέρει τι θέλει μέσα στο γήπεδο.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Από την άλλη μεριά είναι. Να το πούμε και αυτό, γιατί συμβαίνει. Και ό,τι συμβαίνει στον Άρη είναι πλέον είδηση. Και θα καταλάβεις γιατί το λέω, ότι ο Άρης έχει κορμό στη σύγκριση με πέρσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Α, μπράβο. Πράγμα το οποίο δεν το συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τα προηγούμενα χρόνια η ομάδα ήταν μπονάτσος. Φύγε εσύ, αλλά εσύ.
0: Ναι.
1: Τώρα καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε. Θεωρώ ότι όλοι το καταλαβαίναμε. Ο κόσμος του Άρη είναι ένας κόσμος ο οποίος έχει κριτήριο, έχει αντίληψη, παρακολουθεί την ομάδα τόσα χρόνια.
0: Και θα το συμπληρώσω αυτό που λες: κορμό παικτών που υπολογίζει σχεδόν όλους. Όχι κορμό παικτών που έχουν συμβόλαιο, θέλω να τους διώξω.
1: Όχι, δεν είναι κορμός αυτό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι δυναμικό.
0: Ναι,
1: άλλο αυτό. Κορμός, άλλο το δυναμικό. Ανθρώπινο δυναμικό είναι αυτό το οποίο περιγράψες μόλις τώρα.
0: Ναι.
1: Ο κορμός είναι το ότι είναι παίχτες οι οποίοι ήταν, είναι και θα είναι βασικοί.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, και αυτό το νούμερο καλύπτει, αν μη τι άλλο, σε παραγωγικές ανάγκες, τη μισή ομάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο τα προηγούμενα χρόνια δεν το συναντούσαμε. Και φυσικά, επειδή δεν το συναντούσαμε, είχε και αυτό που λέμε το αντίκτυπο στην ομάδα.
0: Και βοηθάει πολύ το ότι αυτά τα παιδιά που συνέχισαν από πέρσι γνωρίζουν τη φιλοσοφία του προπονητή. Και
1: σωστό, και γιατί τελειώσαμε με αυτόν τον προπονητή.
0: Γιατί αν μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο στην προετοιμασία φέτος, είναι ότι συνεχίζει από πέρσι. Δεν παρουσίασε ο Γρηγόριο, καινούργια χρονιά, πάμε να δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο. Πώς δουλεύαμε πέρσι, ωραία, έτσι θα δουλέψουμε και φέτος.
1: Ναι. Είναι αυτό, είναι το ότι με τον Γρηγορίου έπαιξαν, είναι ότι με τον Γρηγορίου έπαιξαν χωρίς άγχος, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι το ότι έζαν με τον Γρηγορίου γιατί θέλαν να αποδείξουν το ότι ήταν μια ομάδα η οποία ενδεχομένως, απεδείχθη, την αδικούσε η βαθμολογική κατάληξη. Επέφερε και μια ηρεμία ο Γρηγορίου, να το πούμε και αυτό. Εγώ δηλαδή βλέπω παίχτες οι οποίοι παίζουν πολύ πιο ήρεμα, παίζουν πολύ πιο με μεγαλύτερη άνεση
0: και αυτοπεποίθηση.
1: Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, και αυτό είναι παράγωγο και του ρόλου. Δηλαδή, όταν ξέρεις τον ρόλο, τον γνωρίζεις, είναι σαφής, με τον οποίο είσαι επιφορτισμένος στο παιχνίδι, βγάζεις και μια ηρεμία και μια σιγουριά, αυτό που λες.
0: Είναι για να το πάρω με παράδειγμα το δικό μας το συνάφι. Πέρσι ο Άρης, μέχρι να έρθει ο Γρηγορίου, ήταν, ας πούμε, πείτε ότι ο Λέανης είναι διευθυντής σε μια εφημερίδα, μπαίνει μέσα, ρε παιδί μου, και μου λέει, Κέλλη, γράψτε. Τι να γράψουμε.
2: Τι να γράψουμε, γράψτε. Αλλά τι έχει κάνει ο Γρηγορίου. Εσύ θα γράψεις τα αθλητικά. Εσύ θα γράψεις τα κοσμικά. Εσύ θα γράψεις τα φαρμακεία. Εσύ θα γράψεις τις κηδείες.
1: Εσύ είσαι στο ελεύθερο. Εσύ είσαι στο αστυνομικό.
2: Το απλό, το απλό, αλλά βασικό.
1: Στο ναι, ναι, απλό και βασικό.
2: Στο να λειτουργήσει ένα ανθρώπινο δυναμικό. Για να δανειστώ τη δικιά σου λέξη νωρίτερα.
1: Ναι. Και από την άλλη μεριά και ο Γρηγορίου, παρόλα τα κενά, δεν μπήκε στην διαδικασία ή στον πειρασμό του να φτιάξουμε πείραμα στο πείραμα και κόντρα πείραμα στο κόντρα πείραμα κτλ.
2: Πειράμα τα κάνει, αλλά τα κάνει αναγκαστικά πίσω.
1: Άλλο. Αναγκαστικά πίσω, πίσω βλέπω και τον Εγκαρυπίδη που του αρέσουν τα σορτάκια να παίζει σε κανένα παιχνίδι. Λοιπόν, άλλο πίσω. Το συζητούσαμε και με τον Δημήτρη,
2: ναι,
1: ότι ναι, έβαλε έναν παίχτη τον Γένσεν, ο οποίος ο άνθρωπος μόνο την, τη θέση του Αΐρης του Σόλωνα δεν έχει καλύψει στο γήπεδο.
2: Και τερματοφύλακα.
1: Ναι, και τερματοφύλακα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Προφανώς, γιατί, προφανέστατα, γιατί όπως έχουμε δει όλοι μας, είναι ένας παίχτης πολυεργαλείο. Εγώ θα πω ότι έχει αδικηθεί στον Άρη.

0: δεκάρι. Δεκάρι, με τον ορισμό του δεκαριού που έχουμε εμείς στο μυαλό μας, δεν είναι.
1: Ξέρεις πόσους άλλους έχει φέρει για δεκάρι.
0: Καλά, έχει φέρει.
1: Τότε άστε τώρα τι έχω φέρει για δεκάρι τώρα. Άστο.
0: Ο Γιένισεν για μένα είναι ένας παίχτης ο οποίος παίζει καλύτερα μακριά από τη φυσική του θέση. Γιατί τον έχω δει δεκάρι, δεν μου τράβηξε. Τον έχω δει χαφ, δεν με τρέλανε ιδιαίτερα. Βέβαια, τον είδαμε για πολύ μεγάλο διάστημα σε μια ομάδα που δεν είχε πλάνο και αυτός δεν είχε ρόλο. Τώρα, με πλάνο και ρόλο, μπορεί να δεις κάτι διαφορετικό.
1: Βέβαια. Βέβαια. Χωρί ότι εγώ πιστεύω ότι ο Γιένισεν σε ένα ρόλο ελεύθερου.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, άμα πάμε ας πούμε, στο παλιό Λίμπερο, ήταν ένα παίκτη ο οποίο σίγουρα έχει να προσφέρει.
0: Είναι εργαλείο. Και είναι και ένα παίκτη ο οποίο δεν κρινιάζει. Δηλαδή, να με βάλει στο όπερ να παίξω, θα παίξω. Να με βάλει δεξί μπακ, θα παίξω. Ναι, θα παίξω και εκεί.
1: Και είναι και ένα παίκτη παρά από του τραυματισμού του που δεν φυλάγεται, που πέφτει στην μπάλα, που είναι μαχητικό, που κυνηγάει τι φάσει.
0: Αυτή είναι η άσχημη πλευρά του, δυστυχώ. Αυτή είναι η άσχημη πλευρά του γιατί είναι επιρρεπή.
1: Είναι, ναι, εντάξει.
0: Είναι επιρρεπής. Δηλαδή, ο Γιένισεν κάθε χρόνο σχεδόν 3 μήνες μένει εκτός.
1: Ναι.
0: Είναι επιρρεπής αυτό το κομμάτι. Και γι' αυτό θέλει διαχείριση όπως θέλουν και άλλη διαχείριση αυτή τη στιγμή. Αλλά το πιο σημαντικό, θα το δούμε βέβαια και στα επόμενα φιλικά, και είναι ότι η ομάδα βγάζει στοιχεία ταυτότητας αγωνιστικής ταυτότητας μέσα στο γήπεδο. Βέβαια, από αύριο, με τον Παθρακικό, με τον Πασεραϊκό, θα δοκιμαστεί. Το λέγαμε και με τον Δημήτρη την ώρα του αγώνα, σε κάτι διαφορετικό. Διότι τη Μόντσα, επειδή το μάτς το είδες, ο Άρης έπαιξε ένα στυλ παιχνιδιού και στόχευσε σε αυτό, το οποίο θα το βρει μπροστά του στα ντέρμπι, δηλαδή στο ανοιχτό γήπεδο.
1: Να.
0: Η πλειοψηφία των αγώνων για τον Άρη μέση σεζόν είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι τα μάτς δηλαδή με τον Ατρόμητο, με τον Αστέρα, με ομάδες που στην πλειοψηφία τους παίζουν πιο χαμηλά την άμυνα. Αν και εγώ επειδή βλέπω τους προπονητές που είτε είναι σε ομάδες είτε αναλαμβάνουν, πάνε σε αυτή τη νέα τάση του να παίζουμε ανοιχτά και να παίζουμε ποδόσφαιρο πιεστικό και πρώτου ρόλου. Εγώ πιστεύω ότι σταδιακά το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια και θα βλέπουμε τις ομάδες να παίζουν πιο ανοιχτά. Το ταμπούρι και το λεωφορείο πιστεύω ότι θα φύγει. Όχι εντελώς, θα περιοριστεί όμως σημαντικά. Αλλά για την ώρα ο Άρης έχει εκεί που, αν κοιτάξει, γιατί το κοιτάω κάθε χρόνο και το κοίταξα και στο τέλος της περσινής σεζόν και της προπέρσινης, ο Άρης κάθε χρόνο χάνει 20 βαθμούς με τις μικρομεσαίες ομάδες.
1: Ναι, σωστό.
0: 20 με 25, εκεί πέρα παίζει πάντα, που είναι πολύ για μια ομάδα που θέλει να κοιτάει ψηλά. Όχι να πάει να πάρει πρωτάθλημα, δεν μπορεί να πάει να πάρει πρωτάθλημα. Και όπως είχε πει και σου δίνω πάλι το λόγο, ο τεράστιος για μένα Ντούσαν Μπάγεβιτς και ένας από τους πολύ αγαπημένους μου προπονητές. Οι στόχοι των μεγάλων ομάδων δεν κρίνονται στα ντέρμπι. Οι στόχοι των μεγάλων ομάδων κρίνονται στα υπόλοιπα μάτς. Δηλαδή, ο Άρης με 2 νίκες στο Βικελίδης πέρυσι, πού πας? Και πάλι που βγήκαμε πέμπτος, σταυρό μας να κάνουμε.
1: Ναι. Σωστά. Σωστά. Κοίταξε. Ανεξάρτητα αν αυτοί οι παίκτες, αν αυτές οι ομάδες παίξουν κλειστά, που κάποιες από αυτές θα παίξουν κλειστά, γιατί αυτό το οποίο οραματίστηκε θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα γίνει στο προσεχές μέλλον, δεν ξέρω, τα επόμενα 2 χρόνια, τα επόμενα 3 χρόνια ενδεχομένως, και να αλλάξει αυτή η κουλτούρα του πώς παίζω μπάλα, ακόμα και όταν θεωρούμε και στα χαρτιά, αλλά αντικειμενικά υποδέστερος από τον αντίπαλο. Ναι. Αυτό είναι κάτι που μένει να το δούμε. Αλλά ότι έχουν γίνει βήματα πρόοδου προς αυτή την κατεύθυνση, ναι, συμφωνώ. Υπήρξαν ομάδες που και φέτος έπαιξαν ανοιχτά, παρόλο που ξέραν ότι είναι υποδέστερος στο αντίπαλο, αλλά λένε θα παίξω ανοιχτά. Και πολύ καλά έκαναν. Ένα αυτό. Απέναντι σε αυτές τις ομάδες κερδίζεις με 2. Με 2 στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ο προσανατολισμός, ο αγωνιστικός, αυτό που λέγαμε, δηλαδή το πλάνο σου, το να ξέρεις ποιο είναι το πλάνο σου, το οποίο το πλάνο σου δεν μπορεί να είναι το ίδιο όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, ντέρμπι, και ίδιο με τον Πανσεραϊκό ή με τον Ατρόμητο, όπως είπες, και τα λοιπά. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Okay. Αλλά αν υπάρχει σαφές αγωνιστικό πλάνο, πώς παίζουμε με αυτές τις ομάδες, υποβοηθά τα μάλα έτσι ώστε να αποφύγεις αυτόν τον σκόπελο. Ένα αυτό. Και το δεύτερο είναι η ποιότητα.
0: Η ατομική ποιότητα, ναι.
1: Βέβαια, η ατομική ποιότητα. Γιατί αυτά τα παιχνίδια, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, και το έχουμε δει

0: από τις ομάδες που κατακτούν τίτλους, ότι τελικά κρίνονται στην, στην ατομική ενέργεια. Ναι. Κρίνονται δηλαδή αφενός μεν στο πώς δουλεύει τα γρανάζια αυτής της μηχανίας, αλλά και στην ικανότητα ένα-δύο προσώπων να σκοράρουν, να βρεθούν δηλαδή στην κατάθεση και να σκοράρουν.
1: Ο ένας είναι ο Γκάρε που περιγράφεις. Είναι ο Γκάρε που περιγράφεις.
0: Ναι, και στην δυνατότητα που έχει να πάει κάποιος στο ένας εναντίον ενός. Καλή να δημιουργήσει. Ναι, να δημιουργήσει συνθήκες παραρρυθμίας για σένα. Okay. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο έχει να κάνει και με το ανοιχτό. Έτσι, δηλαδή το, η ποιότητα. Και όταν θα παιχτεί ανοιχτό ποδόσφαιρο. Γιατί αν βγεις στο χώρο και μέλημα μόνο και αποκλειστικό ενός ποδοσφαιριστή είναι να βρει το δεκανίκι του. Και όχι να αναπτύξει τη φάση έτσι όπως ο ίδιος έχει στο μυαλό του, σύμφωνα με τις ικανότητές του, πάλι και αυτό είναι αρνητικό.
1: Εμένα η ένστασή μου για το Κουαμέ Καντεβέρε, γιατί μιλάμε για το ανοιχτό γήπεδο, αυτοί οι δύο στο ανοιχτό γήπεδο μπορούν να κάνουν πολύ ωραία πράγματα φέτος. Το έχουν, ναι. Φαίνεται. Η ένστασή μου για το Κουαμέ Καντεβέρε είναι στους μικρούς χώρους, στις ομάδες που θα παίξουν πολύ χαμηλά την άμυνά τους και δεν θα αφήσουν μέτρα στην πλάτη τους.
0: Ναι.
1: Εκεί δηλαδή μετά, θα μπορέσουν να ανταποκριθούν.
0: Μετά ξέρεις πάρα πολύ καλά. Ότι οι ομάδες που κερδίζουν σε αυτή την περίπτωση είναι και οι ομάδες που ανεβάζουν τα χαφ τους να πατήσουν και περιοχή.
1: Φυσικά. Γιατί και έχεις αυτό... χαφ τέτοια που το κάνουν, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο. Λοιπόν, γιατί και αυτό είναι μια συνθήκη υπεραριθμίας. Έτσι. Όλα αυτά μένουν να δουλευτούν, αλλά επαναλαμβάνω ότι και η προσθήκη ποιότητας είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν θέλουμε πολλά από τη μέση και πάνω.
1: Ο Μάνου Γκαρθία λοιπόν.
0: Ναι.
1: Χωράει για σένα σε αυτόν τον Άρη? Εγώ λέω χωράει.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Θα στριμωχτούν, αλλά θα χωρέσουν. Είναι όπως όταν πηγαίναμε το Πάσχα στο χωριό, που φορτώναμε, ναι, πίσω. Ο συγχωρημένος πατέρας μου στο Νισάν, το Σάνι το οποίο είχαμε τότε, και βάζαμε πίσω εγώ, αδελφός μου και πράγμα κτλ. Αλλά στριμωχνόμασταν, αλλά όλοι καλοί χωράνε.
0: Ναι.
1: Χωράει ο Μάνου Γκαρθία.
0: Για Πάσχα, ναι.
1: Για Πάσχα.
0: Επειδή όμως πριν από το Πάσχα υπάρχει η Ανάσταση του Λαζάρου, πρέπει και αυτό λίγο να το δούμε. Και να πάμε, ας το πούμε, τμηματικά. Κοίταξε, όταν υπάρχει ποιότητα, θεωρώ ότι κάθε παίχτης χωράει.
1: Ναι, καλά εννοείται.
0: Εντάξει, αυτό το εννοείται μπορεί να ακούγεται και λίγο και λίγο αφιερημένο, αλλά όταν υπάρχει ποιότητα, ναι, με την προϋπόθεση ότι και αυτός ως εκφραστής της ποιότητας, ο κάθε παίχτης, ο Μανού, ο εσύ, εγώ, οποιοσδήποτε είναι αυτός ο παίχτης, αυτό εδώ το πράγμα, αυτόν τον ρόλο θέλει να τον κάνει και μπορεί να ανταποκριθεί. Έτσι. Ναι. Αυτό το έχει αποδείξει. Δηλαδή, ας κάνουμε μια υπέρβαση εργασίας. Έτσι. Δες τη μεσαία γραμμή, παραδείγματος χάρη, της παγκόσμιας πρωταθλήτριας της Ισπανίας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή, τι παίζει, τι έρχεται από τον πάγκο.
1: Πολύ Παναγιά... Παναγιά μου βοήθα.
0: Παναγιά μου, Παναγιά βοήθα, ναι, δηλαδή Παναγιά βοήθα στην κυρολεξία.
1: Δεν έχει την έγκλη που είχε παλιά το Τσάβι, Νιέστα, Μπουσκέτς, ας πούμε, αλλά πάλι έχει πολλή ποιότητα.
0: Έχει μεγαλύτερο βάθος όμως από το Τσάβι, Νιέστα. Έχει μεγαλύτερο βάθος,
1: ναι,
0: άστο.
1: Έχει.
0: Λοιπόν, σε παρακαλώ, πες μου εσύ σε αυτούς τη μοναδικότητα του ρόλου. Δεν θα τη βρεις. Δεν θα πεις δηλαδή ότι αυτός είναι μόνο εξάρι.
1: Όχι.
0: Δεν θα πεις ότι αυτός είναι μόνο οκτάρι, τελειώσαμε.
1: Μα αυτό είναι και το σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον.
0: Μπράβο.
1: Τα κλασικά εξάρια έχουν μειωθεί. Τα εξάρια στυλ Σιώπη, π.χ. για να πάω στο Μανώλη, ας πούμε.
0: Έλα, αρέσει τώρα.
1: Έχουν μειωθεί πάρα πολύ πλέον σύγχρονο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Μπράβο. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι κάτι τέτοιο στο μυαλό του, ακόμα και στις ασκήσεις επί χάρτου, είναι αδύνατο να μην το έχει ο προπονητής. Οκ. Okay. Δηλαδή, θα σου πει ο προπονητής, εντάξει ρε φίλε, ξέρει μπάλα ο Λεάνης, να τον πάρω τον Λεάνη. Αλλά αν είναι να μου κινείται στα 15 τετραγωνικά 20,
1: ναι.
0: Μου τον έχουν διαβάσει και έχει τελειώσει υπόθεση. Δεν θα του δοθεί στα 15 αυτά τετραγωνικά και δύο φορές τη δυνατότητα να ξεδιπλώσει την ποιότητά του. Οκ, okay, ναι. Αλλά μετά έχουμε άλλα 75 λεπτά μπάλα. Τι σκατά θα γίνει.
1: Κοίτα, για μένα, εγώ θα σου πω κάτι και πέρα στον άξονα. Γιατί...
0: Καταλαβαίνεις τι λέω,
1: Καταλαβαίνω, όχι καταλαβαίνω τι λες. Για μένα στον άξονα, αν πω κιόλας ότι παρέλωσε το πω πριν, ο Άρης στον μπάσκετ ανακοίνωσε συνεργασία του με την Μπούμα. Και με ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία πρόμο φωτογραφία.
0: Άντε, ρε.
1: Ναι. Πολύ μεγάλη εταιρεία και με καλή αρχή. Μακάρι να πάει καλά αυτή η συνεργασία.
0: Δεν είχαμε ποτέ Πούμα.
1: Στο πόδο, στο μπάσκετ σίγουρα, όχι. Στην μπάλα δεν είχαμε. Στην μπάλα είχαμε Πούμα.
0: Στην μπάλα είχαμε, όχι, για τον μπάσκετ.
1: Όχι, Πούμα δεν
0: είχαμε. Αλλά μου φαίνεται ότι η Πούμα δεν πολύ έμπαινε και στο μπάσκετ. Τώρα προφανώς.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με τους παίκτες που έχει ο Άρης στο κέντρο αυτή τη στιγμή, στο Μάνο από τη συζήτηση. Το Ράσι, δηλαδή ο Μπασίρου στη βάση, στο 6 και να έχει μπροστά το Ράτσι και το Χόγκλα. Γιατί και οι δύο, προσέξτε, είναι εξάρια, για να κάνω σύνδεση με αυτό που λέει ο Μιχάλης. Αλλά είναι σύγχρονα εξάρια. Δηλαδή είναι εξάρια που βγαίνουν ψηλά, συμμετέχουν στο τελευταίο τρίτο, σκοράρουν, δημιουργούν.
0: Πατάνε περιοχή
1: και οι δύο.
0: Διαβάζουν το χώρο.
1: Σε ένα παιχνίδι στο Βικελίδη.
0: Δηλαδή δεν τη δώσανε και μείνανε.
1: Ειδικά στο Βικελίδη, σε ένα παιχνίδι που θα θες να πιέσεις πολύ και το να έχεις αυτούς δύο μπροστά και τον Μπασίρου πίσω σκούπα, για μένα είναι πάρα πολύ καλό και σε κάτι τέτοιο δεν χωράει ο Μάνου, μπορείς να τον έχεις στον πάγκο. Δηλαδή, αν φέρεις τον Μάνου, θα πρέπει να του πεις ότι κάποια μάτς μπορεί να κάθεσαι έξω, γιατί είναι ανάλογο με το πλάνο το οποίο θέλω να υπηρετήσω.
0: Σωστό.
1: Ή μπορείς να σου πω κάτι. Όχι, πρόσεξε. Μπορείς να παίξεις, βέβαια, θα σου πω. Μπορείς να παίξεις διπλά οχτάρια με το Ράτσιτς και το Μάνου και τον Μπασίρο πιο πίσω. Και τον, ή το Χόγκλα και τον Μπασίρο, ας πούμε, έξω. Απλά ναι, κάποιος θα πρέπει να μένει έξω.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, επαναλαμβάνω. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με μια βασική προϋπόθεση. Ότι εγώ δεν μπερδεύω τον Νίκο και ο Νίκος δεν μπερδεύει εμένα.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
0: Ένα αυτό. Δεύτερον, το δόγμα σε αυτό το ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα δόγμα το οποίο εγκαθίδρυσε πρώτος ο Γκουαρδιόλα, okay, δεν είναι η κατοχή, είναι το δεύτερο κεφάλαιο, Νίκο. Το δόγμα είναι το ότι εμείς όταν θα χάσουμε την μπάλα
1: και εκεί είναι γρήγορα.
0: Συγγνώμη.
1: Πρέπει να την πάρουμε γρήγορα πίσω πάλι.
0: Πρέπει να την πάρουμε μέσα σε ένα λεπτό. Οτιδήποτε άλλο λειτουργεί εις βάρος μας. Αυτό καθιστά αυτήν τη μεσαία γραμμή που περιγράφαμε πιο μπροστά πολυεργαλείο. Γιατί όσο περισσότερο έχω εγώ την μπάλα, τόσο περισσότερο είναι προς όφελός μου από κάθε άποψη.
1: Αυτό κάνει αυτό δουλεύει, το δουλεύει πολύ πλέον, το δουλεύει και ο Γρηγόρη, δηλαδή και πάνω στην
0: Ιταλία
1: και πέρυσι, ότι μόλις χάνουμε την μπάλα ψηλά, πάμε να την πάρουμε πάλι γρήγορα.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν παίκτες που όπως προανέφερες, που μπορούν να το εξυπηρετήσουν αυτό. Okay. Δεν ξέρω αν ο Μαν μπορεί να το εξυπηρετήσει αυτό. Δεν ξέρω.
1: Εγώ θα σου πω ότι δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει στον βαθμό που το έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Γιατί ο Μάνου είναι. Όχι, θα σου πω.
0: Άρα θα πάρει ένα παίκτη ειδικών συνθηκών.
1: Ο Μάνου είναι ένα παιδί το οποίο σίγουρα μπορεί να το βάλει σε μια διαδικασία να τρέξει και να πρεσάρει. Αλλά ο Μάνου δεν θα ακολουθήσει την μπάλα πάρα πολύ αν φύγει. Δηλαδή, ο Μάνου φτάνει μέχρι το μεσαίο τρίτο και στοπ.
0: Γι' αυτό γεια σας.
1: Το είπε ναι. Πολύ σωστά. Θα πάρει ένα παίκτη ειδικών συνθηκών να τον πάρει που δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Θα δώσουμε μετά και το ρεπορτάζ. Πριν κλείσουμε, γιατί έχουμε ξεφύγει και λίγο. Θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα πάλι για την μπάλα την Παρασκευή. Θα τα πούμε ξανά. Εκτός να το κάνουμε την Πέμπτη μετά το φιλικό, το αυριανό. Θα έχει ενδυμπήσει να μιλήσουμε ξανά την Πέμπτη. Ένα σχόλιο για μπάσκετ σύντομο, γιατί πρέπει να πάμε και στο break. Περιμένουμε Μοκόκα, περιμένουμε Θανάση. Νουά έφυγε.
0: Δεν χωρούσε.
1: Δεν χωρούσε.
0: Εσύ.
1: Με Θανάση κιόλας, ναι, δεν χωρούσε.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Το είπαμε και να το ξαναπούμε. Εγώ επικαλούμε τη δική σου μαρτυρία Γιατί δεν θέλω να περί αυτό λόγο.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει ότι θα δείτε, παιδιά, στη διάρκεια πόσοι παίκτες που παίζαν πέρσι και μπορεί να ήταν συμπαθείς να φαίνονται πλέον ότι είναι ένα και δύο επίπεδα κάτω.
1: Γιατί ανέβηκε το επίπεδο.
0: Βέβαια, ρε. Βέβαια. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν έχεις μπροστά σου.
1: Πρέπει, θα σου κάνω μια λέξη. Δεν χωρούσε ή ο ίδιος δεν θα είχε το χρόνο που θα ήθελε.
0: Ούτε χωρούσε ούτε είχε το χρόνο.
1: Ναι.
0: Και τα δύο.
1: Εντάξει, μαζί με τον Ρόμπινσον και τον Λιντέλ τώρα και τον Θανάση.
0: Περίμενε, ναι. περίμενε.
1: Ναι.
0: Εκεί ήθελα να το πάω.
1: Ναι.
0: Ξαναπες τα ονόματα.
1: Ρόμπινσον.
0: Ναι.
1: Λιντέλ. Θανάσης Νουά. Δεν βγαίνει.
0: Πότε είχες 3-4 NBA.
1: Ποτέ. Ποτέ.
0: Τώρα τι Νουά μου λες και...
1: Ποτέ.
0: 3-4 NBA, Νίκο.
1: Ναι.
0: Όχι NBA, περάσαμε, φάγαμε μια πάστα και φύγαμε.
1: Και μετά έχεις τον Μπίρς, τον Κώστα, τον Ντανούλη, τον Ρόμπισον που μπορεί να πάει εκεί. Ναι, δεν έβγαινε πολύ.
0: Δηλαδή, να καταλαβαίνουμε και τα μεγέθη πλέον. Ξέρεις,
1: πριν λιγότερο πριν από ένα χρόνο, ερχόταν ο Νουά και ήταν μπαμ για τον Άρη.
0: Μετά
1: από 7 μήνες, ο Νουά δεν χωράει στον Άρη. Μόνο από τον Νουά, και από άλλα
0: μήνες,
1: αλλά και από τον Νουά, είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, αντιλαμβάνεσαι πόσο έχει ανέβει το επίπεδο σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Να σου πω κάτι. Αν η ομάδα λειτουργήσει έτσι όπως θέλουμε να λειτουργήσει και θέλουν να λειτουργήσει ο Σπάν και ο Νίκος, που θα λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο,
1: ναι.
0: Σε λίγο διάστημα θα σου λένε, θέλει να σου βάλω ένα δεκάλεπτο από τον περσινό και θα λες βάλε μου ρουχ ζουχ.
1: Ναι.
0: Είναι τεράστια η διαφορά.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για κάτι άλλο. Μπορεί, και επαναλαμβάνουμε, αυτό το κάτι άλλο το περιμέναμε σε βάθος 3-5 χρόνων και συντελείται τώρα.
1: Ο Άρης είναι σαν να διακτηνίστηκε.
0: Μπράβο.
1: Πραγματικά.
0: Λες και μπήκε στο εργαστήριο του Δόκτωρ Μπαμπού, βγήκε τώρα Frankenstein Junior, άλλο πράγμα. Γι' αυτό το λέω. Δεν είναι ο Νουά. Πολύ καλός, αξιοπρεπέστατος παίχτης. Κανένα δεν λέει το αντίθετο. Αλλά κάτσε και σκέψω αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, τρεις παίχτες από το NBA και λες ο Νουά. Δηλαδή, λες ρε φίλε, σε παρακαλώ.
1: Πού φτάσαμε.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ναι, τι συζητάμε τώρα.
1: Πού φτάσαμε, πραγματικά, πού φτάσαμε. Λοιπόν.
0: Δηλαδή, είναι σαν να σου έρχονται τρεις διεθνείς στο ποδόσφαιρο που παίξανε σε ομάδες που ήταν από τους στους τέσσερις του Μουντιάλ και να λες εσύ να δω αν θα χωρέσω τον Τσιτσικώστα.
1: Ή την Πέμπτη ή την Παρασκευή θα μιλήσουμε αύριο για να συνεχθούμε να δούμε πού θα νεώσουμε το ραντεβού μας. Κύριε Λεάνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, κύριο Λεάνη ήταν μαζί μας. Τα είπαμε για κάμποση ώρα. Θα τα πούμε πολύ καιρό. Θα ανακαλύψουμε πολύ χαμένο έδαφος με τον Μιχάλη. Τώρα πάμε να κάνουμε διάλειμμα γιατί έχουμε ξεπεράσει κατά λίγα λεπτά τις 11. Θα επιστρέψουμε με τη συνέχεια του ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ να πούμε για Μανού, να πούμε για Ιμπραήμ Σισε. Να πούμε και για το ΣΑΤΚΑ και γενικά για την κατάσταση στα στόπερ και την ανάγκη του Άρη να κλείσει αυτή την εβδομάδα ένα κεντρικό αμυντικό. Και όχι γιατί δεν θα περάσει την καρδίτσα προφανώς, αλλά για να φέρει ένα παίχτη να προσαρμοστεί, να είναι έτοιμος για το πρωτάθλημα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 1178.
9: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
10: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα,
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
20: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
21: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
22: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
23: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
24: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
23: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
24: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
23: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
24: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
26: Digital Markt.
25: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
27: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
0: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
27: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
0: Μεϊμάρης.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Yellow Radio 101.7. Παρέα με μεζοδοπολείο Μόστρα. Τρίτη με Σάββατο για το καλοκαίρι. Από τις 9.30 και μετά η κουζίνα δουλεύει στο full και απολαμβάνετε πολύ ωραίες γεύσεις, πολύ ωραία πιάτα σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον στη Μυστακίδη 22, απέναντι το πάρκο στη Χαριλάου. Όλα από τα χεράκια της αγαπημένης, λατρεμένης Αναστασίας Μπέκα. Και φυσικά Digital Markt. Η κορυφή σε θέματα τεχνολογίας.

Μιλάμε. Όπα, κάτσε, ρε, τι έγινε. Μιλάμε για το πιο γρήγορο, πιο ποιοτικό σέρβις κινητό στην πόλη. Αν περιμένετε μήνυμα από κάπου και δεν σας έρχεται, ή εσείς θα πρέπει να το φτιάξετε, ή αυτός ή αυτή που σας έστειλε το μήνυμα. Μαζί φυσικά με πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmark.gr. Πάμε στο θέμα Μάνου, γιατί με αυτό κλείσαμε τη συζήτησή μας με τον Μιχάλη Λεάνη στα ποδοσφαιρικά, γιατί είπαμε και λίγο για μπάσκετ. Πούμε λίγο τι γίνεται με τον Ισπανό. Είπαμε ότι τέτοια προγραμματάκια χθες. Δυστυχώς δεν είχαμε και την ευκαιρία να τον ακούσουμε χθες εδώ πέρα το βράδυ στο Γιάννη το δασκάλου. Γιατί έπεσε σύρμα στην Κάνσας, δεν μιλάει κανένας. Υπάρχουν και εκεί, τα βλέπετε έτσι. Και δεν είναι μόνο, και εγώ θα σας πω ότι παράδειγμα είχα μιλήσει πέρσι, την περσινή σεζόν, φέτος χρονολογικά με τον Μπράμπετς για μια συνέντευξη. Και από τη Ρίο Άβε δεν αφήνανε να κάνουν δηλώσεις παίχτες, γιατί είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση, δεν είναι τόσο καλά τα αποτελέσματα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι και εκεί. Είπαμε ότι τέρα πραγματάκια χθες για το θέμα του Μάνου, με αφορμή και την ανάρτηση που έκανε προχθές το βράδυ ο ποδοσφαιριστής. Και ενώ το μυαλό πολλών πήγε σε συμφωνία, έρχεται, πλησιάζει ξανά στα κυτρινόμαυρα, είπαμε και χθες ότι η ανάρτηση του Μάνου δεν σήμαινε ότι έρχεται. Δεν αναιρείται όμως το τι θέλει. Όπως δεν αναιρείται φυσικά ότι θέλει και ο Άρης να φέρει τον ποδοσφαιριστή στην Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή όμως η απόσταση, υπάρχει ακόμα μπόλικη απόσταση να καλυφθεί, ώστε να μιλάμε για μια υπόθεση που όλα δείχνουν ότι θα οδηγήσει σε γάμο ξανά και ότι ο παίκτης θα γυρίσει ο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουν για να δούμε εάν ο παίκτης θα έρθει, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα έρθει. Την πρώτη στιγμή, εδώ και δύο μήνες που έχουμε αναφερθεί στο θέμα του Μανού, τονίζουμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Ούτε δημιουργήσαμε ελπίδα, ούτε ότι βεβαιότητα ότι θα έρθει, ούτε τίποτα. Είναι όμως κάτι το οποίο είναι ζεστό ως μεταγραφικό μέτωπο και ο Άρης, η πρόθεσή του είναι μέχρι το τέλος μεταγραφικής περίοδου να παλέψει να φέρει το Μανού. Αν δεν το φέρει, προχωράμε. Υπάρχουν δύο παράμετροι στο θέμα του Μάνου. Ο ένας που δεν είναι ο πρώτος, και θα πάω μετά στον πρώτο, είναι το οικονομικό. Το οικονομικό και η μορφή, το καθεστώς, να το θέσω καλύτερα, με το οποίο θα έρθει ο παίκτης στη Θεσσαλονίκη. Θα τον αφήσουν ελεύθερο, θέλουν να τον αφήσουν ελεύθερο. Θα ζητήσουν λεφτά, πόσα λεφτά. Θα τον δώσουν δανεικό. Ο Μάνου έχει συμβόλαιο μέχρι το 27. Μπορεί να τον δώσουν δανεικό. Γιατί μέχρι 27 χειμώνα τότε που τελειώνει η σεζόν στο MLS. Λοιπόν. Και με οψιόν για το κλαμπ να τον, να τον κρατήσει. Τι γίνεται τώρα? Γιατί εκεί είναι η λεπτομέρεια και εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Το καθεστώς στο MLS, εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα τι έχουμε? Έχουμε τους κοινοτικούς και τους μη κοινοτικούς. Έχουμε τους γηγενείς, τους κοινοτικούς ξένους και τους μη κοινοτικούς ξένους. Σωστά. Σωστά. Κάτι αντίστοιχο, αλλά με πολλές διαφορές, υπάρχει και στο MLS. Όπου υπάρχουν οι senior players, που είναι οι γηγενείς, υπάρχουν οι international players και υπάρχουν οι designated players. Είναι τρεις κατηγορίες. Ο Μάνου όταν πήγε πέρυσι στο MLS μπήκε στους international players. Κάθε ομάδα ξεκινάει στο MLS τη σεζόν έχοντας στάνταρ 8 θέσεις international players. Αυτοί όμως έχουν κάτι ωραίο. Γι' αυτό σου είπα ότι μοιάζει αλλά δεν μοιάζει κιόλας. Αυτοί μπορούν να ανταλλάζουν μεταξύ τους τα international spots τα οποία διαθέτουν στο roster. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει 8, άλλη να έχει 10, αλλά έχει 15. Που αφορά αυτή η κατηγορία παίχτες οι οποίοι είναι ξένοι. Ο Μάνου πέρυσι ήταν στους international players. Φέτος, επειδή πήρε πράσινη κάρτα, έχει πάει στους designated. Οι designated players ποιοι είναι? Είναι οι ποδοσφαιριστές που δικαιούται δύο, μια κάθε ομάδα του MLS να έχει, του οποίου ο μισθός του designated player είναι πάνω από το salary cap που έχει η ομάδα. Γιατί έχουν, όπως και στο NBA, οι Αμερικάνοι δουλεύουν πολύ, στην Ευρώπη δεν υπάρχει. Βασικά στην Ευρώπη το salary cap το οποίο έχει μπει στην Ευρώπη, όχι το salary, δεν έχει μπει ακριβώς salary cap, έχει μπει στο θέμα των χρημάτων που δαπανούνται για μεταγραφές. Ότι πρέπει να είναι το 70% των εσόδων σου, αν πας 71% έχεις πρόβλημα. Πόσα βγάζεις, πόσα έχεις ως έσοδα ως κλαμπ κάθε χρόνο? 10 εκατομμύρια ευρώ. Μπορείς να ξοδέψεις μέχρι τα 7 για μεταγραφές. Δεν μπορείς να ξοδέψεις παραπάνω. Και αυτό έγινε για να σταματήσει αυτό το ασύστολο σπατάλημα χρημάτων της Παρί και της Manchester City. Γιατί θα χανόταν ο έλεγχος από ένα σημείο και μετά. Έτσι έβαλε, σωστά έβαλε. Η FIFA, η UEFA, τώρα δεν θυμάμαι ποιος ήταν, έβαλε ένα φρένο. Οι designated players λοιπόν αυτή τη στιγμή στο Kansas είναι ο Μανού και ο Γιόβετιτς. Τι γίνεται τώρα? Το Kansas πήρε τον Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό. Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα. Έχει πάρει τον Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό. Υπάρχει όμως, και αυτό το λέει και η πλευρά του Μάνου, το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, υπάρχει ακόμα ένας παίχτης πέρα τον Αντρέ Λουίς που θέλει η ομάδα του Κάνσας με μεγάλο συμβόλαιο, πολύ μεγάλο συμβόλαιο, που θα είναι πάνω από το salary cap το οποίο διαθέτει αυτή τη στιγμή η ομάδα του Μάνου Γκαρθία. Εάν λοιπόν αποκτηθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής, τότε είναι πιθανό, όχι δεδομένο, αλλά είναι πολύ πιθανό ο Μάνου να βγει από DP. Designated player, δηλαδή, απλά το λέω στο μία, μιλώ συνέχεια. Designated player. Αν βγει από DP, τότε ανοίγει ο δρόμος, ή για να το θέσω καλύτερα και μεγαλύτερη ακρίβεια, γίνεται λιγότερο δύσκολο για τον Άρη, μειώνεται ο βαθμός της σχολίας, τη έλευση του ποδοσφαιριστή στη Θεσσαλονίκη. Και από εκεί και μετά θα πάμε στο οικονομικό, στο τι θέλει, αν θέλει κάτι η Κάνσας, τι θέλει ο παίχτης, που εγώ λέω ότι επειδή μάλλον θέλει να γυρίσει θα ρίξει και λίγο νερό στο κρασί του. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το βασικό κριτήριο στην όλη υπόθεση, πέρα από το θέλω του παίχτη, το θέλω του Άρη, είναι και το τι θα κάνει η Κάνσας. Αν πάρει και άλλον DP, τότε τα πράγματα για το Μάνου δεν θα είναι τόσο εύκολα. Και είναι κάτι στο οποίο προφανώς ποντάρει ο Άρης αυτή τη στιγμή, να πάρει Κάνσας και άλλο DP, προκειμένου να βρεθεί σε δύσκολη θέση ο Μανού και παράλληλα να ανοίξει ο δρόμος για την έλευση του. Αλλά για την ώρα αυτό το οποίο λέει και ο παίχτης και η πλευρά του ποδοσφαιριστή, το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, είναι ότι ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος που πρέπει να περπατήσουν και οι δύο πλευρές για να φτάσουν στο σημείο που να πούνε ότι είναι τώρα, είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε.

Και υπάρχει βέβαια αυτό το οποίο λέει και ο Αργύρης πάρα πολύ σωστά. Το είχαμε αναφέρει σε αρχές του καλοκαιριού. Γιατί λέει ο Αργύρης, σημασία δεν έχει αν θέλει ο παίχτης, λέει, να γυρίσει. Σημασία έχει η γυναίκα του τι θέλει. Η γυναίκα του είναι full Θεσσαλονίκη. Και δεν την αδικώ κιόλας όταν φεύγεις από τη Θεσσαλονίκη, από τον ήλιο, από τη θάλασσα, ακόμα και το χειμώνα και τραβιέσαι στο Κάνσας, όπου ο χειμώνας είναι βαρύς. Δεν την αδικώ.

Πάμε στο επόμενο θέμα. Και συγκεκριμένα στον Ιμπραήμ Σισε. Δηλαδή έχει στείλει και κάπου συμμήνυματα και ρωτάτε. Ο Ιμπραήμ Σισε είναι ένας από τους 4-5 αυτή τη στιγμή κεντρικούς αμυντικούς, ο οποίος ο Άρης έχει λοκάρι. Και ψήνεται αρκετά με την έλευσή του στη Θεσσαλονίκη. Ένας παίκτης ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια ήταν σε ένα καλό επίπεδο, όχι στο top, σε ένα καλό επίπεδο, 30 ετών ο συγκεκριμένος, Γάλλος με καταγωγή από τη Σενεγάλη. Μπαίνουμε ακόμα Σενεγάλεζο. Θα πάρουμε ακόμα ένα, όπως έστειλε και ένας φίλος μήνυμα, ένα μέμ αυτό με τον Donald Duck, λέει πήγα σήμερα Σενεγάλεζο. Πήγα σήμερα Σενεγάλεζο. Δεν με πειράζει, εμένα η γαλλική σχολή μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι ένα παιδί το οποίο είναι γαλλοαναθρεμένο, με καταγωγή από τη Σενεγάλη, αλλά γαλλοαναθρεμένο. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Tour. Αγωνίστηκε στην Παρί, στην Αζέρ, στην Ντανκέρκ, στην Καέν. Είχε πάνω από 250 συμμετοχές, περίπου 250 συμμετοχές. Σε επαγγελματικό επίπεδο στη Γαλλία. Και από το 23 αγωνίζεται στη Φερεντσβάρος, της οποίας έχει διατελέσει και αρχηγός μάλιστα την περσινή σεζόν, με 12 παιχνίδια στη League Phase του Europa League, 3 παιχνίδια στα προγραμματικά του Champions League, 17 στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα, 1 συμμετοχή στο κύπελο. Έχει να αγωνιστεί βέβαια τον περασμένο Φλεβάρι. Είναι όμως μια αρκετά καλή περίπτωση κεντρικού αμυντικού, στόπερ που μπορεί να παίξει και δεξιά και αριστερά στα στόπερ. Με την ίδια, δηλαδή το Φαμπιάνο δεν μπορεί να το βάλει αριστερό στόπερ. Είναι λάθος. Αυτός έχει την άνεση και τη δυνατότητα να αγωνίζεται και στις δύο θέσεις στο κέντρο της άμυνας. Είναι ελεύθερος, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή τον Άρη.

Και μαζί με τον Λιούμπο Μρισάτκα και ακόμα δύο κεντρικούς αμυντικούς είναι αυτοί οι τέσσερις, αν δεν υπάρχει κανένας ακόμα, οι οποίοι στους οποίους ο Άρης έχει λοκάρει και θέλει να κλείσει τουλάχιστον τον έναν μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Εγώ να πω και κάτι λίγο τρελό. Κλείσε και τον Ζησέ και τον Σάτκα και τελειώσαμε. Κλείσω και τους δύο. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο τώρα και εγώ το λέω ελαφρά την καρδία. Όπως πολλοί από εσάς λέτε καμιά φορά. Αλλά πάρε τους μπορεί και τους δύο να τελειώνουμε χωρίς να βλέπεις τα νούμερα, τις προϋποθέσεις. Όλα αυτά τα πράγματα. Κλείσω και τους δύο να τελειώνουμε. Πολλές φορές έτσι δεν λέμε. Κάτσε μπορεί και τους δύο τώρα να τελειώνουμε. Τουλάχιστον τον έναν από αυτούς τους τρεις-τέσσερις ο Άρης θέλει να τον κλείσει μέσα σε αυτή την, μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Ο Σάτκα ήταν μια περίπτωση για τον Άρη που υπήρχε στα υπόψη. Χωρίς να τρελαίνεται, να το πω έτσι, το προηγούμενο διάστημα. Τα τελευταία 24 ώρα είναι λίγο που την έχει δει αλλιώς πάλι με τον, με τον Σάτκα, που είναι καλός παίχτης ο συγκεκριμένος. Υπήρχε, έπεσε στο τραπέζι, εξετάστηκε ως επιλογή το προηγούμενο διάστημα, τον είδανε, τον είχαν στα υπόψη. Τα τελευταία 24 ώρα έχει αναθερμαθεί λίγο παραπάνω, το, όχι αναθερμαθεί, έχει ζεσταθεί λίγο το θέμα με τον Σάτκα και έχει γίνει και μια επαφή του Άρη με τον ποδοσφαιριστή. Παίζει και αυτός πλέον πολύ πιο δυνατά από ό,τι έπαιζε την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν έπαιζε τόσο πολύ. Και αυτό τουλάχιστον λένε πληροφορίες. Και είναι ο Άρης σε μια φάση στα στόπερ που όποιος και αν έρθει από αυτούς τους τέσσερις, το Σάτκα, το Σισέ και τους άλλους δύο που υπάρχουν, όποιος και αν έρθει από αυτούς τους τέσσερις είναι οκ. Okay. Είναι σε μια φάση που έχει κρίνει ότι μου κάνουν όλοι. Θα πρέπει όμως κάποιος να έρθει αυτή την εβδομάδα. Και δεν είναι να έρθει για να περάσουμε την καρδίτσα. Το θέμα δεν είναι να φέρει στόπερ αυτή τη στιγμή για να πας να παίξει κύπελο. Το θέμα είναι να φέρει στόπερ αυτή τη στιγμή για να μπει μες στην ομάδα, να μάθει λίγο τους συμπαίχτες του, να μάθει τι θέλει ο προπονητής, να καλύψει το όποιο χαμένο έδαφος έχει. Γιατί αυτή τη στιγμή αν έρθει τώρα στόπερ, είναι ανάλογα με τη φάση που είναι. Δηλαδή, αν έρθει τώρα ο Σισέ, που έχει να παίξει μπάλα το Φλεβάρι, σε 2,5 εβδομάδες που παίζει με την Καλαμάτα, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος. Και θα μπει κάποιος, έλα μωρέ Νίκο με την Καλαμάτα, πάμε με τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Όχι, εγώ δεν είμαι φαν του να πάμε με τον Φαμπιάνο και τον Γένσεν. Γιατί ο ένας είναι στόπερ, πολύ έμπειρος, ποιοτικός, αλλά δεν μπορώ να βάσω εγώ στο Φαμπιάνο για τη φετινή σεζόν. Άντε σε ένα μάτσα τον βάλω. Όχι, σε ένα μάτσα. Να το βάλω σε κάποιο παιχνίδι, αλλά δεν μπορώ να βασιστώ στο Φαμπιάνο να μου βγάλει μια χρονιά που θα έχει τόσα παιχνίδια μαζί και με την λιφέση του κυπέλου. Το Φαμπιάνο πρέπει να τον προσέξεις, γιατί είναι ποιοτικός και μπορεί να σου δώσει λύσεις. Και επίσης ο Γένσεν, όσο κι αν είναι εργαλείο, δεν μπορούμε να πάμε με τη λογική ότι θα πάμε με τον Γένσεν. Μπορείς, για ένα μόνο μάτς να κάνω μια εξαίρεση. Για ένα μόνο μάτς να κάνω μια εξαίρεση. Ναι, οκ, okay, άντε και πες να την κάνω. Εγώ σέβομαι και καταλαβαίνω ότι θέλουμε να γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογές. Σέβομαι επίσης ότι τώρα που είναι Αύγουστος, κάποια κασέ πέφτουνε. Και ο παίκτης που μπορεί να κάνει 700 χιλιάρικα μέσα τον Ιούλιο, τώρα μπορεί να κάνει 500. Και να θες να τον πάρεις τα 500 εσύ. Να θεωρήσω ότι τα 500 ήταν λίγο υπεραξία. Άστο να περιμένουμε λίγο, το ρίξουμε στα 500. Αν τον πάρω στα 500, τον πάρω στα 600. Το σέβομαι αυτό το πράγμα. Αλλά έχουμε αργήσει το θέμα του στόπερ και πάρα πάρουμε κεντρικό αμυντικό. Όχι γιατί φοβάμαι την καρδίτσα ή γιατί φοβάμαι την Καλαμάτα, ο Χριστός και η Παναγιά. Γιατί πρέπει να έρθει αυτός, όποιος έρθει, ο Παπαδόπουλος, ο Σανλής, ο Γκάλης, ο Δασκάλου, ο Σισέ, ο Σάτκα, να μπει με στην ομάδα να προσαρμοστεί σταδιακά. Δεν ξέρεις πόσο χρόνο θέλει. Υπάρχουν άλλοι που έρχονται και μπαίνουν και παίζουν σε 4 μέρες. Προφανώς. Υπάρχουν όμως άλλοι που θέλουν, θα σου πούνε αδελφέ, όχι θα σου πούνε, θα τους πεις εσύ για όταν θα τους εξετάσεις και θα τους δεις. Αυτός θέλει 20 μέρες για να ετοιμαστεί. Εντάξει, δεν είναι πολύ, δεν είναι και λίγο αυτή τη στιγμή το 20 ημέρο.

Ο Γιώργος, μ' αρέσει πολύ, είσαι πολύ ταχυδυναμικός και δυνατός με την μπάλα. Πάρ' τον χθες. Έχει καλά στοιχεία ο συγκεκριμένος. Είναι καλή περίπτωση. Το σάτκα είναι καλή περίπτωση. Το θέμα είναι να κάτσει με από αυτές. Και είναι και παίκτης ο οποίος παίζει πολλές θέσεις. Δηλαδή παίζει στόπερ, παίζει δεξί μπακ, παίζει αριστερό μπακ.

Φίλε μου, καλέσαι μου, στέλνεις. Έχω δει όμως πολλά παιχνίδια που έχει κάνει ο Σεσέ και αριστερό στόπερ. Ναι, και ο Σάτκα παίζει και τις δύο θέσεις στα στόπερ. Πάνε, πάρε τους και τους δύο, καλέ μου φίλε. Εσύ που στέλνεις τώρα, γιατί δεν πας να τους πάρεις και τους δύο. Πρέπει να πάρεις ένα στόπερ που θα είναι σημείο αναφοράς. Όπως είχες τόσα χρόνια σημείο αναφοράς στον Φαμπιάνο και τον Μπράμπετς, πρέπει να πάρεις κάτι αντίστοιχο. Ο Άλβαρο και ο Σούντμπεργκ δεν έγιναν πέρυσι σημείο αναφοράς. Δύο μεταγραφές που δεν σου βγήκαν. Απέτυχαν. Με βάση και τις προσδοκίες που είχε και η ίδια η ομάδα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Και έχουμε χρόνια να δούμε από τον Φαμπιάνο και τον Μπράμπετς, έχουμε να δούμε σημείο αναφοράς στον Άρη την πρώτη χρονιά κιόλας. Στα στόπερ. Περάσανε, δεν βγήκαν. Ο Άρης ψάχνει πάλι ένα σημείο αναφοράς. Έχει αργήσει, ναι, έχει αργήσει. Αλλά ένας από τους λόγους που έχει αργήσει είναι και αυτός. Θέλει να κάνει μια πολύ καλή, μια πολύ δυνατή επιλογή. Μακάρι να του βγει. Ο Άγγελος ρωτάει αν υπάρχει κάποιο νεότερο για τα εστία του φιλικού με την Νάπολη. Δεν έχουμε κάτι. Θα ρωτήσω ξανά. Περίμενε λίγο. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Έτσι να ρωτήσω πάλι. Λοιπόν, έστειλα ένα μήνυμα τώρα. Λοιπόν, για αυτό το θέμα το οποίο ανέφερες και θα το δούμε. Ο Βαγγέλης έχει να παίξει από το Φεβρουάριο. Μαύρο στόπερ και ελεύθερος. Μυρίζει η Άρη, μη τι άλλο. Από το Φεβρουάριο έχει να παίξει γιατί έκανε μια επέμβαση στο χέρι. Όχι στο πόδι και τα λοιπά. Έκανε μια επέμβαση στο χέρι και γι' αυτό δεν έπαιξε. Τελειώσανε και τα ευρωπαϊκά. Έκανε και την επέμβαση στο χέρι. Και έμεινε εκτός, δηλαδή ότι έμεινε, κάνει κάτι χέρι στο πόδι ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά εμένα μου άρεσε. Και επειδή πλέον, όπως σας είπα και χθες, πάλι πάμε σε μια πολύ πιθανή σκέψη. Όχι πιθανή σκέψη, πολύ πιθανή. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν στην Ιταλία και τα λέγαμε, και την πιο προηγούμενη, τονίζαμε ότι πέρα από το ότι πιστεύει ο καθένας, ότι από το ρεπορτάζ βγαίνει ότι ο Άρης πάει για ένα στόπερ και βλέπουμε. Αν θα πάρουμε δεύτερο. Που ο Άρης για μένα, σας το έχω πει την πρώτη στιγμή, χρειάζεται δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό που προκύπτει, όπως σας είπα και χθες, ως νέο, ας πούμε, νέο δεδομένο, ότι ο Άρης πάλι βλέπει, και για μένα πολύ θετικό και καλά κάνει, να πάει να πάρει δύο στόπερ, όχι ένα. Γιατί το έχουμε αναλύσει για το Φαμπιάνο και το Ματάρι, τις ιδιωτερότητες και όλα τα υπόλοιπα. Θεωρείς ότι η έλλειψη του Μύρ, λέει, δεν δημιουργήσει προβλήματα μέσα στην ομάδα και τα αποδυτήρια? Νομίζω ότι ό,τι έχτισε ο Γρηγορίου στην προετοιμασία θα τον κρεμίσει για άλλη μια φορά, λέει ο Καρυπίδης. Λέει. Ναι, Ηλία, δεν μπορώ να αποδώσω τον χαρακτηρισμό που το αποδίδεις, γιατί μην αναλύσουμε πάλι τα νομικά. Δηλαδή, ψάχνουμε μεταξύ μας να σκοτωνόμαστε. Θέλουμε να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας τώρα. Εγώ δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι ορισμένων που θέλουν, ψάχνουν την παραμικρή ευκαιρία, τα κάνουν όλα μην πω τι. Να το ξέρετε. Και διαχωρίζω εκείνους οι οποίοι έχουν την άποψή τους και την εκφράζουν τεκμηριωμένα και τη σέβομαι. Και δεν λέω εσύ, Ηλία, αυτή τη στιγμή ότι κάνεις αυτό το πράγμα, αλλά και αυτό που κάνεις δεν είναι όριο. Δηλαδή, περιμένεις ότι εσύ μου στέλνεις αυτό το χαρακτηρισμό και εγώ θα το διαβάσω. Εγώ δεν θα παίξω αυτό το παιχνίδι. Το εξηγήσαμε το θέμα του Μυρ, το εξαντλήσαμε το θέμα του Μυρ, τελείωσε το θέμα του Μυρ. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Μιλήσαμε νομικά. Δεν μιλήσαμε με τη γνώμη του καθενός. Μιλήσαμε νομικά. Και δώσαμε ακριβώς τη διάσταση του θέματος. Για το θέμα τώρα το να χαλάσει τα αποδυτήρια μέλη, γιατί δεν τα χαλάσει αυτή τη στιγμή τα αποδυτήρια ο Μυρ? Δεν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να χαλάσει τα αποδυτήρια ο Μυρ? Δεν μου το εξηγείς για ποιο λόγο θα τα χαλάσει τα αποδυτήρια ο Μυρ. Αγωνιστικά, για το άλλο το θέμα δεν θα τα χαλάσει. Αγωνιστικά, γιατί να τα χαλάσει και πάλι, θα σου πω εγώ. Αυτή τη στιγμή ο Γρηγορή, αν του πει, τον Καντεβέρ και τον Γκαμέβαζε. Άμα έρθει ο Μυρ και είναι καλύτερο, α παίξει ο Μυρ. Αν υπάρχει μια πιθανότητα μεταγραφή του Μυρ να χαλάσει την τελευταία στιγμή. Κοίτα, Κωνσταντίνε, θα σου το πω γενικά αυτό. Πάντα κάθε μεταγραφή έχει πιθανότητες να χαλάσει την τελευταία στιγμή, γιατί ποτέ δεν ξέρει τι ενδεχομένως θα γίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή όχι, δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο.
Ο Νίκος με το Γένσεν Στόπερ λέει ποιος το συντηρεί, λέει, και δεν λέει να λύσει, λέει αυτή τη... Ποιος συντηρεί, λέει, Νίκο, αφού δεν έχουμε να βάλουμε άλλον. Διάβαζα σε όλοι απορισμένους οι δημοσιογράφοι προσπαθούν στη συνέντευξη του Γένσεν, προσπαθούν να μας πείσουν ότι ο Γένσεν είναι στόπερ. Εμείς. Αφού δεν έχει να βάλει άλλον αυτή τη στιγμή. Για βασικό. Θα μου πει, δεν έχει να βάλει τον Κάμτση. Εμπιστεύεται πιο πολύ τον Γένσεν αυτή τη στιγμή. Λογικό είναι. Το καταλαβαίνω. Ο Κάμτση είναι prospect. Έχει προοπτική, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή εμπιστεύεται τον Γένσεν. Στο κύπελο μπορεί να βάλει τον Κάμτση μαζί με τον Φαμπιάνο. Ή τον Κάμτση μαζί με τον Γένσεν. Μπορεί να βάλει τον Αντωνιάδη στα αριστερά. Μπορεί να βάλει τον Βορδιαζίδη στα χαφ. Για να πάω και εκεί. Ο Κώστας. Σάτκα και Σίνη δεξιοπόδαροι αμφότεροι. Πλέον κανένας δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ο Χρήστος, γιατί έχει να παίξει το Φεβρουάριο, απαντήσαμε πριν. Λοιπόν, ο Ιωάννης, θα δω λίγο και τα μηνύματα τώρα στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τα άφησα στο τέλος για να τελειώσουμε και με τον Μιχάλη και με όλο το ρεπορτάζ το οποίο δώσαμε. Ο Ιωάννης λέει: το πάσο στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι να παίρνει τα μάτια με τους μικρούς. Γι' αυτό θες Μανού να παίζει τα μεσοδιαστήματα. Εγώ συμφωνώ, να ξέρεις, γιατί με τον Γκουαμέ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αποκριθεί σε αυτό το κομμάτι. 15 εισάξιους παίκτες με τις 5 αλλαγές. Σωστό. Επίσης η χρονιά είναι μεγάλη με κάρτες, παρέδεση γκαγκάτσης. Σωστό. Και τραυματισμούς. Μην έρθει ο Γενάρης, που είναι ο πιο κρίσιμος μήνας πάντοτε, και μας λείπουν παίκτες. Γιατί μεταγραφή θα τους κάνει Φεβρουάριο. Οπότε ναι, θέλω Μανού. Βρε, και εγώ το θέλω το Μανού. Και εγώ είμαι έτσι άποψη ότι θέλω δεκάρι. Δηλαδή και ο Μάνου να μην έρθει, η ομάδα πρέπει να πάρει δεκάρι. Εκτός εάν πάει σε μια λογική και πει: θα μεταφέρω τον Καρέ στον άξονα και θα πάρω ακόμα έναν εξτρέμ μαζί με τον Παλέσιο για τα δεξιά. Πολλά μπορεί να κάνει. Αλλά για να έχεις και την επιλογή ενός διαφορετικού τακτικού πλάνου, θα πρέπει η ομάδα όντως να πάρει έναν επιτελικό μέσο. Μακάρι να είναι ο Μανού.

Καλημέρα μου και στο Θωμά, για να πάω στα μηνύματα που θα είναι νωρίς στην εκπομπή. Όχι, Θωμά, ακόμα δεν πήραμε. Ο Κώστας ρωτάει αν αυτές οι περιπτώσεις είναι του Ρέγες. Για ποιες περιπτώσεις μου μιλάς? Γιατί έχουμε αναφέρει πόσα ονόματα μέχρι στιγμής. Επίσης λέει στην Ιταλία ήταν, όχι δεν ήρθε. Και για μένα θα έπρεπε να έχει έρθει 2-3 μέρες. Άλλοι μπορεί να πούνε εντάξει, μπορεί και να ήταν εκεί πέρα, τι έγινε. Για μένα ως τεχνικός διευθυντής της ομάδας θα έπρεπε 2-3 μέρες να έχει έρθει στην Ιταλία, ξεκάθαρα. Μην κάτσει 10 μέρες. Δηλαδή ο Ριμπάλτα γιατί πάει στην προετοιμασία της ΑΕΚ? Να το θέσω έτσι. Θα πει κάποιος αλλού δεν πάει. Ναι, για μένα θα έπρεπε να έχει 2-3 μέρες, όχι παραπάνω. 2-3 μέρες. Δεν είναι κάτι βέβαια για το οποίο θα κάτσω να μαλώσω και να συγχυστώ και να αρχίσουμε να λέμε πάλι καρπιδιπούλα γιατί ο Ρέγκης δεν πήγε στην Ιταλία. Θα μπορούσε να έχει έρθει πάντως. 2-3 μέρες θα μπορούσε να έχει έρθει πάνω. Καλημέρα και στον Μπέρι. Και στο Γιώργο που λέει ψάχναμε για έτοιμο στόπερ, γι' αυτό αργήσαμε. Όχι, δεν άργησε γι' αυτό. Γιατί το θυμάμαι, το είχα αναφέρει πριν 2 εβδομάδες εδώ πέρα στον αέρα με τον Δημήτρη. Δεν άργησε γι' αυτό. Επειδή άργησε, πήγε σε αυτή την επιλογή. Δεν άργησε γιατί έψανε έτοιμου παίχτε. Πήγε σε περισσότερε επιλογέ έτοιμων παικτών, με προετοιμασία δηλαδή το καλοκαίρι, επειδή άργησε. Αλλά όπως είχα πει και τότε, Γιώργο, δεν είναι δεδομένο ότι θα πάρει τέτοιο παίχτη. Προσπαθεί και κοιτάει να πάρει τέτοιον παίχτη. Τουλάχιστον ένα μήνα είναι σχετικό, να ξέρει. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις ένα 20ήμερο είναι. Ο φίλος ο Νίκος στέλνει

ενημερωμένος. Αλλά προτεραιότητα αυτή τη στιγμή να κλείσει με στόπερ και με αριστερό μπακ. Δεν μπορώ να σου απαντήσω τι είμαι. Με τον Άρη στα μεταγραφικά δεν μπορώ να σου πω ότι ειδικά φέτος ότι θα έρθει ο παίχτης τώρα. Ή θα έρθει μέσα σε 4 μέρες. Πέρυσι, αν θυμάστε, βάζαμε στοιχήματα και τα είχαμε πιάσει τα περισσότερα. Ήταν λίγο πιο ξεκάθαρη η κατάσταση. Φέτος δεν είναι. Ο Άρης τη μία εβδομάδα με έναν παίχτη δεν πολύ τρελαίνεται και την άλλη εβδομάδα πάμε να... ωραίος είναι τελικά. Μήπως να κοιτάξουμε αυτόν. Είναι και τα πράγματα που αλλάζουν σε μια μεταγραφική περίοδο. Μεταβάλλω τα πράγματα από μέρα σε μέρα, όχι τώρα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Εννοείται αυτό. Κάθε μέρα πρέπει να τσεκάρεις. Να σηκώνεις το τηλέφωνο και να βλέπεις τι έχει αλλάξει από χθες. Δεν μπορείς να πάρεις το δεδομένο κάτι το οποίο έγινε χθες. Γιατί μέχρι σήμερα λες. Έχει γίνει αυτό, να ξέρετε. Έχει γίνει. Και μία μέρα ήταν έτσι με ένα παίκτη, θυμάμαι, την άλλη μέρα όλα άλλαξαν τα δεδομένα ξαφνικά. Μέσα σε μία μέρα. Έτσι είναι μεταγραφές. Είναι η πιο κουραστική περίοδος του χρόνου. Πιο κουραστική περίοδος. Γιατί μετά μπαίνεις στη ρουτίνα. Επιθετικοί ήρθανε, λέει, Ισπανός και ταλέντο, λέει, σε 15 μέρες. Ποιοι δύο από τους τρεις θα παίξουνε βασική λευκοριαζή, Κάμψη Αντωνιάδης. Έχεις κι άλλους, δεν έχεις μόνο αυτούς. Ποιοι θα παίξουνε, νομίζω ότι ο ίδιος αποφάσισε ακόμα. Εγώ θα βάζω τον Βοριαζίδη. Θα μου πεις, δεν έχεις τόσες επιλογές στα χαφ. Ειδικά με την καρδίση, τον Βοριαζίδη θα βάζα. Τι αβάλω τώρα. Βοριαζίδη με Ράτσιτς στο κέντρο και τον Κάμψη τον Αντωνιάδη. Επειδή όμως θα έχεις ήδη ένα νεαρό στον άξονα, καλύτερο θα ήταν για μένα να βάλει τον Αντωνιάδη αριστερά. Και θα έχει και το Γιαννιώτα μπροστά να του βοηθάει και θα είναι μια χαρά. Ο Αντωνιάδης, ο οποίος πρέπει να υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο, βέβαια. Νομίζω ότι θα υπογράψει κιόλας. Αυτές τις μέρες θα τακτοποιηθεί και αυτό το ζήτημα τυπικό είναι περισσότερο. Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, ο Αντωνιάδης είχε, να το πω έτσι, εισαγωγικά τις ευλογίες και του Γρηγορίου και του Ρέγιες για να κάνει συμβόλαιο. Για να μην έχω λοιπόν δύο νεαρούς στον άξονα, να έχω και τον Βοριαζίδη και τον Γκάμτσι, θα έβαζα τον Αντωνιάδη στα αριστερά να παίξει στο παιχνίδι με την Καρδίτσα. Να ευχηθώ στο Διονύση μου, Διονυσάρα μου, καλά να περάσει Σαντορίνη και φέτος. Καλές διακοπές να έχεις. Ο Γιάννης, καλημέρα, αδέκαστε. Αδέκαστος και μπάρας, έτσι. Δώσε πληροφορίες για το αυριανό βιβλικό, για εισιτήρια και τα λοιπά. Για μας, λέει, που δεν στηρίζουμε καρπίδι, αλλά μόνο τον τεράστιο Άρη. Ρε, μη στηρίζετε τα πρόσωπα. Τώρα, Γιάννης, τον καταλαβαίνω, χαβάλι, κανένα. Το θέμα δεν είναι τα πρόσωπα, στηρίξτε την ομάδα. Στηρίξτε την ομάδα. Στηρίξτε την ομάδα και ειδικά στηρίξτε την και στο εσωτερικό μεταξύ μας και στηρίξτε την απέναντι σε αυτούς που βρίσκουν αφορμή με την τροφή που τους δίνουμε εμείς οι ίδιοι και μας πιάνουν στο στόμα τους. Ναι, να έχουμε διαφωνίες μεταξύ μας στο εσωτερικό μας, να μαλώνουμε και καμιά φορά, αλλά απέναντι στους άλλους να είμαστε ενωμένοι. Όχι να ακούω απαριανούς αυτά τα οποία λένε άλλοι, οπαδοί άλλων ομάδων. Είναι κρίμα αυτό για τον οργανισμό. Πραγματικά κρίμα. Και μην μου πείτε πάλι, ναι, αλλά φταίει ο Καρυπίδης. Εμείς τι θα κάνουμε? Ποιος με παίρνει τηλέφωνο? Τώρα που με πήρες, περίμενε λίγο ένα λεπτάκι.

Παιδιά, θέλω να ξεκινήσω τη νέα σεζόν με διάθεση. Γιατί τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά με τη νέα σεζόν. Να λίγο πάμε τα λέει την άλλη εβδομάδα. Πάρουμε και λίγο άδεια ακόμα να πάμε μαζί τα παιδάκια μας που μας βλέπουν τέτοιο. Κοιτούσε ο άλλος το αεροπλάνο όταν έλειπα και λέει: Μπαμπά, έρχεται. Λέει: Τι μάλλον το έχει αγόρι μου. Λέει: Δεν είναι σε αυτό το αεροπλάνο. Μπαμπά, λέει: Θα έρθει πιο μετά. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω τη νέα χρονιά χωρίς να επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Άρης είμαστε και η κουβέντα τελειώνει εκεί. Δεν είμαστε μωρόν, μυρ, καρυπίδη ή οτιδήποτε άλλο. Άρης είμαστε. Αυτό πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να το θυμόμαστε. Λοιπόν, Κυριάκος από Βούπερταλ. Αύριο όλοι γήπεδο. Ευτυχώς θα δω δύο μάτς πριν φύγω. Κυριάκο, μπορεί να σε πετύχω όπως είχα πετύχει και πέρυσι. Δεν μας πήγε γούρι χρονιά βέβαια που σε πέτυχα πέρυσι.

Νίκο λέει το Γιάννη, όταν θα μπορούσαμε να το γυρίσουμε σε back half όπως έκαναν λέει δίπλα με το Βιερίνια. Κοίτα, όσο μεγαλώνει ο Γιάννης, μπορεί να το σκεφτείς και αυτό, αλλά βαστάει ακόμα μπροστά. Και μια χαρά να τον έχεις ως επιλογή στα extreme. Από τις καλύτερες προετοιμασίες ήταν ο Γιάννης. Είσαι για Ρόμβο, Μπασίρου, Χόγκλα, Ράτσιτ, Μανού, Καντεβέρε, Ράφα. Άντε, γεια. Πάω για πρωτάθλημα. Σιγά, Μάικλ, σιγά, κάτσε, κάτσε. Ας τα πρωταθλήματα. Ας τα πρωταθλήματα. Δεν μας βγήκαν αυτές οι δηλώσεις. Λοιπόν. Μπασίρου, Χόγκλα, Ράσιτ. Μπασίρου, δηλαδή, κάτσε πιο στο ρόβο τώρα. Μπασίρου στη βάση. Χόγκλα, Ράσιτ εσωτερική. Μανού μπροστά και Καντεβέρε με Μυρ. Τι έχει φτιάξει, μα. Τι έχει φτιάξει, ρε άνθρωπε. Στον άξονα θα είσαι. Κανόνι. Γινώνει. Το κανόνι. Στον άξονα θα είσαι δυνατός. Στην πλευρά τι θα κάνουμε. Για πες. Ξέρεις τι θέλεις όμως εκεί. Θέλεις δύο μπακάρες. Μπακάρες όμως. Μιλάμε τώρα μπακάρες. Για να το κάνεις αυτό. Ένας φίλος μου που ακούει και του αρέσουν νέες ιδέες στον ποδόσφαιρο, δεν ξέρω αν του αρέσει η συγκεκριμένη. Μπορεί να μου στείλει τώρα μήνυμα και να μου πει. Βέβαια, περισσότερο θειασό του 3-5-2 είναι. Κοίτα, αν αποκτήσεις πάντως δύο κεντρικούς αμυντικούς και έχεις τρεις στο Φαμπιάνο, τέσσερις στο Γκάμψη, πέντε το Ματάρα, εγώ σου βάζω έξι και το Γένσεν, και με τα φόρ τα οποία έχεις, μπορείς να παίξεις πολύ εύκολα 3-5-2. Αρκεί. Με το Φαντιγκά δεξί fullback, αρκεί να πάρει ένα πολύ καλό παίχτη για όλη την πλευρά στα αριστερά. Άμα θες ένα εναλλακτικό πλάνο. Ο Γρηγορίου, από ό,τι ξέρω, το 3-5-2 γυρνούσε στο μυαλό του πέρσι. Στο τέλος της περσινής σεζόν για την επόμενη. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει τα στόπερ για να παίξει 3-5-2. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Και το 4-3-3 εμένα μου αρέσει. Το Βικελίδης με δύο διπλά οχτάρια μονό εξάρι μπορεί να το παίξει. Και στο 4-3-3 δεν μπορεί να βάλει εξτρεμ μόνο στι πλευρέ, μπορεί να βάλει και επιθετικού. Κοαμέ μπορεί να παίξει 4-3-3. Γιατί θα βγαίνει ο Χαφ, το ένα το οχτάρι, ή μπορεί να βγαίνει και να του δίνει την κάλυψη πίσω στο χώρο. Πολλά μπορείς να κάνεις αν θες. Να κλείσει και η άμυνα και ο Άρης θα έχει στα χέρια του ένα πολύ ευέλικτο ρόστερ. Να το αξιοποιήσει και σωστά. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το πάει καλά. Θα δούμε και στην πορεία πώς θα το δουλέψει. Λοιπόν, 12 ακριβώς, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Στα μέσα της εβδομάδας. Ευχαριστούμε την Digital Mart, κορυφαία εταιρεία σε θέματα τεχνολογίας, σέρβις κινητών σε όλη Θεσσαλονίκη. Ανδρέα Παπαδρέου, 11 Λευθέρω Κορδελιό. Ευχαριστούμε το μεζοδοπολείο Μόστρα, αγαπημένη Αναστασία. Πεινάω το μέχρι τώρα λίγο. Με ένα νεκταρίνι στην κυριολεξία με το πρωί. Μια μισή ώρα κουζίνα ανοίγει στη Μιστακίδη 22 απέναντι από το παρκάκι στη Χαριλάου. Μέχρι αργά Τρίτη με Σάββατο για τον Αύγουστο. Για να απολαμβάνετε τώρα σε ωραίο καλοκαιρινό mood, πολύ ωραίες γεύσεις και τρομερή μπύρα νύμφη που έχετε, να τη στηρίζουμε δεδομένα. Γιάννης Δασκάλου έρχεται μέχρι και τις 2. Όποιο δάσκαλο καθίσεις. Εμείς πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
17: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
22: Έλα, Γιώργη!
23: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
22: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
23: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
22: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
23: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
24: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
23: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
24: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
23: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
22: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
25: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
26: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
27: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου.
0: Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο έχεις.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
1: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
2: Μεϊμάρης.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never... Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η νέα γενιά κλιματιστικών Carrier και το Simba. Μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσα από την Άριες να τοποθετηθεί στο χώρο σας και ένας άλλος αέρας πραγματικά να αρχίσει να πνέει όπου εσείς επιθυμείτε. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Πενήντα χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια δίνουν τη δυνατότητα σε όλους μας να απολαμβάνουμε τις όμορφες, γλυκές και όχι μόνο συνταγές του. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος βρίσκονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας και σας περιμένει. Χορηγός της εκπομπής μας και η Άλουπλας, η αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλας σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Μια μικρή βόλτα από το showroom της Άλουπλας στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς, εκεί που ήταν κάποτε η Φένα. Θα διαπιστώσετε τους πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους η Άλουπλας και τα κουφώματά της αποτελούν τη μοναδική αξιόπιστη επιλογή για εσάς, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας.

4 Αυγούστου σήμερα και συνεχίζουμε κανονικά μέχρι και την άλλη Τετάρτη εκπομπές με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Μετά θα πάρουμε και εμείς λίγο το χρόνο από εσάς και εσείς από εμάς και θα ανταμώσουμε για την καινούργια χρονιά. Μέχρι τότε η δική μου διάθεση είναι να συνεχίσουμε να έχουμε τα ωραία μας τα διωράκια εδώ με κυτρινό μαύρη επικαιρότητα, σχόλια, ρεπορτάζ, οτιδήποτε υπάρχει. Πάμε και σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 2. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους σας. Εύχομαι να σας βρίσκω κάπου ωραία, κάπου ζεστά, κάπου δροσερά, σε μια όμορφη παραλία. Όπου και αν βρίσκεστε, να είστε καλά, να προσέχετε. Και θα προσπαθήσουμε και σήμερα να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστοι μπορούμε. Φέρτε και την καλή σας τη διάθεση, παρακαλώ πολύ. Και ελάτε στην παρέα μας. You asked how it went. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6936 512 099. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook. Παρακολουθείτε και όλα τα δρόμενα στον σταθμό μέσα από το κανάλι του στο YouTube, στο οποίο μπορείτε να κάνετε και εγγραφή για να μην χάνετε λεπτό από όλα όσα συμβαίνουν και προετοιμάζει για σας ο Yellow Radio και οι άνθρωποι του. Μια μεγάλη καλημέρα στην φίλη μου την Ευαγγελία. Το γλυκό αυτό το κορίτσι, το οποίο είναι κλεισμένο σε ένα μπουντρούμι, σε ένα γραφείο. Γεια σου αγαπημένη. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα αγόρι. Αυτό είναι χαιρετισμός. Όχι καλησπέρα θεία Γιάννη. Έλα λίγο Ευαγγελία. Ελπίζω να έχεις καλό κλιματιστικό εκεί. Θα φροντίσω μέχρι τις 2 να είμαι ευχάριστη ραδιοφωνική παρεούλα. Καλημέρα στον φίλο το Τέο και σε όλη την κυτρινό μαύρη μηχανιώνα, την αγάπη μου. Ο Ξενοφώντας τσαλαβουτά κάπου όμορφα και λέει είμαστε δύσκολα. Ξενοφώντα, και για μας, και για μας. Την αγάπη μου. Ο Αργύρης καλημερίζει και φυσικά με τις ευαισθησίες του, τις ωραίες ανθρώπινες, εύχεται καλό κουράγιο σε όλους, είναι ακόμη στα μέτωπα της φωτιάς. Όλη μας την αγάπη, όλη μας την υποστήριξη. Το μυαλό μας είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όσους έχουν πληγεί και μετρούν ανθρώπινες απώλειες και φυσικά σοβαρές απώλειες στην περιουσία τους. Αγάπη στην Αντιγονίτσα με πολλές κυτρινόμαυρες καρδούλες. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αντώνη που λέει υπάρχει θέμα μονέ και από Ερυθρό. Όχι Αντώνη μου, ούτε από Ερυθρό, ούτε από Ροζέ, ούτε από Λευκό. Είχαμε πει όταν κάποια στιγμή ακούστηκε το θέμα μονέ και παιδιά, ο Άρης ανακοινώνει αύριο τον Μοκόκα. Μέσα στις επόμενες μέρες τον Θανάση Αντετοκούμπο. Και το μαγαζί κλείνει με τα γραφικά για την καλοκαιρινή περίοδο, τουλάχιστον και για το Σεπτέμβρη, αφού δώσει τα φιλικά της και αφού προετοιμαστεί και αφού δει πώς λειτουργεί και αν υπάρχουν αδυναμίες και πού. Επομένως δεν υπάρχει θέμα μονέκι από Ερυθρό Αστέρα για την ομάδα του Άρη, αγαπητέ μου φίλε. Δυστυχώς χθες δεν μπορέσαμε να κάνουμε την συνέντευξη με τον Μάνου Γκαρθία. Εγώ είχα ξεκινήσει και ετοιμαζόμουν για να έρθω στο ραδιόφωνο. Είχα επικοινωνήσει με τον Μάνου Γκαρθία.
γύρω στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Ήταν όλα οκ. Okay. Μου είχε ζητήσει μάλιστα αν γίνεται να ξεκινήσει η συνέντευξή μας κατά τις 9 ώρα Ελλάδος, δηλαδή 1 η ώρα Αμερικής, ώστε να έχει τελειώσει από την προπόνηση και να μπορεί να μιλήσει απρόσκοπτα. Φυσικά ήμασταν οκ. Okay με αυτό. Και 20 λεπτά αργότερα ο Μάνου Γκαρθία έστειλε μήνυμα με το οποίο ανέφερε ότι του είπαν οι άνθρωποι της Κάνσας αν είναι εύκολο να μην μιλήσει για να μην δημιουργηθούν ζητήματα και δοθεί λαβή για σχόλια στους φιλάθλους της ομάδας. Φυσικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο σαν γέλο από το να δεχτούμε. Και μάλιστα είπα αν γίνεται να μεταφέρουμε την άλλη εβδομάδα. Αποδεχθήκαμε φυσικά το αίτημα του Μάνου. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε και με το ζόρι τον άνθρωπο να μιλήσει. Έδειξε πολύ μεγάλη διάθεση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντας πολύ έμπειρος και γενικά πολύ ψαγμένος, και επειδή την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ο Yellow Radio τι έκανε? Αυτό που έπρεπε. Ίσως έπρεπε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, να μην να αναφερθούμε σε όνομα, να το κάνουμε λίγο, ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική συνέντευξη στις 8 στο Yellow και να τοποθετηθείτε όλοι και να ακούσετε το Μάνου Γκαρθία. Εμείς κάναμε αυτό που νομίζαμε ότι έπρεπε να κάνουμε, σας ενημερώσαμε, δυστυχώς έπρεπε να ακυρώσουμε. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Κάνσας είπε στον Μάνου Γκαρθία μην μιλήσει στο Yellow Radio. Αυτή είναι η αίσθηση μου. Αλλά δεν χρειάζεται να το ψάξω και πολύ παραπάνω. Εύχομαι και ελπίζω. Αυτό που εύχομαι και ελπίζω μάλλον είναι αυτό που θέλουν και οι δύο πλευρές, και ο Μάνου Γκαρθία και ο Άρης, να συμβεί με κάποιον τρόπο και να μπορέσουν να συνεργαστούν και να ξαναδούμε αυτόν τον παικταρά να φορά τα κυτρινόμαυρα και να είναι αυτό το δεκάρι το οποίο σίγουρα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί ο Μάνου Γκαρθία, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, την ποιότητά του την έδειξε στην Ελλάδα. Εκτιμώ ότι ποδοσφαιρικά, σαν μπαλαδόρος, μόνο με τον Κωνσταντέλια τεχνικά μπορεί να συγκριθεί. Μόνο μάλλον ο Κωνσταντέλιας μπορεί να συγκριθεί τεχνικά μαζί του, με τον τρόπο που βλέπει το γήπεδο και το ποδόσφαιρο και γενικότερα την αίσθηση που έχει. Και εκτιμώ ότι με τους συγκεκριμένους επιθετικούς που υπάρχουν τώρα στην ομάδα και παίκτες που έχουν ταχυδύναμη και μπορούν να παίξουν κάθετα, ο Μάνου Γκαρθία μπορεί να κάνει πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα. Να ευχηθούμε να πάει καλά. Απολογούμαστε σαν γέλο φυσικά για το κομμάτι της απογοήτευσης που μπορεί να νιώσατε που δεν μπορέσαμε να τον έχουμε τον Μάνου Γκαρθία στο ραδιόφωνο. Αλλά εμείς δεν απογοητευόμαστε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να φέρνουμε σε εσάς και για εσάς τους πρωταγωνιστές, γιατί σε αυτούς πρέπει να δίνεται ο λόγος και αυτό θα προσπαθούμε να κάνουμε πάντα, έστω και αν πολλές φορές απογοητευόμαστε και πολλές φορές συναντάμε κάποια εμπόδια τα οποία ενδεχομένως και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά αυτό ας μην είναι μια άλλη κουβέντα, να μην το βαραίνουμε.

0: Θέλω να πω και το εξής. Άκουσα χθες, είχαν μια πολύ ωραία εκδήλωση η Ακαδημία Αντετοκούμπο. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι ετοιμάζει κάποια πολύ ωραία πράγματα. Και θα ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Αν είστε έτοιμοι, παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα να το ακούσω.
1: The formula is the same. Just be always be positive. Because from positivity there's always a positive income, outcome. So it's very, very important to understand that negativity always brings bad result. The formula is the same.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο μελλοντικός παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Να κάνω μια μικρή μετάφραση του τι δήλωσε. Αυτό που είπε λοιπόν είναι ότι η φόρμουλα είναι γνωστή, η φόρμουλα της επιτυχίας είναι γνωστή, να έχετε πάντα θετικότητα, γιατί από τη θετική διάθεση μόνο θετικά πράγματα μπορούν να προκύψουν. Η αρνητικότητα είναι δεδομένο ότι οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα, σε άσχημα αποτελέσματα και δεν βοηθάει πουθενά. Και κρατήθηκα από αυτές τις δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούμπο, που ήταν ένα μήνυμα που έστειλε στα νέα παιδιά της Ακαδημίας των Αντετοκούμπο. Και θα ήθελα λίγο να το βάλω στο τραπέζι μας, αν γίνεται. Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι η κουβέντα τώρα που θα κάνω και το σχόλιο που θα κάνω περί αρνητικότητας και θετικότητας είναι κάποια υπόδειξη σε κάποιους συναριανούς, σε κάποια παιδιά τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάποια θέματα και τις ανησυχίες τους εκφράζουν ίσως με έναν πιο έντονο τρόπο. Βλέπετε πόσο προσεκτικά επιλέγω τις λέξεις μου για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Ενθυμούμενος, παίρνοντας αφορμή τις δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούμπο για τα ωφέλη της θετικότητας και το πόσο άσχημη είναι η αρνητικότητα σε ένα περιβάλλον, θυμήθηκα τις δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης στην συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, όπου σε μια ερώτηση σχετικά με το τι τον ενοχλεί, είπε ότι με ενοχλεί μιζέρια, με ενοχλεί ο αρνητισμός, η αρνητικότητα. Δεν θέλω οτιδήποτε μίζερο μέσα στην ομάδα, δεν θέλω τίποτα αρνητικό να επηρεάζει το κλίμα της. Θα γίνουν λάθη, θα πάνε κάποια πράγματα άσχημα, θα δουλέψουμε, θα τα διορθώσουμε και θα προχωράμε. Δεν θέλω αρνητικούς ανθρώπους, αρνητική άβρα και αρνητική διάθεση μέσα και γύρω από την ομάδα. Και θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο το εξής. Μήπως πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι λίγο παραπάνω για να μετριάσουμε έτσι αυτόν τον αρνητισμό και τη διάθεση αρνητικότητας που υπάρχει και αφορά το σύλλογό μας. Προσέξτε, δεν λέω, για να μην παρεξηγηθώ, είναι άλλο πράγμα η επισήμανση των λαθών, οι αστοχίες, η ανεπάρκεια ενδεχομένως σε κινήσεις. Αλλά λέω, μήπως πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις μας στα social media, εκφράσεις που χρησιμοποιούμε πολλές φορές μιλώντας και επικοινωνώντας με διάφορες εκπομπές. Όταν μας δίνεται ο λόγος σε κάποιες εκπομπές στο ραδιόφωνο, να προσπαθούμε να βάζουμε ένα διαφορετικό φίλτρο στη διάθεση κριτικής μας και να αποφύγουμε λιγάκι την αρνητικότητα. Παραδείγματα. Χθες έβγαλε ο Yellow Radio ένα σηματάκι, μια φωτογραφία μου, ότι το απόγευμα μπορείτε και μέσω YouTube να παρακολουθήσετε την συνέντευξη του Μάνου Γκαρθία. Γράφει ένας φίλος τι ώρα θα βγει ο Μάνου Γκαρθία. Μπερδεύτηκε το παιδί, μάλλον νόμιζε ότι θα είναι στην εκπομπή την μεσημεριανή. Δεν είδε ότι πάνω είναι 8. Από κάτω. Αυτόν τον δασκάλου τον ξέρω. Πριν από χρόνια, το 2012 γράφει, δούλευε για τα λαμόγια του Άρης FM. Και τότε είχε πει ότι δεν θα ξανασχοληθεί με το ρεπορτάζ του Άρη. σχόλιο από κάτω. Ναι μωρέ, αυτός είναι και άγκορμαν της ΚΑΕ. Είναι υπάλληλος της ΚΑΕ και δουλεύει εκεί. Όλα αυτά τα σχόλια για ένα τιτλάκι ενός ραδιοφώνου που προανήγγειλε μία συνέντευξη με έναν ποδοσφαιριστή. Άστο αυτό. Άστε τους δημοσιογράφους του 50. Είναι μέσα στο κομμάτι της δουλειάς μας και να κρινόμαστε και εν πάση περιπτώσει να αμφισβητείται και η ηθική μας και διάφορα άλλα πράγματα και να μας θεωρούν και λαμόγια και. Άστε αυτό το κομμάτι. Πάμε. Δεν έχει να κάνει με το σύλλογο, έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους του Φόνου τον Άρη. Πάμε τώρα στο σύλλογο. ΠΑΕ. Δεν το συζητώ. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι... Ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν θέλω να μείνω πολύ πάνω σε αυτό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι τρελαμένα και σου λέει: φίλε, φτάσαμε 4 Αυγούστου και δεν έχουμε παίκτη στην άμυνα. Μπορείς να πεις κάτι για αυτούς που κάνουν αυτή την κριτική? Όχι. Μπορείς να αντιτάξεις κάτι σε αυτό? Βγάζουν μια ανησυχία? Όχι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά άλλα πράγματα που τα χρησιμοποιούν ορισμένοι με αφορμή, θέλετε, την αποστροφή τους προς τον Καρυπίδη, θέλετε προς το μίσος τους προς τον Καρυπίδη, όπως θέλετε μεταφράστε το, δεν νομίζω ότι έχει κανένας προσωπικά με τον Καρυπίδη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το γουστάρουνε πια, ρε παιδί μου, τους τη δίνει. Χρησιμοποιούνται όμως πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την ομάδα, τα οποία δεν είναι άσχημα και δημιουργούν ένα αρνητισμό. Παράδειγμα, πολύ απλό, δεν ασχολούμαι με παίκτες και λοιπά και με υποθέσεις δικαστικές, βλέπετε, δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι. Βγαίνει ο Άκης ο Παρταλίδης, εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ καινούριος, με τρομερό έργο και προϋπηρεσία στην ΚΑΕ Άρης, κρισιμότατο συνεργάτης και αρρωγός μιας προσπάθειας που έφερε τον Άρη στην επιβίωσή του και μετέπειτα στην εποχή ΣΥΑΟ. Δίνει μια συνέντευξη τύπου. Παρουσιάζει κάποια πάρα πολύ όμορφα πράγματα εμπορικά και σε σχέση με το marketing της ΠΑΕ. Σχόλια από κάτω. Άσε μας ρε Παρταλίδη, πάρ τον Καρυπίδη και μπούλο. Άσε μας ρε Λαμόγιο. Δηλαδή, λες ο πάρε φίλε. Δηλαδή, στο ΠΑΕ Άρης δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά να κρίνει κάποιος. Με το που βλέπει ΠΑΕ Άρης, πάρ τον πινελίκ σου. Πάρ τον αρνητισμό σου. Διαρκείας. Είπαμε, είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και αφορά τον καθένα. Άλλος θα πάρει, άλλος δεν θα πάρει. Περισσότεροι δεν θέλουν να πάρουν, άλλοι θα πάρουν, άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν, αν και θέλουν. Παίρνει κάποιος διαρκείας. Εσύ είσαι κλακαδόρος του Καρυπίδη. Είσαι πρόβατο, τροσανό. Ας αφήσω την ΠΑΕ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν δοθεί πάρα πολλά δικαιώματα από την ιδιοκτησία και προσωπικά από τον Θόδωρο Καρυπίδη για να υπάρχει αυτό το κλίμα, αλλά. Υπάρχει το δίκαιο, υπάρχει το άδικο. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα πετύχει και τι όχι στο τέλος της ημέρας, αλλά είναι εκεί, κάνει μια δουλίτσα, παρουσιάζει ένα. Παρουσιάζει κάτι, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε είναι αυτό. Θα κριθεί, είπαμε, στο τέλος. Πάνω κάτω του Γρηγορίου, φερέφωνο, μπροστάντζα του Καρυπίδη κλπ. Οποιοδήποτε βγει, μιλήσει, ακούσει, πει κάτι. Και κάτι θετικό να κάνει έξω από τον κύκλο του Καρυπίδη. Τρέλα. Τρέλα κανονική. Ας αφήσουμε την ΠΑΕ. Πάμε στον ΑΣ. Προβλήματα. Ζητήματα οικονομικά. Μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Με 3 επαγγελματικά τμήματα να πρέπει να επιβιώσουν, να λειτουργήσουν και να βγουν οι αριθμοί και τα οικονομικά. Εδώ υπάρχουν και σοβαρές ευθύνες της διοίκησης, η οποία από πέρσι γνώριζε ότι αυτά τα θέματα ανεβαίνουν και έπρεπε να έχει ξεκινήσει την προεργασία της για όλα αυτά. Ίσως και να έχει φτιάξει λίγο καλύτερα το κομμάτι της επικοινωνίας της, να επικοινωνεί πιο τακτικά με τον κόσμο, σε πιο σταθερή βάση, να τον ενημερώνει για τα θέματα που υπάρχουν, για τις προσπάθειες που γίνονται της οικονομικής εξυγίανσης, για μια δύσκολη κατάσταση η οποία προσπαθεί να ομαλοποιηθεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει με την απειρία αυτών των ανθρώπων σε διοικητικά πόστα, αν και είναι έμπειροι επιχειρηματίες. Βάζουν πάρα πολλά χρήματα από την τσέπη τους και καλύπτουν ανάγκες του συλλόγου. Έχουν δημιουργήσει ένα διοικητικό συμβούλιο το οποίο για να συμμετέχεις πρέπει να μπορείς να τσοντάρεις οικονομικά. Δεν το θεωρώ πολύ άσχημο αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι και λάθος η επιλογή το να έχεις ένα συμβούλιο μόνο μπορώντας να βάζεις οικονομικά. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να μην μπορώ να συνδράμω οικονομικά, αλλά μπορώ να φέρω 3-4 ανθρώπους που μπορούν να συνδράμουν οικονομικά. Δηλαδή πρέπει να μην ποντάρεις μόνο στο πορτοφόλι του άλλου, να ποντάρεις και στην διάθεσή του και στην ικανότητά του. Τέλος πάντων, κάνουν λάθη, έχουν προβλήματα στην επικοινωνία. Και ο κύριος Τσουνίδης που μίλησε χθες και είπε αρκετά πράγματα στον Δημήτριο Σανλή. Παρόλα αυτά, διαπιστώνω και στον δικό του το λόγο ένα έλλειμμα άμεσης και καλής επικοινωνίας. Δεν είναι θέμα διάθεσης. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν. Ο κύριος Τσουνίδης έχει πάρα πολύ καλή διάθεση. Πληρώνει χρήματα από την τσέπη του για το σύλλογο, κάτι το οποίο είναι μαγικό να το κάνουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι τη σήμερα ημέρα. Αλλά η επικοινωνία είναι τέχνη. Για τον κύριο Αϊβαζίδη, είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης αυτά, μέχρι στιγμής διοικητικά, και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται σε πάρα πολλά θέματα επικοινωνιακά, είναι μεταξαστέως. Αυτό πρέπει να το πω. Θα μου πεις για την επικοινωνία τον έχεις τον Αϊβαζίδη? Όχι, φυσικά. Βάζει χρήματα δικά του από την τσέπη του και τα πληρώνει για το σύλλογο. Συνδράμει. Παλεύει να φτιάξει ένα πλαίσιο πολύ σύγχρονο για τον ΑΣ, είναι όλα σεβαστά. Οι προθέσεις, οι καλύτερες. Καλύτερες. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να μπει στον ΑΣ για να δειχθεί. Είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας με μια πολύ καλή οικονομική βάση, με μια εξαιρετική οικογένεια. Δεν έχει κάτι να ψάξει να βρει. Παίζει το ρόλο του, διαδραματίζει το ρόλο του Προέδρου του Άρη σωστά? Όχι. Όχι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η επικοινωνία του ΑΣ γενικότερα. Μεταξύ τα στέη. Δυστυχώς. Το παραδέχτηκε ο κύριος Τσουνίδης βέβαια. Και δεν είναι κακό να γίνονται λάθη και να διαπιστώνονται. Αυτά πρέπει να λέγονται. Αυτό είναι μια κριτική. Και είναι μια κριτική καλοπροαίρετη με σκοπό να βελτιωθεί μια κατάσταση. Πάμε τώρα και στο κομμάτι του αρνητισμού. Έλα μωρέ, αυτά τα λαμόγια, αυτοί οι άσχετοι τώρα, αυτά τα βλήματα προσπαθούν να μας βρουν και οι ιδιοκτήτες στην ΠΑΕ. Σηκωθείτε, φύγετε, αφού δεν μπορείτε. Είστε λίγοι. Δηλαδή, τα διαβάζω αυτά. Τα διαβάζω καθημερινά. Και εδώ τα διαβάζω σε μηνύματα. Και τα ακούω και τα βλέπω. Στην ΚΑΕ. Πάμε και στην ΚΑΕ. Τι έγινε ρε παιδιά, θα μας φεύγει ο Νουά και ο Τάδε και ο Δίξη χωρίς να παίρνουμε φράγκο? Τι είμαστε, ίδρυμα φιλανθρωπικό? Για το Ζήση πέρσι δεν τα συζητάμε. Δεν τα συζητάμε. Αρνητισμός, τρέλα. Για το Μίλισιτς. Ήρθε φέτος η κατάσταση με μια τεράστια αλλαγή, με φοβερές μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο 3. Κακός φεύγει ο Νουά. Τι έγινε, φεύγει ο Νοά για να έρθει να παίξει ο Αντετοκούμπο, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, για την μπουτίκ? Τι έγινε, πήρε επιχειρηματία στην μπουτίκ, δηλαδή πάλι τα λεφτά δεν θα πηγαίνουν στον Άρη που δίνουμε? Και λες, okay, ρε φίλε, κάντε κριτική, μη βάζετε κάτω το χαλάκι μου, έλεγε ο άλλος για την ΚΑΕ προχθές. Δηλαδή λέω, να κάνω κριτική σε τι ρε παιδί? Για τα έργα, για το παλέ, για ποιο λόγο? Παρόλα αυτά και εκεί υπάρχει μια διάθεση κάποιων αρνητισμού. Θέλω να θυμίσω ότι στην οικογένεια του Άρη έχουν βρεθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, τους έχω ζήσει προσωπικά σαν δημοσιογράφος, οι οποίοι διετέλεσαν μέλη διοικήσεων και λάθη έκαναν φυσικά, αλλά έχουν βάλει το χεράκι στην προσωπική τους τσέπη, τραβούσαν χρήματα προσωπικά από την οικογένειά τους, τα στερούσαν από τη δουλειά τους, τα στερούσαν και τα τοποθετούσαν στην ομάδα του Άρη. Έχουν ακουστεί τέρατα για τον καταστροφέα Μητρούδη που έδιωξε τον Γκάλι. μια συνθήκη που δεν λέει όλη την αλήθεια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή ο Φάνης ο Ταρνατόρος θα έρθει εδώ στο στούντιο όταν θα τελειώσει με το Μαρούσι την συνεργασία του και θα μας τα πει για το Μητρούδη. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει προσωπική περιουσία, προσέξτε λίγο, προσωπική περιουσία πάνω από ένα δις δραχμές στον Άρη. Σαμολαδάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε λεφτουδάκια, βοήθησε και τον μπάσκετ, βοήθησε και δεξιά και αριστερά. Γριά τον ανέβαζαν, γριά τον κατέβαζαν, επειδή είχε περάσει και από τον Ηρακλή. Σε άλλες εποχές, πιο καινούργιες, για να μην αναφέρομαι στο παρελθόν, γιατί κάποιοι είστε και αρκετά νέα παιδιά. Εγώ γνώρισα στην ομάδα του Άρη την Γένεσης. Όταν μετά την αλλαγή του Βενιζέλου, στην αλλαγή του νόμου, η ΚΑΕ Άρης επανασυστήθηκε το 2003 και μπόρεσε και αποτείναξε από πάνω της ένα τεράστιο κομμάτι χρεών, όπως και πάρα πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, και μπόρεσε και λειτουργήσε, και κάποιοι άνθρωποι βάζαν κάθε χρόνο πάρα πολύ σημαντικά χρήματα. Πάρα πολύ σημαντικά. Ο Πόπης, ο Αντωνιάδης, ο Αλέξης, ο Παπαϊωάννο Ντίμης, ο Γκιουλέκας, ο Πουλιτσίδης, ο Γαρμπής, ο Τουρσουτζιάν, ο Πατρομελίδης, ο... Δηλαδή υπήρξαν, ο Τζεβελέκης, και αυτός έβαλε κάποια χρήματα στην ομάδα. Κάποια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι είδαν τα μούτρα τους σε πρωτοσέλιδο οπαδικής εφημερίδας κάποια στιγμή, που τους έλεγαν τα κακομαθημένα του κέντρου. Γιατί? Γιατί τότε είχαν σκεφτεί ότι καλό θα ήταν να μην είναι πρόεδρος ο Γιάννης Δαμιανίδης και να είναι σε έναν διαφορετικό ρόλο στην ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπω σε παλιές και να αξίσω παλιές πληγές. Άλλοι που έχουν βάλει χρήματα στην ομάδα για το τμήμα, για το κολυμβητικό τμήμα, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, και για έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε στο μάτι του διοικητικού κυκλώνα και μαζί με τα ξερά κάκια και τα χλωρά, 20.000 ευρώ το χρόνο έβαζε ο Γρανούζης. Και το κολυμβητικό τμήμα ήταν ένα κολυμβητικό τμήμα πρωταθλητών. Θα μου πεις, είναι πολλά? Όχι. Είναι 20.000 ευρώ. Από την τσέπη, από τη δουλειά, από το βιός. Ο Στάθης ο Ρούσος, αν έχει βοηθήσει, άπειρα. Με τις ακαδημίες, με χίλια δύο πράγματα, με χορηγίες, δεξιά και αριστερά και όποτε χρειάστηκε. Άλλα ονόματα από του παρελθόντος. Θανάσης Πλιάκης, δεν χρειάζεται να λέμε. Εκεί δεν λέω ούτε, απλά λέω το ονοματεπώνυμο. Θανάσης Πλιάκης. Η Σάρισα, τη θυμάστε τη Σάρισα? Ο Πέτρος ο Ράσογλου την είχε σκεφτεί και λοιπά, την υλοποίησε μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους. Συμμετείχαν μέσα άνθρωποι σαν τον Σωτήρη τον Κιωσέλογλου, πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, επιχειρηματίες. Ένα εκατομμύριο είχαν δώσει αυτοί οι άνθρωποι στην ΚΑΕ Άρης το 2011, τότε που πουλήθηκε ο Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό και είχε γίνει μια ομάδα, αν θυμάστε, με Ντικούδη, Κακιούζη, Χατζιβρέτα κλπ. Και εκείνη η ομάδα μπήκε μέσα με τα μπούνια. Ένα εκατομμύριο αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν ζεστά. Μάζεψαν οι ίδιοι και τα έδωσαν ζεστά. Ο Τάκης ο Γεωργούλης ο συγχωρεμένος. Ο Τάκης ο Γεωργούλης. Να θυμηθώ και άλλους. Καραμαλής που στήριξε τις ακαδημίες του Άρη, τις ποδοσφαιρικές, όταν η ΜΠΑΕ δεν μπορούσε για 5 και για 6 χρόνια. Έβαζε 45 χιλιάρια το χρόνο. Κάποια στιγμή, προχθές άκουσα μια κουμπί, λέει, πού είναι ο Βουτσάς, γιατί εξαφανίστηκε? Ο γνωστός Αριανός, με τη μεγάλη εταιρεία με τα αρτοποιήματα, που είχε και το γυναικείο ποδόσφαιρο και πήγαινε σφαίρα. 50-60 χιλιάρικα το χρόνο έβαζε, μην σας πω ότι λέω και λίγα. Και άλλοι άνθρωποι που στήριξαν και το βόλεϊ και λοιπά, ξέρετε τι έχουν ακούσει, και άλλοι πάρα πολλοί που δεν έχω αναφέρει ονομαστικά. Ξέρετε τι έχουν ακούσει όλοι αυτοί στα όλα αυτά τα χρόνια που κάνω ρεπορτάζ? Στο ερώτημα απλώς, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να βάζουν χρήματα στις ομάδες? ουσιαστικά να πληρώνουν την τρέλα τους, έτσι, γιατί δεν επενδύουν κάτι για να πάρουν πίσω χρήματα. Ξέρουν ότι αυτά τα λεφτά που βάζουν τα χάνουν. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι σε ομάδες και συλλόγους? Πρώτον, γιατί δεν μπορούν πια. Δεν μπορούν. Δεν υπάρχουν πλέον η επιχειρηματική δύναμη που υπήρχε κάποτε πριν από 15 και 20 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι τα είχαν πάρα πολύ καλά με τις δουλειές τους, που είχαν πλεόνασμα κερδών και μπορούσαν να κινηθούν και να κάνουν πράγματα για την καψούρα τους και για την... να μην το πω, δεν κάνει, για την κάψα τους. Δεν υπάρχουν πια. Ο καλός επιχειρηματίας μπορεί απλά να είναι νοικοκύρης και να είναι εκεί, να μην βάζει από τα έτοιμα. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να βάζουν. Δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι, ή υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι που θα μπορούσαν να βοηθάνε μέσα από συλλογικότητες και ομάδες. Ανέφερε δύο χθες ο κύριος Τσουνίδης και είναι μια πραγματικότητα. Η Aris Alliance, το Aris Support Club, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χτίζουν πραγματάκια συνδράμοντας οικονομικά ή με υλικά ο καθένας αυτό που μπορεί σαν επιχειρηματίας. Γίνονται δηλαδή προσπάθειες, αλλά δεν είναι πλέον οι ίδιες οι εποχές. Όταν λοιπόν έχουμε τώρα κάποιους ανθρώπους απέναντί μας, με όλα τα στραβά τους, με όλα τα μειονεκτήματά τους, με όλα τα προβλήματά τους, βγάζω την κατάσταση που επικρατεί πλέον στην Καϊάρης, γιατί εκεί μιλάμε για ένα πολύ κρατεό επενδυτικό φαντ, για έναν πολύ ισχυρό οικονομικά και όχι μόνο επενδυτή, και για μια κατάσταση που είναι διαφορετική, είναι η ιδανική, είναι το ιδεατό, είναι αυτό που θα θέλαμε να έχουμε στο σύλλογο παντού και που ελπίζουμε και ευχόμαστε να περάσει από την ΚΑΕ και σε άλλα μέρη του συλλόγου σαν πυρκαγιά. Αυτή θα ήταν μια πυρκαγιά που θα θέλαμε να εξαπλωθεί στον Άρη, η πυρκαγιά ΣΥΑΟ. Αλλά αυτή τη στιγμή ποιος υπάρχει στον Αραστέχνη? Υπάρχει ο Αϊβαζίδης, υπάρχει ο Τσουνίδης, υπάρχουν και άλλα παιδιά που πιθανότατα έχω, ζητώ συγγνώμη, έτσι, όλα τα παιδιά της Aris Alliance, Μεταξάς και λοιπά και λοιπά και λοιπά, τιμήθηκαν κιόλας φέτος, και επειδή μιλάμε για το Χατζηλάμπουρο, αυτοί τον έφεραν στον Άρη. Πάρα πολλά παιδιά που έχουν συνδράμει. Εγώ έλεγα πριν μερικά χρόνια ότι για μένα πρέπει να, πριν έρθει ο Σιάο φυσικά, και όταν ο Ρουσιαμάνης ήταν μόνος του και πάλευε, έλεγα πρέπει να βρεθούν πολλοί, γιατί δεν μπορούμε πια να ξεζουμίζουμε ανθρώπους. Δεν υπάρχουν άλλοι επιχειρηματίες, Αριανοί, για ξεζούμισμα. Όταν λέω ξεζούμισμα, να σηκώσουν μόνοι στις πλάτες του στα βάρη. Τώρα που θυμήθηκα, πόλο, κολυμβητικό τμήμα και το πόλο που έχει μεγάλο θέμα, ο Πασχάλης ο Καραγιάννης. Και πρώην αθλητής και μέλος του Εραστέχνη Άρη. Οικονομικός αιμοδότης χρόνια της υδατοσφαίρησης του πόλο. Δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να βάλουν τα χρήματα. Υπάρχουν ενδεχομένως Αριανοί επιχειρηματίες που είναι καλά, οι οποίοι μέσα από ένα πρόγραμμα εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί θα μπορούσαν να μπουν και να βοηθήσουν. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα κάθε τμήμα να μην έχει τον ένα παραδοσιακό έφορο που είχε κάποτε και που έτρεχε όλο το τμήμα. Να υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που να μπορούν να βάζουν από 4, 5, 6, 8, 10 χιλιάρικα maximum το χρόνο, και να μαζεύεται ένα ποσό, με αυτό το ποσό να μπορεί ένα τμήμα να λειτουργεί, να βγάζει τα έξοδά του, να ψάχνει να βρει και χορηγιούλες και να είναι λειτουργικό. Δεν μιλάω για τμήματα που είναι επαγγελματικά. Δεν μιλάω δηλαδή για το αντρικό βόλεϊ, το οποίο είναι ένα τμήμα με πολλές απαιτήσεις και πρέπει να γίνουν εκεί υπερβάσεις για να βρεθούν τα χρήματα και να μπορεί να είναι βιώσιμο. Το γυναικείο μπάσκετ δεν το φοβάμαι. Φέτος δεν θα το έχει ο ΣΥΑΟ, θα το ενισχύσει με χορηγίες και έξτρα χρηματάκια κλπ. Από του χρόνου δεν θα έχουμε θέμα και με αυτό. Το γυναικείο βόλεϊ θέλει στήριξη, θέλει βοήθεια. Είναι πολλά τα έξοδα. Δεν υπάρχουν λοιπόν πλέον οι άνθρωποι. Και αυτοί που υπάρχουν πρέπει και λίγο να προστατεύονται και λίγο να συγχωρούμε λάθη και λίγο, δηλαδή, okay, ο κύριος Αϊβαζίδης, ο κύριος Τσουνίδης παραδείχθηκαν και οι ίδιοι ότι γενικά υπάρχει θέμα με την επικοινωνία και κάνουμε λάθη σε αυτό λόγω απειρίας. Αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά, υπάρχει κάποιος από εσάς ή ακόμα και εγώ που θα μπορούσαμε σταθερά κάθε μήνα να βάζουμε ένα ποσό της τάξης των 5, 10, 15 και 20 χιλιάδων ευρώ? Και ενώ το κάνουμε αυτό, να κάνουμε τα λάθη και να ακούμε και μια κριτική του τύπου, ποιοι μωρέ αυτοί οι μεσίες που ήρθαν να σώσουν τον ΑΣ, Αυτούς τους άχρηστους περιμένουν να μας βρουν μεγαλομέτοχο και καινούργιο ιδιοκτήτη στην ΠΑΕ. Τέτοια κριτική. Δηλαδή να βάζεις τα χρήματά σου, να βάζεις τον χρόνο σου, να έχεις το άγχος και την πίεση, γιατί είναι μεγάλο το άγχος και η πίεση, και από την άλλη να έχεις και έναν απίστευτο αρνητισμό γύρω σου. Δεν λέω όχι στην κριτική για λάθη και παραλήψεις. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Τοσουνίδη, ευχαριστούμε κύριε Ιβαζίδη που είστε εκεί, που παλεύετε, που προσπαθείτε να βρείτε άκρη για να γίνει κάποια στιγμή μια αιρετή διοίκηση και να σώσει τον ΑΣ και να είναι βιώσιμος. Κάνετε λάθη σε αυτό και σε αυτό το κομμάτι, διορθώστε το, αλλά ευχαριστούμε που υπάρχετε εκεί. Όχι είστε άχρηστοι. Όποιος δεν μπορεί να τους πάρει λοιπόν σε σοβαρά, όπως εδώ ο φίλος που λέει ότι πώς να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, είπε ξεκάθαρα ότι άμα έδινε τα λεφτά που χρωστάει ο Καρυπίδης άλλαζα πολλά, αυτούς δεν μπορούσε να τους πάρει σοβαρά. Έλα εδώ λοιπόν εσύ φίλε, πώς, έλα εδώ φιλάρι, έλα εδώ. Έλα εδώ, γιατί το θέμα σου είναι ο Καρυπίδης. Έλα λοιπόν εδώ, εμφανίσου αυτούς τους ανθρώπους. Πες ότι θα αναλάβεις εσύ σαν διοίκηση να καθαρίσεις την μπουγάδα με τον Καρυπίδη, να πετάξεις την ομάδα έξω από το γήπεδο, την ποδοσφαιρική. Έτσι δεν είναι? Δεν πληρώνεις Καρυπίδη, έξω από το Χαριλάου. Αυτό δεν πρέπει να κάνει τώρα ο Τοσουνίδης και ο Αϊβαζίδης? Αυτό πρέπει να κάνουν, λες? Έλα λοιπόν εσύ. Και αν δεν βρεθεί λύση σε αυτό, δώσε τη λύση. Αν δεν έχεις λοιπόν διάθεση να ασχοληθείς με τα διοικητικά, επειδή λες εγώ δεν είχα διάθεση, δεν είναι μόνο θέμα διάθεση φίλε Άρη, δεν είναι μόνο η διάθεση, είναι τα χρήματα και ο χρόνος. Έχεις χρήματα? Έχεις τα χρήματα να τα χώσεις, να βάλεις δηλαδή εκεί που μιλάς, εκεί που υπογράφεις, να βάλεις και τα λεφτά για να είναι οι επιταγές σου εξαργυρώσιμες? Έχεις? Εγώ δεν έχω.

πάει στον Καρυπίδη. Με την ίδια λογική λοιπόν, ο Αρβανίτης στην προηγούμενη διοίκηση, τι έπρεπε να πει στην Καϊάρης? Τι έχετε οικονομικά προβλήματα? Στα παπάκια μου, θέλω τα ποσοστά μου. Να χρηματοδοτήσω εγώ, γιατί ο κύριος Σιάου έδωσε λεφτά στον Εραστεχνιάρη, τα οποία μέσα από βιβλία φαινόταν ότι δανειοδότησε ΑΣΥΓΜΑ. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει τότε και ο Αρβανίτης? Να πάει να πει στην ΚΑΕ, πάρτε τα παπάκια μου, πέστε, να βουλιάξτε. Και να βουλιάζει η ΚΑΕ. Πώς δεν είχε η προηγούμενη διοίκηση ιδιοκτήτη? Το Λάσκαρη δεν είχε? Δεν είχε το Λάσκαρη? Δεν μπορείς να κάνεις μαζί μου κουβέντα με επιχειρηματάρι. Θα χάνεις 4-0 από το ημίχρονο. 4-0 από το ημίχρονο. Γιατί και τώρα που βλέπω και διαβάζω, το πρόβλημά σου δεν είναι ο τρόπος λειτουργίας της διοίκησης του Εραστέχνη. Είναι ο Καρυπίδης, αδερφέ. Γιατί θεωρείς το Καρυπίδης, αν πλήρωνε τον ΑΣΥΓΜΑ, θα ήταν όλα τέλεια στον ΑΣΥΓΜΑ. Σε πληροφορώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εννοείται ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν ο Καρυπίδης ήταν συνεπής απέναντι στις δεσμεύσεις που έχει στον ΑΣΥΓΜΑ. Πιστεύεις όμως ότι αν ο ΑΣΥΓΜΑ πιέσει τον Καρυπίδη και έρθει σε ρήξη μαζί του, έχει backup πλάνο? Ακόμα και να τον στείλει, παράτα την ΠΑΕ και φύγε. Αναλαμβάνω εγώ. Ετοιμάσου μετά, φιλεάρι, για τα συλλαλητήρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, να περπατάς με τα πανό, λευτεριά στον Άρη. Δώστε λύση. Ετοιμάσου, φιλαράκι. Ετοιμάσου να ξαναζήσουμε αυτά που είχαμε ζήσει. Όταν μπαίνεις κάπου, όταν μπαίνεις σε μια διοικητική κατάσταση, όταν μπαίνεις σε μια... Ναι, Γιάννη, έτσι θα φύγει ο Καρυπίδης, θα του πει ο Άς φεύγει και θα φύγει. Να φύγει ο Καρυπίδης είναι το δικό σου το θέμα? Το δικό σου το θέμα είναι να φύγει ο Καρυπίδης, φιλάρι? Να φύγει ο Καρυπίδης ή να έρθει κάποιος άλλος, πολύ καλύτερος, πολύ πιο αξιόπιστος, πολύ πιο δυνατός, να πάρει την ομάδα? Ποιο είναι το θέμα σου? Το θέμα σου λοιπόν δεν πρέπει να είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Το θέμα σου είναι να έρθει κάποιος και να πάρει μια ομάδα την οποία θα της δώσει όραμα, ό,τι έγινε στην ΚΑΕ. Πώς θα γίνει αυτό? Σίγουρα όχι αν ο ΑΣΥΓΜΑ έρθει σε ευθεία ρήξη με την ΠΑΕ. Σίγουρα όχι. Και ξέρεις γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, για να έρθουν σε ρήξη με κάτι, πρέπει να έχουν έτοιμη την εναλλακτική. Καμία εναλλακτική δεν υπάρχει. Καμία απολύτως. Και δεν μου αρέσει το δίλημα Καρυπίδης ή χάος. Είναι γελίο, είναι ψευτοδίλημα. Αλλά μεταξύ μας, παιδιά, έχει μεγάλη δόση αλήθειας και πραγματικότητας. Γιατί αν σήμερα με έναν μαγικό τρόπο μπορούσαμε να εξαφανίσουμε τον Καρυπίδη από την Παϊάρης, να τον εξαφανίσουμε, να τον εξαϊλώσουμε, να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, στο χάρτη, σε τίποτα. Να σας πω κάτι, δεν θα μπορούσαμε να την τρέξουμε την ομάδα, ούτε ο ΑΣΥΓΜΑ, ούτε εσείς, ούτε κανείς από εμάς. Και σας το λέω αλήθεια. Και είμαι μέχρι εδώ με τον Καρυπίδη, αν θέλετε. Και θεωρώ ότι δεν πάει παρακάτω με αυτόν. Αλλά το παρακάτω από αυτόν δεν υπάρχει ακόμα. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να σφίξουμε δοντάκια, να υπομείνουμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο θετικό κλίμα γίνεται γύρω από το σύλλογο, όχι γύρω από την ΠΑΕ, γύρω από το σύλλογο γενικά, σκεπάζω τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα, γιατί δεν υπάρχουν οι καρυπηδικοί και οι αντικαρυπηδικοί. Συμφωνεί το 200% του κόσμου του Άρη ότι ο Καρυπίδης ήταν μέχρι εδώ και πρέπει να αλλάξει. Ο τρόπος όμως είναι ένα θέμα το οποίο μας φαίνει σε διαφωνία. Δεν μπορώ να σου προτείνω εγώ κάτι αν δεν έχω να σου δώσω την εναλλακτική. Δεν μπορώ εγώ να έρθω σε ρήξη αν δεν μπορώ να προσφέρω τα προστοζήν σε μια κατάσταση με την οποία θέλω να έρθω σε ρήξη. Αν είχα στην άκρη τον Χ δασκάλου Παπαδόπουλο, Κωνσταντινίδη, Δημητριάδη, με το πλάνο, το σχέδιο και τις εγγυήσεις για να μπει να πάρει την ΠΑΕ, τώρα δεν θα ήμασταν εδώ, στην Αλκμίνης θα ήμασταν απ' έξω. Θα λέγαμε, έλα Θοδωρή, ήρθε η ώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάμε παρακάτω. Μην απαιτείτε λοιπόν από τον

το Σουνίδη, τον Αϊβαζίδη, να έρθουν σε ρήξη με έναν ιδιοκτήτη μίας ΠΑΕ, με έναν ιδιοκτήτη που έδωσε ό,τι είχε να δώσει φαινομενικά. Δεν έχει παραπάνω, δεν πάει παρακάτω. Τώρα, σημαίνει ότι ο ΑΣ Άρης δεν πρέπει να διεκδικήσει με έναν τρόπο να πάρει χρήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ προς τον ΑΣ? Φυσικά και είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του ΑΣ. Αυτή την καλή επικοινωνία που λέει ότι έχει με τον Καρυπίδη, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, να βρει έναν τρόπο να αποδίδονται στον ΑΣ, αν όχι αυτά που πρέπει πραγματικά να παίρνει, ένα μεγάλο μέρος αυτών. Δεν θα μπορέσει όμως να επιτευχθεί λύση ή να βρεθεί άκρη με ρήξη, με δημόσια ρήξη, ειδικά όταν δεν υπάρχει πλάν B. Είδατε τι έκανε ο Κατσαρίς δίπλα? Κατσαρίς δίπλα ήρθε σε ρήξη. Ήρθε σε, όχι απλά σε ρήξη. Ο Κατσαρίς στον ΑΣ ΠΑΟ, καταρχήν για μένα δεν υπάρχει ούτε Σαββίδης, δεν υπάρχει τίποτα. Είτε Μιστακίδης. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να κάνουν ένα άγαλμα πιο μεγάλο από το γήπεδο της Τούμπας στον Κατσαρί. Άγαλμα. Γιατί? Μεγάλος μάγκας παραγωγικά. Κολλητός με το ΠΑΣΟΚ. Αδερφός με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα και με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτος μάγκας. Εδώ υπάρχει υποχρέωση της διοίκησης του ΑΣ να βρουν τους διάβλους και τους τρόπους και να έχουν γέφυρες επικοινωνίας σωστές με όποια κυβέρνηση και να υπάρχει. Είναι υποχρέωσή τους ξεκάθαρα. Είτε υποστηρίζουν, ξέρετε, είτε έχουν πεπιθήσεις πολιτικές που συνάδουν με την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκουν άκρες επικοινωνίας. Τι έκανε λοιπόν ο Κατσάρης? Χρόνια δεν φιλιόταν στο στόμα με το Σαββίδη. Χρόνια, ολόκληρα. Τέλεια όλα, κρέμα όλα. Υπό έλεγχο τα πάντα. Ήρθε σε ρήξη με το Σαββίδη. Και όχι με τρόπο εύκολο. Μιλάμε σε ευθεία ρήξη. Γιατί? Γιατί ήρθε το backup που λεγόταν Μιστακίδης. Άσχετο πως ήρθε. Φυτευτά, μιλημένα, σμπροχτά. Ναι, φυσικά. Έτσι γίνονται αυτά. Και τι έκανε όταν είδε ο κύριος Κατσαρίς ότι δεν υπάρχει έδαφος ξυλώματος και επανατοποθέτησης? Εγώ το καθήκον μου το έκανα. Γεια σας. Και έφυγε. Και δεν έχει βρεθεί ένας από αυτούς να ρωτήσουν τον Κατσαρί και να του πούν τι έγινε, ρε φίλε. Θα μας πεις τελικά τι έγινε και εξαφανίστηκες μετά από 40 χρόνια στη διοίκηση του Αραστέχνη? Δεν πήγε ούτε ένας να του κάνει συνέντευξη. Που θα έπρεπε κανονικά να του κάνουν ανακρίσεις. Εμείς ζητάμε ανακρίσεις από τον Αϊβαζίδη και τον Τοσουνίδη που δεν το έχουν και πολύ με το λόγο και την επικοινωνία. Και καλά κάνουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι για να παίξεις τα χαρτιά σου σαν ΑΣ, που υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, είσαι ο θεματοφύλακας του συλλόγου, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις ειλικρίνεια. Και αυτό ας το έχουν καλά στο μυαλό τους οι άνθρωποι του ΑΣ. 100.000 προβλήματα είναι καλύτερο να τα επικοινωνήσεις παρά να τα βάζεις κάτω από το χαλάκι. Να τα επικοινωνείς με τον κόσμο σου. Να τα επικοινωνείς με τα μέλη σου. Δεν είναι αυτό υποχρέωση, είναι καθήκον. Έτσι λειτουργεί ο ΑΣ. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ο ΑΣ. Και από εκεί και πέρα, όταν και εφόσον έρθουν κάποια πράγματα σε ένα διέξοδο, πάλι υπάρχουν οι μηχανισμοί και οι τρόποι. Πρέπει να είναι ενημερωμένο όλα τα μέλη. Εγώ εδώ και 4-5 μήνες τον έχασα τον ΑΣ. Εξαφανίστηκε από προσώπου γης. Εξαφανίστηκε. Κάποια στιγμή έλεγα, πρέπει παιδιά να βγείτε να μιλήσετε, να μας πείτε πού πάει το πράγμα αυτό. Έχουμε εξέλιξη με την ΠΑΕ, είχαμε κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο γενικά. Όλοι, η άμυνα κάποιων σε αυτή την πίεση είναι να βγάζουν την επικοινωνία από την πρίζα. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, το μεγαλύτερο λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όλοι, παλιά το έκαναν και στην ΚΑΕ. Το κάνουν στην ΠΑΕ συστηματικά, βλακωδώς, βλακωδώς. Και γίνεται και στον ΑΣ τους τελευταίους μήνες. Όταν έχεις θέματα και προβλήματα, δεν βγάζεις την πρίζα της επικοινωνίας, δεν τη βγάζεις την πρίζα, δεν τραβάς από το ρεύμα. Το αντίθετο, τροφοδοτείς την επικοινωνία. Κάνεις τον κόσμο κοινωνό και συμμέτοχο των προβλημάτων σου. Είσαι εκεί και σε νιώθει ότι είσαι εκεί. Του λες την πραγματικότητα, του λες ότι παλεύεις σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικά πλαίσιο. Αν είχες παραλάβει καμένη γη,
όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν χωρίς να το φωνάζουν οι άνθρωποι της νυν δίκης του ΑΣ. Πρέπει να βγεις και να το πεις. Πρέπει να βγεις και να πεις προβλήματα που υπάρχουν. Όταν δεν το λες, όταν ευχαριστείς την προηγούμενη διοίκηση, όταν ζητάς από τον προηγούμενο πρόεδρο να είναι ο επίτιμος και όταν κάνεις τιμητικές εκδηλώσεις γι' αυτό, δεν μπορεί να έρθεις μετά από 5 και 6 μήνες να πεις εμείς παραλάβαμε καμένη γη και προβλήματα που δεν θέλαμε να τα πούμε. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι κυβερνήσεις. Τα μαζεύω λίγο και συνοψίζω. Α, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Άρη που ξέρω ότι έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα του ΑΣ. Λέει, λες συνέχεια για έναν Άρη που προφανώς στέλνει μηνύματα που κράζει και μάντεψε τι πιστεύουν φίλοι και γνωστοί. Δεν μπορώ να καταλάβω, Άρη, αν θες βοήθησε με, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, απλά βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι λες, γιατί έχω και μεγάλη ροή πληροφοριών και προσπαθώ να συντάσω και τις σκέψεις μου, οπότε βοήθησε με λίγο, δεν θα το διαβάσω στον αέρα αν δεν θες. Α, ότι είσαι εσύ. Έλα τώρα, αυτά είναι βλακίες. Όχι. Εσύ προσωπικά έχεις κάνει και διοικείς και λοιπά. Μπορεί να είσαι κακός σπύρι στον κόλο πολλές φορές, αντιδραστικός μέχρι θανάτου, πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνεις, ενώ δεν το θέλεις προφανώς, κρύβεται μια ειρωνία πίσω από το λόγο σου, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλό ότι ενδιαφέρεις και το αγαπάς και το θες να πετυχαίνει αυτό το πράγμα, ανεξαρτήτως ποιος είναι. Αλλά όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και δεν μπαίνω και στη διαδικασία να κρίνω, γιατί ξέρεις κάτι, Άρη, όσοι έχουν περάσει, όσοι έχουν βρεθεί σε διοικητικά πόστα, σε πόστα τα οποία είχαν προσφορά στον Άρη εθελοντική, έχουν βρει τον πελά τους. Είτε είχαν καλές προθέσεις, είτε πληρώνουν το τίμημα αυτών που είχαν κακές προθέσεις. Γιατί υπήρξαν και τέτοιοι. Βλέπεις, εμείς δουλέψαμε στον Άρη FM 1,5 χρόνο. Δεν πήρα ποτέ φράγκο ούτε ένα από τον Άρη. Πήρα 5 μήνες λεφτά από τον Τουρώνη. Βάρισε πιστόλι, χάσαμε 13 μήνες ό,τι δικαιούμασταν να πάρουμε βάσει μισθών και βάσει συμβάσεων που είχαμε κάνει με τον Τουρώνη, όχι με τον Άρη. Αφήσαμε 5 δουλειές για να πάμε να δουλέψουμε στον Άρη FM, γιατί πιστέψαμε σε ένα όραμα, σε κάποιους ανθρώπους, σε μια προσπάθεια. Εμείς είμαστε τα λαμόγια που δουλεύαμε δίπλα στα λαμόγια. Αυτό δεν το πετάξω εγώ από πάνω μου ποτέ. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Τώρα ο άλλος, αν εμφανίζεται το 2026 και λέει ότι ο δασκάλου δούλευε για τα λαμόγια του Άρη FM και είχε πει δεν ξανά, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτόν. Ούτε λαβοτομή μπορώ να του κάνω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή, όχι όμως πολύ μακριά, όλοι μας πρέπει να το αποφασίσουμε. Ο Άρης είναι κάτι που αγαπάμε. Ο Άρης είναι από τα δευτερεύοντα πράγματα το πιο σημαντικό για πάρα πολλούς από εμάς. Και πρωτεύοντα πράγματα είναι η οικογένεια και τα παιδιά. Από τα δευτερεύοντα πράγματα που απασχολούν τη ζωή μας, ο Άρης είναι ίσως από τα πιο σημαντικά. Για πολλούς. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο επιεικοί στις κρίσεις μας, να βάζουμε λιγότερο τοξικότητα στις κρίσεις μας, να βάζουμε λιγότερο αρνητισμό στις κρίσεις μας, να προσπαθούμε να ξεχωρίζουμε τα θετικά από τα αρνητικά στις κρίσεις μας, να μην βάζουμε ένα πρόσωπο και από κάτω ότι έχει σχέση με την ΠΑΕ, την οποία τρέχει, διοικεί, χρηματοδοτεί και δεν χρηματοδοτεί, είναι όλοι λαμόγια και όλοι άχρηστοι. Να μην χαρακτηρίζουμε ανθρώπους που κάνουν εθελοντικά, γιατί εθελοντισμό κάνουν αυτοί που κάνουν παραγωγισμό στον ΑΣ. Εθελοντές είναι. Τα λεφτά τους βάζουν και το χρόνο τους βάζουν. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Ούτε τα χρήματα έχω και ούτε το χρόνο έχω να το κάνω. Ο Άρης απαιτεί χρήμα και χρόνο. Και όποιος παίρνει την απόφαση να ασχοληθεί, πρέπει να τα αφιερώσει αυτά, και το χρήμα και το χρόνο. Και επειδή είναι δημόσιο αγαθό ο Άρης, πρέπει να δέχεται και την κριτική. Μέχρι εδώ είναι αδιαπραγμάτευτο και όσοι ασχολούνται πρέπει να αποδεχτούν αυτή τη συνθήκη. Όχι όμως τον αρνητισμό και την αδικία. Όχι να τους χαρακτηρίζεις ενώ βάζει κάθε μήνα τα λεφτά από την τσέπη του για να μπορέσει να καλύψει
και να είναι συνεπής σε ένα διακανονισμό και να μην διαλυθεί ο σύλλογος. Ευθύνες υπάρχουν σε αυτούς που διοικούν και θα υπάρχουν πάντα. Και οι παραλήψεις και η κριτική πρέπει να είναι εκεί. Για όλους όσους εκφέρουν δημόσιο λόγο, είτε είναι στα μικρόφωνα είτε είναι σε διοικήσεις. Αλλά με λίγο περισσότερη γλώσσα βουτυγμένη στο μυαλό και όχι σε άλλα πράγματα. Όλα αυτά ξεκίνησα να τα λέω και φτάσαμε 1:10 και ζητώ συγγνώμη από τους χορηγούς μας. Με βάση αυτό που είπε ο Θανάσης Αντετοκούμπο σε κάποια νέα παιδιά, μιλώντας περί θετικότητας και αρνητικότητας.

Ο Σπύρος έχει το εξής μήνυμα. Αν θέλετε διαβάστε το, αν θέλετε μην το κάνετε αυτό το μήνυμα. Αλλά μαζί να μην είμαστε αρνητικοί, λες αυτό που λέει ο Κώστας. Λες αυτό που λέει και ο Κώστας. Σωστά, ποιος είναι ο Κώστας? Εκείνο που δεν λες είναι ότι ο Σιάο, ο Σπανούλης, ο Ζήσης πρώτα μιλούν με αυτόν τον τρόπο και ακολουθεί και ο κόσμος όταν ο άλλος μας δείχνει τα τρία. Όπα, όπα, όπα, όπα. Όπα, φίλε Σπύρο, όπα, όπα, όπα. Όπα λίγο. Όπα λίγο. Ποιος Ζήσης? Ο Μουγκός ο Ζήσης? Ο άχρηστος GM, ο οποίος έκανε μια ομάδα έκτρωμα χθες και πάρε τον μπούλο υπάλληλε του Σιάο που δεν έχει ιδέα από Άρη? Αυτός ο Ζήσης? Γιατί αυτός ο Ζήσης ήταν πριν από 4 μήνες. Όπα λίγο. Όπα λίγο Σπυράκο. Μπάστα. Αυτός που σου έδειξε τα τρία του είναι υπόλογος για αυτό που έκανε. Και γι' αυτό ό,τι έσπηρε το θερίζει σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο όμως, γιατί βάζεις τον Γρηγορίου και το θεωρείς, όχι εσύ προσωπικά, πάρα πολύ που εκφέρουν αυτή την άποψη, μπροστινό και κουβερνάντα του Καρυπίδη? Γιατί ξεχέζεται τον Μπαρταλίδη, ο οποίος ήρθε μετά από μια τεράστια πετυχημένη πορεία στην ΚΑΕ να κάνει μια προσπάθεια στο μάρκετινγκ και εμπορικά στην ΠΑΕ, και τον ξεχέζεται? Και αυτόν όταν δίνει μια συνέντευξη τύπου και μιλάει για τόσο ωραία πράγματα που αφορούν το μέλλον, το οικονομικό του τμήματος μάρκετινγκ μιας ανώνυμης εταιρείας που την αγαπάμε γιατί δεν τη βλέπουμε έτσι. Αυτά λοιπόν θα έχει από εμάς αυτός που μας έδειξε τα τρία του. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, ο Άρης στα μάτια μας είναι μεγαλύτερη ομάδα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εσύ από την άλλη μας λες: προσέξτε, αν φύγει ο καρκίνος, ο διαχειριστής θα καταστραφεί. Ο Άρης κάνει δηλαδή τον παλέτα πάνω από τον Άρη. Ναι, κύριε δασκάλου, με ένα πανί στα χέρια που γράφει Λευτεριά στον Άρη. Λευτεριά στον Άρη, λοιπόν, ας φύγει να πάει όπου στην ευχή θέλει ο Άρης. Θα είναι πάντα εδώ περήφανος και όχι δούλος του τίποτα. Θα ήθελα να ξέρω, Σπύρο, πόσο χρονών είσαι. Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω πόσο χρονών είσαι. Να φύγει ο καρκίνος ο διαχειριστής, θα καταστραφεί ο Άρης. Ο παλετάς πάνω από τον Άρη. Εσύ δηλαδή κατάλαβες από όλα αυτά που είπα ότι βάζω τον παλέτα πάνω από τον Άρη, έτσι? Ο Άρης θα είναι πάντα εδώ περήφανος και όχι δούλος του τίποτα. Αγαπητέ Σπύρο, κάποια στιγμή όταν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη, από εκεί από την Στουτγκάρδη που βρίσκεσαι και να είσαι καλά, έλα να πιούμε έναν καφέ. Έλα να πιούμε έναν καφέ. Προφανώς πρέπει να φρεσκάρω τη μνήμη σου για κάποια πράγματα τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που λες. Με ένα πανί στα χέρια, Λευτεριά στον Άρη. Ποιος λέει όχι σε πανιά και σε ανθρώπους που ζητούν τη Λευτεριά? Όχι, δεν λέει κανείς. Αν όμως η επόμενη μέρα της Λευτεριάς, καλέ μου φίλε, από τον καρκίνο όπως λες, είναι ο θάνατος, θα έχω τον καρκίνο και θα προσπαθώ να τον παλέψω με φάρμακα. Δεν διαφωνούμε. Δεν κατάλαβες τι έλεγα τόση ώρα, Σπύρο, δεν κατάλαβες. Αλήθεια δεν κατάλαβες. Δεν σε κακολογώ, είναι περίεργο πράγμα το ραδιόφωνο και αυτά. Αν κάτσεις και μιλήσεις, αν κάτσουμε και μιλήσουμε, θα καταλάβεις. You don't have to say much. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να διαβάζω μηνύματα τα οποία θεωρώ ότι δεν έρχονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι και ενδεχομένως δεν είναι και Άρης. Επιτρέψτε μου να έχω πλέον την εμπειρία να μπορώ να διακρίνω ποιος είναι βαλτός και ποιος όχι. Εδώ έχω απέναντί μου ένα παιδί το οποίο δεν είναι βαλτός. Όλα αυτά ήθελα να σας τα πω με αφορμή ένα μήνυμα που ήταν άσχετο, έτσι, ένα πολύ ωραίο μήνυμα που ήθελα να περάσει στα παιδιά ο Θανάση το κούμπο για το θετικό και αρνητικό κλίμα.
Και επειδή μιλάτε για τον καρκίνο, είναι πολύ κακό πράγμα να λέμε ότι κάποιος είναι καρκίνος μεταφορικά. Θα σας πω κάτι. Ευτυχώς ο Θεός ήταν τόσο γενναιόδωρος μαζί μου που δεν έζησα εγώ προσωπικά ή κάποιο στενό μέλος του στενού μου οικογενειακού κύκλου τι σημαίνει να παλεύεις με αυτό το διάολο, τι σημαίνει να παλεύεις με αυτή την αρρώστια, τι σημαίνει να παλεύεις με τον καρκίνο. Δεν έχω τέτοια εμπειρία προσωπική. Είχα ανθρώπους πολύ γνωστούς που το πάλεψαν και το κέρδισαν. Δηλαδή φλέρταραν με το θάνατο, τον κοίταξαν το θάνατο, τους χαιρετούσε και τους έλεγε έλα να ξεκουραστείς, σταμάτα να πονάς. Και έλεγε όχι, θα πονάω, θα κάτσω να το παλέψω. Με φάρμακα, με χημειοθεραπείες, με ταλαιπωρία και μικρά παιδιά. Πρέπει να παλέψεις με οτιδήποτε είναι άρρωστο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε τι μου λέγανε? Ότι πέρα από τα φάρμακα, πέρα από τις θεραπείες, πέρα από όλα αυτά που προσφέρει η ιατρική επιστήμη και αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν όλα αυτά τα πράγματα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να παλέψει τον καρκίνο σαν αρρώστια, όχι μεταφορικά όπως το λέμε εμείς για τον καρυπίδι, δεν θα ήθελα να το λέμε, αλήθεια σας το λέω, είναι το να έχει ένα θετικό περιβάλλον, μια θετική διάθεση, είναι η καλή ψυχολογία. Θεωρείται η καλή ψυχολογία τεράστιος σύμμαχος για να παλέψεις μια τέτοια αρρώστια που σου τρώει τα σωθικά. Θέλετε λοιπόν να παλέψουμε τον καρκίνο? Ας διώξουμε την αρνητικότητα σε όλα και ας επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί που θεωρούμε πραγματικά ότι πρέπει να τις επικεντρώσουμε για να λυθεί, για να γίνει κάτι καλύτερο.

0: Λυπάμαι φίλε Δημήτρη που κουράστηκες να μ' ακούς σήμερα. Έχουμε μαδάρα στο μπάσκετ. Πάμε όπως φαίνεται καλύτερα και στο ποδόσφαιρο και πάλι γκρινιάζουμε. Δημήτρη, θα υπάρξουν και τέτοιες εκπομπές, λίγο δυσάρεστες ενδεχομένως. Προσπαθώ να μην την κάνω πολύ δυσάρεστη. Δεν κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Κάποιες φορές όμως πρέπει να τα συζητάμε. Εντάξει, θα μπορούσα σήμερα να έχω πάλι δύο συνεντεύξεις. Μία να μιλάει για την Πούμα, θα μιλήσουμε για την συνεργασία αυτή της Καϊάρης. Να έχω έναν προπονητή μιας ευρωπαϊκής ομάδας που θα αντιμετωπίσει ο Άρης στο EuroCup. Θα μπορούσε να περάσει ο χρόνος ακόμα πιο ευχάριστα με συνεντευξούλες τέτοιες. Που είναι ωραίες και ευχάριστες και χρήσιμες. Κάποιες στιγμές όμως πρέπει να έχουμε και τέτοιες κουβέντες μεταξύ μας, ναι. Να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες, δεν κακό. Είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει ένα σεβασμός. Μπορεί να διαφωνούμε 100.000 φορές. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Να τα συζητάμε όμως, οφείλουμε να τα συζητάμε. Πρέπει να τα συζητάμε και με δημόσιο λόγο. Λοιπόν, break. Τι ώρα είναι? 16 λεπτά μετά από τη μία. Πρέπει να πάω στο break. Θυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες. Ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά η Άλλουπλαστ αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε με τελείως διαφορετικό κλίμα, πιο μπασκετικό και γενικώς αλλάζουμε τελείως την ατζέντα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ποια δεύτερη ώρα δηλαδή? Την μισή ώρα της δεύτερης ώρας εκπομπής που μας έμεινε. Αν θέλετε μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα. Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση από το τμήμα marketing του Yellow Radio. Παρακαλώ πάρα πολύ. Υπήρχε σοβαρός λόγος. Ναι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
8: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
5: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
5: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
11: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
5: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
11: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
5: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
13: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
13: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
13: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
14: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
19: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
21: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
20: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
21: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
20: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
21: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
20: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
22: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
23: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
22: Στη Θεσσαλονίκη?
23: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
24: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Το τραγουδούσα μέσα στο μυαλό μου το συγκεκριμένο κομμάτι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν είπα να κάνω μια αλλαγή μουσική, που μάλλον ένιωσα ότι την έχω και ανάγκη. Γκάλαν Τζέφρις, Hail Hail Rock and Roll, 1991. Παιδάκια ήμασταν. Πιο κλασικές κομματάρες που έχουν ακουστεί. Έτσι ακούγαμε στα στέκια μας τότε με πολύ αγάπη. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας με τρολάρει και λέει: καλησπέρα, 24 Αυγούστου, πάει στόπερ και μπακ, ακόμα τίποτα. Τριάρι στο μπάσκετ θα πάρουμε. Κώστα, πες μου σε παρακαλώ πολύ ότι με τρολάρεις, αδερφέ. Και εγώ θα χαμογελάσω έτσι από καρδιάς. Ο φίλος ο Ρένο λέει: καλησπέρα Γιάννη, επειδή μου διακοπές, μπορείς να μας πεις την άποψή σου για το Ράφα Μιρ? Κρίμα φίλε μου Ρένο, την έχασες την άποψή μου. Όσο ήσουν διακοπές την είπα φίλε μου, να μην επαναλαμβάνομαι στο κοινό. Ελπίζω να πέρασες καλά και να ξεκουράστηκες.

Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Κώστα που λέει δεν υπάρχει σωτηρία. Υπάρχουν όμως μουσικάρες. Το τελευταίο μισάωρο έτσι θα σας πάω να ξέρετε. Fats Domino. Λοιπόν, φίλε Κώστα, υπάρχει αναλυτικά η ανακοίνωση στο site Παϊάρης για τα εισιτήρια διαρκείας και για την οικογενειακή κερκίδα, στην οποία είχε αναφερθεί ξεχωριστά και ο Άκης ο Παρταλίδης. Αν έχεις την ευγενική καλοσύνη, μπες στην επίσημη στο σελίδα της Παϊάρης, νομίζω ότι θα δεις όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεσαι γι' αυτό.

Λοιπόν, πολύ σημαντική, την είχαμε προαναγγείλει, σας είχαμε αναφερθεί, σε αυτήν. Στη συμφωνία της Sky Aris με την Puma. Υπήρξε και η ανακοίνωση σημερινή της Sky Aris που επισημοποιεί κάτι το οποίο μέρες σας λέγαμε εδώ για τη συνεργασία της Sky Aris με την Puma, μια πολύ μεγάλη εταιρεία από τα κορυφαία αθλητικά brands. Μια εταιρεία η οποία φυσικά έρχεται να προσθεθεί στην, σε ένα πλαίσιο συνεργασιών του Άρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά.

Είναι πολύ σημαντικό η εμφάνιση, η φανέλα. Και είναι πολύ όμορφο ότι ο Άρης θα συνεργαστεί με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μέλος του ομίλου Φάις. Θα είναι ο επίσημος προμηθευτής αθλητικού ηματισμού της ομάδας. Μετά τη Ζαλγκίρις Κάουνας και την Μπασκόνια, ο Άρης θα είναι η τρίτη ελληνική ομάδα, η τρίτη ομάδα και η πρώτη ελληνική που εντάσσεται στο Διεθνές Δίκτυο Συνεργαζόμενων Συλλόγων της Πούμα. Είναι φυσικά μια πολύ σημαντική συνεργασία και είναι μια συνεργασία η οποία ήρθε μετά από συζητήσεις, επαφές, αλλά και σας είχα ξεκαθαρίσει ότι είναι μια συνεργασία που έχει βάθος τριετίας, αλλά και μια μικρή διαφοροποίηση σε περίπτωση που ο Άρης συμμετέχει πλέον στην εποχή της Ευρωλίγκα από την καινούργια χρονιά. Δηλαδή, ο Άρης έχει Euroleague out. Όχι ότι θα θελήσει να σταματήσει τη συμφωνία του με την Πούμα, αλλά δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει, εφόσον ο Άρης φύγει από το EuroCup και είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, να υπάρχει και μια διαφορετική συνεργασία σε άλλη οικονομική βάση, έτσι. Κρατήστε όμως αυτό, ότι ο Άρης και η Πούμα θα πάνε χέρι-χέρι. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο το γραφικό που ετοίμασε ο αρτίστας της ΚΑΕ με την Τίγρη να περπατά μαζί με ένα πούμα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη η παρουσίαση. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Και βέβαια σας είχα πει και ότι για την μπουτίκ, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση ανακαίνησης ριζικής, η ΚΑΕ Άρης ήρθε σε συμφωνία με επιχειρηματία και εταιρεία πολύ σημαντική του χώρου της ένδυσης, η οποία θα αναλάβει να τρέξει την μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης. Γιατί πολλοί με ρωτήσατε και νομίζατε ότι κάνω ειρωνία ή όχι. Είχε έρθει ένα μήνυμα της προάλλης και έλεγε, καλά, εμείς θα δίνουμε τα λεφτά και θα πηγαίνουν στην τσέπη ιδιώτη. Για να επιτευχθεί μια συμφωνία ιδιώτη με ΚΑΕ, ο ιδιώτης προφανώς ήρθε και κατέλαβε ένα πολύ μεγάλο τίμημα για να μπει στην μπουτίκ, και από εκεί θα υπάρχει ποσοστό που θα παίρνει η ΚΑΕ Άρης και θα το τρέχει ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, επαγγελματίας, που την χάνει βέβαια να είναι και αριανός, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Εννοείται ότι η Πούμα θα έχει όλο το επίσημο merch, όλο το επίσημο, τον επίσημο ηματισμό της ΚΑΕ μέσα στην μπουτίκ. Είναι ξεχωριστό κομμάτι της μπουτίκ. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι που θα έχει να κάνει με μπλουζάκια, φούτερ κλπ. Θα είναι της εταιρείας που θα τρέχει και θα διευθύνει ο επιχειρηματίας που ανέλαβε την μπουτίκ. Και φυσικά όφελος από αυτή τη συνεργασία ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουν όλοι. Είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή από την ΚΑΕ. Γι' αυτό δεν προτρέχω. Είναι πάρα πολύ καλός γνώστης του χώρου, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έχει διαχειριστεί τις μεγαλύτερες μπράντες στα μαγαζιά του. Και φυσικά θα αναλάβει όλο το στήσιμο, το σωστό, σοβαρό στήσιμο με e-shop κλπ. Για να μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι, μικροί και μεγάλοι, με μεγέθη και νέα και για πιτσιρίκια και για μεγαλύτερα πιτσιρίκια. Και πάρα πολλά ωραία πράγματα, είτε εποχικά, είτε σχολικά, είτε πολλά. Πολλά ωραία πράγματα. Πολύ σημαντικό κομμάτι, εξυγχρονισμός της ομάδας και να ακολουθήσεις αυτό το κομμάτι και η μπουτίκ. Ελπίζω να ακολουθήσουν και κάποια άλλα πράγματα. Ελπίζω να ακολουθήσει και το μουσείο της ΚΑΕ Άρης, να μπει σε έναν τρόπο συνεργασίας και λειτουργίας εφάμιλης της ιστορίας του Άρη. Και να έχει και άρρηκτη σχέση εμπορική με την μπουτίκ, έτσι. Όπως συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους συλλόγους στο εξωτερικό, κυρίως στο ποδόσφαιρο που το έχω δει, σε Ρεάλ, Μπαρσελόνα, Λίβερπουλ κλπ.

Αχ, δεν μπορώ ρε παιδιά όμως αυτά που κάνετε κάποιοι συνάδελφοι. Επιβεβαίωση του ρεπορτάζ για τη συμφωνία με την Πούμα. Ελάτε λίγο ρε παιδιά τώρα. Δεν έχετε ανάγκη από τέτοια επιβεβαίωση. Είστε πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι και site για να θέλετε επιβεβαίωση τέτοια. Πρώτοι εμείς κλπ. Μπορούμε να φύγουμε λίγο από τις εποχές της, του έντυπου και γενικά της νοοτροπίας Θεσσαλονίκης που ήταν κάποτε. Δηλαδή μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λίγο να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Αν θέλετε δηλαδή, έτσι δεν είναι. Απλά μια φιλική υπόδειξη κάνω. Τώρα από τη στιγμή που ξεκίνησα τέτοια με τέτοια θα τελειώσουμε σήμερα.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιδιά, υπάρχει μια τέτοια ηρεμία στην Καϊάρης που πλέον τα πράγματα είναι σε ένα οργανωτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία, τα ανακοίνωση των φιλικών, κάποια ακόμα πράγματα που σχεδιάζονται. Με ρωτάτε πάρα πολύ για την παρουσίαση της φανέλας, πότε αυτή θα γίνει, για το πότε θα μπορέσετε να δείτε από κοντά τους παίκτες. Με ρώτησαν πολλά παιδιά πότε θα γίνει η πρώτη προπόνηση, αν θα είναι ανοιχτή. Όχι παιδιά, δεν θα είναι ανοιχτή η πρώτη προπόνηση, πιστεύω. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να χειροκροτήσουμε και να υποδεχθούμε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και τους προπονητές και όλους αυτούς τους και την καινούργια ομάδα που γουστάρουμε μέχρι στιγμής που δημιουργείται. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε πολλές φορές, όχι μία. Εκτιμώ ότι η Καϊάρης είτε θα κάνει μία εκδήλωση κατά την οποία ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα αλλά και οι καινούργιες φανέλες, ή θα κάνει μια ξεχωριστή εκδήλωση. Έτσι το έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον, εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση. Πάντως να είστε σίγουροι ότι και την ομάδα θα υποδεχτείτε και την ομάδα θα δείτε και την ομάδα θα μπορέσετε να χειροκροτήσετε. Ο Κώστας λέει, η ομάδα δεν χρειάζεται τριάρι, νομίζεις? Επιθετικούς έχουμε πολλούς, ε. Κανένας δεν ξέρει τι χρειάζεται μια ομάδα καινούρια, φίλε Κώστα, αν δεν μπει στο γήπεδο να δώσει τα φιλικά της, να προετοιμαστεί και να διαπιστωθεί πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι δυσλειτουργίες της. Είναι μια καινούργια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Είναι οι παίκτες που ήθελε να αποκτήσει ο Άρης. Θα δει ο Σπανούλης και ο Ζήσης στην πορεία. Φυσικά και αν χρειαστεί να γίνει κάποια παρέμβαση, θα γίνει. Στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτά που πήραν. Και αν δουν κάποια δυσλειτουργία, θα επέμβουν και θα το διορθώσουν. Κάποιος από την ΚΑΕ είχε πει πως η παρουσίαση των παικτών θα γίνει σε εκδήλωση με κόσμο. Δεν το ξέρω, φίλε Μάικλ. Δεν θυμάμαι να έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Μπορεί και να υπόθηκε και να μην το θυμάμαι. Δεν θέλω να τους κρατήσουν κρυφούς, παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλουν να τους παρουσιάσουν και να τους μεταφέρετε τον ενθουσιασμό και την αγάπη σας. Απλά δεν γνωρίζω ακόμα να έχει γίνει κάποια, να έχει αποφασιστεί κάποια εκδήλωση ή κάποιος τρόπος παρουσίασης. Εγώ να σας πω την αλήθεια τι θα έκανα. Εγώ προσωπικά σαν Γιάννης. Να το πω δημόσια. Θα το πω, ναι, γιατί τι έγινε. Θα πετάξω έτσι μια ιδέα στην Καϊάρης φωναχτά. Θα έκανα μια εκδήλωση. Θα ζητούσα άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. Κανονικά επάνω με σκηνή στην οποία θα παρουσίαζα τους παίκτες της ομάδας και θα έλεγα κόσμε του Άρη, έλα. Πώς πήγα στο Σπανούλι, 5.000, 6 πήγανε. Να μην έχει καμιά δεκάρα χιλιάδες στην Αριστοτέλους. Στην επίσημη παρουσίαση της Καϊάρης. Εγώ αυτό θα έκανα, να σου πω την αλήθεια. Παρουσία και του Σιάου. Εγώ αυτό θα έκανα. Το λέω δημόσια. Δηλαδή, η ιδέα μου, και δεν ξέρω αν έχετε άποψη για αυτήν, αν σας αρέσει ή όχι. Είναι και εποχές το Σεπτέμβρη με την έκθεση κλπ. Θα έκανα μία εκδήλωση στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, και θα παρουσίαζα εκεί τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα, ό,τι καινούργιο έχει η ΚΑΕ. Ή μπορεί και στο Λευκό Πύργο. Σε μια συγκεκριμένη ώρα, με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου, της αστυνομίας, ένα ωραίο διοράκι γεμάτο, παρουσίαση, μια κουβέντα τον καθένα 30 δευτερολέπτων, αποθέωση, χειροκροτήματα, ένα drone να πετάει από πάνω να καταγράφει, να βγάζει φωτογραφίες και να τα στείλω μια πολύ ωραία έτσι, να τα κάνω ένα πακετάκι, να τους πω στη Euroliga, παιδιά, αυτές οι εικόνες είναι από την παρουσίαση. Σε περίπτωση που πάρουμε κανένα τίτλο, ανοίξτε τα σύνορα. Ακριβώς, Θανάση, όπως τα λες. Αναχρονιστικά ρεπορτάζ των 80s και των 90s. Με ανοιχτά μικρόφωνα για να ακούγονται και οι ψήθυροι και κάτι άλλα τέτοια ωραία.

0: Παιδιά, έκανα μία σκέψη τώρα δημόσια. Μην λέτε θα έχουμε σκηνικά και λοιπά και το ένα και το άλλο. Πολύ ωραίες ιδέες για χώρες σαν την Ουαλία. Γιατί δεν έκανες τα γενέθλιά σου στην Αριστοτέλους? Είχες σκηνικά με τους δίπλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τα γενέθλιά του στην Αριστοτέλους? Δεν τα κόπια, λέω. Δεν τα έκανε εκεί, εν πάση περιπτώσει. Πήγε κανένας από εμάς? Αυτά είναι χαζομάρες, δεν είναι. Μη δίνεις ιδέες, λέει, τις παίρνουν και άλλοι. Εντάξει, να ξέρετε παιδιά, 4 Αυγούστου 1 και 40 ακούστηκε από το ραδιόφωνο. Τώρα είναι 1 και 44. Ας το λέει, στο Λευκό Πύργο, θα πάμε την Άνοιξη. Ο φίλος ο Νίκος. Κάτσε λίγο γιατί υπάρχουν και κάτι διαφημίσεις εδώ που μας ενοχλούν. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να παίξουμε μουσικές. Γιατί πολλές φορές ζητάτε και εσείς πραγματάκια και προσπαθώ να σας ικανοποιήσω όλους. Και αυτά έχουμε με το YouTube, έτσι μπλέκει το πράγμα. Μας πρίζουν με διαφημίσεις. Λοιπόν, δεν θα δούμε χαέρι. Δεν θα δούμε χαέρι με αυτούς εδώ. Φεύγουμε από αυτούς εδώ και πάμε κάπου αλλού. Τι να κάνω. Θα σας βάλω άλλες ροκές. Πάρε δρόμο εσύ, ρε. Δεν γίνεται να μην ακούμε μουσική και να κάνουμε εκπομπή. Ορίστε, πάρτε ένα Rod Stewart. Λοιπόν, στο Χαριλάο, λέει ο Γιώργος, για να δει ο Σιάο το γεμάτο γήπεδο. Εσείς εκεί, Γιώργο, να το σμπρώξε τον κύριο Σιάο και στο Χαριλάο θέλετε. Μπράβο για την Πούμα, θα τα ντύσουμε από πάνω μέχρι κάτω τα παιδιά. Ωραίο είναι αυτό, φίλε. Καλά το λες, έτσι πρέπει να γίνει. Να ντυθούν τα παιδάκια από πάνω ως κάτω και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πόλη και αγάπη και στο φίλο το Σπύρο. Γιάννη λέει: καλύτερη ιδέα για παρουσίαση και η πρώτη προπόνηση ήταν κατά τη γνώμη μου στο παλέ με φθηνό εισιτήριο που τα έσοδα θα πήγαιναν στον ΑΣ. Πολύ ωραία η ιδέα σου, Σπύρο, για ενίσχυση του ΑΣ. Δεν ξέρω αν αυτό όμως θα το επικροτούσε η ΚΑΕ. Η ΚΑΕ του ΣΥΑΟ. Επαναλαμβάνω ότι πλέον, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτωχος ΚΑΕΑΡΙΣ να δεχθεί να πληρώσει εισιτήριο αριανός για να πάει να δει τη δική του την ομάδα. Θα προτιμήσει να πει πόσα, ας δώσουμε εμείς κάποια. Δεν είναι. Καλά, το λες με πολύ καλή πρόθεση. Απλά θα πρέπει να ξέρετε πλέον ότι σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ Άρης και εκεί που υπάρχει ΣΥΑΟ δηλαδή, δεν παίζουν εύκολα αυτά. Τα φιλανθρωπικά θέλω να πω. Συν του ότι η παρουσίαση για να γίνει στο παλέ, το παλέ θα έχει έργα, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Και δεν ξέρουμε πέρα από τα έργα αν θα έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα που αφορούν τον κλιματισμό. Θυμάστε τι γίνει την προηγούμενη φορά στον ΑΣ όταν πήγαμε για να πούμε τυπικά αν εγκρίνουμε την μετάβαση των μετοχών στον κύριο ΣΥΑΟ. Μπήκαμε μέσα και στάζανε μέχρι και τα μυαλά μας. Την αγάπη μου στο φίλο τον Μάικλ. Η στολή που θα πάρω με το όνομά μου πότε βγαίνει από την ΚΑΕ? Γεια σου, ρε φίλε Πάρη. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει και αυτή η δυνατότητα να μπορούν να γίνονται μπλουζάκια έτσι όπως γίνονται και σε μπουτίκ προηγμένων ομάδων. Θέλουμε νούμερα για χοντρούς, για εμάς πληθωρικούς οπαδούς του Αυτοκράτορα. Γιώργο και εγώ, μάλλον κάτσε τώρα, Γιώργος ή Κώστας είσαι. Τέλος πάντων, Γιώργο, Κώστα, έλα, ξεκίνα, εποχή είναι. Τρώμε κανένα φρουτάκι παραπάνω όλοι εμείς οι πληθωρικοί.
1: Οι χοντροί.
0: Οι πληθωρικοί, οι μπαμπάτσοι και οι αριανοί, ξεκινάμε λίγο δίαιτα. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε. Να παρουσιαστούμε λίγο μοντελάκια. Την αγάπη μου στο φίλο τον Άκη. Του λέω ότι δεν πρέπει να αγνοούμε τι έχει συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός το 2005-2006 στο μπάσκετ δεν φορούσε πούμα, Βασίλη. Συμφωνείς για την ιδέα της Αριστοτέλους? Και λες πολύ ωραία πραγματάκια, έτσι λέει, είπες να φτιάξουμε μπασκετικά λίγο, λέει, να ζεσταθούμε. Ναι, θα την πάρω την ομάδα σου. Απλά νομίζω ότι ο Μόργαν και ο Μοκόκα δεν θα παίξουν στην ίδια πεντάδα. Νομίζω ότι θα συμπληρώνουν ένα τον άλλο στη θέση 2. Αλλά το παίρνω. Α, έβαλες και Robinson Earl, λέω Mike Wilkinson, τι, από παλιούς. Και Ken Birch. Μ' αρέσει. Απλά πιστεύω ότι στο... έχω μια μικρή αμφιβολία για το 3. Νομίζω ότι θα ξεκινάω ο Χαραλαμπόπουλος. Νομίζω ότι πεντάδα δηλαδή θα είναι Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Robinson Earl και Ken Birch. Λέω, θα μπορούσε να είναι. Απλά πλέον οι πεντάδες, ξέρεις, σε ομάδες σαν τον Άρη που θα έχουν πάρα πολλούς καλούς άξιους παίκτες, θα αλλάζουν συνέχεια ανάλογα και με, το, και με τον αντίπαλο. Μπράβο Γιάννη για την αλλαγή σου μουσικές, λέει ο Παντελής. Νιώθω λίγο τώρα, έβαλα 80's, νιώθω λίγο βιντεοκασέτα Δαλιανίδη. Αλλά να, τι να κάνω. Αφού μου τα ζητάτε, τα βάζω κι εγώ, τι να σας πω. Αυτά είναι όλα 80's τώρα, για τους παππούδες σαν και εμένα. Εμείς στο YouTube, λέει, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά, όσοι ακούτε από YouTube, λυπάμαι, αλλά δεν μπορεί να συνοδέψει η μουσική εσάς. Πόλη και αγάπη στο φίλο το Βαγγέλη που θέλει LA Guns. Ωραίο είναι, World Up. Ωραίο κομμάτι είναι και γιατί να μην το βάλω. Και εγώ έχω καιρό να τα ακούσω. Πολύ ωραίο κομμάτι, World Up από LA Guns.

Δεν μας το βγάζει, δεν μας αφήνει. Σήμερα το YouTube δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχουν αρχίσει με τα δικαιώματα και έχουν θέματα αυτοί. Θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, να δούμε τι θα κάνουμε για την καινούργια σεζόν. Να μην έχουμε να κάνουμε μόνο με YouTube. Για τα τηλεοπτικά στο μπάσκετ, πότε θα μάθουμε λεπτομέρειες? Όταν θα θελήσει ο κύριος Αλαφούζος, αγαπητέ. Όχι φίλε, δεν ακούγατε μουσική AI, απλά είναι η άφροχα όζη μουσική που δεν σας πολύ αρέσει. Αλλά οκ, okay. Ορίστε, τα αλλάζουμε. Εντάξει τώρα αυτό με τους φίλους της Kansas, την ποδοσφαιρομάνα Kansas City, δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων το προσπερνάω. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό για την αναβολή της συνέντευξης με τον Μάνου Γκαρθία. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Κωνσταντίνο.

και να έρθει η ώρα του αγαπημένου του Θανάση Αντετοκούνμπο για να κλείσει όλο αυτό η πολύ ωραία μεταγραφική διαδρομή που έκανε ο Άρης και την έτρεξε από τον... ξεκίνησε να την τρέχει από τέλη Απριλίου ουσιαστικά και μετά αρχές Μαΐου όταν άλλαξαν και τα δεδομένα με την οριστικοποίηση της αλλαγής του budget και ο Άρης κατάφερε να κινηθεί σε τελείως διαφορετικά πλαίσια και με τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα.

Έχουν μεγάλη πλάκα. Έχουν πολύ μεγάλη πλάκα κάποια site που χρησιμοποιούν, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την εθνική για να χτυπήσουν το λιόλιο και λοιπά, και τα χρησιμοποιούν, μπλέκουν την εθνική Ελλάδος μπάσκετ με τα ομαδικά και κυρίως τον Παναθηναϊκό, δηλαδή, γιατί το ζόρι τους είναι αυτό. Και μιλούν για την ασφάλεια των 500, την ασφαλιστική εγγύηση του μισού εκατομμυρίου ευρώ που πρέπει να πληρώσει η Ομοσπονδία. Σε διαφορετική περίπτωση, λέει, ή πρέπει να γίνει αυτό ή αν δεν γίνει. Ο Βασίλης Πανούλης πώς αισθάνεται? Δεν περιμένω να ανοίξει μέτωπο, αλλά μήπως μπορεί να μην νιώθει, πώς μπορεί να μην νιώθει εκτεθειμένος? Καταλάβατε τώρα? Πασπαλίζουμε και τον Σπανούλη μέσα και προτείνει μάλιστα το συγκεκριμένο αγαπητό site ότι θα πρέπει να παραιτηθεί από την Εθνική αν δεν παίξει ο Αντετοκούμπο στο παράθυρο της 31ης Αυγούστου. Έχουν μεγάλη πλάκα οι τύποι. Πολύ μεγάλη πλάκα έχουν. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα είχε τέτοια εμπλοκή το όνομα του Σπανούλη αν ήταν προπονητής στο Περιστέρι, για παράδειγμα. Αλλά οκ, δεν πειράζει. Νομίζω ότι σαν οργανισμός θα συνηθίσουμε σε αυτά τα πράγματα.

το πιο ακριβό μπάτζετ στην ιστορία του συλλόγου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι αγαπημένε Γιάννη, αν είπες World Up τότε μιλάμε για καμέο. Ναι το είπα φίλε, και καμέο ήταν, αλλά δεν μπορέσαμε να το βάλουμε δυστυχώς. Δεν μας επιτρέπει πολλά πολλά σήμερα το εργαλείο εδώ που χρησιμοποιώ. Πλέον ο Χαβί το κάνει κάποιες διαπιστώσεις για τους βασικούς λεγόμενους σε ομάδες. Εγώ εξακολουθώ να βλέπω συνέχεια παιχνίδια της Bayern περσινά. Παρακολουθώ λίγο τον Δημητρίεβιτς για να ξέρω τι να περιμένω. Πάρα πολύ καλός ο παίκτης, πάρα πολύ καλός. Πολύ, πολύ ωραίο. Συνεχώς έχει επικοινωνία με τον πάγκο και κοιτάει τον προπονητή σε άμυνα και επίθεση για να μπορεί να διευθύνει την ομάδα σωστά. Πασάρει, εκτελεί πολύ λογικά, δεν παίρνει, δηλαδή πάρα πολύ καλός παίκτης. Παρακολουθώ και τον Μόργαν, δηλαδή όπου πετυχαίνω πρώην παίκτες του Άρη σε άλλες ομάδες, προσπαθώ λίγο να καταλάβω και τι θέλει να χτίσει ο Σπανούλης κατά κάποιο τρόπο, προσπαθώντας να τους δω και να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους.

πώς γίνεται να ξεκινάει βασικός ο Χαραλαμπόπουλος, ρε Γιάννη? Ο Λίντελ έχει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο. Αν το κάνεις αυτό θα φύγει. Γιατί να φύγει, ρε Γιάννη, πού θα πάει? Θα βρει καλύτερα. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες του Άρη που έχουν συμβόλαιο του εκατομμυρίου. Δεν μπορούν να ξεκινούν όλοι στην πεντάδα, να ξέρετε. Και κανένας δεν έχει πει ότι οι παίκτες του, τα πολύ μεγάλα συμβόλαια, είναι υποχρεωτικό ότι θα ξεκινούν στην πεντάδα. Η πεντάδα δεν σημαίνει ότι παίζουν οι καλύτεροι μιας ομάδας. Η πεντάδα σημαίνουν ότι ο προπονητής επιλέγει αυτούς που θεωρεί καλύτερους για να κουμπώσουν απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο. Μην μπερδεύεστε. Ο Λίντελ θα παίξει και τριάρι.

Θα παίξει και τεσάρι. Θα παίξει σε πολλές θέσεις. Έχει πολλούς παίκτες πολυθεσίτες φέτος ο Άρης. Ο φίλος ο Κωστής βγάζει δίδυμα το Λιό Γιώβιτς και Δημητρίγεβιτς Μόργαν. Γεια σου ρε φίλε Γιώργο από Ολλανδία, εντάξει, είπαμε να κάνουμε μια μικρή αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο μουσική. Εντάξει, και λίγο οι boomers κάτι έχουν. Συμφωνούν πολύ με την Αριστοτέλους για την παρουσίαση. Γαβριλίδη πουλά και φύγε λέει. Ένα premium YouTube δεν μπορεί να έχει λέει. Κρίμα δεν είναι να μην μπορούμε να έχουμε έναν Dragicevic σε αυτή τη φετινή ομάδα. Πού το θυμήθηκες ρε φίλα Άγγελε τον Dragicevic? Τον Τάντι για Dragicevic, το τεσάρι που είχαμε. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι κιόλας. Πολύ αδύναμος αμυντικά, με πολύ καλό σουτ βέβαια, αλλά πολύ μονοδιάστατος για το σύγχρονο μπάσκετ παίκτη. Χρήσιμος μεν, αλλά μονοδιάστατος, ειδικά για ομάδες έτσι με πολύ ψηλό ταβάνι. Λοιπόν, επειδή με κοροϊδεύετε για τη μουσική και λέτε ότι θα σκάσω στο στούντιο ο Μπίλιας, ο Χάλιας και ο Γαρδέλης, έτσι, επειδή θεωρείτε ότι παίζουμε το ρόδα τσάντα και κοπάνα, είστε κολόπεδα, να ξέρετε, κάποιοι. Φεύγω. Φεύγω, ρε. Φεύγω και σας αφήνω στα χέρια του Δημήτρου Σανλή. Και παίξτε μπαλίτσα μαζί του.

0: Μπόλικη αγάπη σε όλες και σε όλους. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και την παρέα. Μίλησα λίγο παραπάνω σήμερα. Δεν έχουμε κάποιο νέο με τον Eliza Mitrung, φίλε Νίκο. Δεν έχουμε κάτι καινούριο. Είναι σε μια κατάσταση όπου και ο ίδιος και ο μάνατζέρ του παρακολουθούν την αγορά χωρίς να βιάζονται. Δεν βιάζεται ούτε ο Άρης. Είναι ένα θέμα που θα έχει την εξέλιξή του, φαντάζομαι, μέχρι τα μέσα του Αυγούστου θα έχουμε να πούμε, πιστεύω, παραπάνω πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει κανένα άγχος από κανέναν. Λοιπόν, ευχαριστώ ιδιαίτερα τους χορηγούς εκπομπής μας. Ευχαριστώ τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος με τα υπέροχα παγωτά, μαγικά, τα φοβερά γλυκά από το πρωί με καφεδάκια, τυροπιτοειδή ή διάρτου μαγειρεμένα γεύματα και βέβαια με ένα τρομακτικό catering το οποίο είναι εκεί για να συνοδέψει μικρές και μεγάλες σας επαγγελματικές και προσωπικές στιγμές. Ευχαριστώ ιδιαίτερως την Άλλοπλας και τους αδερφούς Δερβίση που είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της Άλλοπλας σε Ελλάδα και Κύπρο. Κορυφαία κουφώματα PVC σε ασφάλεια, σε design, σε οικονομία, σε ποιότητα. Ένα εξαιρετικό δίκτυο που υποστηρίζει την αγορά σας. Μια βόλτα από το showroom στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στον Φίνικα θα σας πείσει για όλα όσα μπορεί να προσφέρει η Άλλοπλας και οι αδερφοί Δερβίση. Συνεχίζετε να κοροϊδεύετε, κουλακούς και τέτοια. Εντάξει, Σπυράκο, εντάξει. Και μπόλικη αγάπη φυσικά και στην εταιρεία Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη σας για το κλίμα στο σπίτι σας, για να πνέει ένας φρέσκος αέρας, ένας καινούριος άνεμος. Με τα καινούργια κλιματιστικά της Carrier και της Toshiba που η Άριες εξασφαλίζει για εσάς. Δημήτρης Ωσανλής, Yellow News μέχρι και τις 4. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12. Αύριο είναι και παιχνίδι, είναι και φιλικό παιχνιδάκι ποδοσφαιρικό, οπότε θα έχουμε περισσότερο ενδιαφέρον αύριο στην ημέρα μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, παιδιά. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99.
1: Μπύρα Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Τετράδα, εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Γκούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά Mini Cornetto και Magic στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
7: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
8: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ. για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
9: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
8: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
9: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
8: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
9: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
16: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
15: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
15: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
15: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
17: Αχ, πίνασα.
18: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
17: Και από πού θα παραγγείλουμε?
18: Από το Food for You.
17: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
18: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
17: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
18: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
19: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
18: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
19: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
18: Food for You.
20: Το δικό μου αγαπημένο.
21: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
22: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
21: Στη Θεσσαλονίκη?
22: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
23: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: Έλα
0: Γιώργη!
1: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
2: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
1: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
2: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
1: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
1: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
2: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
24: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης σας κρατούν συντροφιά. Δημήτρης Οσανλής μέχρι τις 4, Χρήστος Γκάλης στη συνέχεια 4 με 6. Και σήμερα θα πάμε με αυτό τον ρυθμό, τον καλοκαιρινό. Δύο ώρες λοιπόν αρχικά ποδοσφαιρικός Άρης, κατά βάση το δικό μας σχολιασμό και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα και αξίζει να το σχολιάσουμε. Και συνέχεια μπασκετικός Άρης στο δεύτερο δίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Μας παρακολουθείτε με όλους τους τρόπους, είτε μέσα από τα λογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Like, subscribe. Τα χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε για όσους έχετε ήδη κάνει. Όσοι δεν το έχετε κάνει και θέλετε, ιδίως στο subscribe, μπορείτε να το κάνετε τώρα. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Επίσης μεταφράσεις και επικυρώσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310 52 55 85, email info@μεταφρασεις24.gr. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα, σε σπίτια και επιχειρήσεις. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981 33 44 55, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, πάμε να τα πάρουμε έτσι, θα σχολιάσουμε σήμερα γενικότερα, θα σχολιάσουμε και τα του ποδοσφαιρικού Άρη και τα της ΠΑΕ Άρης. Είχαμε χθες την άφιξη του Ράφα Μύρ, περιμένουμε σήμερα τα νεότερα όσον αφορά την εξέλιξη και την υπογραφή του συμβολαίου του με τον Άρη. Είχαμε την ανακοίνωση του Ταφσίρ Ντιόπ, του νεαρού Σενεγαλέζου, μία ακόμη προσθήκη από την Ακαδημία της Σενεγάλης, από την οποία έχουν έρθει ήδη άλλοι τρεις παίκτες, ο Ντιαντί, ο Νίνκ και ο Ματαρτιάμ. Ο τέταρτος είναι ο Ταφσίρ Ντιόπ, ο οποίος ανακοινώνεται. Δύο παικτών που παίζουν και οι δύο στην κορυφή της επίθεσης. Είναι αυτή η γνωστή κουβέντα, η γνωστή συζήτηση που έχουμε κάνει με τον Άρη να έχει πάρει ήδη, έτσι, να έχει μάλλον ήδη τέσσερις επιθετικούς και να έχει πάρει έναν ακόμη πέντε, τον Ντιόπ, και έναν ακόμη αναμένεται να πάρει τον Μύρ και να φτάσουμε στους έξι. Είναι πραγματικά ένα νούμερο πολύ μεγάλο, ένα νούμερο το οποίο θα θέλαμε να το έχουμε και σε άλλες θέσεις και κυρίως στις θέσεις οποίες έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι δεδομένο. Πέρα από τα της ΠΑΕ Άρης, πέρα από το ποδοσφαιρικού Άρη, θα μιλήσουμε και για τον ερασιτέχνη. Θα πούμε δύο πράγματα ακόμη στον απόϊχο και της θεσινής συνέντευξη που παραχώρησε εδώ στην εκπομπή μας ο αντιπρόεδρος του ΑΣ, ο Άκης Τοσουνίδης. Θα πούμε κάποια πράγματα έτσι και σήμερα, προσπαθώντας έτσι να ξεκαθαρίσουμε λίγο την κατάσταση για το πώς έχουν τα πράγματα, για το πού βαδίζουμε, για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τον ερασιτέχνη Άρη, που έχει και αυτός έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει. Δεν είναι αυτό το καθιερωμένο μόνο που λέμε το μάνα του συλλόγου και όλα τα υπόλοιπα. Έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και πρέπει να τον επιτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με όλο αυτό το παρασκήνιο που υπάρχει, με όλη αυτή την κατάσταση που υπάρχει στον ερασιτέχνη Άρη, προσπαθώντας έτσι να βρεις την άκρη, να τα βάλεις τα πράγματα σε μια σειρά, να τα σταχυλογίσεις και να βγάλεις τα συμπεράσματά σου και να πάρεις τις αποφάσεις σου. Αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό. Πρέπει να είσαι καθαρός, καθαρή να είναι η ματιά σου, καθαρή η σκέψη σου. Αυτά που λες να τα περνάς στον κόσμο, να τα εξηγείς στον κόσμο, να τα καταλαβαίνει ο κόσμος, να του δίνεις να καταλάβει τι συμβαίνει για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Αυτό νομίζω είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Τις καλησπέρες μου σε όλους όσους μας παρακολουθούν, μας ακούν με όλους τους τρόπους, αλλά και στους φίλους εδώ που έχουν μπει ήδη στο chat και συμμετέχουν στην εκπομπή μας. Εντάξει τώρα, μόνο το φίλο εδώ θα σχολιάσω, ο οποίος μας λέει ότι μαύρισα. Να μαύρισα μόνο από το κακό μου μπορώ να μαυρίσω. Ο μόνος τρόπος για να μαυρίσω εγώ είναι από το κακό μου ή επειδή περπατάω πολύ στο δρόμο να με χτύπησε ο ήλιος και να μαύρισα. Μόνο από αυτό. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να μαυρίσω, ο καθιερωμένος τρόπος, ο γνωστός, να πάω στην παραλία δηλαδή για να μαυρίσω. Δεν υπάρχει, γιατί πρώτον δεν κάθομαι στην παραλία. Δεν κάθομαι. Ακόμα και να πάω για μπάνιο που λέει ο λόγος, θα μπω στη θάλασσα και γρήγορα θα αποχωρήσω από τα της θαλάσσης. Δεν είμαστε για πολύ ώρα θάλασσα. Πρώτον, και δεν κάθομαι κιόλας στην παραλία έτσι για να μαυρίσω. Πάντα βρίσκω παχές σκιές. Δεν είμαστε για ήλιο. Δεν θέλει και ο ήλιος να μας βλέπει. Και εγώ δεν θέλω να τον βλέπω. Οπότε είναι ένας συνδυασμός. Είναι μια πραγματικότητα.
Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε λίγο τα, τα ποδοσφαιρικά. Άρε, βλέπω εδώ το Δημήτρη τώρα το, το μήνυμα. Καθόλου χάλια δεν είσαι, Δημήτρη. Λέω, Δημήτρη, είμαι, λέει, πολύ χάλια που έκλεισα να πάω με τον Παθρακικό και χάρηκα σαν μικρό παιδάκι που θα μπω στο γήπεδο μετά από 3 χρόνια. Δημήτρη, να σου πω κάτι. Καθόλου χάλια δεν είσαι. Καθόλου χάλια δεν είσαι. Είσαι ένας φυσιολογικός Αριανός, ένας Αριανός από το εξωτερικό, ένας Αριανός ο οποίος πονάει αυτή την ομάδα, την αγαπάει αυτή την ομάδα, θέλει να είναι δίπλα σε αυτή την ομάδα. Έτσι είναι ο σύλλογός του. Είναι, λέμε καμιά φορά, η ζωή σου ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό το οποίο σου δίνει και αυτό ένα νόημα. Είναι η οικογένειά μας, έτσι είναι όλα αυτά τα οποία μας ταλανίζουν, γιατί καθημερινά, παιδιά, ερχόμαστε εδώ να κάνουμε κι εμείς μια εκπομπή ή εσείς βάζετε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και αυτά που θα πω εγώ ή ο Χρήστος ή ο Γιάννης ή ο Νίκος ή οποιοδήποτε άλλο στην εκπομπή και σε άλλα ραδιόφωνα. Οτιδήποτε στο YouTube, οπουδήποτε βάζει κάποιος για να ακούσει κάτι. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει η εκπομπή, υπάρχουν και αυτά που λέμε εδώ. Υπάρχουν και άλλα πράγματα που όλους μας ταλανίζουν. Όλοι τα έχουμε στο μυαλό μας. Ο Άρης λοιπόν είναι και μια δίωδος μέσα αγωγικά για να ξεφεύγουμε λίγο. Εμάς επειδή είναι η δουλειά μας, είναι όλο μια. Είμαστε συνέχεια σε μια τέτοια κατάσταση. Δηλαδή αυτά που γίνονται στον Άρη. Εμάς πραγματικά επηρεάζουν και την ζωή μας, επηρεάζουν και το πώς λειτουργούμε, επηρεάζουν το, τη διάθεσή μας, όλα τα επηρεάζουν. Γιατί είναι κάτι το οποίο βιοποριζόμαστε κιόλας από αυτό, από τη δουλειά μας, από τον Άρη. Όπως εγώ το έχω ξαναπεί ότι δεν έχω και άλλα πράγματα τα οποία κάνω για να μπορώ να βιοπορίζομαι. Αν ήταν μόνο από τα της δημοσιογραφίας, δεν θα ήταν πολύ εύκολο για να επιβιώσουμε, αλλά. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Όλο ό,τι υπάρχει στον Άρη περνάει και στην προσωπική μας ζωή. Και αυτό συμβαίνει και με, τον, και με τους φίλους του Άρη, οι οποίοι τον έχουν τον Άρη και θες, ρε παιδί μου, να ακούσεις, θες λίγο να χαλαρώσεις, να ηρεμήσεις, να ικανοποιηθείς, να χαμογελάσεις, να πας να δεις την ομάδα σου, να έχεις αυτή την διάθεση, να έχεις αυτή την αίσθηση. Δεν είσαι λοιπόν χάλια. Έτσι. Ούτε είναι κάποιος άλλος χάλια που λέει ότι δεν. Εγώ ξέρω ότι δεν είμαι αφοριστικός σε αυτά τα πράγματα. Είναι τι αισθάνεσαι, πώς το αισθάνεσαι μέσα σου, πώς το έχεις μέσα σου και προχωράς και κάνεις αυτό που έχεις στο μυαλό σου. Εμένα, αυτή είναι η άποψή μου, αυτό πιστεύω σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, θέλω να σας πω κάτι που αφορά το τηλεοπτικό κομμάτι των φιλικών αναμετρήσεων του Άρη. Το οποίο είναι σημαντικό γιατί είναι αρκετοί φίλοι που ρωτούν, πολλοί είναι διακοπές, πολλοί είναι εκτός Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε και θα θέλαν να δουν το φιλικό παιχνίδι το αυριανό. Με τον Πανθρακικό. Η ενημέρωση λοιπόν που έχουν το αυριανό παιχνίδι δεν θα μεταδοθεί. Ήδη έχει βγει ανακοίνωση από την Νόβα που λέει για τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό. Δεν θα υπάρχει λοιπόν τηλεοπτική μετάδοση μέχρι στιγμής τουλάχιστον για το αυριανό παιχνίδι με τον Πανθρακικό. Εγώ θα έλεγα στείλτε κάποιο μήνυμα, στείλτε κανένα μήνυμα προς την Νόβα και ρωτήστε γιατί, για ποιο λόγο δεν θα υπάρχει μετάδοση του αυριανού φιλικού. Στην Ελλάδα γίνεται το παιχνίδι, στο Βικελίδης γίνεται το παιχνίδι. Δεν είναι κάτι εξωπραγματικό, είναι μια δουλειά που θα έπρεπε ήδη να την κάνουν. Έτσι, θυμίζω ότι τα φιλικά παιχνίδια του Άρη, όπως και τα υπόλοιπα παιχνίδια τα εντός έδρας του Άρη στο ποδόσφαιρο, είναι στην Νόβα. Οι μέχρι τώρα λοιπόν πληροφορίες λένε ότι δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση του αυριανού αγώνα του Άρη με τον Πανθρακικό. Άρα, όσοι δεν θα είναι στο γήπεδο, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το δουν το παιχνίδι. Θα μπορούν μόνο να το ακούσουν ραδιοφωνικά από εμάς, από μένα που θα είμαι στο γήπεδο. Για να το μεταδώσω το αυριανό παιχνίδι του Άρη με τον Πανθρακικό ή από οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο θα κάνει και αυτός μετάδοση της αυριανής αναμέτρησης. Άρα δεν θα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση για το Άρης Πανθρακικός. Αντιθέτως, για το Άρης Πανσεραϊκός και για τον Νάπολη Άρης της επόμενης Τετάρτης θα υπάρχει κανονικά τηλεοπτική μετάδοση. Αυτά είναι τα νεότερα, οι νεότερες πληροφορίες που έχω όσον αφορά τα παιχνίδια, τα τρία φιλικά που έχει να δώσει ο Άρης. Δεν θα υπάρχει. Παιχνίδι με τον, δεν θα μεταδοθεί το παιχνίδι με τον Πανθρακικό, θα μεταδοθεί αυτό με τον Πανσεραϊκό, αλλά και αυτό με την Νάπολη την επόμενη Τετάρτη. Θυμίζω ότι τα εισιτήρια κυκλοφορούν όσον αφορά τους αγώνες, τους φιλικούς του Άρη με τον Πανθρακικό και τον Πανσεραϊκό. Μάλιστα, βγήκε μια ανακοίνωση σήμερα από την ΠΑΕ Άρης που λέει ότι οι προνομιακές τιμές στην αγορά των εισιτηρίων διαρκείας θα ισχύσουν σε αυτές τις 2 μέρες, δηλαδή Τετάρτη και Σάββατο, στο ωράριο που υπάρχει. 10 με 5 νομίζω είναι τη μία μέρα και την άλλη νομίζω 10 με 5 είναι. Και τις 2 αυτές μέρες είναι 10 με 5, νομίζω χωρίς να είμαι σίγουρος 100%. Πάντως, στο ωράριο λειτουργίας της μπουτίκ Τετάρτη και Σάββατο, θα μπορείτε να πάρετε εισιτήριο διαρκείας στις τιμές τις προνομιακές που υπήρχαν στο πρώτο διάστημα διάθεσης και ανανεώθηκαν μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή, 31 Ιουλίου. Τώρα πλέον είναι διαφορετικές οι τιμές, αλλά αυτές τις 2 μέρες μόνο
των δύο φιλικών εντός έδρας αγώνων του Άρη με Πανθρακικό και Πανσεραϊκό, θα έχετε την ευχέρεια, αν θέλετε να πάρετε το διαδικές, να το πάρετε στις προνομιακές τιμές. Επειδή κάποιοι φίλοι μου λένε έχουν ανακοινωθεί παιδιά τα φιλικά, τα έχει ανακοινώσει ο Άρης μέσα σε αναρτήσεις που έκανε τις τελευταίες ημέρες. Αύριο το μάτς είναι στις 7.30 ώρα με τον Πανθρακικό και το Σάββατο στις 8 η ώρα με τον Πανσεραϊκό. Έχουν ανακοινωθεί αυτά. Ενώ το μάτς με την Νάπολη την επόμενη Τετάρτη είναι στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτά τρία φιλικά παιχνίδια που έχει να δώσει ο Άρης ακόμα μέχρι να ξεκινήσει και επίσημα η σεζόν. Έχω δύο πράγματα να σας πω και για το μάτς του Κυπέλλου. Είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης για το πότε θα γίνει το παιχνίδι. Να πω αρχικά ότι η Καρδίτσα ξεκίνησε χθες την προετοιμασία της. Μάλιστα είδα και κάποιες δηλώσεις που έκανε ο προπονητής της Καρδίτσας, ο Μανώλης, ο Σκύβαλος, ο οποίος αναφερόμενος γενικά στην προσπάθεια της ομάδας, είπε: εντάξει, ο στόχος μας είναι να μπορέσουμε να σωθούμε γρήγορα στο πρωτάθλημα της Super League 2. Αυτός είναι ο στόχος που έχουμε. Από ό,τι μου λένε πάντως από Καρδίτσα και με έναν συνάδελφο που μίλησα, μου λέει: εδώ το θεωρούν σίγουρο 100% ότι θα παίξουν κανονικά το παιχνίδι με τον Άρη. Γιατί αρχικά υπήρχε μια πληροφορία, υπήρχε μια περίεργη ατμόσφαιρα που έλεγε ότι είναι πιθανόν να μην κατέβει η Καρδίτσα στο παιχνίδι με τον Άρη. Δεν ισχύει αυτό. Λένε από την αναγέννηση ότι θα παίξουν κανονικά την αναμέτρηση με τον Άρη. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που έχουμε από την Καρδίτσα. Από εκεί και πέρα υπάρχει θέμα με το πού θα γίνει το παιχνίδι. Σας είχα πει από προχθές ότι είναι πιθανόν το μάτς να γίνει στο Βόλο. Στην Καρδίτσα έχει πρόβλημα το σκέπαστρο. Στην Καρδίτσα υπάρχει ένα πρόβλημα με το σκέπαστρο, το οποίο τώρα διορθώνεται και δεν είναι το γήπεδο έτοιμο για να φιλοξενήσει παιχνίδι. Οπότε η Καρδίτσα απορρίπτεται, βγαίνει από την εξίσωση. Η ομάδα της Καρδίτσας έχει δηλώσει σαν δεύτερη έδρα και έχει πάρει και το OK το γήπεδο του Βόλου, το Πανθεσσαλικό. Ήδη το έχει δηλώσει και για τα μάτια του πρωταθλήματος και όλα τα υπόλοιπα, να το έχει ως εναλλακτική λύση αν δεν μπορεί να παίξει το δικό της γήπεδο. Άρα το ενδεχόμενο να γίνει στο Βόλο είναι ορατό, είναι πραγματικό. Και να πω και κάτι άλλο. Αν γίνει στο Βόλο, παιδιά, το παιχνίδι, η Καρδίτσα το διαχειρίζεται το μάτς. Δηλαδή, τι θα πει ο Αχιλλέας Μπέος, λέμε τώρα. Γιατί το γήπεδο ανήκει στο Δήμο. Και ως Δήμαρχος έχει λόγο έτσι κι αλλιώς για το Πανθεσσαλικό. Τι θα πει δηλαδή, μην το δίνετε ή δώστε το, ή πάρτε το μάτς να το παίξετε εκεί, αλλά χωρίς να δώσετε κόσμο στο εισιτήριο στους φίλους του Άρη. Δεν το πιστεύω αυτό. Να πω όμως ότι η αναγέννηση γενικά ψάχνεται για το πού θα γίνει το μάτς και ψάχνει την επιλογή ακόμα και να γίνει το μάτς κοντά ή και στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε μια πιθανότητα. Και μία κουβέντα από την πλευρά των ανθρώπων της αναγέννησης. Μήπως το μάτς γίνει στο Βικελίδης, δηλαδή έκαναν επικοινωνία με τους ανθρώπους του Άρη, μήπως το μάτς γίνει στη Θεσσαλονίκη, γίνει στο Βικελίδης. Δεν είχε πρόβλημα δηλαδή η Καρδίτσα, έτσι κι αλλιώς κατεβαίνει για να κατέβει έτσι όπως είναι η κατάσταση. Μια ομάδα η οποία ουσιαστικά χθες ξεκίνησε προπονήσεις και θα πρέπει σε δύο εβδομάδες να παίξει επίσημο παιχνίδι κόντρα σε μια άλλη ομάδα η οποία έχει ένα μήνα που ξεκίνησε την προετοιμασία της και έχει παίξει και φιλικά παιχνίδια και όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Δεν μπορεί να γίνει όμως αυτό που λένε ότι δεν μπορεί να γίνει το παιχνίδι στο Βικελίδης, διότι επειδή είναι μονά τα παιχνίδια, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της έδρας. Αν ήταν διπλά τα παιχνίδια, δηλαδή ένα μάτς εδώ, ένα μάτς εκεί, θα μπορούσε να γίνει η τράμπα στις έδρες. Τώρα δεν μπορεί να γίνει, λέει αυτό. Αυτό μου είπαν, αυτό σας λέω. Ψάχνει λοιπόν η Καρδίτσα τις εναλλακτικές, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω τώρα. Μια είδηση σας δίνω, ότι ήδη έχει κοιτάξει για το γήπεδο της Ευκαρπίας. Το γήπεδο του Μακεδονικού. Αν γίνεται δηλαδή να διεξαχθεί η συγκεκριμένη αναμέτρηση στο γήπεδο του Μακεδονικού στην Ευκαρπία. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Βάλτε το στο μυαλό σας ότι υπάρχει και αυτή η πιθανότητα. Πιστεύω μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει. Έτσι, μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχει ξεκαθαρίσει το πού θα διεξαχθεί το παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι τη σεζόν του Άρη με τον. Με την αναγέννηση Καρδίτσας, με τον Άρη, μάλλον γιατί είναι εκτός έδρας το παιχνίδι. Κρατήστε το ότι είμαστε αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Βόλο και ακόμα και Θεσσαλονίκη. Όχι όμως Βικελίδης. Αυτή τη στιγμή. Αν αλλάξει κάτι, εδώ είμαστε άμεσα να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς ισχύει, έτσι, για το πού ακριβώς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Παιδιά, δεν είναι θέμα αν μπορεί να το παίξει τη Λάρισα ή μπορεί να το παίξει στο. Ξέρω εγώ, πέστε κανένα άλλο νομό εκεί πέρα της Θεσσαλίας. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι έχει δηλώσει σαν δεύτερη έδρα και για το πρωτάθλημα το Βόλο. Το έχει ήδη δηλώσει. Αυτό είναι δηλωμένο. Η Λάρισα βασικά παίζει. Βέβαια, η Λάρισα παίζει
Αρχικά παίζει στο πρώτο γύρο με τα Τρίκαλα. Είναι η μοναδική ομάδα της Super League 2, η οποία ήταν άτυχη μέσα αγωγικά, θα παίξει δύο μάτς. Ένα, δεν θα παίξει δηλαδή μόνο το παιχνίδι στη φάση που μπαίνουμε κι εμείς, θα παίξει και ένα μάτς νωρίτερα με τα Τρίκαλα. Παίζει η Λάρισα στο κύπελο. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα. Ο Βόλος νομίζω παίζει εκτός έδρας στο κύπελο, στον με τον Ηρακλή παίζει εδώ. Οπότε δεν υπάρχει, δεν διεξάγεται την ίδια μέρα παιχνίδι στην έδρα του Βόλου. Κρατήστε τα όλα και περιμένουμε να δούμε τι θα ισχύσει ακριβώς. Πάντως γενικά η Καρδίτσα, λένε ξεκάθαρα από την Καρδίτσα, ότι θα κατέβουν να παίξουν στο κύπελο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να μην κατέβουν, γιατί και αυτό υπήρχε σαν ενδεχόμενο και υπήρχε πολλή κουβέντα. Τα αφήνω όλα αυτά, θα επανέλθουμε στην συνέχεια. Σας έδωσα δύο ειδήσεις. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση στο αυριανό παιχνίδι του Άρη με τον Παθρακικό. Θα υπάρχει με τον Πανσεραϊκό, ανακοινώθηκε ήδη, και με την Νάπολη την επόμενη εβδομάδα. Και δεύτερο, το μάτς με την Καρδίτσα είναι πιθανό να γίνει είτε στο Βόλο είτε ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως στο Βικελίδης. Είναι σημαντικό το παιχνίδι έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι η Καρδίτσα ξεκίνησε τώρα προετοιμασία, δεν είναι έτοιμη, αλλά το μάτς είναι σημαντικό. Είναι ένα μάτς μονό. Θυμίζω, δεν υπάρχει παράταση σε αυτό το γύρο, στον πρώτο γύρο που είναι το ένα μάτς, το Τρίκαλα Λάρισα, και στη συνέχεια σε αυτό το γύρο που είναι τα 11 παιχνίδια. Δεν υπάρχει δυνατότητα παράταση. Δηλαδή, αν τα μάτς λήξουν ισόπαλα, πηγαίνουμε απευθείας στη διαδικασία των πέναλτι. Δεν θέλω ούτε καν να τα σκέφτομαι όλα αυτά. Ο Άρης πρέπει να το καθαρίσει το μάτς, να πάρει την πρόκριση χωρίς να χρειαστεί να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο. Να μπει και στη διαδικασία του League Phase. Θυμίζω ότι οι 11 που θα περάσουν από εδώ μπαίνουν στη League Phase των 16 φετινών ομάδων μαζί με τους 5 Ευρωπαίους που δεν συμμετέχουν αυτή τη στιγμή στη φάση της διοργάνωσης. Και μάλιστα League Phase ξεκινάει αρχές Σεπτεμβρίου. Θα παίξουμε 3 μάτς μέχρι την πρώτη διακοπή. 5 μάτς στο πρωτάθλημα και 3 στο κύπελο θα παίξουμε, σύν αυτό με την Καρδίτσα. Άλλα 3 για τη League Phase του κυπέλου. Μπαίνουμε δηλαδή πολύ, πολύ φορτσάτη, πολύ, πολύ γεμάτο το πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι πολύ γεμάτο το πρόγραμμα στο ξεκίνημα, επειδή η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη στο ξεκίνημα για να μπορέσει να τα απεξέλθει, επανερχόμαστε σε αυτό το οποίο έχουμε πει πάρα πολλές φορές όλο το τελευταίο διάστημα. Ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση, είναι σε μια διαδικασία αναμονής όσον αφορά τα μεταγραφικά, σε μια φάση που δεν έχει φέρει ακόμα ούτε το κεντρικό αμυντικό ούτε το αριστερό μπακ που χρειάζεται. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ο Άρης είναι με ένα κεντρικό αμυντικό, το Φαμπιάνο, συν τους δύο πιτσιρικάδες, τον Τιάμ και τον Κάμτσι και τον Γένσεν, ο οποίος έχει βαφτιστεί center back. Ενώ στο αριστερό άκρο της άμυνας υπάρχουν ο Κέρκες και ο Νεαρός Αντωνιάδης. Αλλά και στο δεξί ακόμα άκρο της άμυνας υπάρχει μόνο Φαντιγκά. Ο Άρης έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικά όσον αφορά την ενίσχυσή του στην άμυνα. Λέμε, το ξαναλέμε, το επαναλαμβάνουμε, έχει καθυστερήσει χαρακτηριστικότατα και πάλι στην ενίσχυσή του σε συγκεκριμένες θέσεις. Λέγαμε να είναι στην Ιταλία, δεν λέμε με το που θα γυρίσουν από την Ιταλία. Δεν, Τρίτη είναι σήμερα. Σε 2 εβδομάδες ξεκινάει η σεζόν όσον αφορά το κύπελλο, σε 2,5 όσον αφορά το πρωτάθλημα. 22 Αυγούστου παίζουμε. 4 είναι σήμερα. Σε 18 μέρες παίζουμε το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Πέρα από το κύπελλο που παίζουμε πιο μπροστά. Στην Τρίπολη με την Καλαμάτα. Και αυτή δεν θα είναι έτοιμη, έτσι. Και εκεί μιλάμε για μια ομάδα που έχει κάνει 20 μεταγραφές η Καλαμάτα. Έχει αλλάξει το ρόστερ της το 80% σε σχέση με το περσινό, η ομάδα της Πελοποννήσου. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Εσύ θα είσαι έτοιμος? Εσύ θα είσαι ok για να μπορέσεις να το ανταγωνιστείς, να μπορέσεις να το παίξεις το παιχνίδι? Ναι, η Καρδίτσα ξεκίνησε τώρα προετοιμασία, ναι δεν είναι έτοιμη, αλλά μετά είναι συνεχόμενα. Καρδίτσα, Καλαμάτα, Όφη, εδώ βάζω ένα αστερίσκο. Επειδή κάποιοι φίλοι μου έχουν στείλει ότι υπάρχει πιθανότητα να αναβληθεί το παιχνίδι με τον Όφη, αν το ζητήσει ο Όφη, παιδιά, θα αναβληθεί. Το μάτς του Άρη με τον Όφη γίνεται τη βδομάδα εκείνη που παίζει το δεύτερο μάτς Όφη για τα play-off του Europa League. Αν ζητήσει, μπορεί να αναβληθεί το παιχνίδι, αν το ζητήσει ο Όφη. Δεν προκύπτει από κάπου μέχρι στιγμής ότι θα το ζητήσει αυτό ο Όφη. Έτσι, δεν προκύπτει, ξαναλέω, αν το ζητήσει όμως, το μάτς θα αναβληθεί. Θυμίζω ότι υπάρχει από πέρσι το δικαίωμα, μία φορά μόνο να το κάνουν οι ομάδες, μία φορά μόνο, ζητώντας να αναβληθεί ένα μάτς, να αναβάλλεται αυτόματα, χωρίς δεύτερη κουβέντα.
Από σήμερα υπάρχει ένα δημοσίευμα. Το έχουμε και στο yellowradio.gr όσον αφορά τον Ιμπραήμ Διόπ. Έναν παίκτη ο οποίος αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και ο Άρης ενδιαφέρεται, μάλλον είναι από αυτούς που υπάρχουν στη λίστα των κεντρικών αμυντικών για τον Άρη. Μέσα σε αυτή τη λίστα είναι και ο Σάτκα. Σας το είπα και χθες ότι ο συγκεκριμένος παίκτης υπάρχει στη λίστα του Άρη ως επιλογή για το κέντρο της άμυνας. Ο Ιμπραήμ Σισε, ο οποίος είναι 30 ετών, το Μάιο του 96 είναι γεννημένος, είναι Γάλλος με καταγωγή από τη Σενεγάλη, αλλά γαλλική καταγωγή επί της ουσίας, δηλαδή στη Γαλλία γεννήθηκε, έτσι όπως το βλέπω, ο Ιμπραήμ Σισε. Αγωνίζεται φυσικά ως κεντρικός αμυντικός, έχει ύψος 1,85. Έχει μια αρκετά μεγάλη καριέρα τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στην Φερεντσβάρος, στο ουγγρικό δηλαδή πρωτάθλημα, έχοντας και ευρωπαϊκές συμμετοχές με την ουγγρική ομάδα. Η θέση του είναι κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει κάποιες ελάχιστες φορές και στα άκρα της άμυνας, αλλά η θέση του είναι κεντρικός αμυντικός κατά βάση. Έχει παίξει, ας πούμε, ως δεξιός μπακ σε 22 παιχνίδια, ως αριστερός μπακ σε 15 και σε 2 παιχνίδια έχει παίξει και σαν αριστερός μέσος επί της ουσίας ο Διόπ. Πάμε λίγο να δούμε την περσινή χρονιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι ενώ έχει κάνει ένα πολύ γεμάτο ξεκίνημα, ενώ έχει ξεκινήσει με συνεχόμενα παιχνίδια, παίζοντας και στο πρωτάθλημα αλλά και στην Ευρώπη, ξαφνικά σταμάτησε να παίζει. Δεν ξέρω ακριβώς λόγους. Έψαξα και εγώ λίγο για να δω σε κάποια μέσα τι αναφέρεται όσον αφορά τους λόγους που σταμάτησε να παίζει, γιατί δεν φαίνεται κάπου να υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή οτιδήποτε άλλο. Απλά ξαφνικά ενώ έπαιζε συνέχεια, μετά από μια κόκκινη κάρτα που δέχθηκε σε ένα παιχνίδι του Γκρικού Πρωταθλήματος, δηλαδή αυτό παρατήρησα. Ήταν ένα παιχνίδι του Γκρικού Πρωταθλήματος, στο οποίο δέχθηκε κόκκινη κάρτα ο Ντιόπ στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Και από εκείνο το μάτς και μετά δεν ξαναέπαιξε. 14 Φεβρουαρίου ήταν αυτό το μάτς. Αυτό είναι το μόνο το οποίο είδα. Δεν ξέρω τώρα τι έγινε με εκείνη την κόκκινη κάρτα, αν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν ξαναέπαιξε ούτε λεπτό από εκείνο το παιχνίδι και μετά. Μάλλον, όχι, συγγνώμη, έπαιξε στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη έπαιξε. Μέχρι το Μάρτιο. Λάθος, είδατε. Τώρα το βλέπω ολοκληρωμένο. Στην Ευρώπη έπαιξε και στα δύο μάτς του 19 Δευτέρου με την Λουντογκόρετς και στα δύο μάτς με την Πράγκα. Γενικότερα στην Ευρώπη έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια που έδωσε η ομάδα της Φερεντσβάρος. Σε όλα. Δεν έχασε παιχνίδι. Άρα τελευταίο μάτς δεν είναι Φλεβάρι. Λάθος το γράψαμε. Στο πρωτάθλημα ήταν Φλεβάρι. 18 Μαρτίου είναι το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε ο ποδοσφαιριστής. Είχε παίξει και τρία μάτς και στα προκριματικά του Champions League, γιατί η Φερεντσβάρος ξεκίνησε τα προκριματικά του Champions League, αποκλείστηκε από τον δεύτερο προκριματικό, πέρασε η Καραμπάκ και την απέκλεισε και συνέχισε στο Europa League, στον όμιλο του Europa League. Πέρασε και από τον όμιλο, πήγε στην ενδιάμεση φάση, πέρασε και στους 16 και εκεί αποκλείστηκε η Φερεντσβάρος. Και είχε πολύ γεμάτη παρουσία, δεν έχασε παιχνίδι. Δηλαδή, έπαιξε πέρσι συνολικά 33 μάτς, τα 17 στο Ουγγρικό Πρωτάθλημα, 1.327 λεπτά συγκεκριμένα, και τα 12 μάτς του Europa League με 1.056 λεπτά, δεν έχασε μάτς, και όλα είναι εκτός ενός 90 λεπτά, τόσο από ένα μάτς το οποίο έπαιξε 68 λεπτά, σε όλα τα υπόλοιπα έπαιξε 90 λεπτά. Μάλιστα σε κάποια εξ αυτών ήταν και αρχηγός της Φερεντσβάρος. Δηλαδή υπάρχουν 6 παιχνίδια βλέπω στο Europa League πέρσι, αλλά και κάποια 5 στο πρωτάθλημα της Ουγγαρίας, στα οποία είχε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Με τον Παναθηναϊκό, στο 1-1 της Φερεντσβάρος με τον Παναθηναϊκό, το οποίο νομίζω στο ΆΚΑ ότι είχε γίνει. Ή κάνω λάθος. Ή εκτός, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως είχε παίξει ένα μάτς στον όμιλο του Europa League με τον Παναθηναϊκό. Ήταν αρχηγός ο Διόπ της ομάδας του. Όσοι είστε Διόπ, γιατί το λέω Διόπ το σειρά, πώς κόλλησα εγώ τώρα, γιατί μου το λέτε, Διόπ ήταν ο παίκτης ο χθεσινός που ήρθε. Άντε, τόσοι ήρθαν και τους μπέρδεψα. Ο Σισε.
Υπήρχε ένα θέμα του παίκτη. Του είχε ζητήσει η ομάδα του κάποια στιγμή. Πάντως, ούτε ένας δεν με διόρθωσε που το λέω Ντιόπ τόση ώρα. Θα σας μαλώσω. Είμαι εγώ χαλβάς, το λέω λάθος και ένας δεν με διόρθωσε τόση ώρα. 18 Μαρτίου το τελευταίο μάτς στην Ευρώπη, ναι, τα είδα τώρα με την Μπράγκα. Του είχε ζητήσει η ομάδα του να μειώσει το συμβόλαιο, δεν δέχθηκε και συνέχεια έκανε μια επέμβαση στο χέρι, γι' αυτό δεν αγωνίστηκε. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά για το Σισε. Να, όχι, με διόρθωσε εδώ πέρα ένας. Α, δύο, τρεις. Εγώ δεν τα έβλεπα. Είδατε, σας έκλεισα και δεν τα έβλεπα. Αχ, ωραίος είμαι. Λοιπόν, ο Σισε, είπαμε, Ντιόπ τον πέρασε από το χθεσινό τον Ντιόπ. Πάντε. Αμέσως εσείς. Λοιπόν. Πολλούς φέρνει τέτοιους ο Καρπίδης και να μην μπερδεύει πάλι. Δεν πειράζει. Σε αυτά να μπερδευόμαστε. Ο Σισε, λοιπόν, είχε κάνει μια επέμβαση στο χέρι, γι' αυτό δεν αγωνιζόταν. Ο συγκεκριμένος, μάλλον ο Άρης, έψαχνε παίκτη και το είχαμε πει, να βρει που θα έχει και ομάδα και θα έχει κάνει έστω ένα διάστημα προετοιμασίας. Το ότι δεν μπόρεσε να βρει, είναι δεδομένο ότι τον βάζει σε διαδικασία πλέον να δει και τις υπόλοιπες επιλογές τις οποίες έχει. Μία από αυτές είναι ο Σισέ, σας είπα και ο Σάτκα, είναι μία από αυτές τις επιλογές για το κέντρο της άμυνας. Εγώ βλέπω ένα παίκτη με γεμάτες σεζόν. Βλέπω ένα παίκτη που έχει παίξει αρκετά παιχνίδια τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή στην Φερεντσβάρος, αν εξαιρέσουμε αυτό το διάστημα, το τελευταίο τώρα που δεν αγωνιζόταν, ίσως και για άλλους λόγους, και την σεζόν το 24-25 είχε μια χρονιά με 52 εμφανίσεις και 4.500 λεπτά. Πολύ γεμάτη δηλαδή και η προηγούμενη σεζόν του Ντιόπ. Πηγαίνοντας την προηγούμενη, πάλι βλέπουμε να έχει παίξει 42 παιχνίδια και 3.500 λεπτά. Αυτά όλα τώρα τα τρία τελευταία χρόνια, έτσι, που αγωνίζεται στη Φερεντσβάρος. Εντάξει, τώρα δεν πηγαίνω πιο πίσω. Πηγαίνοντας και πιο πίσω, βλέπουμε πάλι γεμάτη σεζόν και στην Link 2 εκεί που αγωνιζόταν πριν πάει στην ΚΑΕΝ, που αγωνιζόταν πριν πάει στην Φερεντσβάρος, όπου πάλι είχε 33 παιχνίδια, πολύ γεμάτη χρονιά. Καλή επιλογή, αρκετά καλή επιλογή θεωρώ ότι είναι. Το θέμα είναι να είναι έτοιμος ο παίκτης, να μπορέσει να παίξει, να μπορέσει να είναι διαθέσιμο στο ξεκίνημα των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Είναι σε 2,5 εβδομάδες το πρωτάθλημα, σε 2 το κύπελο. Τα βλέπω ρε τα μηνύματα, μην είστε κακοί. Τα βλέπω τα μηνύματα. Απλά τώρα έτυχε να κοιτάω κάτι άλλο και κοιτούσα τα στατιστικά του παίκτη, γι' αυτό δεν έβλεπα τα μηνύματα. Σισε, άντε. Τελευταίο μάτς λοιπόν για να επανέλθω. Ο Σισε το έπαιξε το Μάρτιο και ήταν για το Europa Link. Το παιχνίδι με την Μπράγκα, 18 Μαρτίου του 26, με την Μπράγκα στην Πορτογαλία. 4-0 έχασε η Φερεντσβάρος. Είχε κερδίσει 2-0 στο πρώτο μάτς, έχασε 4-0 στο δεύτερο και τι είχε γίνει και έχασε το δεύτερο μάτς, τώρα το βλέπω. Δεν ήταν αρχηγός ο Σισε. Ενώ σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, από το μάτς με τη Ρέτζερ στον Όμιλο μέχρι και αυτό με την Μπράγκα, ήταν αρχηγός, το μόνο πρώτο μάτς που δεν ήταν αρχηγός. Ναι. Τώρα, για τα περσινά παιχνίδια, πώς έπαιξε σαν κεντρικός αμυντικός. Πέρσι έπαιξε τα 32 μάτς σαν κεντρικός αμυντικός. Παίζουν κάποια παιχνίδια και τριάδα, όντως. Η Φερεντσβάρος είναι μια ομάδα που παίζει και κάποια μάτς σε τριάδα. Τα είδα κι εγώ. Ο Σισε. Ο ίδιος αγωνιζόταν στα δεξιά της τριάδας. Δηλαδή, σε όσα μάτς έπαιξε εκεί, ήταν στα δεξιά της τριάδας. Καλά, παιδιά, τώρα ότι παίζει και ότι έχει παίξει και σε τριάδα, δεν σημαίνει, δεν έπαιζε πάντα τριάδα η Φερεντσβάρος. Και όλα τα προηγούμενα χρόνια και όπου ήταν πάντα έπαιζε τριάδα. Πέρσι έπεσε τριάδα, ναι. Τώρα τα είδα κι εγώ. Στο δεξί άκρο της τριάδας. Πάντως, ξαναλέω, είχε γεμάτη χρονιά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό βλέπω, ότι ο παίκτης είχε γεμάτες σεζόν. Πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμος, να δουλέψει, να είναι ok. Δεν βλέπω πολλά γκολ.
στην καριέρα του. 5 γκολ νομίζω και 6 assist. 5 γκολ και 8 assist. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, τα βλέπω τώρα. Συνολικά στην καριέρα του έχει πετύχει 5 γκολ και έχει δώσει 8 assist. Αυτό βλέπω από το, από το βιογραφικό του. Όσο από το που ξεκίνησε την καριέρα του, ξεκίνησε από την Tours στη Γαλλία, από τις μικρές ομάδες, έφτασε να παίξει μέχρι και στην πρώτη ομάδα. Από εκεί πήρε μεταγραφή στην Αγκέρ με ένα 200. Στην Παρί FC βρέθηκε το 2020, το Γενάρη του 2020 δανεικός. Έπαιξε για 6 μήνες το καλοκαίρι, επέστρεψε στην Αγκέρ, όπου την επόμενη χρονιά έμεινε ελεύθερος και πήγε στην Δουνκέρκη. Έπαιξε στην Δουνκέρκη για έναν χρόνο και το επόμενο καλοκαίρι από την Δουνκέρκη με μεταγραφή πήγε στην ΚΑΕΝ. Μέχρι το 23, μέχρι το καλοκαίρι του 23 στην ΚΑΕΝ, όπου τον απέκτησε Φερεντσβάρος, στην οποία αγωνιζόταν τα 3 τελευταία χρόνια. Ξαναλέω, με πάρα πολλές συμμετοχές. Δηλαδή, σε 3 χρόνια στην Φερεντσβάρος έκανε 127 συμμετοχές. Πάρα πολλές. Πολύ γεμάτη η σεζόν. Κάποιοι φίλοι με ρωτάνε αν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε και τον Σισε, να πάρουμε και άλλον κεντρικό αμυντικό. Εγώ, παιδιά, την έχω πει την άποψή μου, ότι για μένα πρέπει να πάρουμε 2 κεντρικούς αμυντικούς. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει η ομάδα, τι θα κάνει. Για μένα πρέπει να πάρουμε 2 κεντρικούς αμυντικούς. Για να πούμε ότι είμαστε καλυμμένοι. Ο Σισε είναι μια καλή επιλογή. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να, βάσει και των στατιστικών που βλέπουμε και των χαρακτηριστικών του και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί να σταθεί. Πρέπει να πάρουμε και έναν ακόμη όμως. Αν πάμε με έναν, δεν γίνεται δουλειά. Είναι παρακινδυνευμένο. Είναι παρακινδυνευμένο. Αν υπάρξει οποιαδήποτε... Ένα λεπτάκι λίγο. Ναι. Η οποιαδήποτε εξέλιξη με τον... με το Σισε θα υπάρξει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Σάτκα, καλό βιογραφικό έχει και εκείνος. Δεν λέω ότι δεν έχει καλό βιογραφικό. Αλλά παιδιά, τώρα εδώ ο παίκτης ο συγκεκριμένος έπαιζε 3 χρόνια συνεχόμενα και μάλιστα την περσινή χρονιά είχε τα μάτς με την... στα μάτς τα ευρωπαϊκά ήταν βασικός και αναντικατάστατος. 12 μάτς στο Europa League που έπαιξε η Φερεντσβάρος, με καλή πορεία κιόλας, έφτασε μέχρι τους 16 και αποκλείστηκε εκεί από την Μπράγκα, έχοντας κερδίσει μάλιστα και 2-0 το πρώτο μάτς. Ήταν βασικός και αντικατάστατος. Ένα μάτς μόνο έπαιξε 68 λεπτά. Εγώ να σας πω κάτι, και τους δύο θα τους ήθελα. Ή δύο κεντρικούς αμυντικούς θα ήθελα, αν μπορεί να πάρει ομάδα. Και να έχει και το Φαμπιάνο συν τους πιτσιρικάδες. Και ο Γιένσεν είναι πολύ εργαλείο έτσι κι αλλιώς. Θα βρει κάπου να χωθεί κι αυτός. Κάπου να παίξει. Δεν μπορώ να πω ξεκινάω και στο κέντρο της άμυνας υπολογίζω το Γιένσεν. Και γιατί δεν είναι κεντρικός αμυντικός, άσχετα που επειδή είναι επαγγελματίας και επειδή έχει τον τρόπο να ανταπεξέρχεται, μπορεί να σταθεί. Έτσι, μπορεί να σταθεί. Όπου και να κάτσει, όπου και να σταθεί, όπου και να παίξει, μπορεί να σταθεί ο Γιένσεν. Είναι τέτοιος παίκτης. Αλλά από την άλλη, και λόγω του ότι πέρσι έχασε αρκετά μάτς και χωρίς να έχει κάτι σοβαρό, δεν είχε δηλαδή να πει. Ο Αλφαρέλα ήρθε, τραυματίστηκε στο πρώτο μάτς, πάτησε εκεί στο ρίσο με το που πάτησε, τραυματίστηκε. Και μετά τραυματίστηκε που έφαγε μια κλωτσιά στο. Όχι κλωτσιά, που έπεσε πάνω στο πόδι στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν θυμάμαι, του Μουκουντή, στο Φιλαδέλφια. Είχε δύο σοβαρούς τραυματισμούς και έχασε όλο το διάστημα. Ο Γιένσεν, χωρίς σοβαρό τραυματισμό, έχασε πέρσι σχεδόν 3 μήνες. Μπορεί και παραπάνω. Άρα, να στηριχτώ σε έναν παίχτη που και έχασε όλο αυτό το διάστημα πέρσι και δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Δεν έχει λογική. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Η δική μου αίσθηση είναι αυτή. Και τους δύο αν μπορούσαμε να τους πάρουμε, νομίζω θα ήταν πολύ καλό για την ομάδα. Ναι, στο Transfer Market, αν τα δεις την αξία, έχει μεγαλύτερη ο Σισε. Εντάξει, παιδιά, Σιφερετσβάρος έπαιζε. Πέρσι έφτασε μέχρι τους 16 του Europa League. Έπαιξε 15 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πολύ γεμάτη σεζόν, πολύ γεμάτη χρονιά. Και
από ό,τι ψάχτηκα λίγο σε ξένα μέσα που είδα, έχει προστάσεις από διάφορες ομάδες στη χώρα του. Από την Β' Γαλλίας και από την πρώτη Γαλλίας έχει δύο προτάσεις. Μου είπαν δηλαδή για δύο ομάδες από την Γαλλία και δύο ομάδες από την Τουρκία χαρακτηριστικά οι οποίες ενδιαφέρονται για το ΣΥΣΕ. Ας τον κλείσουμε και προχωράμε τα υπόλοιπα, θα τα δούμε. Πόσο έχει ο Σάτκα? Εντάξει παιδιά, αυτό ξέρετε λίγο και με την αξία είναι και λίγο τη στιγμή. Δηλαδή πέρσι έκανε σεζόν που έπαιξε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια ο ΣΥΣΕ και αυτό την κράτησε ψηλά την χρηματιστηριακή του αξία. 1,5 εκατομμύριο έχει ο Σάτκα. Είχα πει ο Σάτκα ήταν από τους παίκτες που είχαν προταθεί, υπήρχε στο ηλικιακά ίδιοι είναι. Μάλλον ένα χρόνο μεγαλύτερος, όχι ένα χρόνο, λίγο λιγότερο, 6 μήνες μεγαλύτερος είναι ο Σάτκα. Είναι τον Δεκέμβριο του 95 ο Σάτκα, ενώ το Μάιο του 96 είναι ο Σισε ηλικιακά. Καλά είναι και για κεντρικούς αμυντικούς μιλάμε. Είναι αρκετά καλά. Ας πούμε βλέποντας και τον Σάτκα πέρσι στο Conference Link έπαιζε κανονικά με την ομάδα του της Samsung Sport που έφτασε μέχρι τους 16 και αποκλείστηκε από την Βαγιακάνο. Καλό θα είναι. Λοιπόν, κλείνω με τους κεντρικούς αμυντικούς. Όχι, δεν έχει κάνει και προετοιμασία. Πού να κάνει προετοιμασία, αφού δεν έχει ομάδα. Ελεύθερος είναι. Ο Σισε είναι ελεύθερος από την ομάδα του. Άρα δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ναι, ξέρετε, αυτό που γράφει το Transfermarkt έχει μία αξία, αλλά δεν είναι το απόλυτο. Δηλαδή, δεν λέει 2,5 εκατομμύρια, άρα ο παίκτης κοστίζει 2,5 εκατομμύρια να τον πάρεις. Το βγάζουν με έναν ειδικό αλγόριθμο, βάζουν όλα τα δεδομένα μέσα που υπάρχουν για τον παίκτη. Το βγάζουν με έναν ειδικό αλγόριθμο και βγαίνει αυτό το νούμερο. Είναι αξιοπρεπές, είναι κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αυτό που βλέπεις στο Transfermarkt είναι κοντά στην πραγματικότητα, κοντά σε αυτό που ισχύει. Όσον αφορά τους περισσότερους παίκτες. Αλλά το βγάζουν με έναν ειδικό αλγόριθμο. Λοιπόν, κλείνω λίγο με τους κεντρικούς αμυντικούς. Ξαναλέω, Σισε είναι αρκετά ψηλά στη λίστα, ενώ υπάρχει και η περίπτωση του Σάτκα όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς. Όχι, δεν είναι ο Σισε του Ολυμπιακού. Μου το είπε και ένας το πρωί, μου λέει: καλά, Δημήτρη, αυτό που είχε

Δεν είναι δηλαδή μια περίπτωση που λες ένας παίκτης έτοιμος, περιμένουμε πότε μπορεί να ανακοινωθεί, όπως ισχύει για τον Σισέ και για τον Σάτκα, που είναι πιο κοντινές περιπτώσεις του να συμφωνήσουν με την ομάδα. Γενικά στον αριστερό μπακ είχαμε στηριχθεί στον, είχαμε πατήσει πάνω στον Γιούρισιτς, συμφωνήσαμε κιόλας μαζί του, αλλά δεν προχώρησε. Κώστα, δεν άκουγες από την αρχή. Ντιόπ τον έλεγα. Κατά λάθος, επί 10 λεπτά αντί να τον λέω Σισέ, τον έλεγα Ντιόπ. Γι' αυτό το λέω. Είναι δικό μου τον Ντιόπ. Εγώ τον ονόμασα Ντιόπ. Έκανα δικά μου. Έκανα δικές μου αλχημίες. Για να τον επαναφέρω. Ναι, παιδιά, έψαχνα για κεντρικούς αμυντικούς που είχαν ομάδα ή που έμειναν τώρα ελεύθεροι από τις ομάδες που έκαναν προετοιμασία ή δανεικούς ακόμα. Αλλά ψάχνεις, αν δεν βρίσκεις, πας σε κάτι άλλο. Δεν το έχετε δει ποτέ αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ψάχνω να πάρω κάτι. Θέλω αυτό, θέλω κάτι συγκεκριμένο. Δεν μου κάθεται ένα, δεν μου κάθεται δύο, δεν μου κάθεται τρία. Πάω σε κάτι άλλο. Τι κάνω δηλαδή? Θα πω, όχι, εγώ θέλω να πάρω μόνο αυτό και αν δεν βρω, δεν πάρω τίποτα? Βρε, ας πάρει ένα κεντρικό αμυντικό τώρα να έρθει να κάνει κανένα παιχνίδι, να κάνει καμιά προπόνηση. Μπα και παίξει κανένα φιλικό κτλ. Ή παίξει, ξέρω εγώ, με την Καρδίτσα ή οτιδήποτε. Πώς θα γίνει? Φέρτε κάτι. Μην τρελαινόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι μου θύμισα και σας θύμισα τον Ντιόπ. Αλήθεια είναι. Τρομερή παρουσία ο Ντιόπ. Τι μορφή ήταν αυτός ο Ντιόπ, ρε. Ντιόπ, ένα πράγμα μόνο μου θυμίζει. Όταν λέμε Ντιόπ, μου θυμίζει ένα πράγμα μόνο. Ποιο μου θυμίζει, ποιο μάτς μου θυμίζει? Ήμουνα και εκεί, με 40 ζέστη. Κοντέψει να ανατιναχτούμε από τη ζέστη. Μακάμπι Τελ Αβίβ, Άρης. Το μοναδικό καλό που έκανε ο Ντιόπ. Την κούρσα, το γύρισμα, στο μόνο του Καμάτσο, ενώ χάναμε 2-0, και το πλασέ του Καμάτσο που η μπάλα πήγε στο φεγγάρι. Και χάσαμε την ευκαιρία και να κάνουμε εκεί το 2-1 και να είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα στο δεύτερο μάτσο στο Βικελίδης. Μόνο αυτό το μάτσο. Νομίζω δεν έκανε τίποτα άλλο ο Ντιόπ πέρα από αυτό. Α, τον Ταμπό, ο άλλος που είχε έρθει μαζί του τότε, κάτι έκανε. Αλλά ο Ντιόπ ήταν, μιλάμε, τέτοια φύρα. Νομίζω σταμάτησε το ποδόσφαιρο κάπου. Είχα δει την άλλη φορά κατηγορούσε το θείο του ότι του έφαγε τα λεφτά. Παιδί, μιλάμε τώρα για υιοθέτηση. Κανονικά. Ο Ντιόπ. Κανονικά παιδί για υιοθέτηση. Πολλά και διάφορα. Λοιπόν, επανέρχομαι στο θέμα του αριστερού αμυντικού. Βλέπει λοιπόν παίκτες και για το αριστερό άκρο της άμυνας. Απλά εκεί λίγο ακόμα. Δεν έχει βρει. Έτσι, δεν έχει βρει αυτό που θέλει να κάνει. Δεν ήταν αυτός, όχι για το. Αλλά αυτός ήταν ο Νταμπό. Τα έκανε τα ωραία. Μην μπερδεύεστε. Ο Νταμπό κάτι έκανε. Δεν ήταν τόσο άχρηστος ο Νταμπό. Ο Νταμπό κάτι έκανε. Κάτι προσέφερε. Ο Ντιόπ ήταν για. Άστο. Ο Ντιόπ ήταν για. Βάλ' τον όπως ήρθε στο αεροπλάνο και στείλ' τον πίσω. Δεν υπάρχει. Νταμπό, σε σχέση με τον Ντιόπ, ο Νταμπό ήταν παικτάρα. Να μην μπερδευόμαστε. Τώρα πέφτει το μάτι μου εδώ στον φίλο μου τον Κώστα. Συζητάμε, λέει, για μεταγραφές και παίκτες της σειράς. Δεν είναι της σειράς, ρε φίλε. Θέλω να μου πεις πραγματικά, όταν λες της σειράς, τι εννοείς της σειράς? Δηλαδή, ο παίκτης αυτός με τόσες συμμετοχές, 127 τα τελευταία 3 χρόνια με τη Φερεντσβάρος, πέσει με 12 παιχνίδια στο Europa League μέχρι τους 16. Βασικός, αναντικατάστατος, αρχηγός σε πολλά παιχνίδια της ομάδας του. Είναι της σειράς? Μην πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Και εγώ ήθελα να πάρουμε κάποιον πιο έτοιμο. Να πάρουμε κάποιον ο οποίος θα είχε κάνει, αν γινόταν προετοιμασία με την ομάδα του, όπως ήταν ο Γιούρισιτς, ας πούμε, να είχε κάνει προετοιμασία με την ομάδα του, να μπορούσε να έρθει και να μην χρειάζεται πολύ χρόνο για την. Αλλά όχι να τους βγάλουμε και φύρες στους παίκτες επειδή δεν μας αρέσει κάτι άλλο. Λέμε τα στοιχεία, λέμε τα χαρακτηριστικά. Έχει να παίξει από 18 Μαρτίου, όντως. Είχε ένα ζήτημα και έχει να παίξει από τότε, αλλά μέχρι εκεί. Μην πάμε στο άλλο άκρο. 127 συμμετοχές. Έτσι. Λοιπόν, εδώ. Βλέπω πάντως, σας είπα για τον Ντιόπ και τον αγαπάτε πάρα πολύ όλοι σας. Τον αγαπάτε πάρα πολύ. Σας θυμίζει περισσότερα πράγματα τελικά από όσο θυμίζει σε μένα ο Ντιόπ.

0: Αλλά εκείνο το καλοκαίρι, παιδιά, έφυγε ο Σάσα. Τότε δεν ήτανε. Έφυγε ο Σάσα με ευθύνη του Μπούργος που δεν τον ήθελε, έτσι. Για να τα λέμε, εκεί υπήρχε ευθύνη και του Μπούργος που δεν τον ήθελε. Και έφυγε και ο Ματίγια με ευθύνη του Καρυπίδη εκεί, γιατί ο Μπούργος τον ήθελε. Για να τα λέμε όλα. Που άλλες του είχε κάνει πρόταση του Ματίγια, ο Ματίγια έκανε το βαρύ πεπόνι. Εγώ ξέρετε, το Χαβιέ είναι φιλαράκι μου. Το συμπαθώ πάρα πολύ. Και έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο από τότε που είχε φύγει αρκετές φορές. Και μου είπε ότι έκανα κι εγώ, λέει, το παραπάνω το δύσκολο από όσο θα έπρεπε. Μου έγινε πρόταση, εντάξει, δεν αισθάνθηκα ότι ήταν μεγάλη πρόταση. Περίμενα ότι θα πάρω κάτι παραπάνω. Όταν τη δέχτηκα μετά την πρόταση, λέει, είχε περάσει το διάστημα και δεν μπόρεσα να μείνω. Έτσι, ο ίδιος ο Ματίγια μου τα έχει πει. Έφυγαν λοιπόν Σάσα και Ματίγια, δύο παίκτες που ήταν ο ένας για 4 και ο άλλος για 3 χρόνια στην ομάδα και είχαν μια σημαντικό ρόλο στα χαφ. Τη φεύγοντας αυτοί οι δύο, ήρθαν ο Ντιόπ και ο Νταμπό. Δεν ήταν και πολύ πετυχημένη η διαφοροποίηση από Σάσα Ματίγια σε Ντιόπ Νταμπό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και γενικά ήταν ένα καλοκαίρι στο οποίο πήγαμε σε επιλογές αρκετές που ήταν. Δεν ήταν αυτές που θα έπρεπε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ και το φίλο μου τον Κονσερβάρη, τον Αντώνιο, το φίλο μου, πριν πάω στο διάλειμμα. Δεν θα είμαστε γέλου κονσέρβα τουλάχιστον τις τρεις επόμενες ημέρες με το καλό, πάντα λέω. Ούτε σήμερα θα έχουμε επανάληψη με το καλό. Ούτε αύριο που έχει και το παιχνίδι, ούτε μεθαύριο. Με το καλό πάντα λέω, έτσι, γιατί μετά θα βάλω καμιά επανάληψη και θα με κυνηγάς. Και το φίλο με τον Αντώνιο αυτό που με κατηγορεί ότι βάζω εκπομπές σε επανάληψη. Τι να κάνω, παιδιά. 4 Αυγούστου είναι. Δεν είναι όλοι σαν και εμάς. Σαν και εμένα και τον Γκάλι και το δασκάλου ακόμα. Πώς θα την πάρει την άδειά του μετά το 5-15 Αυγούστου εκεί που θα κλείσουμε μέχρι το μάτς με την Νάπολη. Είπαμε θα πάμε με εκπομπές. Μέχρι δηλαδή τις 12 του μηνός και μετά θα κλείσουμε για δύο μέρες ουσιαστικά. Πέμπτη Παρασκευή, Σαββατοκύριακο δεν θα είχαμε εκπομπές έτσι κι αλλιώς. Από Δευτέρα 17 θα επιστρέψουμε. Θα πάρει ο δασκάλου εκεί την άδειά του. Εγώ, επειδή είμαι κοπρόσκυλο, δεν έχω πουθενά να πάω, είμαι εδώ. Ο Γκάλης, επειδή και αυτός κοπρόσκυλος σαν και εμένα είναι, είμαστε εδώ πέρα, δεν πάμε πουθενά. Οι υπόλοιποι, εμείς θα ξεκουραστούμε το χειμώνα και θα βρούμε κανένα κενό να πάρουμε καμιά εβδομάδα έτσι να πάρουμε τις ανάσεις μας και εγώ και ο Χρήστος. Εγώ τις παίρνω τις ανάσεις με τα ταξίδια τα ευρωπαϊκά, παιδιά. Όπου πάμε με το μπάσκετ, γιατί το ποδόσφαιρο δεν έχει ευρωπαϊκά ταξίδια. Το μπάσκετ εκεί που έχει ευρωπαϊκά ταξίδια. Να τα κάνουμε διήμερα, τριήμερα εκεί πέρα για να παίρνουμε τις ανάσες με Άρη πάλι. Γιατί καλά ανασένεις, καλά ξεκουράζεσαι μόνο με Άρη. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επιστροφή, συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά, αλλά και με ερασιτέχνη. Θα πω δύο πράγματα και για τον ερασιτέχνη. Ποδοσφαιρικά θα σας πω για το θέμα Μάνου, που βρισκόμαστε, αν υπάρχει κάτι όσον αφορά το θέμα Μάνου, άλλο από αυτά που σας έχω πει όλο το προηγούμενο διάστημα και γενικότερα και τι άλλο κοιτάζει η ομάδα πέραν από το κέντρο της άμυνας και το αριστερό άκρο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νέος κάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
14: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
15: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
14: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
15: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
14: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
15: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
14: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
16: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
19: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ.
20: Star στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, Πλησίον Γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
27: Με ημάρεις.
28: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
29: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Της δεύτερης ώρας της εκπομπής ποδοσφαιρικό Yellow News στο Yellow Radio 101,7, καθώς ακολουθεί το μπασκετικό. Θυμίζω 2-4 εγώ, 4-6 Χρήστος Γκάλης, και σήμερα θα σκρατήσουμε συντροφιά. Αύριο, να πω από τώρα ότι θα έχουμε μία διαφοροποίηση. Αύριο θα κάνει μία ώρα παραπάνω ο Γιάννης ο δασκάλου, 12 με 3. Στη συνέχεια 3 με 6 θα κάνω εγώ, γιατί από τις 6 θα είναι στο στούντιο ο Χρήστος Γκάλης. Θα σας πει τα μπασκετικά αρχικά τα δικά του. Αύριο λογικά θα έχουμε ανακοίνωση και Μοκόκα, οπότε θα πέσει πάνω στην παρουσία του στο στούντιο. Από τις 6 ώρα λοιπόν Χρήστος Γκάλης στο στούντιο του Yellow Radio. 7.30 ώρα η μετάδοση αναμέτρησης Άρης Πανθρακικός από εμένα. Ο Χρήστος θα κάτσει μέχρι τις 10. Να βγάλουμε και δηλώσεις και το ρεπορτάζ που θα υπάρχει για το φιλικό με τον Πανθρακικό. Και συνέχεια θα είναι η οδηγή μας, ο Φώτης Αναστασιάδης και οι υπόλοιποι. Νομίζω ο Νίκος Λαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Τσαμτζουκάκης δηλαδή. Νομίζω ότι είναι. Πώς το λένε. Φυσιολογικό, έτσι. Αύριο δεν θα έχουμε καμία επανάληψη. Ούτε σήμερα, αγαπημένο μου Αντώνιο, ούτε την Πέμπτη, σύμφωνα με όσα έφτιαξα. Άλλαξες, εγώ τα φτιάχνω. Καμιά φορά χαλάνε. Ευελπιστώ ότι θα γίνει έτσι μέχρι και την Πέμπτη. Να μην έχουμε κάποια επανάληψη, να μην σε στεναχωρούμε και σένα και αναγκάζεις και μας ακούς ξανά, και αυτό είναι πρόβλημα, όπως και να το κάνουμε. Συνεχίζω για το ποδοσφαιρικό. Είπα για τους κεντρικούς αμυντικούς, είπαμε για τον Σισε, είπαμε για τον Σάτκα, είπαμε για Μαζουακού, για αριστερό μπακ. Πάμε λίγο στο θέμα του Μάνου. Να ξεκαθαρίσω αρχικά, μάλλον για τους φίλους που ρωτήσαμε, ότι παιδιά, αύριο έχει κανονικά εισιτήρια το παιχνίδι. Έχουν βγει ήδη τα εισιτήρια. Ανοίγουν μόνο δύο θύρες. Ανοίγει μόνο η θύρα 3 και η θύρα 7. Αυτές οι δύο. Όσοι έχετε πάρει διαρκείας, τα διαρκείας ισχύουν και για τα φιλικά παιχνίδια. Άρα και στο αυριανό φιλικό με τον Πανθρακικό και στο φιλικό του Σαββάτου με τον Πανσεραϊκό. Όσοι έχουν πάρει εισιτήριο διαρκείας θα μπουν στο γήπεδο κανονικά με αυτό. Απλά όσοι έχουν πάρει εισιτήριο διαρκείας στις άλλες θύρες, δηλαδή στην 1, στη 2 ή στην 9, μπορούν να πάνε είτε στην 3 είτε στην 7. Με το εισιτήριό τους κανονικά, όπως το έχουν βάλει στο GovWallet, μπαίνουν είτε από την 3 είτε από την 7. Οι υπόλοιποι. 10 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο στην 3 και 15 ευρώ στην 7. Αυτό για όσους ρωτούσαν για το αυριανό παιχνίδι και αν έχει εισιτήρια. Έχει κανονικά εισιτήρια, και για τον φίλο που μου λέει ότι δεν μπορεί να πάρει. Δεν ξέρω. Γιατί να μην μπορεί να πάρει. Εγώ μπαίνοντας μέσα, βλέπω ότι επιλέγοντας το εισιτήριό σου, πατάς και σε οδηγεί να βγάλεις το εισιτήριο. Δεν ξέρω, φιλαράκι μου, εσύ με ρώτησες που Γιάννης νομίζω, δεν μπορείς να βγάλεις εισιτήριο για αύριο. Εγώ βλέπω ότι μπαίνεις και κανονικά μπορείς να βγάλεις το εισιτήριό σου. Δεν μου προκύπτει κάποιο πρόβλημα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα όσον αφορά το εισιτήριο. Για τη μετάδοση του αγώνα τα είπα, δεν θα έχει αύριο μετάδοση το παιχνίδι. Αύριο δεν θα έχει τηλεοπτική μετάδοση. Θα έχει μετάδοση μόνο ραδιοφωνική από εμάς και όποιους άλλους συναδέλφους και όποια άλλα μέσα κάνουν μετάδοση των αγώνων του Άρη. Με τον Πανσεραϊκό το Σάββατο και με την Νάπολη την επόμενη Τετάρτη θα μεταδοθούν κανονικά από την Ενόβα. Για ένα φίλο που με ρωτούσε για το μάτς με την Καρδίτσα τι θα γίνει. Εκεί τώρα, παιδιά, το μάτς με την Καρδίτσα ουσιαστικά είναι το πρώτο παιχνίδι κυπέλου της φετινής σεζόν. Τα πρώτα δηλαδή παιχνίδια κυπέλου που θα γίνουν σε αυτή τη φάση. Μάλλον το πρώτο είναι το Τρίκαλα ΑΕΛ. Η δεύτερη φάση, τα πρώτα παιχνίδια, που τα δικαιώματα πλέον του κυπέλου Ελλάδος τα έχει ο Sky, τα έχει ο. Κάτα φυλάδο θέλει σίγουρα τα παιδιά. Κάτα φυλάδο για οποιοδήποτε εισιτήριο θέλει. Δεν νομίζω να μην θέλει για το φιλικό. Θέλει κανονικά κάτα φυλάδο. Έλεγα λοιπόν και πριν ότι τα παιχνίδια του κυπέλου, όπως και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ, όπως και τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League, τα έχει πάρει ο όμιλος Sky, ο Αλαφούζος. Θα δημιουργήσει το Sport FM TV. Θα είναι έτοιμο το Sport FM TV για να μεταδώσει αυτά τα παιχνίδια του κυπέλου. Λένε ότι θα κάνει πρεμιέρα το Sport FM TV 20 Σεπτεμβρίου, μου είπαν. Άρα 21 Σεπτεμβρίου, μάλλον. Μετά την ολοκλήρωση των 5 πρώτων αγωνιστικών του πρωταθλήματος και θα έχουμε παίξει και τις 3 πρώτες αγωνιστικές και στη Link Phase του κυπέλου. Και αυτά τα μάτια του κυπέλου τα τώρα. Έχω λοιπόν ένα ερωτηματικό όσον αφορά το παιχνίδι του κυπέλου με την Καρδίτσα, αν και πού θα το δείξει. Όχι, δεν προκύπτει ότι θα υπάρχει κάποια μετάδοση για το βρωμένο παιχνίδι, ούτε από streaming ούτε από οπουδήποτε άλλο. Δεν προκύπτει από κάπου ότι θα υπάρχει μετάδοση με κάποιον άλλον τρόπο της αυριανής αναμέτρησης. Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα λίγο στο θέμα λοιπόν του Μάνου. Το θέμα του Μάνου, παιδιά, έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Υπήρξε προχθές
μια ανάρτηση που έκανε ο Μάνου, γράφοντας και στα ελληνικά και όλα χαλαρά, και μπήκαν όλοι στην διαδικασία να πούν τι γίνεται, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα, τι γίνεται, ποιο είναι το, γιατί το γράφει αυτό ο Μάνου. Και έρχεται μετά και ο Καρυπίδης, έρχεται και ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος κάνει από πίσω μια, γράφει μάλλον από κάτω ένα σχόλιο, βάζοντας ένα προσωπάκι το οποίο κάνει σουτ, σαν να λέει μη μιλάς στον Μάνου Γκαρθία. Και όλοι, ξέρεις, τώρα προσπαθούν να το συνδέσουν, τι είναι αυτό, γιατί είναι αυτό, έρχεται ο Μάνου, συμφώνησε ο Μάνου και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ θέλω να σας πω λοιπόν ότι ο Μάνου θέλει και πάρα πολύ να έρθει. Αλλά για να έρθει υπάρχουν διάφορα δεδομένα στα οποία πρέπει να, πώς το λένε, να διαφοροποιηθούν. Πρέπει να υπάρξουν διάφορα δεδομένα τα οποία θα έχουν, θα βρει τη λύση ο Άρης με την Κάνσας. Παιδιά, σε αυτή την ομάδα τον πουλήσαμε τον παίκτη 6 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τον Σουλεϊμάνοφ. Τα 5 για μένα ήταν για τον Μάνου και το 1 για τον Σουλεϊμάνοφ. Νομίζω 4,5 και 1,5 γράφτηκαν, αλλά ουσιαστικά 5 και 1 ήταν. 5 για τον Μάνου και 1 για τον Σουλεϊμάνοφ. Έδωσε λοιπόν ένα ποσό 5 εκατομμυρίων ευρώ, 4,5 εκατομμυρίων ευρώ για να πάρει τον Μάνου Γκαρθία πριν από 1,5 χρόνο. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Για να τον αφήσει έτσι εύκολα να φύγει. Από την άλλη, η δεύτερη ιδιαιτερότητα που υπάρχει είναι ότι ο παίκτης αυτή τη στιγμή θεωρείται όχι παραπανήσιος, δηλαδή, όχι ότι περισσεύει, αλλά έχει επιλογές πολλές μεσοεπιθετικά το Κάνσας. Ή Κάνσας. Το Κάνσας, πώς λέγεται η ομάδα. Έχει λοιπόν πολλές επιλογές. Άρα αυτό αφήνει μια πιθανότητα να φύγει ο παίκτης από την ομάδα του. Βέβαια, και να φύγει από την Κάνσας ο Μάνου, έτσι τώρα που το λέμε, κάποιος πρέπει να καλύψει το συμβόλαιό του. Το συμβόλαιό του, παιδιά, μαζί με φόρους και τα λοιπά όλα, είναι περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο. Άντε, επειδή είναι στην Αμερική και έχει πολλούς φόρους και τα λοιπά, να το πάω 1,5, να το πάω ένα 200, ξέρω εγώ, ένα 300, είναι πάντως ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Τώρα, αν υπάρχει πιθανότητα να έρθει ο παίκτης δανεικός, να πεις δηλαδή ότι μπορεί να έρθει δανεικός ο παίκτης για, ξέρω εγώ, για ένα χρόνο και μετά να δεις για 6 μήνες και να δεις, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Μάνου πάντως θα ήθελε, τώρα παιδιά, αν ζούσε σε Θεσσαλονίκη, εδώ, στον Παράδεισο, όπως μου έχει πει ποδοσφαιριστής στο παρελθόν, Δημήτρη, ο Παράδεισος είναι η Θεσσαλονίκη. Μόλις σταματήσω το ποδόσφαιρο, το πιθανότερο είναι εδώ να έρθω να ζήσω. Και παρότι δεν ήταν από καμιά χώρα, έτσι από χώρα με ήλιο, ήταν με θάλασσες, μου λέει, πια μου λέει, δεν πάω εκεί στη χώρα μου. Στον Παράδεισο, λέει, θα μείνω. Θα έρθω να μείνω εδώ όταν σταματήσω το ποδόσφαιρο. Έφυγε λοιπόν από τον Παράδεισο και πήγε στο Κάνσας, όπου το μόνο που μπορούσε να κάνει είναι να πας σε κανένα εμπορικό κέντρο, να κάνεις καμιά γύρα εκεί γύρω-γύρω. Το χειμώνα παγώνει το δέρμα σου, παγώνεις ολόκληρος από το κρύο που έχει και από τα χιόνια και από όλα τα υπόλοιπα. Ενώ εδώ ήταν στον Παράδεισο. Γιατί να μην θέλει λοιπόν να επιστρέψει ο παίκτης στον Άρη? Γιατί να μην θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη? Γιατί να μην θέλει να επιστρέψει εδώ όπου, όπως να το κάνουμε, έπαιξε 3,5 χρόνια στην ομάδα με όλες τις ιδιαιτερότητες οι οποίες υπήρχαν, χάνοντας, όχι 3,5, 2,5 χρόνια στην ομάδα, χάνοντας μεγάλα διαστήματα στο πρωτάθλημα, γενικότερα στα παιχνίδια, επειδή είχε αυτόν τον τραυματισμό που τον κράτησε σχεδόν ένα χρόνο εκτός. Ο Άρης του φέρθηκε πολύ καλά. Τι εννοώ του φέρθηκε καλά? Και ασχολήθηκε μαζί του, και όταν θεώρησε ο ίδιος ότι έπρεπε να πάει να κάνει την επέμβαση στην Ισπανία, τον άφησε να πάει να την κάνει στην Ισπανία την επέμβαση. Γύρισε εδώ και του έσωσε ουσιαστικά την καριέρα ο Άρης και ο γιατρός της ομάδας. Αν το ρωτήσει το Μάνου, θα σας τα πει. Ουσιαστικά την καριέρα του την έσωσε με τη δεύτερη επέμβαση που του έκανε, γιατί η πρώτη που έγινε στην Ισπανία ήταν πλήρως αποτυχημένη και γι' αυτό άργησε να επιστρέψει. Την έσωσε ο Άρης και ο γιατρός της ομάδας, ο Γιάννης ο Χρήστου. Τον έχει εικόνισμα τον Χρήστου ο Μάνου, το Γιάννη. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν. Θα ήθελε λοιπόν πάρα πολύ να επιστρέψει στην Θεσσαλονίκη. Αλλά πρέπει να βρεθεί λύση και άκρη με όλα τα υπόλοιπα. Να τον δώσει δανεικό, να τον πάρουμε δανεικό από την Κάνσας, να δώσει κάποια χρήματα η Αμερικάνικη, η ομάδα της, η Αμερικάνικη, να δώσουμε τα υπόλοιπα εμείς. Είναι ένα ενδεχόμενο. Απλά θα πω τώρα κάτι.
Δεν ξέρω αν θα πάρουμε κεντρικό αμυντικό. Αν θα πάρουμε δεύτερο κεντρικό αμυντικό, αν θα πάρουμε σίγουρα. Αν θα πάρουμε δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε δεύτερο αριστερό μπακ. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε δεύτερο δεξιμπάκ ή οτιδήποτε άλλο. Για το Μάνου πάντως, επειδή ο Καρυπίδης συνηθίζει να κάνει κάτι τέτοιες κινήσεις, δηλαδή με παίκτες που τους έχει και μια καψούρα όπως λέμε, δεν θα μου κάνει εντύπωση να ασχοληθεί παραπάνω και να τη βρει την άκρη και να τον πάρει τον παίκτη. Εντάξει, γιατί να μην θέλει να γυρίσει, παιδιά, ο Μάνου. Πήρε παίκτες, παιδιά, έχει καλή παρουσία ο Μάνου. Έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια. Παίζει, δεν είναι ότι δεν παίζει εκεί. Απλά τώρα κάνανε τρεις μεταγραφές στη μεσοπαιδική γραμμή. Και ο ένας παίκτης είναι. Δώσανε και πόσα εκατομμύρια στον Ολυμπιακό για να τον πάρουν. Ο Ζε Λουίς, πώς λέγεται. Δεν παίζει δεκάρι, αλλά παίζει μεσοπαιδική γραμμή κι αυτός. Και ουσιαστικά ο Μάνου, πώς να το πω, παιδί μου, χάνει τη θέση του. Πάει να χάσει τη θέση του. Αυτό. Λοιπόν, ναι, μέχρι να υπάρχει η καινούργια πλατφόρμα, το Sport FM TV, το πιθανότερο είναι τα μάτς να δίνει το Sky. Για το φίλο που με ρωτάει για το κύπελο. Έτσι είναι, ναι. Το λογικό είναι αυτό. Και πω για το Μάνου για να το κλείσω. Αυτά είναι τα δεδομένα. Επειδή υπάρχουν όλες αυτές οι ιδιαιτερότητες, θα το παλέψει μέχρι τέλους για να τον φέρει τον παίκτη. Εδώ τώρα δημιουργείται ένα άλλο ερωτηματικό. Ξεκίνησε η σεζόν. Ο Γρηγορίου κάνει προετοιμασία. Ο Γρηγορίου βάζει την ομάδα να παίξει χωρίς δεκάρι επί της ουσίας. Παίζει με δύο επιθετικούς σε αυτά τα δύο φιλικά που είδαμε μέχρι τώρα και γενικότερα από ό,τι μας λέγανε και οι συνάδελφοι που ήταν στην προετοιμασία και είδαν εκεί πολλές προπονήσεις ομάδας. Εγώ μία είδα μόνο στην Πτολεμαϊδά και σε αυτήν που είδα εγώ το ίδιο ίσχυε. Ο Άρης έπαιζε συνέχεια με δύο επιθετικούς. Και στην Πτολεμαϊδά δηλαδή που το είδα το παιχνίδι, με δύο επιθετικούς έπαιζε ο Άρης. Στη μία ομάδα ήταν ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ και στην άλλη ήταν ο Αλφαρέλα και ο Μωρόν. Αυτό παίζει περισσότερο ο προπονητής του Άρη. Δεν παίζει δηλαδή με παίκτη. Θα μου πεις, δεν έχουμε ένα καθαρό δεκάρι τώρα. Έχουμε παίκτες που μπορούν να παίξουν στο 10, αλλά ένα καθαρό δεκάρι δεν έχουμε. Ξεκινάει λοιπόν και πάει και παίζει με δύο επιθετικούς. Και τουλάχιστον σε αυτά τα δύο φιλικά που είδαμε μέχρι τώρα, το ένα που είδαμε και το άλλο που μάθαμε από όσους το είδαν, πάει καλά η ομάδα. Δεν πάει άσχημα στα φιλικά τα οποία παίζει, παίζοντας με δύο επιθετικούς, με τον Κουαμέ πίσω από τον Καντεβέρε. Αν έρθει ο Μάνου, τι θα κάνεις και του δώσεις αρκετά λεφτά. Θα αλλάξει πάλι το σύστημα. Και ενώ τώρα έχουμε 6 επιθετικούς, μπορεί να φύγει κάποιος, έτσι. Το λέω το 6 τώρα, αλλά μπορεί κάποιος από αυτούς. Τώρα, κορυδευόμαστε και μεταξύ μας. Ποιος είναι, αν μπορεί να φύγει κάποιος, ή ο Μωρόν να φύγει, ή ο Αλφαρέλα. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος να φύγει. Οι δύο ήρθαν τώρα. Ο ένας δηλαδή που ανακοινώθηκε, ο Ντιόπ, αυτός είναι Ντιόπ κανονικός, όχι σαν το CC Ντιόπ που έκανα. Ένας λοιπόν ο Ντιόπ και ένας ο Μυρ. Περιμένουμε να ανακοινωθεί σήμερα λογικά. Και υπάρχουν και δύο που πάνε τρένο. Πολύ καλά ο Καντεβέρε και ο Κουάμε. Άρα, τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν τον βάζει ψευτο. Δεύτερος επιθετικός παίζει ο Κουάμε. Δεν είναι δεκάρι ο Κουάμε, ούτε ψευτοδεκάρι μπορεί να τον πει. Ψευτοεννιάρι μπορεί να τον πει. Ψευτοδεκάρι δεν μπορεί να τον πει. Τον Κουάμε. Δεν είναι ούτε 4-4 ο Κουάμε. Παίζει και στο πλάι, παίζει και πίσω από τον επιθετικό. Παίζει. Αλλά το δεκάρι έχει. Πώς να το πω. Στο 10 μπορεί να παίξει. Να βάλω το Γένσεν να παίξει το 10. Ή να βάλω τον Μάνου. Ή να βάλω τον Κουαμέ. Τελείως διαφορετικά παίζει ο ένας από τον άλλον. Και οι τρεις θεωρητικά παίζουν στην ίδια θέση, αλλά στην πράξη είναι τρεις τελείως διαφορετικοί παίκτες. Ο ένας, ο Γένσεν, είναι τρεχαντήρι, τρέχα, δεξιά και αριστερά, αλλά λίγα πράγματα στο συμμετοχικό παιχνίδι. Ο Μάνου είναι να σου βγάλει την μπάσα μάτι να βάλει τον γκολ και γενικότερα να είναι ο μαέστρος εκεί στο χώρο μεσαίας γραμμής. Και ο Κουαμέ να έχει ένα δεύτερο παίκτη, ένα δεύτερο επιθετικό και περιοχή να πατάει μαζί με τον Καντεβέρε και να αλλάζουν θέσεις, να πηγαίνει μπροστά ο Κουαμέ πίσω ο Καντεβέρε. Το έχουν αυτό, μπορούν να το κάνουν. Οι δύο συγκεκριμένοι γιατί έχουν και χαρακτηριστικά αυτά. Άρα, εδώ τώρα μιλάμε για να φύγει ένας παίκτης ο οποίος είναι δεκάρι. Ο Μάνου είναι δεκάρι. Ούτε οκτάρι παίζει, ούτε αριστερό εξτρεμ. Κάποτε μπορούσε να παίξει πιθανόν και αριστερό εξτρεμ, αλλά η θέση του είναι δεκάρι. Καθαρό είναι ο Μάνου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτό είναι που εγώ βλέπω και πιστεύω στη δεδομένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Λοιπόν, 10-12 εδώ είναι ρε ο. Θα πάω τώρα σιγά σιγά στα υπόλοιπα. 10-12 εδώ είναι ο Παπαδόπουλος. Θα κυνηγάσει ο Παπαδόπουλο. Επέστρεψε κανονικά, όλη η εβδομάδα θα κάνει. Την άλλη θα λείψει πάλι δύο μέρες αναγκαστικά αφού θα πάει στην Ιταλία. Τι να κάνουμε, αφού μισό στέλνουμε στην Ιταλία, ρε παιδιά, να πάει για το μάτς με την Νάπολη. Δεν φταίει ο Νίκος. Μην τον κυνηγάμε. Εγώ τον κυνηγάω συνέχεια. Αλλά μην τον κυνηγάμε και γι' αυτό.
Πάνε εσύ, λέει, εγώ δεν πάω. Εγώ είπαμε, θα πηγαίνω, θα πάω σε κανένα ευρωπαϊκό στο μπάσκετ μόνο. Δεν πάω πουθενά άλλο. Και εντάξει, στα ελληνικά, στο ποδόσφαιρο θα πηγαίνω πάντω. Εντάξει. Εκεί, εκεί δεν χάνουμε μάτς. Είναι άλλη φάση. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί δεν το δείχνει αύριο το μάτς. Τι ακριβώς. Στείλτε πάντως κανένα μήνυμα στην Νόβα. Στείλτε κανένα μήνυμα. Πείτε, παιδιά, στην Ελλάδα μάτς, το Βικελίδης μάτς και δεν το δείχνετε. Αυτό με τον Πανσεραϊκό το ανακοίνωσαν να το δείξουν. Δεν ξέρω τώρα. Βασικά Τετάρτη έχει τίποτα άλλο. Γιατί τα βαν, ξέρετε, δεν είναι των καναλιών. Τα βαν είναι γενικότερα που χρησιμοποιούνται. Την Πέμπτη έχει μάτς και δεν ξέρω πάω που παίζει. Παίζει εντός ή εκτός. Δεν θυμάμαι τι που παίζει, που παίζουν αυτοί. Γενικά πρέπει τα βαν, ξέρετε, είναι, δεν έχει, τι έχει δηλαδή και δεν μπορεί να κάνει τη μετάδοση. Τι έχει, ποιο είναι το πρόβλημα. Για μάτς ξαναλέω που γίνεται στη Θεσσαλονίκη. Εδώ παίζει ο ΠΑΟΚ, αλλά παίζει την Πέμπτη, δεν παίζει Τετάρτη. Με την Άντερλεχτ. Άρα δεν έχει πρόβλημα με το βαν. Πρέπει να γίνει πίεση. Να γίνει το μάτς. Έτσι, να γίνει το μάτς. Πάνε μια εβδομάδα θάλασσα, λέει ο άλλος, να χαλαρώσεις. Θα σου κάνει καλό, άστον άρι και τον μπάσκετ. Η θάλασσα θα μου κάνει καλό δύσκολα. Κάνα βουνό να πάω, μπορεί. Κάνα βουνό να πάω, μπορεί. Η θάλασσα να πάω. Η θάλασσα μόνο με κουράζει. Μόνο με κουράζει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για το Μάνο είπαμε. Σήμερα πες Ολυμπιακός. Ή αύριο. Ξεκινάει και ο Ολυμπιακός, έτσι είναι, Champions League. Τσαμπί, για να δω. Ο Ολυμπιακός να είμαι γεννήσει 9 σήμερα. Μάλιστα. Μπαίνει και ο Ολυμπιακός στα Ευρώπα. Όλοι παίζουν στα Ευρώπα και εμείς παίζουμε φιλικό με τον Πάνθρα. Να κάνουμε. Όλα μέσα στο παιχνίδι είναι. Έκλεισα λοιπόν και με το θέμα, Μάνο. Τώρα για τις υπόλοιπες θέσεις, πού μπορεί να κάνει κίνηση η ομάδα. Έτσι το ερωτηματικό τώρα. Πού μπορεί να κάνει, σε ποια άλλη θέση μπορεί να κάνει κίνηση η ομάδα. Φόρ δεν θα πάρουμε, έτσι. Νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε αυτό. Εξτρέμ. Μπορεί να πάρουμε εξτρέμ. Αν μπορεί να πάρουμε, είναι μόνο να πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ. Αν πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ, ένα, με την προϋπόθεση όμως ότι θα φύγει κάποιος από τους υπόλοιπους και κυρίως ο Μπουσαΐντ. Μόνο με αυτή την προϋπόθεση. Να φύγει κάποιος από τους υπόλοιπους, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα στα δεξιά έχει Γκαρέ, Παλάσιος και Διαλό, και στα αριστερά έχει Γιαννιώτα, Δόνι και Μπουσαΐντ. Έχει τρεις και τρεις. Λες, καλυμμένος είμαι. Έτσι δεν είναι. Τι λες όταν έχει τρεις και τρεις. Και μπορεί να παίξει και ο Αλφαρέλα στο πλάι αριστερά. Δεν βάζω και τον Κουάμε που μπορεί να παίξει. Βάζω αυτούς που σίγουρα μπορούν να παίξουν. Άρα έχω αριθμητικά τρεις και τρεις. Εγώ λέω ότι το ιδεατό είναι να μπορέσουμε να πάρουμε ένα αριστερό εξτρέμ το οποίο θα είναι βασικός. Και αν μπορεί να φύγει ο Μπουσαΐντ. Για να διάσει χώρο. Βέβαια, με το συμβόλαιο που του έκανε στον Μπουσαΐντ, άντε βρες τρόπο να το λύσεις. Είναι μια από τις πολλές περιπτώσεις που λέμε ένα παίκτη που το συμβόλαιο που τον κάνεις μετά δυσκολεύεσαι να το λύσεις. Άρα, αριστερό εξτρέμ με ερωτηματικό. Τώρα στα χαφ, αν έρθει κάποιος, μόνο αν φύγει πάλι κάποιος. Και εκεί, εγώ πιστεύω ότι δεν καιγόμαστε κιόλας. Ήδη ο Χόγκλα, χθες μπήκε κανονικά στο πρόγραμμα, βέβαια, έκανε το δικό του πρόγραμμα, γιατί προσπαθεί τώρα να ακολουθήσει να πιάσει τους άλλους. Σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεκινήσει να τρέχει. Είχε μείνει εδώ ο βοηθός προπονητή του Γρηγορίου, ο Νίκος, ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν πέρσι προπονητής K19, δεν είχε ακολουθήσει την ομάδα στην Ιταλία. Ήταν εδώ για να κάνει προπονήσεις με όσους έρθουν μεταγραφή. Δεν ήρθε κάποια μεταγραφή, ήρθε μόνο ο νεαρός ο Ντιόπ. Και έκανε αυτός προπονήσεις και έκανε καθημερινά προπόνηση και με τον Χόγκλα, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα είχε ξεκινήσει να τρέχει. Ήδη αυτή τη εβδομάδα τώρα κάνει και άλλα κομμάτια και από τα μέσα της επόμενης θεωρώ ότι θα αρχίσει να μπαίνει κανονικά σιγά σιγά στο πρόγραμμα. Για να είναι και αυτός διαθέσιμος. Έτσι. Για να είναι και αυτός διαθέσιμος. Στα χαφ λοιπόν όχι. Κέντρο άμυνας. Αριστερό μπακ τα είπαμε. Και ένα αναλογματικό δεξιμπακ εκεί επήγει. Ένα δεξιμπακ πίσω από τον Φαντιγκά.
Και όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, εκεί υπάρχει ερωτηματικό. Τι θα γίνει στο θέμα του τερματοφύλακα. Αν η ομάδα δηλαδή θα πάρει ένα ακόμα τερματοφύλακα. Εγώ λέω ότι πρέπει να πάρει ένα ακόμα τερματοφύλακα. Βασικά για να είναι καλυμμένη, να έχει και ένα τρίτο τερματοφύλακα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Είναι μόνο νεαρός ο Ατρίδης. Δεν ξέρω αν θα τον υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο ή όχι. Έχει τους δύο, το Διούδη και το Μάικιτς. Για μένα πρέπει να πάρει και ένα τρίτο τερματοφύλακα και να πάρει απόφαση τι θα είναι. Τι θέση θα είναι αυτός ο τρίτος τερματοφύλακας. Θα είναι ο βασικός, θα πάρουμε ένα τερματοφύλακα για βασικό. Θα πάρουμε ένα τερματοφύλακα απλά για να κλείσουμε την τριάδα. Με ότι έχουμε δύο και έναν τρίτο. Ερωτηματικό. Αυτά. Τα αφήνω παιδιά για το αγωνιστικό. Θα τα πούμε. Έχουμε μέρες μπροστά μας και τις επόμενες για να τα λέμε. Ελπίζω να τα λέμε και πιο συγκεκριμένα και με κανένα παίκτη ο οποίος θα κλείσει. Τα είπα για αμυντικούς, τα είπα παιδιά. Για center back και αριστερό back τα είπα στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, δύο λόγια για τον ερασιτέχνη. Πριν πάω και στα δικά σας μηνύματα. Δύο λόγια για τον ΑΣ. Χθες είχαμε την συνέντευξη του αντιπροέδρου του ΑΣ, του Άκη του Σουνίδη. Τον είχαμε για περίπου 40 λεπτά στον αέρα. Μιλήσαμε για τα περισσότερα από αυτά τα οποία απασχολούν αυτή τη στιγμή τον ΑΣ. Για τα περισσότερα από αυτά τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα όσον αφορά τον ΑΣ Άρης. Πολλά και διάφορα, πολλά τα ζητήματα, πολλά αυτά τα οποία απασχολούν όσον αφορά τον ερασιτέχνη. Εγώ λίγο πολύ σας τα έχω περιγράψει πολλές φορές για το τι ισχύει. Πολλές φορές. Κάνοντας μια μικρή παρένθεση πριν συνεχίσω, κάνοντας μια μικρή παρένθεση σε κάτι που έλεγε και χθες το βράδυ στην εκπομπή που έκανε ο Πέτρος ο Γαβριλίδης, γενικά αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και στο θέμα διαφόρων πραγμάτων που γράφονται, κάποιοι που αναφέρουν, και σε εμάς και στο γέλο, ότι είστε έτσι, είστε αλλιώς, λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο. Κάπου μάλιστα γράφτηκε, και αυτό έτσι με τσίκλισε για να το σχολιάσω, κάπου γράφτηκε Άρης FM νούμερο 2 το Yellow Radio. Να του πω λοιπόν αυτού που το έγραψε, αυτού του τρολακίου το οποίο έγραψε το Yellow Radio Άρης FM νούμερο 2, ότι ή δεν ξέρει τι ήταν ο Άρης FM, δεν είχε ενημέρωση για το τι ήταν ο Άρης FM. Να του πω ότι το Yellow Radio δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται Άρης FM γιατί δεν έχει καμία σχέση με τον Άρη. Έτσι όπως είχε το Άρης FM, το οποίο ήταν ένα ραδιόφωνο το οποίο το ίδρυσαν επί της ουσίας με τα λεφτά της Λέσχης, του ΑΣ και της ΠΑΕ. Καμία σχέση δεν έχει το Yellow Radio με όλα αυτά. Το Yellow Radio είναι ένα ραδιόφωνο των Αριανών. Και μία άλλη ειδοποιώς διαφορά είναι ότι το Άρης FM άντεξε με το ζόρι 2-2,5 χρόνια, με το πολλά μπορώ να λέω και πολλά. Και το Yellow Radio έχει μπει στον 12ο χρόνο της λειτουργίας του. Άρα, όλα αυτά, αν τα βάλεις κάτω, θα καταλάβεις ότι καμία σχέση δεν υπάρχει ανάμεσα στον Άρης FM και το Yellow. Ξέρω ότι το λέτε για να μας πικάρετε, για να μας πειράξετε, για να μας ενοχλήσετε. Με αυτά δεν μας ενοχλείτε, να ξέρετε. Γελάμε πιο πολύ. Απλά ήθελα να το κάνω το σχόλιο, ήθελα να το πω γιατί ή δεν ξέρουμε τι ήταν το ο Άρης FM και το λέμε απλά έτσι για να το πούμε, να πούμε την εξυπνάδα μας. Ας μην πω τι άλλο σκέφτομαι στο μυαλό μου. Το λέω αυτό γιατί έχει σχέση και με αυτά που λέγαμε για τον ερασιτέχνη, γιατί γι' αυτό γράφτηκε το Άρης FM, ότι είμαστε Άρης FM νούμερο 2. Επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που έλεγα για τον ΑΣ. Πολλά τα ζητήματα. Κάποια εξ αυτών νομίζω τα περισσότερα τα ξεκαθάρισε ο Άκης ο Σουνίδης. Κάποια άλλα δεν ξεκαθαρίστηκαν. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία πρέπει να ξεκαθαριστούν περισσότερο από τον ΑΣ. Τα έχω πει και άλλες φορές ότι το να μιλάς και να λες αλήθεια, να λες αυτό που ισχύει πραγματικά και ας μην αρέσει και ας ενοχλεί, είναι ο μόνος δρόμος για να φτάσεις στο αποτέλεσμα που θέλεις. Αν κρύβεσαι, αν λες μισόλογα, αν λες μήπως να μην πούμε αυτό για να μην ενοχλήσουμε αυτόν. Μην πούμε εκείνο για να μην ενοχλήσουμε τον άλλον. Αχ, να μην πούμε γι' αυτό. Ίσως να μην αναφέρουμε εκείνο. Ίσως να μην θίξουμε τον τάδε. Δεν μπορείς να πας πουθενά. Προχωράς μόνο με την αλήθεια. Προχωράς μόνο με αυτό που πραγματικά ισχύει σε όλα τα θέματα. Σε ό,τι αφορά τον ερασιτέχνη Άρη. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που είναι εκεί, με τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους,
με τις αδυναμίες τους, γιατί έχουν και αδυναμίες και κάνουν και λάθη, έχουν κάνει πολλά και θα κάνουν κι άλλα. Και διάθεση έχουν και θέλουν και το δείχνουν με όλους τους τρόπους ότι θα είναι δίπλα στο σύλλογο. Το είπαν, το ανέφερε κιόλας, το είδατε, το ανέφερε ο Άκης, το Σουνίδης, όσον αφορά το κομμάτι με τα τμήματα. Το τι θα γίνει, τώρα έχω μια νεότερη πληροφορία, την οποία σας μεταφέρω, ότι όσον αφορά το πόλο, περιμένοντας φυσικά και τις επίσημες ανακοινώσεις, αλλά το μεταφέρω απλά ως πληροφορία, ότι το πόλο θα κατέβει, το ανδρικό πόλο, όχι όμως στην Α2, αλλά στη Β' Εθνική, προκειμένου να είναι μικρότερο το κόστος και να μπορέσει να διαχειριστεί και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν. Και δεν είναι λίγα. Επειδή ακούμε, αλλά καμιά φορά ακούμε μόνο ό,τι μας αρέσει ή μόνο ό,τι έχουμε στο μυαλό μας, ό,τι και να ακούσουμε δεν το μετακινεί από το μυαλό μας. Έχω αυτό εγώ στο μυαλό μου, ό,τι και να πει ο άλλος δεν μου αλλάζει την άποψη. Εγώ συνεχίζω να πιστεύω το ίδιο πράγμα. Υπόθηκαν πράγματα, τα ακούσατε. Ακούσατε τι είπε για το βόλεϊ. Ότι όταν πήγαν στην Αθήνα για να στήσουν το νέο ΤΑΠ, να το επανενεργοποιήσουν, ενώ ήξεραν ότι χρωστάμε στον Σανλή και στον Γκάλι, δεν χρωστάνε σε εμάς, το κατάλαβατε πώς, τους χρωστάμε 1, 2, 3, 5, ξαφνικά το 1, 2, 3, 5 έγινε 4, 6, 8, βρέθηκαν κι άλλοι στους οποίους μπορούμε να οφείλουμε. Το καταλαβαίνετε. Για μένα πρέπει να γίνει μια γενική συνέλευση, η καθιερωμένη που γίνεται κάθε χρόνο, γιατί αυτή που έγινε παιδιά ήταν άλλη. Αυτή η γενική συνέλευση έγινε για να ιδρυθεί το ΤΑΠ ξανά. Το βόλεϊ, για το ανδρικό βόλεϊ, για το βόλεϊ ανδρών. Το οποίο έχουμε πει ότι είναι το τμήμα που έχει τη μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα. Δηλαδή ανήκει στον ερασιτέχνη, αλλά ουσιαστικά είναι επαγγελματικό. Ούτε καν είναι επαγγελματικό. Επαγγελματικό είναι. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στα ΤΑΠ σε σχέση με τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά τμήματα που υπάρχουν στις ομάδες. Στα άλλα, στο πόλο, στο χάντμπολ και στα υπόλοιπα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια γενική συνέλευση όπου θα αναλυθούν περισσότερο, θα υποθούν πράγματα, γιατί κάποια δεν ήθελα να τα πει χθες ο Άξιο Τωσουνή, δεν ήθελα να μπει περισσότερο και να σου πω και κάτι. Το καταλαβαίνω από τη μία, γιατί σου λέει δεν είναι θέμα να ξεκατηνιαστούμε μέσα εισαγωγικά, να πούμε ότι έγινε αυτό, ότι έγινε το άλλο. Εγώ λέω ότι πρέπει να το κάνουμε. Εγώ έτσι, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Ω αναλύσει, εγώ πιστεύω αυτό. Κάποιο άλλο πιστεύει κάτι άλλο. Σεβαστό είναι. Το σέβομαι. Όταν μου λέει ο άλλος, εγώ πιστεύω αυτό, Δημήτρη, το σέβομαι. Διαφωνώ, αλλά το σέβομαι. Για μένα, όταν δεν λες την αλήθεια και απλά κουκουλώνεις μέσα εισαγωγικά, όχι με την κακή έννοια, απλά το αφήνεις και λες, άστο μωρέ τώρα, μην ασχοληθούμε και με αυτό. Μόνο κακό κάνει. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Γιατί επανέρχεται. Κάποια στιγμή ξανά το βλέπεις μπροστά σου. Αυτό που σήμερα θεωρείς ότι άστο μωρέ, αριανός είναι. Τα κάναμε αυτά και στο παρελθόν. Τα έχουμε κάνει και στο παρελθόν αυτά. Άστον αυτόν μωρέ, δεν πειράζει. Όχι. Να ξέρουμε και να αποδίδουμε τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Όσο γίνεται, όσο είναι δυνατόν αυτό, έτσι. Όλοι παιδιά, άνθρωποι είμαστε, όλοι έχουμε και τις εμπάθειές μας, όλοι μπορεί να έχουμε και τις. Και αυτούς που συμπαθούμε και αυτούς που αντιπαθούμε. Και εμένα έχω πολλούς, φαντάζομαι, οι οποίοι με αντιπαθούν. Υπάρχουν και κάποιοι που με συμπαθούν. Ο καθένας, αυτά είναι δεδομένα, αυτά είναι 100%. Έτσι ισχύει για όλους τους ανθρώπους αυτό ισχύει. Δεν υπάρχει κάποιος που να το συμπαθούν όλοι. Πρέπει να είσαι, μην πω τώρα τη λέξη, για να συμπαθούν όλοι. Εγώ, κάποιοι με συμπαθούν, κάποιοι με αντιπαθούν. Περισσότεροι πιστεύω με αντιπαθούν, αλλά αυτό δικό μου, στο δικό μου το κεφάλι είναι. Άρα, καθαρά λόγια, συγκεκριμένα, 1, 2, 3, θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, βρήκαμε αυτό για μένα. Έτσι πρέπει να υποθούν τα πράγματα. Για να μην υπάρχουν σκιές. Για να μην υπάρχει να αιωρείται αν ισχύει αυτό, αν ισχύει το άλλο, αν ισχύει το παράλληλο. Λοιπόν. Ναι, τώρα μου στέλνουν εδώ κάποιοι φίλοι, παιδιά, και εγώ έχω μάθει αρκετά, και εγώ έχω ακούσει αρκετά, και σε μένα έχουν έρθει πολλά στα αυτιά μου, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να υποθούν και πρέπει να υποθούν συγκεκριμένα, για να μην υπάρχει οποιαδήποτε παρανόηση.
Και επειδή μαθαίνω ότι πιθανόν και κάποια μέλη του ΔΣ του Ερασιτέχνη είναι υπό αποχώρηση, αποχώρησαν, πρέπει να είναι όλα ξεκάθαρα. Τα ιδέα τα λέω εγώ. Ας βγουν να τα πούν συγκεκριμένα, όπως πρέπει. Το κλείνω εδώ το θέμα του Ερασιτέχνη. Το παρακολουθώ. Θα σας ενημερώνω. Ό,τι μαθαίνω, όπως το κάνω σχεδόν πάντα, ό,τι μαθαίνω θα σας ενημερώνω. Δεν είναι ακριβώς αυτό το ποσό. Αυτό το ποσό είναι δικό σου τώρα. Το έβγαλες εσύ με ένα δικό σου νούμερο. Στη Β' Εθνική θα κατέβουμε. Από ό,τι μαθαίνω εγώ, περιμένω και το επίσημο, θα κατέβουμε στη Β' Εθνική. Δεν είναι τόσο το ποσό που λες. Γι' αυτό δεν είπα. Να πούν ξεκάθαρα ποιοι είναι οι λόγοι αποχώρησης usual μου. Βλέπω ότι ξέρεις. Δεν πρέπει να πούν ξεκάθαρα ότι αυτός είναι ο λόγος της αποχώρησης. 1, 2, 3, 5. Πόσο καιρό, ρε παιδιά, ακόμα θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας? Πόσο καιρό ακόμα θα λέμε μήπως να μην πούμε για αυτό, μήπως να πούμε για εκείνο, μήπως να πούμε για το άλλο? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να μιλάμε ξεκάθαρα? Δεν πρέπει κάποια στιγμή να λέμε τι ισχύει κάθε φορά? Γιατί πρέπει να κοιτιόμαστε μεταξύ μας και να λέμε τώρα αυτός μου λέει αυτό που ισχύει ή δεν μου λέει αυτό που ισχύει? Τι είναι τελικά, τι? Γιατί πρέπει να είμαστε έτσι? Δεν το κάναμε, δεν τα κάναμε στο παρελθόν όλα αυτά? Τα έχουμε κάνει, πόσες φορές δεν τα έχουμε κάνει? Τα έχουμε φάει στη μάπα. Γιατί πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε έτσι? Ξεκάθαρα, αυτός αυτό, εκείνος εκείνο, ο άλλος το άλλο. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε, να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.

Λοιπόν, συγγνώμη για την άκομψη διακοπή, αλλά έπρεπε να απαντήσω. Γελάω τώρα. Θα με κυνηγάει ο Αντώνιο και έχει δίκιο, αλλά δεν φταίω. Δεν φταίω. Βλέπεις τι γίνεται, δεν φταίω καθόλου. Θέλω να με δικαιώσετε. Δεν φταίω. Δεν φταίω ενώ όταν προκύπτουν επαναλήψεις, προκύπτουν προβλήματα. Δεν λέω κάτι παραπάνω, άσε αύριο, να με βρει αύριο. Να κρατηθώ για σήμερα, να γλιτώσω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μερικά μηνύματα. Να τα διαβάσουμε και να τα σχολιάσουμε. Τι λέτε εδώ πέρα πάλι, να πάω να βάψει τους στίχους. Τι είναι οι τείχοι τώρα, πού προέκυψαν πάλι. Και τι πειράζει, λέει, που έπαιξε με δύο επιθετικούς εντός έδρας η ομάδα, πρέπει να παίζει φούλη επιθετικά. Σταματήσουμε τη μίζερη νοοτροπία του 1-0 το Μάντζιο Ζουνίδη. Εγώ είπα ότι δεν πρέπει να παίξουμε με δύο επιθετικούς. Ίσα-ίσα. Για Πέρεθ που λέτε, δεν υπάρχει κάτι, παιδιά, για Πέρεθ. Για Πέρεθ μπορώ να σας πω ότι ο Γρηγορίου είναι ένας παίκτης που τον εκτιμάει. Αλλά για να ερχόταν ο Πέρεθ δεν θα έπρεπε να έρθει ο Παλάσιος. Δηλαδή πήραμε τον Παλάσιος να πάρουμε και τον Πέρεθ. Και ενώ ψαχνόμαστε και για τον Μανού, πόσους θα έχουμε. Δεν μπορεί να παίξει αριστερά ο Πέρεθ. Να πεις θα φύγει ο Μπουσαΐντ με κάποιο τρόπο και θα πάρω τον Πέρεθ για να παίξει αριστερά. Ή δεξιά παίζει στο 10 ο Πέρεθ. Τον εκτιμάει ότι του αρέσει του Γρηγορίου, ισχύει. Και δε πέρσι ήταν, και αυτός δε παιδιά δεν μπόρεσε. Δηλαδή, ξεκινάει χρονιά, μπαίνει βιαστικά, έρχεται, μπαίνει βιαστικά. Πόσο καιρό προσπαθούμε να τον πάρουμε, βασικά ένα μήνα και παραπάνω. Σήμερα ο Κάρλες, αύριο ο Κάρλες, πέρα μεθαύριο έρχεται, αμάν ήρθε, τον δαγκάνει ο σκύλος. Χάνει το πολύ σημαντικό δεύτερο παιχνίδι με την Αράς. Δεν λέω ότι αν έπαιζε θα περνούσαμε, αλλά το χάνει το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Γυρίζει, παίζει δύο μάτς, τραυματίζεται, μένει εκτός για 2, 2,5, 3 μήνες πόσο έμεινε και όταν επέστρεψε δεν μπόρεσε ποτέ να. Έτσι πήγε στην αρχή με το που επέστρεψε κάτι να δείξει σε ένα-δύο μάτς. Λίγα πράγματα. Τον έβαλε στο 10 μετά ο Γρηγορίου προς το τέλος, κάτι παραπάνω έδειξε εκεί, αλλά. Αυτά. Αλλά τώρα, αφού πήραμε τον Παλάσιος και κυνηγάμε και τον Μάνου, ποιος Πέρεθ, ρε παιδιά. Δεν βλέπω να υπάρχει Πέρεθ. Λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε και στο Viber. Πολλά τα μηνύματα. Ξεκινάω. Να βρούμε τώρα όμως που βρισκόμαστε, γιατί έχει κάποια δώσει τελείωμα του Γιάννη. Ο φίλος Σεραφείμ λέει στο φιλικό αύριο αν θα μπορούμε να το δούμε από κοντά. Ξέρουμε, από κοντά μπορείτε να το δείτε. Όποιος επιθυμεί, παιδιά, κανονικά έχει εισιτήρια. Όσοι έχετε διαρκείας, μπαίνετε στο γήπεδο με το διαρκείας σας. Κανονικά. Είπαμε, αν είστε σε άλλη θύρα, ανοίγει μόνο η 3 και 7. Αν είστε σε άλλη θύρα, πηγαίνετε ή στην 3 ή στην 7. Αν είστε στην 1, στην 2 ή στην 9, πηγαίνετε ή στην 3 ή στην 7, όπου θέλετε. Δεν υπάρχει περιορισμός. Και τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ για όσους δεν έχουν διαρκείας. 10 ευρώ στην 3 και 15 ευρώ στην 7 και υπάρχει και παιδικό εισιτήριο 5 ευρώ. Ο Δημήτρης. Για το Γιάννη ήταν το μήνυμα, απλά έρθει πιο αργά. Ο Κώστας. Λέει αν δεν έχει γενικευμένο δωμάτιο μπροστά στη θάλασσα ή κάποιο beach bar στη Χαλκίδα, δεν υπάρχει λόγος να θες να είναι καλοκαίρι. Επίσης αύριο τα διαρκείας μπαίνουν ή όχι. Μπαίνουν κανονικά τα διαρκείας στο δεύτερο. Στο πρώτο που λες, εντάξει τώρα και εσύ, υπερβολικός είσαι. Κοίτα, όταν ήμουν πιο νέος, μ' άρεσε το καλοκαίρι. Μ' άρεσε η θάλασσα, μ' άρεσε ο ήλιος. Όχι να κάθω, πάλι δεν πολύ καθόμουν να κάθω τον ήλιο. Αυτό δεν με πολύ άρεσε ποτέ. Αλλά εντάξει, μ' άρεσε περισσότερο. Τώρα τα τελευταία χρόνια είμαι. Άλλη φάση. Μ' αρέσει να τη βλέπω τη θάλασσα, να κάθομαι και να τη βλέπω, αλλά από μακριά και στον ίσκιο. Ο Λευτέρης για το παιχνίδι με το Παθαρικό, αν το δείχνει κάπου, το είπαμε, δεν το δείχνει το παιχνίδι με το Παθαρικό. Ο Χρήστος. Λοιπόν, να το διαβάσουμε. Γίνε εθελοντής δότης μυελού των οστών, στηρίζουμε τον μικρό Άγγελο. Ένα παιδάκι από το Κορδελιό ψάχνει συμβατό δότη μυελού των οστών. Ήταν και χορηγός και του ραδιοφώνου μας. Όσοι μπορέσουν αύριο να περάσουν για δείγμα από την πλατεία του Κορδελιού. Είναι αύριο και μεθαύριο. Αύριο Τετάρτη από τις 7 έως τις 10 το βράδυ και την Πέμπτη πάλι από τις 7 έως τις 10 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας στο Ελευθέριο Κορδελιό. Για το μικρό Άγγελο.
Δεν έχει σχέση που ήταν χορηγός και να μην ήταν. Χρήστο μου, θα το λέγαμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα. Αύριο λοιπόν Τετάρτη και Πέμπτη, 7 με 10 το βράδυ. Εντάξει, αύριο είναι και το φιλικό τώρα για όσους. Την Πέμπτη πάντως, 7 με 10 και πάλι το βράδυ. Πλατεία Ελευθερίας, Ελευθέριο Κορδελιό. Μπορείς να δώσεις δείγμα για να δεις αν είσαι συμβατός δότης μυελού των οστών. Όλα καλά να πάνε, τι να πω τώρα. Αυτά είναι τα δύσκολα, αυτά είναι όλα τα υπόλοιπα. Να είχαμε να λέγαμε. Ο Κώστας, επειδή δεν μπορεί να βρω, λέει, στο site της ΠΑΕ με την οικογενειακή κερκίδα στη θύρα 2, τι θα γίνει φέτος. Ξέρεις να μας πεις τιμές, γιατί θέλω να ανανεώσω. Κώστα, πέρασε ο καιρός. Μπορείς πάλι να ανανεώσεις, βασικά. Μπορείς Τετάρτη και Σάββατο με τις ίδιες τιμές που ήταν. Δεν υπάρχει οικογενειακή κερκίδα στη 2 πλέον. Πλέον υπάρχει οικογενειακό εισιτήριο στη 2, στην 9 και στην 7. Πας δηλαδή, δεν υπάρχει στα πέταλα. Στη 2, στην 7 και στην 9. Πηγαίνεις δηλαδή και λες ένας πατέρας, ένας γονέας μάλλον, με ένα παιδί. Ένας γονέας με δύο παιδιά. Δύο γονείς με ένα παιδί. Δύο γονείς με δύο παιδιά. Δύο γονείς με τρία παιδιά. Ένας γονέας με πέντε παιδιά. Λέω τώρα, έτσι βάζω κι εγώ. Παιδιά, προσθέτω. Δεν υπάρχει δηλαδή οικογενειακή, όπως ήταν πριν από 3 χρόνια νομίζω, που ήταν στη 2 ένα κομμάτι οικογενειακή κερκίδα. Είναι στη 2, στην 7 και στην 9. Γονέας, παιδί. Γονέας, παιδιά. Γονείς, παιδιά. Υπάρχει διάφορε

Εγώ βάζω και Χαρούπα και Πασαραφιανό, έτσι δεν βάζω μόνο αυτού του τρει. Βάζω και Χαρούπα και Πασαραφιανό. Αντωνιάδης να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο για να μπαίνει σε αυτού, γιατί δεν έχει ακόμα επαγγελματικό συμβόλαιο. Εγώ θα πόνταρα αυτή τη στιγμή σήμερα που με ρωτάτε, Βοριαζίδη σίγουρο και ένα εκ των Κάμψη ή Αντωνιάδη. Τι ωραία, ας πούμε, τι ωραία πυθία που είναι. Δεν λέω Χαρούπα ή Πασαραφιανό, γιατί να βάλει δύο πιτσιρικάδε στα χαφ, γιατί θα παίζει και ο Βοριαζίδη. Δεν το θεωρώ εύκολο. Ένα εκεί και ένα στην άμυνα, ή στο κέντρο τη άμυνα ή αριστερά. Δεν έχει έτσι. Αυτές είναι οι επιλογές. Ο Μάνος, εμείς που έχουμε διαρκεία, αν συμπεριλαμβάνεται και το φιλικό μέσα στο πακέτο, Μάνο μου, κανονικά είπαμε, συμπεριλαμβάνεται μέσα στο πακέτο των διαρκεία τα φιλικά και το αυριανό και το Σαββάτου με τις αίρες. Ο Αλέξης λέει: ποια γνώμη σου για την επικείμενη μεταγραφή του Ράφα Μύρ? Άποψή μου είναι καλά έκανε, λέει ο Καρυπίδης, και πάει βέβαια και προχωράνε στη μεταγραφή του. Όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι απόψεις. Παιδιά, όλα είναι απόψεις. Έχει κάποιος την άποψή του, την περνάει, την λέει την άποψή του, τη γράφει, ό,τι θέλει κάνει. Εγώ την είπα την προσωπική άποψη, δεν επανέρχομαι. Σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, θα ανακοινωθεί. Τώρα, εσύ, ρε Κώστα, θες να ακούσεις τα τέτοια, μην πω τώρα τι θες να ακούσεις. Τι δεν υπάρχει, λέει, οικογενειακό στη 2, λέει, ούτε τα απλά δεν ξέρετε να κάνετε, ούτε να ανοίξετε τα διαρκεία της ΠΑΕ. Κρύο ντους γρήγορα, για να επανέλθεις. Είπα, εισιτήριο, γονέας με παιδιά, με παιδί, με παιδιά, μπορείς να πάρεις στη 2, στην 7 και στην 9. Δεν υπάρχει, στα πέταλα. Μιλάω ελληνικά, φαντάζομαι τα καταλαβαίνεις τα ελληνικά που μιλάω. Τώρα μου στέλνεις μήνυμα με αυτόν τον τρόπο. Έτσι σου απαντάω. Ο Χρήστος, γιατί δεν ζητάει καρδίτσα να παίξουμε Χαριλάου. Το είπα, παιδιά, για το Χαριλάου. Υπάρχει, επειδή είναι μονό το παιχνίδι. Τέτοιο δεν ξέρω αν γίνεται αυτό το πράγμα. Μου είπαν ότι μάλλον δεν γίνεται. Όλα καλά, λέει, στήρα για Πανσεραϊκό έχουν βγει. Δεν έχω δει. Μόνο για Πανθαρκικό είδα. Για Πανσεραϊκό δεν είδα. Μήπως βγήκαν, αλλά δεν το πήρε το μάτι μου. Ίσως βγουν την Πέμπτη να γίνει με τον Πανθαρκικό το μάτι και μετά. Ο Ιωάννης, ελπίζω σίγουρα να γίνουν μεταγραφές για τα μετόπιστεν. Να δούμε πού θα παίξει η ομάδα στο κύπελο. Αναμονή. Δεν μπορεί να το δείξει live, λέει ο Άρης, από το επίσημο κανάλι στο YouTube. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Τώρα μην λέω. Ο Δημήτρης λέει: μακριά από τις ευκαρπίες και τα χωράφια στο Βόλο, μια χαρά. Ας πάνε να κάνουν ένα 0-2 και να φύγουν, λέει ο Δημήτρης. Ο έτερος Δημήτρης λέει: είναι γελιότητα να έχεις και τεχνικό διευθυντή και να μην έχεις βρει center back 15 μέρες πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Λέει ο Δημήτρης. Δημήτρη, θα έπρεπε να έχουμε βρει. Ξεκάθαρα. Τα είπα για το τι αμυντικός είναι ο Σισε. Ο Γιώργος. Όλοι αγαπάμε, λέει, τον Άρη. Με διαφορετικό τρόπο όμως. Εγώ, αν δεν πάω, όλοι αρρωσταίνω και το λέω κυριολεκτικά. Άλλοι ζουν εδώ, λέει, και δεν έρχονται. Άλλοι είναι εξωτερικό και κλαίνε. Αν γίνει Βόλο εισιτήρια, λέει, δεν θα δώσω. Θα μπει στη μέση ο Μπέος. Πιθανό είναι. Λοιπόν. Και όσον αφορά τους κεντρικούς αμυντικούς. Σας είπα, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να πάρει 2 και πιστεύω ότι εκεί θα καταλήξει. Θα πάρει κιόλας 2. Ο Μιχάλης έχει πολλές μέρες να βγει ο Αβραάμ. Λέει, μήπως μας τον πήρε, πάει. Όχι, παιδιά. Δεν, ο Αβραάμ από τα Γιαννιτσά είναι ένας, δεν τον πήρε. Εγώ του έχω βάλει μπαν. Εγώ του βάλα μπαν για την προσωπική μας, τις προσωπικές μας συνδιαλλαγές που μιλάμε. Γιατί κάνουμε συνδιαλλαγές με τον Αβραάμ. Είναι συνδιαλλασσόμενος μαζί μου. Συναλλασσόμενος μαζί μου. Έτσι. Για τα δικά μας το έχω βάλει μπαν πάλι, δίμηνο αυτή τη φορά. Μ' ακούει τώρα, πιστεύω. Ένα μήνα του είχα βάλει την προηγούμενη φορά, πέρασε ο μήνας, τώρα έχει 2 μήνες μπαν. Κατά τον τέλη Σεπτεμβρίου, αρχίζει Οκτωβρίου ξανά. Μαζί μου θα μιλήσει. Αλλά δεν του βάλα μπαν και για το ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο μπορεί να βγαίνει. Ο Τάσος. Ο κόσμος του Άρη στο ποδόσφαιρο, από τον εκκρεμισμό και την απογοήτευση, δυστυχώς πέρασε. Στην απάθεια, γιατί τηλεοπτικά τα είπαμε. Στις επόμενες μέρες, λέει, μας βλέπω με Κάμψη και Αντωνιάδη. Ας πάρει ένα κεντρικό αμυντικό, λέει, πρώτα, θες και δεύτερο, λέει ο Τάσος. Εντάξει. Στο τέλος, 2 θα πάρει, αλλά. Λέμε. Στο τέλος θα τους πάρει, αλλά. Έχουμε χάσει όλο αυτό το χρόνο. Ο Άκης, λέει, αυτό που είχα καταλάβει, λέει, από τα ρεπορτάζ, ότι ψάχνει για αμυντικούς που να ανήκουν στην ομάδα και να έχουν κάνει προετοιμασία. Και οι δύο αυτοί παίκτες είναι ελεύθεροι από τον Ιούνιο. Υπήρχαν, παιδιά, οι επιλογές. Απλά είπες να ψάξω κάτι άλλο, δεν το βρήκες, επανέρχεσαι. Εντάξει, τώρα θα είναι έτοιμοι Οκτώβριο, Νοέμβριο. Αυτά, παιδιά, είναι σχετικά πάντα. Έτσι. Όλα είναι σχετικά. Γιατί δηλαδή να είναι Οκτώβριο, Νοέμβριο, άμα παίξει επαγγελματίας και έρθει σε 15-20 μέρες, άντε ένα μήνα το πολύ θα είναι έτοιμος. Γιατί Οκτώβριο,

0: Ο Θοδωρής. Είσαι, λέει, ο νονός του, να του πάρεις όλα τα Χριστούγεννα. Πιανού, νον. Α, του συστήνω που τον έκανα ντιόπ. Άμα έρθει, θα του πάρω να δω τα Χριστούγεννα. Ο Βασίλης, στην Κύπρο γράφουν για ενδιαφέρον, λέει, από ομάδες για των μωρών. Η λογική λέει πως ο Άρης θα τον αφήσει ελεύθερο. Σωστά. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης, ακόμα κι αν μόνο γλίτωνε μέσα εισαγωγικά από το συμβόλαιό του, θα τον άφηνε. Με την έλευση και του Μύρ. Ο Διονύσης, ισχύει πως έχουν κάνει προτάσεις σε 4 στόπερ και περιμένουν να απαντήσεις. Ισχύει, Διονύση, ναι. Και οι δύο εξ αυτών είναι ο Σισέ και ο Σάτκα. Ο Νίκος, σε 2,5 εβδομάδες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Μεταγραφικός σχεδιασμός δεν πήγε καλά. Θέση του κεντρικού αμυντικού ακόμη περιμένουμε. Κοιτάμε παίκτες. Είναι και μακριά από αγωνιστικές υποχρεώσεις για καιρό και προπονήσεις. Και και αριστερό μπακ. Είναι, έχει λέει υψηλό συμβόλαιο. Το παίρνω σύνδεση λέει για να πούμε κάτι. Δεν μπορεί να καλύψει το συμβόλαιο του. Εντάξει, γράφτηκε στο εξωτερικό βασικά για τον Μαζουακού. Αλλά από επιθετικούς λέει έχουμε μια ομάδα πόλο. Ο μήνας Αύγουστος και Σεπτέμβριος είναι πολύ πυκνή με μάτς. Εγώ τα έχω πει πρώτος αυτός. Αν στραβώσουν αυτοί οι μήνες, τότε θα πάμε σε μια χρονιά Γολγοθά. Αργήσαμε για μια ακόμη φορά χαρακτηριστικά. Ο Λεωνίδας, εμένα μου θυμίζει, λέει, Νταμπό Ντιόπ. Ας έρθουμε το καλό για αμυντική και ας ελπίσουμε. Ο Πέρι, Νταμπό και Ντιόπ, το δίδυμο στα χαφ, τη χρονιά του καλύτερου ρόστερ στην ιστορία μας, που θα πήγαινε για ντάμπλ. Ποια υιοθεσία, λέει, για ίδρυμα, λέει το παιδί. Τι αμαρτίες πληρώνουμε. Ο Στάθη, θα τους φέρουμε, λέει, και τους δύο και με τον Μαζοκό κάνεις μια πολύ καλή αμυντική γραμμή. Τα είπα τα υπόλοιπα. Ο Κώστας, δεν μας βγήκε, λέει, το μοντέλο με Αφρικανούς την προηγούμενη φορά. Δεν μας βγήκε. Αλήθεια είναι. Δεν μας βγήκε. Ο Ερμής, ο Γκαρέ θα φύγει το Γενάρη. Αν θα φύγει ο Γκαρέ το Γενάρη. Ο Γκαρέ είναι δανεικός στον Άρη μέχρι το Γενάρη. Μέχρι το Δεκέμβριο μάλλον, έτσι. Ο Άρης θέλει να τον κρατήσει. Αλλά το αν θα μείνει ή όχι, δεν μπορώ να σου το απαντήσω αυτή τη στιγμή. Ή αν θα φύγει. Για την ώρα, αν δεν βρεις τρόπο να τον κρατήσεις, είτε με εκ νέου δανεισμό, είτε να πληρώσεις τη ρίστα και να τον πάρεις, θα φύγει. Ο Νίκος. Χαλαρές καλησπέρες από Κιτρινόμαυρο, Αλτσέτεν, Ελβετίας. Και λίγο χιούμορ, λέει, αυτός ο Μπούργος, λέει, μαλωμένος με το ποδόσφαιρο τελικά. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Εντάξει, δεν μπορώ να τον πω μαλωμένο με το ποδόσφαιρο. Είχε με το Σάσα, δεν το ακούσατε το Σάσα καθόλου. Δεν ξέρω, είχε. Το Σάσα δεν τον ήθελε. Ήθελε το Ματίγια. Εντάξει. Ο Πάνος λέει, Πέτρος και Σταυρούλα πότε αρχίζουν. Νομίζω επανέρχονται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου. 29 και 30. Νομίζω έτσι, χωρίς να είμαι σίγουρος 100%. Δεν τα έχω κάνει ακόμα τα τσέκ μου αυτά. Ο Γιάννης, προσπαθώ να πάρω εισιτήριο για αύριο, αλλά δεν με αφήνει. Α, στα είπα Γιάννη πριν. Κανονικά μπορείς να πάρεις. Ο Χρήστος. Αν μπορούσε να είναι κάρτα φυλάδου. Α, λες αυτό να ήτανε. Ναι, αν είναι για την κάρτα φυλάδου, πρέπει να πάρει κάρτα φυλάδου. Δεν το συζητάμε. Ο Χρήστος. Καλή ποιοτική ενημέρωση από την Αριστιάδα. Γεια σου, Χριστάρα. Ο Γρηγόρης. Δεν ξέρω, λέει, αν επηρεάσει την απόφαση της Νόβα να μην δείξει το φιλικό, αλλά αύριο παίζει ο Παναθηναϊκός στο conference. Πού τον δείχνει όμως αυτόν στο τέλειο, δεν τον δείχνει. Πες το στο. Στο Sky. Ο Γιάννης. Όλοι αυτοί, λέει, έχουν πρόβλημα, λέει, και αυτοί και τα λοιπά. Ναι, οκ, okay. Ξεσπάνε στο ραδιόφωνο. Μην ασχολείσαι, λέει, γιατί εκεί υπήρχε μεσαίωνας τότε στο Άρης FM. Επειδή δεν έχει καμία σχέση τώρα, εντάξει. Όποιος το λέει, το λέει. Ο Αλέξανδρος. Οι τις κεραίες. Ναι, το θυμάμαι αυτό το θέμα με τις κεραίες. Δεν ξέρω τι καινούργιο μπορεί να προέκυψε. Ο Νίκος. Εγώ σε συμπαθώ, λέει, γιατί είσαι μπεσαλής, μάλιστα. Καλά κάνεις. Ο Παναγιώτης, εγώ για ένα 56 ετών, λέει. Και, αυτό, και για τον ΑΣ λέει τα ίδια και τα ίδια, μου θυμίζει τη Λερναία Ύδρα. Ναι, αν δεν ξεκαθαρίσει την κατάσταση, αν τα αφήνει με ημίμετρα και πηγαίνει άστο αυτό, άστο εκείνο, τα ίδια και τα ίδια εκεί θα καταλήγουμε. Ο Κώστας. Δεν έκανε μόνο αυτό στο Τελαβίβ. Ο Ντιόπ έκλεψε την μπάλα από τον αμυντικό του Ολυμπιακού και έβγαλε την πρία σύστηση στο Μάνου που έδωσε πάρε βάλε στον Πάλμα για το 2-1 στην πρεμιέρα του Πάρντιου Σεπτέμβριο 2022. Τώρα εσύ τι βρήκε τώρα να μου πει. Μήπως να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία στον Διόπ, θα έχει οριμάσει ποδοσφαιρικά. Νομίζω σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Νομίζω. Σε ποιον απευθύνεις, λέει, τα ερωτήματα σχετικά με το τι θα πρέπει να υποθούν πράγματα για το τι συμβαίνει στον ΑΣ. Θέλω να πω, λέει, πως έπρεπε αυτά να υποβληθούν και στον κύριο Τσουνίδη. Το προσπάθησα, Κώστα. Την άκουσες στη συνέντευξη. Προσπάθησα να το πάω για να ακούσουμε και κάποια άλλα πράγματα. Δεν ήθελε να τα πει. Στη συνέντευξη μπορεί να θέλει να τα πει. Ο Ανδρέας, μόνο που δεν τον δάγκωσε σκύλος, λέει, αλλά σκύλα. Α, ήταν θηλυκό. Ναι, μάλιστα. Ο Γιάννης, μια χαρά είναι όλη η ομάδα και τις προσθήκες πρέπει να γίνουν, αλλά αυτόν τον Μπουσαΐντ, λέει, δεν τον μπορώ καθόλου. Είμαι εμπαθής, λέει, μαζί του. Αφού το παραδέξεις ότι είσαι εμπαθής. Ο Κώστας, τα είπα και του Κώστα. Ο Σταμάτης, ακούστηκε κάτι, λέει, για ο Νιεκούρου, αυτός που έπαιξε στον Ολυμπιακό. Ποιος ήταν ο Νιεκούρου, παλιά, παιδιά. Βαψομαλιάς ήταν αυτός. Κάτι μου θυμίζει, αλλά. Ο Βασίλης, στην Κύπρο, λέει, γράφουν για ενδιαφέρον ομάδων για τον Μωρόνι. Λογική, λέει, πως άσε τον αφήσει ελεύθερο. Το είπα ότι το πιθανότερο είναι αυτό. Ο Παντελής, πάλι επιθετικό θα πάρουμε, λέει, και θα γελάμε. Εντάξει, τώρα, αν πάρουμε πάλι επιθετικό, παιδιά, συγγνώμη, αλλά αποσύρωμαι. Αποσύρωμαι τώρα γιατί τελείωσε. Λοιπόν, αυτά. Αυτά από μένα. Ίσως έχουμε σήμερα ανακοίνωση για το ΜΥΡ. Περιμένουμε. Ουσιαστικά σήμερα θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και ό,τι απαιτείται σε αυτές τις περιπτώσεις και να υπογράψει μετά, να ολοκληρώσει συμφωνία και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τον Άρη. Οπότε το περιμένουμε. Αυτά από μένα. Ακολουθεί τώρα Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάει στροφιά μέχρι τις 6. Και τώρα για να με κυνηγήσει ο φίλος μου Αντώνιο, επειδή προέκυψε κάτι τελευταία στιγμή με τον Άκη, το Μουτζουρίδη που θα ερχόταν 6 με 8, θα έχουμε επανάληψη 6 με 8. Κυνήγησε με Άκη. Άκη, λέω, Άκη δεν με κυνηγήσει. Ο Αντώνιο, κυνήγησε με, δίκιο θα έχεις 100%. 8-10, Σάκης Αρβανιτάκης, κίτρινο πειρατικό. 10 με 12, Βούλγαρη σφαγεία. Να είστε όλοι καλά, εμείς θα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 3 θυμίζω. Αύριο, διαφοροποιημένο το πρόγραμμα, αυτό σίγουρο. 12 με 3 θα κάνει ο Γιάννης ο δασκάλου, 3 με 6 εγώ και από τις 6 ο Χρήστος Γκάλης στο στούντιο. Μετάδοση του αγώνα 7.30 ώρα, Άρης Πανθρακικός από εμένα και το υπόλοιπο πρόγραμμα. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο. Θυμίζω τους χορηγούς της εκπομπής μας: Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
9: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
10: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
9: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
10: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
9: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
10: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αχ, πείνασα.
14: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
13: Και από πού θα παραγγείλουμε?
14: Από το Food for You.
13: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
14: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
13: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
14: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
15: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
14: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
15: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
14: Food for You,
16: το δικό μου αγαπημένο.
17: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθόματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λόγο έχεις.
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις. Με ημάρεις.
22: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
23: Με ημάρεις.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Γεια σας, γεια σας, γεια σας. 17 λεπτά μετά τις 4, όχι δεν άργησα εγώ αυτή τη φορά, άργησε να κλείσει ο Δημήτρης ο Σαλής. Εδώ είμαστε όμως, αφήσαμε τις 2 ώρες ποδοσφαιρικού Άρη και λίγο ερασιτέχνη και έτσι θα πάμε, με λίγο ερασιτέχνη θα ξεκινήσω και στη συνέχεια τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος μπασκετικός Άρης αύριο αναμένεται να έχει ακόμα έναν παίχτη και επίσημα στο ρόστερ. Ναι, καλά ακούσατε ότι αύριο θα ανακοινωθεί, αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα ο Μοκόκα και πλέον θα απομένει μόνο ένας παίχτης να ανακοινωθεί και αυτός, να υπογράψει και να ανακοινωθεί, αλλά το θεωρούν οι άνθρωποι του Άρη τυπική διαδικασία, μιλάμε για τον Θανάση Αντετοκούμπο.

Λοιπόν, σήμερα λίγο θα ασχοληθούμε με τα διοικητικά στον Άρη όσον αφορά για τα θέματα του μπάσκετ, γιατί βλέπω ότι ορισμένοι δεν αντιλαμβάνεστε τις αλλαγές ή μάλλον την αλλαγή που έχει γίνει στην ΚΑΕ Άρης και αρχίζετε να μιλάτε για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζετε και φυσικά να ρίχνετε βομβές σε ανθρώπους που δεν ξέρετε τι, ποια είναι ακριβώς η δουλειά τους. Θα μιλήσουμε γι' αυτό. Εντάξει, είπαμε στα αγωνιστικά, αύριο θα μιλήσουμε για αγωνιστικά, αύριο θα δούμε λίγο το θέμα του Μοκόκα, το οποίο είναι ένας παίχτης ο οποίος δίνει κάτι το διαφορετικό σε σύγκριση με τους υπόλοιπους στην περιφέρεια, μάλλον πολλά διαφορετικά. Θα έχουμε έναν προπονητή εδώ φίλο να μας βοηθήσει λίγο και με τα νούμερα, αλλά κυρίως και με το ρόλο του Μουκόκα, γιατί κάτι δεν καταλαβαίνουμε εμείς ή μάλλον δεν μπορούμε να μπούμε ακριβώς στο μυαλό του Βασίλη Σπανούλη για το τι σχεδιάζει για τη νέα ομάδα. Και πολύ εύκολα, εντάξει, βλέποντας τα ύψη και τις θέσεις, τι λέμε, μας λείπει ένα τριάρι. Το θέμα όμως είναι ότι μας λείπει το τριάρι.

Θα το δούμε αύριο με την βοήθεια φίλων καλών προπονητών. Πριν μπούμε στα θέματα του μπάσκετ, να δούμε λίγο και το θέμα του ερασιτέχνη. Εντάξει. Πολύ συνδέεται, θα το λέω και θα το ξαναλέω, και όσοι το αντιλαμβάνεστε, όσοι το αντιλαμβάνεστε θα γίνουμε κουραστικός και εγώ και ο Δημήτρης και όλοι μας. Όσοι δεν το αντιλαμβάνεστε, καλό είναι να το ακούσετε μία φορά και να σκεφτείτε πάνω σε αυτά που λέμε, προκειμένου να καταλάβετε και να ξεχωρίζετε λίγο τα θέματα. Πολύ συνδυάζεται το θέμα του ερασιτέχνη με το θέμα της ΠΑΕ. Το ότι ο ερασιτέχνης είναι το σωματείο και έχει 10% στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ δεν σημαίνει ότι έχει και πολλές, αν θέλετε, αρμοδιότητες πάνω στις ανώνυμες εταιρείες. Παιδιά, είναι το 10%. Δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Αυτό ορίζει ο νόμος. Θα μου πεις, τι του δίνει ο νόμος το δικαίωμα το 10%. Το 10% του δίνει ο νόμος το δικαίωμα να πάει στην ανώνυμη εταιρεία και στον μεγάλο μέτοχο και να ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία. Προσέξτε, να ζητήσει τα οικονομικά στοιχεία για να προκαλέσει ο ίδιος έλεγχο και να ελέγξει τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, απαιτείται ποσοστό άνω του 24%. Δηλαδή, του λείπει ένα ποσοστό 14% και κάτι. Μπορεί να το βρει? Όχι. Γιατί οι μικρομέτοχοι στην ΠΑΕ Άρης είναι λιγότεροι από 1%. Είχαν πάρει κάποιοι κάποτε μετοχές, κυρίως όταν άνοιξε το μετοχικό κεφάλαιο, πήραν έτσι μετοχές, μία, αλλά με τις συνεχείς αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου, νομίζω τις περισσότερες μετοχές πρέπει να τις είχε πάρει ο Ντίμης Παπαϊωάννου, αν θυμάμαι καλά, είχε πάρει ένα ποσό, αλλά με τις συνεχείς αυξανόμενες, ένα ποσό 1-2-3% πήρε, μην φανταστείτε, αλλά με τις συνεχείς αυξανόμενες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσοστά αυτά πέφτουν. Άντε σύνολο, δηλαδή, οι διάφοροι μικρομέτοχοι με μία μετοχή μισή να είναι 1%. Και πολύ σας λέω. Δηλαδή 10 και 1, 11. Άλλο 13 μας λείπει. Οπότε καταλαβαίνετε κι εσείς ότι τα χέρια του ερασιτέχνη όσον αφορά για παρέμβαση και έλεγχο σε μία εταιρεία, στην ανώνυμη εταιρεία, είτε την ΠΑΕ είτε την ΚΑΕ, μπορεί αύριο μεθαύριο να θέλει να κάνει έλεγχο στην ΚΑΕ. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα πάει με το λόγο και με τις συζητήσεις και με τις διαπραγματεύσεις. Είναι πολύ εύκολο, παιδιά, για μας. Δύρτωνα, σκότωσέ τώρα, πάρε το. Δεν γίνονται όμως έτσι οι δουλειές. Θέλει διαπραγμάτευση. Θέλει να πάνε να συζητήσει. Και αυτοί, μην νομίζετε, και αυτοί οι διοίκηση του ερασιτέχνη αριανοί είναι. Δεν είναι από άλλο πλανήτη, ή δεν είναι φυτευτοί, ή δεν είναι δημόσιοι πάλι. Αριανοί είναι και αυτοί. Και μπήκανε μάλιστα σε ένα δύσκολο σωματείο για να βοηθήσουν λόγω της αγάπης τους για τον Άρη. Αυτή τη στιγμή ο ερασιτέχνης Άρης συστήνεται από την αρχή. Τι παρέλαβαν? Μια καταστροφή. Δεν υπήρχε τίποτα. Για αρχή να σκεφτείτε ότι στον ερασιτέχνη Άρη, λόγω των χρεών, λόγω της κακοδιαχείρισης, λόγω, εδώ και 20 και βάλε χρόνια έχει προβλήματα. Η δίπλα όμως, παρά τις πιο όποιες δυσκολίες πέρασαν, φρόντισαν ο ερασιτέχνης τους να είναι υπόδειγμα και να μην έχει κανένα πρόβλημα. Και αν υπήρξαν δύσκολες εποχές, το ξεπέρασαν. Ή τα ξεπέρασαν τα προβλήματα, γιατί και αυτοί πέρασαν. Όταν ο πρόεδρος, ο πρώην πρόεδρος του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ, ο κύριος Κατσαρής, κάθε χρόνο μάζευε τους βουλευτές και τους υπουργούς της Θεσσαλονίκης όλων των κομμάτων και τους τραπέζωνε και τους δεξίωνε και τους περνούσε κάθε φορά, δεν υπάρχει άλλη ομάδα, μόνο ΠΑΟΚ. Και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τότε δεν υπήρχε και ο Σαββίδης, αλλά αυτός περνούσε το μήνυμα.
Και όταν ήρθε ο Σαββίδης, με τα ποσοστά που έπαιρνε από τον αριστέχνη, εκτοξεύτηκε. Και εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ξανακάνουμε ερασιτέχνη. Δεν υπήρχε ερασιτέχνης. Μπορείτε να αντιληφθείτε. Δεν υπήρχε ερασιτέχνης. Ο Κατσαρίς, ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, και όσοι δεν γνωρίζετε, ρωτήστε. Εντάξει. Λοιπόν, φρόντιζε ο ίδιος κάποια τμήματα. Εντάξει. Έχει δώσει πάρα πολλά λεφτά και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ τα δύσκολα χρόνια, και στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ ακόμα και τα καλά χρόνια. Μάλιστα τα χρόνια που πέραν τα λεφτά του Σαββίδη και είχαν λεφτά και είχαν και ανθρώπους στο βόλεϊ, εντάξει, ο ίδιος προσωπικά έκανε μια μεγάλη μεταγραφή έτσι. Συνότι όλα χρήματα έδινε. Εμείς τι είχαμε? Είχαμε προέδρους οι οποίοι καλούσαν όλους τους βουλευτές και τους ταΐζανε. Είχαμε προέδρους γνωστούς επιχειρηματίες που βάζαν έστω και ένα ευρώ ή μπορούσαν να βάλουν έστω και ένα ευρώ. Όχι. Φυτοζωούσαμε μας με τη δικαιολογία ότι μας πνίγουν τα χρέη και ότι δεν έχουμε τραπεζικούς λογαριασμούς και ότι το ένα και το άλλο ήμασταν σε μια μιζέρια. Άρα, ας προσπαθήσουμε όλοι να φτιάξουμε ένα δυνατό ερασιτέχνη, ο οποίος να έχει λύσει όλα τα προβλήματα, να είναι σε στέρεες βάσεις, και πλέον υπάρχουν άνθρωποι και μπορεί σίγουρα θα έρθουν και στην πορεία όταν δουν τη σοβαρή δουλειά, θα έρθουν και άλλοι και θα προσεδούν σε αυτή την ομάδα των αριανών επιχειρηματιών στην ερασιτέχνη, για να μπορέσουν να βοηθήσουν και όποιο τμήμα και όποιο εταιρεία έχει πρόβλημα. Αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να έχουμε ερασιτέχνη, παιδιά. Τον είχαμε ξεχάσει. Ο συγχωρημένος Ψηφίδης τον έλεγε για γενική συνέλευση και ήταν σαν να πάθαινε η Λαρά. Δεν ήθελα να ακούσει. Αλλά το καταλαβαίνει τι γενική συνέλευση να κάνει. Μια απλή διαχείριση, ένα διακοσμητικό στοιχείο ήταν ο κ. Ψηφίδης. Ο Λευτέρης Αρβανίτης Χρήθη υποσχέθηκε η Γενική Συνέλευση και με αυτόν μετά τις ξεχάσαμε τις Γενικές Συνέλευσεις. Έγινε μία, πόσο, δύο, τις ξεχάσαμε. Λοιπόν, τώρα που είναι καινούριοι άνθρωποι, ας κάνουν μια καλή, δυνατή Γενική Συνέλευση το Σεπτέμβριο, να μαζευτούμε όλοι εκεί, να ακούσουμε πράγματα τα οποία μπορεί να γνωρίζουμε λόγω κάποιων φίλων, κάποιων γνωστών, αλλά άλλο να τα ακούσεις και επίσημα, να μάθουμε τι ακριβώς συνέβαινε στον ερασιτέχνη, να μάθουμε τι ακριβώς κάνουν τώρα, να βοηθήσουμε όσοι μπορούμε να βοηθήσουμε, και πιστέψτε με, αν είναι δυνατός ο ερασιτέχνης και σας έφερα το παράδειγμα τον δίπλα, τότε μπορεί κάποια πράγματα να αλλάξουν.

Τώρα, επειδή γράφετε κάποια μηνύματα, να σας πω κάτι το οποίο μου το έχουν διηγηθεί. Είχε έρθει ο Καλαϊτζίδης μαζί με τον αδερφό του, ο Κάλλας. Θυμάστε που ήταν ο Κάλλας να βοηθήσει τον αδερφό του για το ποδοσφαιρικό τμήμα, τότε ο Άρης στη Γάμα Εθνική, χωρίς στον ήλιο μοίρα. Και μαζευτήκαν κάποιοι τότε παράγοντες του εραστέχνη να καλωσορίσουν τον Κάλλας και τους λέει: ο Κάλλας, πάμε να φάμε και να πιούμε. Λοιπόν, πήγαν να φάνε και να πιούνε και το οδηγούνταν μετά κάποιοι. Όταν καλωσορίζεις κάποιον άνθρωπο, κάποιον επιχειρηματία, τι είναι, να τον κάνεις ένα τραπέζι. Ένα τραπέζι. Υποτίθεται ότι ο Κάλλας θα έβαζε λεφτά. Το ξέρετε ότι όταν ήρθε ο λογαριασμός, κοιτούσαν οι άνθρωποι του εραστέχνη το ταβάνι. Ένας μάλιστα πήγε και κρύφτηκε στην τουαλέτα και για να μην τους κάνει ρεζίλι ο Κάλλας, έβγαλε και πλήρωσε αυτός. Αυτός ήταν ο εραστέχνης Άρης. Εκεί εξαντλούν τον εραστέχνης Άρης. Σε παράγοντες που δεν είχαν στον ήλιο μοίρα, σας έχω πει ότι υπήρχε παράγοντας που έλεγε ότι είμαι στον εραστέχνη. Ναι, εντάξει, διακοσμητικό στοιχείο. Το θέμα ήταν ότι ο άνθρωπος, ο ψηφίδης, τώρα ένας φίλος ο Παναγιώτης λέει, είναι υποτιμητικό. Είναι ο άνθρωπος ότι δεν μπορούσε να βοηθήσει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν μπορούσε να βοηθήσει. Δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι. Απλούστατα τότε κανένας δεν ασχολιόταν με τον εραστέχνη. Βάλανε τον συγχωρεμένο τον ψηφίδη εκεί, προκειμένου να βάζει απλώς την υπογραφή. Αυτό. Να λέμε ότι έχουμε δεν λειτουργούσε το εραστέχνης, δεν είχε λογαριασμούς, δεν είχε το ένα, δεν είχε το άλλο και ξεκίνησε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτός, εντάξει, ο φίλος μου Γιαννόπουλος, ο οποίος είναι έγκριτος δικηγόρος, εντάξει, λοιπόν, είδε από το γραφείο του ότι είχε πολλές υποθέσεις εταιριών με τα βαρύτατα πρόστιμα που επέβαλε τότε το ΣΔΟΗ και η εφορία με εκείνους τους νόμους, είδε ότι οι νόμοι ήταν διάτρετοι και άλλαζαν και πολλά πρόστιμα φεύγανε και πάει ο φίλος μου Γιαννόπουλος, θα τον έχουμε εδώ πέρα, να μιλήσει και να πει στο συγχωρημένο τον ψηφίδη και του λέει: κοίταξε, μπορούμε να γλιτώσουμε πολλά. Και ξεκίνησε ένας αγώνας δρόμου, το οποίο κράτησε πάρα πολλά χρόνια, αλλά μπράβο στο Γιαννόπουλο, μπράβο στο Γιαννόπουλο, το Γιώργο, ο οποίος έδωσε σκληρή μάχη και κατάφερε να εξαλείψει, κρίνοντας καταχρηστικά πολύ μεγάλο μέρος των προστήμων. Γιατί ξέρετε ότι κάποτε, αυτό έλεγε ο νόμος, ότι κάνω κάτι, το πρόστιμο είναι 1.000 ευρώ, και με βάζει μετά μου βάζαν και μετά ένα πρόστιμο άλλα 10 χιλιάρικα. Τα χρέη προς την εφορία ήταν, δηλαδή χρωστούσα εγώ στο ΦΠΑ 1.000 ευρώ, εντάξει, και μου βάζανε πρόστιμο 1 εκατομμύριο. Φίλε Παναγιώτη, κανένα πρόβλημα, το απέσυρα και είπε ότι δεν είχε την, σε αυτό συμφωνώ, δεν είχε την οικονομική να βάλει λεφτά. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Τότε δεν ασχολιόταν κανένας με τον εραστέχνη. Πολύ δεν δίναν σημασία. Πολύ δεν δίναν σημασία. Και άντε, αφήνουμε τον συγχωρεμένο ψηφίδι. Άλλοι που ήταν δίπλα του. Δηλαδή, εντάξει, ο ίδιος μπορεί να μην είχε τη δύναμη να βάλει λεφτά. Οι άλλοι που ήταν δίπλα του, τι κάνανε. Και αυτοί δεν είχαν δύναμη. Σας λέω, ένας εξ αυτών μου λέει: λέω, γιατί ρε εσύ, αφού δεν μπορείς. Τι στον εραστέχνη, ούτε τμήμα μπορείς να βοηθήσεις, ούτε τίποτα. Και λέει: για να μπαίνω τζάμπα στο γήπεδο. Αυτό μου το είπε. Στα μούτρα μου το είπε. Αυτό, έτσι βλέπανε τον εραστέχνη. Και αφήσανε τον εραστέχνη και διαλύθηκε στην κυρολεξία, παιδιά. Διαλύθηκε. Εγώ είχα μεγάλες προσδοκίες από τον Λευτέρη Αλμανίτη. Περίμενα να προχωρήσει να κάνει πολλά πράγματα. Δεν έκανε κι αυτός όμως. Πνίγηκε στο τέλμα του εραστέχνη. Έλα, εντάξει, αυτό είναι, χρωστάει πολλά, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
Μπορούσε να κάνει, μπορούσε να κάνει. Τι μπορούσε να κάνει, να τρέξει, να προσπαθήσει. Δηλαδή, τώρα έτυχε η συγκυρία και βρήκαν αυτόν τον εξωδικαστικό διακανονισμό. Τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχαν διακανονισμοί. Έτσι κι αλλιώς, όταν πλησιάζουν οι εκλογές, πάντα βγαίνει μια ευνοϊκή ρύθμιση για τις υπερχρεωμένες εταιρείες και για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Το ξέρουμε. Ανά 4 χρόνια. Και αν δεν υπήρχε, να πηγαίναν να πιέζαν όπως πήγανε και τρέξαν και πιέσαν οι νυν, να κάνει κάτι. Για όλα τα σωματεία έχουν κάνει. Έχουν κάνει ευρωπαϊκές ρυθμίσεις και για τον Άρη και για την ΑΕΚ. Ο, ψέματα. Για τον Άρη δεν έχουν κάνει ποτέ. Ο Άρης έχει εκμεταλλευτεί ευνοϊκές ρυθμίσεις άλλων ομάδων. Έχουν κάνει για τον ΠΑΟΚ, έχουν κάνει για την ΑΕΚ, έχουν κάνει για τον Ολυμπιακό, έχουν κάνει για τον Παναθηναϊκό. Για μας ποτέ. Γιατί δεν είχαμε ποτέ παράγοντες ισχυρούς. Δεν είχαμε ποτέ παράγοντες ισχυρούς. Δεν είχαμε ποτέ ένα κατσαρί να κουνήσει το χέρι του να κατεβάσει 10 άτομα στο γραφείο του Υπουργού. Και την άλλη μέρα ο Κατσαρίς να τον δεξιώνει τον Υπουργό. Δεν είχαμε τόσο δυνατά άτομα. Όχι πως δεν υπήρχαν αργιανοί επιχειρηματίες. Είναι ότι εμείς δεν τους δίναμε την ευκαιρία, δεν τους ανοίγαμε την πόρτα να έρθουνε. Είχαμε τη μόνιμη δικαιολογία. Α, ο εραστέχνης χρωστάει. Εντάξει, μην ασχολείσαι. Χρωστάει. Μην ασχολείσαι. Χρωστάει. Και τους διώχναμε. Χθες ο Δημήτρης είπε για κάποιους αργιανούς επιχειρηματίες που βοηθούσαν συγκεκριμένα τμήματα. Και το ερώτημα πολλών από εσάς είναι που δεν ξέρετε, και εντάξει, που να ξέρετε, γιατί φύγανε. Θα φροντίσω, εγώ σας λέω, και ο Δημήτρης θα φροντίσει να τους βγάλουμε καμιά φορά και τον κύριο Ρετζεπέρη και τον κύριο Βουτσά να μας πούνε γιατί φύγανε. Εντάξει, ο κύριος Βουτσάς άδικα έφυγε. Άδικα έφυγε γιατί άλλαξε ο νόμος της ΕΠΟ. Μπορούσε το ποδοσφαιρικό τμήμα η ΠΑΕ να πάρει και τη γυναική ομάδα. Την πήρε ο Καρυπίδης. Την κράτησε ένα χρόνο. Ομάδα η οποία έφτασε να είναι ισόβαθμη με την πρώτη, διεκδικούσε πρωτάθλημα και το έχασε η διαφορά τερμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Την πήρε ο Καρυπίδης, αφού δεν είχε πλάνο, δεν είχε τίποτα. Κακώς την είχε πάρει. Αλλά είχε τότε τον εραστέχνη δυνατό να πει τον Καρυπίδη, όχι, δεν την παίρνεις. Όχι. Την πήρε ο Καρυπίδης, έδινε πολύ καλές επιχορηγήσεις η ΕΠΟ. Πάει. Ναι, αλλά για να πεις τον Καρυπίδη ότι δεν το παίρνει στο τμήμα, εντάξει, έπρεπε να είσαι δυνατός. Μπορούσε ο εραστέχνης, εκείνος ο εραστέχνης. Άμα ήταν αυτός, σίγουρα θα έλεγα όχι. Θα έλεγαν όχι, σίγουρα, δεν υπήρχε περίπτωση. Θα του έλεγαν σε αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά δεν πρόκειται να το πάρεις. Γιατί θα το διαλύσεις. Δεν έχεις πλάνο. Φέρε το πλάνο, φέρε τη χρηματοδότηση, φέρε το ένα, φέρε το άλλο και θα σου το δώσουμε.

Εδώ ο φίλος ο Ευστάθιος, ο Στάθης. Η αλήθεια, Ευστάθη, αυτό το μήνυμα όντως έχεις δίκιο, ότι ο Ζορμπίδης είναι από τους τελευταίους καλούς παράγοντες του ερασιτέχνη, αξιότιμους. Η αλήθεια αυτή είναι. Και αυτός έφυγε. Γιατί? Λοιπόν, πάλι το λοιπόν, να με μαλώνεις φίλε όταν λέω λοιπόν. Ξέρει αυτός. Είναι ο υπεύθυνος για να κόψω το λοιπόν. Το θέμα είναι, λίγο ακόμα, γιατί έχετε στείλει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα. Ο Ευστάθιος πάλι στέλνει το μήνυμα και αξίζει να το διαβάσουμε και να απαντήσω σε αυτό και να είναι η σύνδεση με τον μπάσκετ, για να πάμε στο μπάσκετ. Το ερώτημα είναι τώρα, μπορεί ο ΑΣ να κάτσει με την ΚΑΕ και το ΣΙΑΟ και να πάνε για νέες εγκαταστάσεις σε μπάσκετ και ΑΣ? Η πολιτεία έκταση στη ΔΕΘ δεν θα μας δώσει ποτέ λόγω των απέναντι? Καταρχήν, δεν ξέρω κατά πόσο, αλλά το θεωρώ, νομίζω από ό,τι μου λένε, ότι περίμενε λίγο room, περίμενε λίγο να απαντήσω, γιατί μπαίνετε λίγο και θα μπερδευτούμε. Στην πρώτη συνάντηση που έγινε με το διοίκηση του ΑΣ, με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ Άρης και το ΣΙΑΟ, ο Άκης Οτοσουνίδης είπε στον ίδιο το ΣΙΑΟ, όταν νομίζεις ότι έρθει ο καιρός για νέο γήπεδο, φώναξέ μας, έχουμε έκταση. Όχι στην έκθεση, αλλού. Το θέμα είναι ότι το επανέλαβε στην ΚΑΕ και το έχουν υπόψη του στην ΚΑΕ. Επαναλαμβάνω ότι στη συνέντευξη τύπου, την απολογιστική που είχαν κάνει η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης, ο εκτελεστικός, πώς το λένε τώρα, ο Διακογιάννης είπε ότι για 1-2 χρόνια θα παλέψουμε την έκθεση. Το γήπεδο που υπάρχει εκεί πέρα. Τώρα, από την έκθεση δεν φαίνεται να μπορείς να πάρεις κάτι. Διότι έγινε η ανάπλαση της έκθεσης, προσκλήθηκε ο ΑΣ Άρης ως αυτός που χρησιμοποιούσε το Palette Sport και ήταν εν δυνάμει ιδιοκτήτης του Palette Sport. Αυτό έγινε το 16, το 17, το 18 και δεν πήγε ο Άρης. Τέλος πάντων, κάναν την έκθεση, τι ήταν να κάνουνε. Βγήκε, δημοσιεύτηκε η απόφαση του Υπουργού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Υπήρξαν αντιδράσεις από το Δήμο που ήθελε μεγαλύτερο κομμάτι και κάποια σωματεία και ξαναλλάζει. Κάνουν διορθωτικές κινήσεις. Ξανακαλείται ο Άρης και δεν πάει κανένας. Φίλε, δεν αφήνω, απλώς καμιά φορά λίγο το κουμπί, το κεντρικό, το μάστερ δεν απομονώνει σωστά. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, τώρα δεν φαίνεται κάτι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Και δεν πάει κανένας. Και μαθαίνουνε ότι έχουν γίνει διορθωτικές κινήσεις όταν δημοσιεύεται η νέα υπουργική απόφαση για την έκθεση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Και είναι 2 εβδομάδες αφότου έχουν αναλάβει οι καινούριοι. Δηλαδή στο 15ήμερο ένας από την Αθήνα παίρνει και λέει,
αυτή είναι η σημερινή εφημερίδα της κυβερνήσεως. Δες τι έγινε με την έκθεση. Τώρα τι θέλει ο Άρης? Να πάει να ξαναπάρει, να ξαναμοιράσουν την έκταση της έκθεσης, να πάρει και αυτός ένα κομμάτι? Μήπως τυχόν γίνεται να χτίσεις γήπεδο εκεί? Με πολιτικά πρόσωπα που μίλησα το θεωρούν δύσκολο έως αδύνατο. Όπως θεωρούσαν δύσκολο έως αδύνατο να γίνουν διορθωτικές κινήσεις στην ίδια υπουργική απόφαση που υπογράφτηκε και δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άρα οι πιθανότητες για να γίνει κάτι στο παλέ, πέρα από ένα γενικό σουλούπωμα και έργα, δεν το βλέπω εγώ. Είναι κάτι το οποίο το χειρίζονται οι άνθρωποι του Εραστέχνη, οι άνθρωποι της ΚΑΕ μόνοι τους, και αν χρειαστεί είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Εραστέχνη, μπορούν να ζητήσουν τη βοήθεια. Αλλά είμαι σίγουρος ότι σε κανένα 2 χρόνια, το αργότερο, θα πει ΚΑΕ, ο ΣΙΑΟ, δεν ξέρω ποιος, θα καλέσει τον Εραστέχνη για νέο γήπεδο. Και αυτό που λέει ο φίλος ο Ρουμ, το θεωρώ το πιο πιθανό. Να χτίσουν μόνοι τους γήπεδο για να είναι περιουσία της ΚΑΕ. Χωρίς τη βοήθεια ή χωρίς την εμπλοκή άλλων. Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπάρχουν, γιατί είναι μεγάλο έργο. Παιδιά, δεν πάνε έτσι. Άμα κάνεις μια τόσο μεγάλη επένδυση, οποιαδήποτε κυβέρνηση είναι, είτε τώρα ή κάποια άλλη μετά, θα σε βοηθήσει και θα σε στηρίξει. Το βλέπουμε και στα γήπεδα των άλλων ομάδων. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε βοηθήσουν. Ακόμα και αν το γήπεδο είναι ιδιωτικό και το κάνεις εσύ σε δικιά σου έκταση με δικά σου κεφάλαια. Αλλά αυτό όταν θα ξεκινήσει, παιδιά, αυτό το project. Προς στιγμήν προσπαθούν και είπαν ότι για κάποια χρόνια, 1-2 χρόνια, το ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Διακογιάννης, θα παλέψουμε το παλέ. Έχουν μελέτες, επειδή είναι σοβαροί επιστήμονες στον τομέα τους, δεν θα λέγανε κάτι στον αέρα ή κάτι για λαϊκή κατανάλωση. Έχουν πολλά πράγματα στο μυαλό τους. Τα περισσότερα εξ αυτών δεν τα έχουν επικοινωνήσει, δεν τα ξέρουμε. Έχουν κάποιες μελέτες, κάτι θέλουν να κάνουν. Από εδώ, από εκεί, λίγο με τη δυσκολία, με τη γραφειοκρατία, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, κάτι θα κάνουν. Σίγουρα όμως για μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστεί στην Ευρωλίγκα, το παλέ είναι πολύ μικρό και πολύ παλιό. Ας τα αφήσουμε τα παιδιά. Εξάλλου, τώρα δεν είναι το θέμα του γηπέδου, ενώ του νέου γηπέδου προτεραιότητα. Να, τώρα το θέμα είναι η ομάδα να βγει, η νέα ομάδα αυτή που έχουν κάνει, να βγει και να πετύχει τους αγωνιστικούς της στόχους. Αυτό μας καίει φέτος. Αν θα κατακτήσει το EuroCup στο παλέ ή σε άλλο γήπεδο, λίγο με ενδιαφέρει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κατακτήσει το EuroCup. Αυτό που θέλει ο ΣΙΑΟ.

Λοιπόν, πλησιάζοντας προς τα τελευταία λεπτά της πρώτης ώρας, γηπαιδικού εμφανίσεις, παιδιά, σήμερα ανακοινώθηκε η συμφωνία με την Πούμα. Σας τα είχαμε πει εδώ και αρκετό καιρό, νομίζω πρώτη σας το είπαμε. Τώρα, οι νέες εμφανίσεις, παιδιά, της ομάδας θα είναι το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο. Έτοιμες. Ο φίλος ο Ντίμης, ο Δημήτρης. Γεια σου ρε Δημήτρη, καιρό έχω να σε πετύχω. Πού είσαι, είσαι και γείτονας. Έχεις απόλυτο δίκιο, το θίξαμε χθες το θέμα στην χθεσινή εκπομπή, μπορείς να πεις και να το δεις, ότι δεν υπάρχει θέμα να δώσει ο Άρης κάποιον παίχτη στον Ηρακλή δανεικό. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει περίπτωση, όπως είπε ο ίδιος ο ατζέντης του Χατζηλάμπρου, του παιδιού, ότι δεν έχουν συζητήσει καν με πανεπιστήμιο. Είχαν κάποιες προτάσεις για το πανεπιστήμιο, από πανεπιστήμια, αλλά όλες οι προτάσεις και από πανεπιστήμια και από άλλες ομάδες επαγγελματικές απορρίφθησαν για να υπογράψει ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου στον Άρη του Βασίλη Σπανούλη. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και μια που ανέφερες με τον Ηρακλή, να ξέρετε ότι στα Μαυροσκούφια θα δώσουμε δύο παιχνίδια. Το ένα θα είναι με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Ο φίλος ο Νίκος. Νίκο, επειδή μιλούσα σήμερα το πρωί με έναν φίλο μου Ηρακλειδέα, του έβαλα ήδη στοίχημα για 40 πόντους διαφορά. Μήπως το 40 είναι μικρό, να το κάνω 50 ή 60. Για πες μας, για το φίλο μου τον Νίκο που τόσο πολύ συμπαθεί τον Ηρακλή. Δεν υπάρχει θέμα, ο Ηρακλής δεν έχει Έλληνες παίχτες και ψάχνει να βρει. Του φίλου του Παναγιώτη το διαβάσαμε, ο φίλος ο Θόδωρος. Δεν γνωρίζω τίποτα όσον αφορά για κεντρικό χορηγό του ΑΣΥΓΜΑ. Μακάρι να βρεθεί κάθε... Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή όπου τα χρέη που παρέλαβαν είναι τεράστια, είναι πολλά περισσότερα από όσα ξέρανε, τα ανακαλύψανε στην πορεία, άκουσες το Δημήτρη τι σου είπε και για το πόλο και για το βόλεϊ, και υπάρχουν και άλλα χρέη και ΔΕΗ και ΟΤΕ και όλα αυτά έχουν ρυθμιστεί ή πληρώνονται. Δεν μπορείς να πας την επόμενη μέρα χωρίς να πληρώσεις τα χρέη. Έχουν αλλάξει οι εποχές, φίλε Θόδωρε, και στον επαγγελματικό αθλητισμό και στον αριστεχνικό αθλητισμό. Πάνε εκείνα ότι γράψα θα τα γλιτώσουμε. Υπήρχαν ΠΑΕ που επί χρόνια δεν πλήρωναν το δημόσιο, ούτε ΦΠΑ ούτε τίποτα, γιατί ξέρουν δεν τις κάνουν τίποτα. Με μια υπογραφή υπουργού τη γλίτωνες. Εκείνα τα χρόνια έχουν περάσει. Πλέον τα πάντα είναι ηλεκτρονικά και πλέον τα πάντα πληρώνονται. Αυτό ο φίλος ο Θόδωρος, η φίλη μου την Αντιγόνη. Γεια σου ρε Αντιγόνη, τι γίνεται ακόμα, δεν έφυγες για διακοπές? Χρήστο, πρέπει συντονισμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, να ζητούσαμε χώρο στην έκθεση. Έλα ρε Γιάννη, αυτό λέμε κι εμείς. Δύο φορές μας δώσαν πέναλτι και δεν πήγαμε να το εκτελέσουμε. Δεν γίνεται, φίλε Γιάννη. Εδώ προχωράνε την ανάπλαση, δηλαδή τώρα να τους πούνε ξανά νέα υπουργική απόφαση για... Μακάρι να γινότανε. Αλλά σου λέω, που μίλησα με πολιτικούς, μου λέει δεν γίνεται. Εγώ αυτό το θέμα θα το θέσω, καλά κάνεις, στη Γενική Συνέλευση. Να μας πούνε γιατί δεν πήραμε ένα κομμάτι από την έκθεση. Έχω κάνει είδες το ρεπορτάζ, το ξέρω. Να μας πούνε και δεσμεύομαι, δεν ξέρω άμα είσαι μέλος, άμα δεν είσαι μέλος, σου λέω ότι το ερώτημά σου θα το θέσω στη Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη. Να μας πούνε. Γιατί δεν κάνετε προσπάθεια, έστω και καθυστερημένα, να πάρετε ένα κομμάτι. Ένα κομμάτι. Φίλε Παναγιώτη,
πόσο κοστολογείται ένα σύγχρονο γήπεδο μπάσκετ, με πιάνει αδιάβαστο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, και τα μηνύματα του Παναγιώτη είναι ανάλογα την κατασκευή που θα κάνεις. Θα είναι ελαφριά κατασκευή. Τόσα χρόνια αυτός ο ΑΣ, η ομάδα δεν έχει τίτλο. Εδώ τόσα για χάρη αυτού του ΑΣ, λοιπόν, ο κόσμος να δίνει. Ναι, δεν διαβάζετε λίγο το μήνυμα τώρα γιατί το λογοκρίνουμε. Τόσα χρόνια ο κόσμος να δίνει να στηρίζει και αυτοί δεν κάναν τίποτα για αυτό το λαό. Αυτό έχει αλήθεια. Και όπως άκουσα και προηγουμένως λίγο να το συνδέσω με το μήνυμα του φίλου του Γιάννη, προς το τέλος, καλά το είπε ο φίλος, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμα τα κονδύλια για την ανάπλαση του Χαριλάου, αν υπάρχουν να τρέξουν να τα πάρουν. Είχε βγει ένα ποσό το οποίο δεν μπορούσαν να το πάρουν γιατί δεν είχαν τραπεζικό.

απλώς λίγοι κατάλαβαν. Όπως το είπε ο φίλος, δεν ξέρω ποιος έστειλε το μήνυμα, να πάνε να δούνε τι επιδοτήσεις, τι επιχορηγήσεις μπορούν να έχουν για τη βελτίωση του Κλάνθους Βικελίδης του Χαριλάου. Ερασιτέχνης είναι, τώρα πλέον όλα λειτουργούν, μπορεί να τα πάρει κανονικά. Ο φίλος Αλκιβιάδης θυμάται και αυτός ότι το είχε πει χαρακτηριστικά ο Διακογιάννης και μάλλον κάτι έχουν στο μυαλό τους, λέει ο φίλος ο Αλκιβιάδης. Αυτός λέω και εγώ ότι κάτι έχουν στο μυαλό τους. Υπάρχει και η αδυναμία και πρέπει να πάμε στο φίλο μας το Θανάση και βάλουμε μια ανωτελεία για την πρώτη ώρα. Υπάρχει μια, όχι αδυναμία, ένα μειονέκτημα του Άρη. Ότι ο Άρης σε περίπτωση που κάνει κάτι στο παλέ και κλείσει το παλέ, δεν έχει εναλλακτική λύση. Πρέπει να μετακομίσει. Και πρέπει να μετακομίσει σε άλλη πόλη. Είδατε, ο Ολυμπιακός που θέλει να κάνει ανακαίνιση στο ΣΕΦ βρήκε το γήπεδο της ΑΕΚ. Και αν δεν έβρισκε το γήπεδο της ΑΕΚ θα έβαζε, έχει και της Γλυφάδας είναι, όχι τόσο μεγάλο, και της Γλυφάδας είναι, έχει στην Αθήνα 2-3 γήπεδα, όχι τόσο μεγάλα, πάνω από 10.000, αλλά 6, 7, 8, 9 έχει. Και της Γλυφάδας είναι μεγάλο και μπορεί να γίνει με πτυσσόμενες κερκίδες να γίνει επέκταση για ένα διάστημα μέχρι να μέχρι να γίνει το δικό του στο γήπεδο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη που θα πάει ο Άρης? Θα κατασχέσει στο γήπεδο της Πηλαίας, το κρατικό? Προλάβαν και το περάσαν στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ. Ιδιόκτητο είναι. Εκτός άμα κάνεις καμιά συμφωνία, από τη στιγμή που το χρησιμοποιεί και δεν πληρώνει ο Μιστακίδης και ο ΠΑΟΚ, να πας να πληρώσεις εσύ, να πετάξουν έξω το Μιστακίδη αφού δεν πληρώνει και να κάνεις εσύ προπονήσεις και να παίζεις αγώνες στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πλάκα κάνω. Φίλε Θανάση, για να μην αδικήσω τα μηνύματά σου, γιατί είναι πολύ σοβαρά και ωραία για συζήτηση, βάζουμε τώρα την ανωτελεία. Πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούτε κάτι που ίσως σας ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε. Εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Είπαμε, αύριο περιμένουμε τον Μοκόκα και τον Θανάση. Δεν υπάρχει ούτε θέμα δανεισμού. Το ρόστερ θα είναι αυτό, οι 16 παίκτες. Θα αποκτηθεί 17ος παίκτης και 8ος ξένος όταν ξεκινήσουν τα φιλικά. Σας λέω ότι πέρα από το τουρνουά που θα πάει στην Κύπρο, θα δώσει και 2 αγώνες στα Μαυροσκούφια. Ο ένας σίγουρα θα είναι με τον Ηρακλή, ο άλλος είναι με μια δυνατή ομάδα που παλεύει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης να τη φέρει στην Θεσσαλονίκη και να παίξει με τον Άρη. Οι αγώνες θα γίνουν στο Ιβανόφιο και οι 2 του Άρη θα γίνουν στο Ιβανόφιο, γιατί τότε θα είναι κλειστό το παλέ λόγω έργων. Άνω τελεία, σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε για τη συνέχεια της εκπομπής.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95.

0: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
16: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market. ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
17: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
16: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
17: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
16: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
17: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πίνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
28: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
30: Digital Markt.
29: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθόματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
0: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το πολύ κομψό και πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. 11 λεπτά μετά τις 5 εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης στο μικρόφωνο. Αύριο, δεν σας είπα, το ραντεβού μας θα καθυστερήσει. Ο υπεύθυνος προγράμματος, ο κύριος Δημήτρης Σαλής, με έβαλε 6 ώρα. Θα κάνουμε μία ώρα για το μπάσκετ. Στη συνέχεια θα μείνω στο στούντιο για να βοηθήσω στη μετάδοση του φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα. Αλλά εντάξει, στο ημίχρονο μπορεί να συζητήσουμε για μπάσκετ, γιατί αύριο στις 7 και 14 ή στις 19 και 14 αναμένεται να ανακοινωθεί ο Μουκόκα. Λοιπόν, αφού πάμε, είπαμε λίγο όσον αφορά τα αγωνιστικά, Μουκόκα, Θανάση Αντετοκούμπο, ξένος στα φιλικά, να δει ο Ζήσης, να τεστάρει την ομάδα, συγγνώμη, ο Ζήσης και ο Σπανούλης να τεστάρουν την ομάδα. Θα πάρουν σίγουρα, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα πάρει σίγουρα 8ο ξένο παίχτη ο Άρης. Ακόμα και αν δεν έχει βρει αυτό που θέλει, θα πάρει έναν, έστω και για τις προπονήσεις, για να κατοχυρώσει τη θέση. Σας τα είπα από χθες αυτά, μην με ρωτάτε να γίνει. Σήμερα ανακοινώθηκε η συμφωνία με την Μπούμα. Οι φανέλες του Άρη θα είναι έτοιμες το Σεπτέμβριο. Η μπουτίκ, παιδιά, πουλήθηκε σε ιδιώτη. Θα αναλάβει αυτός τη λειτουργία της μπουτίκ. Έχει και καταστήματα αθλητικών 2-3 από ό,τι είδα στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω για τις υπόλοιπες πόλεις. Οπότε, όπως στο ποδόσφαιρο βρίσκεται και σε καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη φανέλες του Άρη, έτσι θα βρίσκεται και σε άλλα καταστήματα φανέλες του μπασκετικού Άρη. Έχει και η Πούμα δικά της καταστήματα, δικά της καταστήματα αθλητικών, θα τα βρίσκεται και εκεί φανέλες του μπασκετικού Άρη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, λέμε για το, είπαμε για το γήπεδο, σωστές κινήσεις μέχρι τώρα, δεν έχουμε να πούμε τίποτα, προσπαθούν, παλεύουν, έχουν το δικό τους πλάνο, λογικό είναι να μην θέλουν να ανοίξουν όλα τα χαρτιά τους, παιδιά, ανώνυμη εταιρεία είναι, δεν μπορεί να ξεβρακώνεται και να τα λέει όλα για χάρη να ικανοποιήσει τη δικιά μας την περιέργεια. Έχουν ένα πλάνο, βαδίζουν πάνω σε αυτό, έχουν μελέτες, τι μπορεί να γίνει στο παλέ, τι δεν μπορεί να γίνει στο παλέ, να δούμε ένα άλλο γήπεδο. Είναι και ο ερασιτέχνης αρρωγός τους, άμα χρειαστεί τους είπε έχουμε έκταση, ελάτε εδώ να βοηθήσουμε. Και γενικότερα δεν είναι να ανησυχείτε, είναι να τους εμπιστεύεστε. Όσον αφορά τώρα, ήθελα να πούμε λίγο για τα διοικητικά. Παιδιά, οι άνθρωποι έχουν μια πολυετή εμπειρία, αυτοί που είναι στη διοίκηση, αφήνουμε τα αγωνιστικά, στα διοικητικά, έχουν μια πολυετή εμπειρία όσον αφορά τις πολυεθνικές εταιρείες. Οι πολυεθνικές εταιρείες, και λίγα οικονομικά να ξέρεις, είναι κάποια σκαλιά πάνω από μια ανώνυμη εταιρεία. Είναι πολύ πιο δύσκολο καράβι. Μας προκαλεί εντύπωση και καμιά φορά λίγο μπερδευόμαστε κάποιες αποφάσεις τους. Όπως παραδείγματος χάρη, να βγει η διαφήμιση από το όνομα. Και μάλιστα αυτό προκάλεσε και συζητήσεις. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω γιατί προκάλεσε τόσο πολύ συζήτηση το ότι είπε η διοίκηση της Sky Άρης, δεν θέλω διαφήμιση στο όνομα. Τελείωσε. Μπορείς να τους πεις τίποτα? Όχι. Σου είπανε, α, δεν θα πάρω τα λεφτά της διαφήμισης, έλα δώσ' τα μου εσύ. Όχι. Δεν θέλουν δίπλα στο όνομα του ιστορικό του Άρη κάποια διαφήμιση. Για 40 χρόνια, πόσα και παραπάνω, η Μπαρτσελώνα δεν έβαζε διαφήμιση στο μπροστά μέρος της φανέλας της. Τελείωσε. Πήγαιναν οι εταιρείες, είπε ότι ποτέ κανένας τίποτα στην Μπαρτσελώνα, η οποία είναι και πολυμετοχικιά, δεν είναι ένας αποφασίζει. Αποφασίζει ο σύλλογος, οι μέτοχοι. πήγε κανείς να τους πει ποτέ γιατί πήρατε αυτή την απόφαση το 1970, πότε βγαίνανε, μπήκανε οι διαφημίσεις στις φανέλες. Όχι. Το 80 πότε μπήκαν οι διαφημίσεις στις φανέλες. Είπαν από τότε δεν θέλουμε. Και νομίζω τώρα πόσο έχει... Ο Μέση έπαιζε στην Μπαρτσελόνα όταν αποφασίσανε, βάλαν μία χρονιά τη UNICEF δωρεάν και μετά πουλιέται το πρόστιο μέρος της φανέλας στην Μπαρτσελόνα κανονικά. Είναι κάποια πράγματα, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που διοικούν παιδιά είναι επιστήμονες. Εντάξει. Και όταν έχεις θητεία σε μια πολυεθνική εταιρεία, σίγουρα έχεις μια θητεία σε πολύ δύσκολα καράβια. Εγώ πιστεύω ότι και σε αυτό έχουν ένα πλάνο. Για κάποια χρόνια δεν θα έχουν διαφήμιση στο όνομα. Μας πειράζει? Όχι. Έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς το όνομα ήταν διαφήμιση, επιπλέον λεφτά, τα οποία έχουν κάνει τους υπολογισμούς τους, έχουν κάνει τα... Δεν τα θέλουμε. Κάποιο πλάνο έχουν. Δεν είναι κάτι το οποίο το αποφασίζει ένας έτσι γιατί ξύπνησε στραβά. Οι άνθρωποι λειτουργούν με πλάνο. Και σας το λέει ένας ο οποίος είναι πολύ αυστηρός με τους διοικούντες. Ο Ρουσιαμάνης και τα προηγούμενα χρόνια έχουν να λένε για την κριτική, για τα λάθη που ανέδειξα μέσα από αυτή την εκπομπή και την κριτική που τους άσκησα. Καλά, και αυτοί τώρα ήταν σαν να μου δίνουν τροφή, όχι πέναλτι, δηλαδή βάζανε μόνοι τους αυτόν γκολ. Αρχές Αυγούστου μου αφήνανε ελεύθερο τον Φίλιο και μετά από 1,5 μήνα παρακαλούσαν την ΑΕΚ να τον πάρουν. Δεν θα τα πω αυτά. Πήγαν και πήρανε ό,τι πιο τρεις παίκτες τραυματίες, τέσσερις, και δεν είχε ο Άρης να κάνει προετοιμασία. Και όταν επέστρεψαν οι τραυματίες, ένας από αυτούς ανάξιζε να παίξει. Όλοι αποδείχθηκαν κατώτεροι. Εγώ τα έλεγα. Δεν είχε κανένα πρόβλημα. Κάνανε λάθη. Εντάξει, κανένας δεν παραγνωρίζει την προσφορά τους, αλλά και όταν κάνεις λάθος, πρέπει κάποιος να στο υποδείξει για να το διορθώσει. Επιστρέφουμε στο σήμερα και λέω ότι εγώ που είμαι και πολύ αυστηρός απέναντι στους διοικούντες, είδατε σε ένα θέμα λεπτό όπως τα εισιτήρια διαρκείας, τους έβγαλα το καπέλο. Λειτουργείς ανάριστα. Και μπράβο στους υπεύθυνο μάρκετινγκ, στα υπόλοιπα παιδιά, στους υπαλλήλους της ΚΑΕ που ακολούθησαν το πλάνο. Μπράβο και στους από πάνω τους που σχεδίασαν αυτό το πλάνο όσον αφορά για τα εισιτήρια διαρκείας. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος είχε παράπονο από τα εισιτήρια διαρκείας και το πώς αυτά μοιράστηκαν. Ακόμα και αυτοί που δεν πήρανε, δεν μπορέσαν να πάρουν, δεν προλάβαν να πάρουν ή δεν μπορέσαν να πάρουν, δεν έχει κανένας παράπονο. Εγώ για τις ανάγκες του ραδιοφώνου που ήθελα 2-3 κάθισα στην ουρά, εγώ που και άλλοι φίλοι εκεί πέρα, και ξέρετε τι άκουγα? Δεν δέχονταν καμία παρέμβαση όσον αφορά τα εισιτήρια. Παιδιά, θέλεις εισιτήριο, μπες στο διαδίκτυο, αγόρασε, ή μπες στην ουρά και αγόρασε. Και όλη η λειτουργία μέχρι και νεράκι, γιατί ήταν μια ζεστή ημέρα, μέχρι και νεράκι για τις ουρές. Άντε να βάλουμε και κάποιον στην κουβέντα. Έχουμε έναν φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα ρε Χριστό. Ακόμα περιμένω τα.
0: Οχ, γεια σου φίλε Κώστα. Ναι, σε ξέχασα.
1: Τι ξέρεις, δύο φορές συνέχεια.
0: Ναι, σε ξέχασα είναι. Τέλος πάντων, για την κουβέντα έχουμε να πούμε τίποτα?
1: Έχει την κουβέντα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να αρχίσουν προπονήσεις.
0: Να αρχίσουν προπονήσεις εκεί μετά το 15 Αύγουστο. Μετά το 15 Αύγουστο δεν ξέρω πότε θα...
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Πάντως δουλεύουν στο Παλαιό, πέρασα μια βόλτα.
0: Έχει...
1: Κινητικότητα έχει.
0: Έχει κινητικότητα, ναι, ξεκίνησαν, κάνουν.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τι να σε περιμένω, πότε. Τώρα
0: θα,
1: δεν μπορείς
0: θα να... μιλήσουμε εκτός αέρα, φίλε Κώστα, θα μιλήσουμε εκτός
1: καλά,
0: αέρα.
1: Καλά, άντε να
0: ναι, δω. Γεια. Λοιπόν, ήταν ο φίλος ο Κώστας, του οποίου θέτησα δύο φορές την υπόσχεση να περάσω κάτι να μου δώσει. Λοιπόν, φίλε, είναι δύσκολη περίοδος, έχω πολλά στο μυαλό μου, χίλια συγγνώμη φίλε Κώστα. Λοιπόν, μια που ανοίξαμε τηλεφωνικές γραμμές, ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, πάμε στο φίλο του Θανάση που τόση ώρα περιμένει να μπούμε. Θανάσης από την Αυστρία, φίλος Τέο από τη Γερμανία. Παραδείγματα προς μίμηση, όχι μόνο για τους Έλληνες του εξωτερικού, για τους Έλληνες του εσωτερικού, κατευθείαν την πρώτη μέρα. Αυτοί που έχουν μια διαφορετική αθλητική παιδεία γιατί είναι στο εξωτερικό, αντιλήφθηκαν πόσο σημαντικό είναι η εγγραφή και η συμμετοχή στον Αρεστέχνη Άρη. Κατευθείαν και ο Θανάσης, και αυτός και την οικογένειά του, και ο Τέο από τη Γερμανία, και αυτός και την οικογένειά του, τους γράψανε. Και δεν σας τα λέει κάποιος που ζει στην Ελλάδα, στο εξωτερικό ζουνε. Γι' αυτό έχουν και μια διαφορετική, άλλη αθλητική παιδεία από εμάς. Αντιλαμβάνονται πιο εύκολα και πιο γρήγορα πόσο σημαντικό είναι να έχεις ένα δυνατό ερασιτέχνη. Άνω τελεία στον Θανάση και πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Χρήστο.
0: Είσαι ο φίλος, το μικρό σου.
2: Ο Βαγγέλης.
0: Γεια σου ρε Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, σε σχέση, επειδή συνήθως σας ακούω και είμαι στο τιμόνι, οπότε δεν μπορώ να γράψω.
0: Α. Είδες, για σένα άνοιξα τις τηλεφωνικές γραμμές.
2: Ας πω μέσω διαδικτύου σ' ακούω.
0: Γιατί είμαι και θα σε κατηγορήσουν οπότε... τώρα ότι για προνομιακή μεταχείριση, κατάλαβες, για σένα άνοιξε τηλεφωνικές γραμμές. Για πες.
2: Λοιπόν, σχετικά με τον ΑΣ.
0: Ναι.
2: Εγώ γράφτηκα, πήγα φέτος να ανανεώσω τη συνδρομή εκεί πέρα.
0: Ναι.
2: Τα κάρτα. Καλώς, κακώς δεν είχα πάνω με μετρητά. Μηχάνημα πριν από ένα μήνα που πήγα, μηχάνημα POS δεν είχανε.
0: Ναι.
2: Μου λένε μπες στο site. Προσπάθησα αρκετές φορές να μπω στο site. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη για να κάνω, για να νεώσω και τη δικιά μου τη συνδρομή και του γιου μου.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν μας ακούνε αυτό. Δεν μας το κάνω λίγο πιο καθαρό. Δηλαδή λίγο πιο απλό. Δεν ξέρω πόσο...
0: Σήμερα τα... χθες έπρεπε να το πεις στον Οσαλίρεση.
2: Ναι, που έχει εδώ πέρα τον Τουσνίδη. Το ξέρω, το άκουσα, αλλά μας ακούνε. Ένα δελτίο τύπου...
0: Ένα δελτίο τύπου. Λοιπόν, POS τώρα. Για τις εγγραφές ή για τις
2: POS
0: ανανεώσεις.
2: Δεν έχει, POS δεν έχει. POS.
0: Μάλιστα. Καλά, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Και αυτές οι τράπεζες είναι μόνο τα ποσοστά να παίρνουν.
2: Εντάξει.
0: Ναι. Όχι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
2: Και
0: κύριε
2: Τοσουνίδη,
0: κύριε Ιβαζίδη, εδώ ακούτε. POS.
2: Και στις ανανεώσεις των διαρχείας στη ΚΑΕ. Πάλι μετρητά παίρνει να μας θυμάσαι καλά. Μετρητά τα ζητούσαν, δεν μπορούσες να τα κάνεις μέσω POS. Ήταν χώρια.
0: Πότε,
2: το ένα χώρια
0: τώρα.
2: Πέτος, ναι.
0: Ναι, όχι, POS κύριε Ιβαζίδη, κύριε Τοσουνίδη, POS, αργήσατε.
2: Και ας χρεώσω, να σου πω κάτι, και ας χρεώσω την προμήθεια, δεν έχω θέμα.
0: Όχι, ποια προμήθεια, γιατί προμήθεια.
2: Η τράπεζα.
0: Σιγά ρε, 1% είναι.
2: Εντάξει, που λέω λόγος.
0: Όχι ρε, αφού 1% είναι, το πληρώνει αυτός που εισπράττει. Μην, όχι.
2: POS, αυτό, τώρα για το μπάσκετ, για το μπάσκετ τα καλύτερα έρχονται.
0: Εντάξει, εκτοξευτήκαμε, όπως λέω στους φίλους μου.
2: Εντάξει,
0: τώρα θα με στείλει μήνυμα ο φίλος μου ο Σπύρος, πού θα χάσει αυτός ο Άρης, πού θα χάσει, δεν θα χάσει πουθενά, θα χάσει.
2: Εντάξει, θέλει υπομονή, τα κεφάλια κάτω, η ομάδα είναι καινούρια, βήμα-βήμα, η κορυφή είναι δικιά μας. Λοιπόν, Καλή συνέχεια.
0: Έγινε φίλε Βαγγέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. POS κυρία Ιβαζίδη, κύριε Τοσουνίδη, εκεί στον Αρεστέχνη, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Λοιπόν, τι, POS, εντάξει, έτσι αλλιώς αφού όλοι με πλαστικό χρήμα κυκλοφορούν. Έτσι μας έχουν κάνει οι τράπεζες. Έχουμε έναν φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Έλα φίλε.
3: Αστέρες ονομάζομαι.
0: Γεια σου Αστέριε.
3: Σε ακούω σχεδόν καθημερινά από το...
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τιμή μας.
3: Από Χαλκιδική. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σύγκρισης.
0: Ναι.
3: Συνέχεια λέμε να ο ΠΑΟΚ, να ο Άρης, να ο Παναθηναϊκός, να ο Άρης. Θέλω να συγκρίνεται αν γίνεται,
0: ναι,
3: αποκλειστικά τις εξάδες των ξένων και των Ελλήνων που θα παίξουν στο πρωτάθλημα.
0: Νομίζω ότι τα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα. Είχαμε ωραία εκπομπή με το φίλο του Παναγιώτη.
3: Μόνο με τους Έλληνες. Δηλαδή η ελληνική εξάδα,
0: ναι,
3: του Παναθηναϊκού σε σύγκριση με το Άρη.
0: Η γιατί ελληνική μου κάνει... εξάδα του Παναθηναϊκού με του Άρη και του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ με τον Άρη και τη ΑΕΚ. Άσε που η ΑΕΚ δεν έχει... δεν έχει...
3: Ουσιαστικά μας ενδιαφέρει μόνο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Γιατί αυτούς πάνε στρατιωτήσεις.
0: Κοίταξε να σου πω τώρα. Δεν ξέρω αν άκουσες τη χθεσινή εκπομπή.
3: Προφέρομαι κι εγώ. Που να είναι μόνο όλη μέρα.
0: Το είπα πολλές φορές χθες. Τους λέω, φέτος ο Άρης, η ομάδα που κάνει, σε ένα παιχνίδι, σε αγώνα κυπέλου, κατάλαβες, σε αγώνα πρωταθλήματος, σε ένα παιχνίδι μπορεί να χτυπήσει και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Σε ένα παιχνίδι. Άμα πάμε όμως σε σειρά αγώνων, play-off, δεν μπορείς να τον κερδίσεις. Ούτε τον Παναθηναϊκό, ούτε τον Ολυμπιακό.
3: Με βάση τους Έλληνες, με βάση τους ξένους, δεν μπορούν να λέω.
0: Με όλα. Με βάση όλο το ρόστερ. Σε ένα παιχνίδι έχεις μια οχτάδα παικτών, εφτάδα, που μπορείς να τους τσαλακώσεις και να τους πάρεις τη νίκη. Έχεις. Έχεις και γάτα προπονητή. Αλλά άμα πας σε σειρά αγώνων δεν μπορείς να το κάνεις. Έχουν πολύ βάθος. Αυτοί έχουν δωδεκάδα. Κατάλαβες. Ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός που έχει ολοκληρώσει τις κινήσεις του είναι σούπερ ομάδα.
3: Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι πώς μας έδωσε ο Παναθηναϊκός τον Τολιόπουλο. Γιατί βλέπω την εξάδα του στους Έλληνες και δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον άφησε.
0: Να σου πω.
3: Δηλαδή βασίζεται σε ένα Σλούκα.
0: Να σου πω. Ο Παναθηναϊκός έπεσε μέσα στην παγίδα που πήγε να στήσει για τις άλλες ομάδες και κυρίως για τον Άρη. Λοιπόν, μίλησε κρυφά, να σου πω εγώ όλο το παρασκήνιο, μίλησε κρυφά με τον ΠΑΟΚ για να τον πουλήσει τον ΠΑΟΚ. Ήθελε ο ΠΑΟΚ να τον πάρει.
3: Αυτό έχει λογική, ναι.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ.
3: Γιατί θα άλλαζε και το ρήμα του ΠΑΟΚ, αν έπαιρνε τον Λιόπουλο στους Έλληνες.
0: Ναι. Επειδή ο ΠΑΟΚ, λοιπόν, είναι νέο φιλαράκι του Παναθηναϊκού, θα τον έδινε ο Παναθηναϊκός, δεν θα του χάλωσε χατήρι. Γιατί? Για την ψήφο στον Εσάκη. Κατάλαβες? Να είναι ο ΠΑΟΚ στην αντιπολίτευση. Να είναι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ οι τρεις ομάδες της αντιπολίτευσης. Στον Εσάκη. Λοιπόν, ο Τολιόπουλος, άμα δεν ήταν αριανός και άμα δεν μιλούσε η ψυχή του, θα μπορούσε να είχε υπογράψει το συμβόλαιο που του δίνει ο ΠΑΟΚ και να μην πάρουμε χαμπάρι. Να το καταλαβαίναμε όταν το είχε υπογράψει και θα γινόταν η ανακοίνωση ο Τολιόπουλος στον ΠΑΟΚ. Ο Τολιόπουλος όμως μαζί με τον μάνατζερ του λένε ότι είναι ευκαιρία να φύγουμε από τον Παναθηναϊκό και να πάμε πίσω στον Άρη. Δεν υπογράφει στον ΠΑΟΚ, ξεκινάει η φασαρία με τον Παναθηναϊκό και επειδή ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί σε δύσκολη θέση, γι' αυτό σου λέω ότι έπεσε στην παγίδα του, αναγκάστηκε να τον πουλήσει στον Άρη.
3: Α, γιατί βλέπω τους Έλληνες του και λες, άντε και ο Σλούκας πώς τον αντέξει. Δηλαδή, εκτός και αν μπορεί να φέρει κάποιον αβάλα, κάποιον από NBA. Δηλαδή, δεν βγάζει λογική ακόμα και στις αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό αυτό που έκανα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, οι Έλληνες του Ολυμπιακού με τους Έλληνες του Παναθηναϊκού είναι χαόδηση διαφορά. Δηλαδή, θα παίζει ο Βράντοβιτς ουσιαστικά με μια παίκτη σε όλα τα μάτια. Στο πρωτάθλημα και στον Ευρωλίγκο.
0: Πάλι καλά λες, να σου πω κάτι, πάλι καλά να λες που έγινε τώρα η δουλειά, γιατί άμα γινόταν του χρόνου,
3: oh,
0: Να ξέρεις ότι θα μπαίνει στο κόλπο και ο Ολυμπιακός.
3: Για το διαβλό.
0: Ναι.
3: Δεν είναι σίγουρο.
0: Άμα χάσει, να σου πω κάτι. Άμα χάσει του χρόνου τελειώνουν τα συμβόλαια και του Walkup και του Dorsey. Κανένας από τους δύο δεν έχει υπογράψει ανανέωση. Άντε λίγο πάει να γράψει, δείχνει ο Dorsey να το συζητάει. Ο Walkup προς στιγμή δεν το συζητάει.
3: Ο Walkup δεν είναι πολύ overrated. Πάρα πολύ υπερεκτιμημένος.
0: Φίλε, ελληνικό διαβατήριο.
3: Εντάξει, δηλαδή,
0: στην Ελλάδα δηλαδή, μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Δηλαδή να δώσει παραδείγματος χάρη μια ομάδα στο εξωτερικό 10 εκατομμύρια για το Walkup, ναι, θα το συζητήσουμε, να πούμε ότι είναι υπερεκτιμημένος. Αλλά στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα όμως είναι, φίλε, το ελληνικό του διαβατήριο. Τελείως.
3: Τέλεια. Αυτό το χρόνο σου.
0: Έγινε, φίλε. Καλή συνέχεια. Γεια.

0: Επιστρέφουν στα δικά σας μηνύματα, επιστρέφουν στα μηνύματα του Θανάση, μην τον αδικήσουμε. Λοιπόν, λέει περιουσιακό κομμάτι της ΚΑΕ Άρης όσον αφορά για το νέο γήπεδο, σωστό. Το κύπελλο καλώς εχόντων των πραγμάτων θα είναι δικό μας και του χρόνου γλεντάμε. Λοιπόν, φίλε Θανάση, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά αυτό που με καίει πάνω απ' όλα είναι να πάρουμε το Euro Cup. Πραγματικά αυτό πρέπει να γίνει η μονή μας. Κατάκτηση Euro Cup. Έχουμε άλλο ένα φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αδελφέ. Τι κάνεις, καλά είσαι? Είμαι ο Βαγγέλης ο Ιταλός.
0: Ο Βαγγέλης ο...
1: Ο Ιταλός.
0: Ο Βαγγέλης ο Ιταλός. Ναι. Έχουμε ξαναμιλήσει.
1: Έχουμε ξαναμιλήσει έξω από το ραδιόφωνο. Εκεί που παρουσιάστηκε ο γνωστός παίκτης της Dortmund, εκεί έξω έχουμε γνωστεί, για να μην, για ευνόητους δημοσιογραφικού λόγου, δεν θα σου πω παραπάνω.
0: Εντάξει, άστο, άστο.
1: Που τρώγαμε.
0: Τρώγαμε, άμα τρώγαμε, εντάξει. τα βρήκαμε, δεν μαλώσαμε. Άμα τρώγαμε, τα βρήκαμε, δεν μαλώσαμε.
1: Της Ελλάδος, έτσι, απλά το κρίνω εκεί πέρα, το τελειώνω εκεί πέρα.
0: Ναι,
1: της Ελλάδος.
0: Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα και λίγο θα πρέπει να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι πέρσι τέτοιο καιρό ούτε στα όνειρά μας αυτό που έχει γίνει τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι, και νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε και μια άνω τελεία λίγο, έτσι. Δεν είχαμε ποτέ πότε ονειρεύτηκες εσύ ότι θα είχαμε τέτοιο budget και πληθώρα παικτών που θα έχουμε και την πολυτέλεια να διαλέγουμε μεταξύ παικτών ποιο θα απορρίψουμε?
0: Πρόσεξε, όχι τέτοιο budget. Να έχεις έναν πρόεδρο που λέει με αυτόν τον προπονητή, στον προπονητή ό,τι θες. Ό,τι θες.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ θέλω αυτό. Θέλω το κύπελο.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι ότι όμως το κύπελο για να επιτευχθεί θέλει και έναν προγραμματισμό. Θέλει και ένα χτίσιμο προπονητικά. Δεν πάει να μαζέψεις τους καλύτερους παίκτες. Αν κάποιος δεν τους μοντάρει, πώς θα παραπέξεις? Αρτιπούτσι και λουλάτσι, θα πούμε, έτσι. Δυστυχώς όμως είμαστε τόσο πολύ ονειροπόλοι και ενθουσιώδεις και μερικές φορές δεν καταλαβαίνουμε πότε είμαστε και υπερβολικοί, που λέμε τώρα ό,τι θέλουμε ο καθένας. Ας κοιτάξουμε ότι έχουμε κάνει ένα τεράστιο άλμα, όχι απλά βήμα, άλμα.
0: Για αυτό που σου λέω, εκτοξευόμαστε, τελείως.
1: Ναι, και θα πρέπει να έχουμε υπομονή στο χτίσιμο. Όλο αυτό το κομμάτι θα πρέπει να γίνει και η χημεία των παικτών, θα πρέπει του προπονητή των παικτών, όλο αυτό που λες και εσύ πολύ σωστά.
0: Σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί βιαζόμαστε και λέμε να πάρει τώρα παίχτη. Και σου λέει τώρα ο Σπανούλης με το Ζήση. Δεν παίρνουμε τώρα παίχτη, βλέπουμε την ομάδα, βλέπουμε τι μας λείπει, βλέπουμε που είμαστε αδύναμοι, τι πέτυχε, τι δεν πέτυχε. Και μέσα στο Σεπτέμβριο παίρνουμε. Εξάλλου τώρα να σου πω κάτι. Δεν έχουμε την ανάγκη να περιμένουμε να πάρουμε τώρα παίκτες, γιατί μετά θα θέλουν παίκτες οι μεγάλες οι ομάδες και θα ανεβάσουν τις τιμές. Θα χάσουμε την προσφορά άμα δεν τον πάρουμε τώρα που είναι φτηνά, μετά θα είναι ακριβώς. Καταλαβες? Έχεις τα λεφτά. Δεν θα του πεις έλα εδώ. Όπως έκανες με τον Χαραλαμπόπουλο. Πήσαν 10 ομάδες πάνω του. Όπως έγινε με τον Τολιόπουλο. Έλα εδώ ρε φίλε. Πώς θα θες? Εντάξει, με τον Τολιόπουλο μίλησε και το συνέστημα. Με τον Χαραλαμπόπουλο του λες: έχεις τέτοια πρόταση? Όχι. Έλα. Έλα αύριο να υπογράψεις. Τελείωσε. Γεια σας.
1: Μα αν και έρθει, θα σου πω και διαφορετικά. Και καθόμαστε και λέμε και για παίκτες οι οποίοι παίξανε πολύ καλά, όπως ο Νοά παράδειγμα πέρσι και ο Μίτρουλον. Έτσι, που σε κάθε περίπτωση θα λες σε περσινό ρόστερ, πω αναντικατάσταση. Αλλά αυτοί εδώ πέρα που έχουν έρθει είναι τουλάχιστον δύο κλάσεις πιο πάνω από αυτό που έχουμε. Τουλάχιστον θεωρητικά, έτσι.
0: Από ό,τι είχαμε δει τα τελευταία 15 χρόνια,
1: Βέβαια. Μην ξεχνάς ένα πράγμα. Έχεις φέρει στη θέση του Νουά ένα παίκτη που είναι το ακριβότερο συμβόλαιο που έχεις κάνει τα τελευταία, ίσως το πρώτο συμβόλαιο που έχεις ξεφύγει τόσο πολύ με 4 εκατομμύρια.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Για να μην τρελαθούμε λοιπόν. Θέλει να βάλουμε και ένα ρένο στις σκέψεις μας. Όλων των ανθρώπων που νομίζουν ότι ανεβήκαμε στο Χρυσό Δράκο. Έτσι. Θεωρώ ότι πρέπει ουσιαστικά όμως να δούμε όλο αυτό το πράγμα τώρα επί χάρτου. Δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω, να σχεδιαστεί καλά. Έχεις πάρει εξάλλου πέρσι, αν θα πάμε και πάλι για τους αυτούς τους ανθρώπους που βάλανε καρφιά στον GM, έτσι, που λέγανε να φύγει, τι κάνει, θυμάσαι?
0: Για τον τέτοιο, ναι,
1: ναι. Ναι, να φύγει. Και τώρα τι λένε? Ο Θεός.
0: Ναι, Θεός. Ο καλύτερος GM, μη μας τον πάρει η Μπαρτσελόνα.
1: Άνα, μπράβο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λοιπόν θεωρώ ότι είναι για μένα, αυτή είναι η πλειονότητα των Αριανών των οποίων σκέφτονται κατά αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Αλλά εγώ θέλω να βάλουμε και μια ανατολή, γιατί είμαστε πασχετικοί, είμαστε της παλιάς φρουράς, έτσι, ναι. Με 51. Έτσι.
0: Και εγώ είμαι μεγαλύτερος από σένα, 54 είμαι, έλα.
1: Γι' αυτό σου λέω. Ναι. Είμαστε κοντινοί. Λοιπόν, οπότε όλο το κομμάτι αυτό θέλει λοιπόν τώρα να το απολαύσουμε, γιατί δεν είχαμε την πολυτελεία όλα αυτά τα χρόνια. Πάντα ήμασταν με σφιγμένο στομάχι, αν θυμάσαι. Σφιγμένο στο... Ας το απολαύσουμε. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα. Καθίστε σε ένα καναπέ και οκ, okay, πάμε. Το show ξεκινάει.
0: Show τουλάχιστον must go on. Show must go on. Πάμε.
1: Έτσι. Και για να κλείσω το τελευταίο, έτσι, ναι. Πάω στο μπασκετικό, ασχέτως που δεν είσαι στο μπασκετικό, αλλά θα θέλω να πω στο ποδοσφαιρικό ένα σχόλιο μόνο για το ποδοσφαιρικό. Θεωρώ ένα πράγμα. Είχες τη χρονιά φέτος να μοντάρεις τον Άρη χωρίς να πιέζεσαι επειδή παίρνει το πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη, έτσι, και να το μοντάρεις καλά στα κενά που έχεις και κατάφερες το διανόητο, να μην καλύψεις το ελάχιστο από τα πόστα που οποία πονάς αυτή τη στιγμή. Αυτό πράγμα και κάνεις και κάτι μεταγραφές οι οποίες θεωρώ ναι μεν εντυπωσιασμού, πάντα δεν μου βγαίνει και η λέξη να στην πω αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Θεωρώ όμως ότι... Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να σε βοηθήσω κιόλας, γιατί κάνει διακοπή στο κινητό σου. Τέλος πάντων.
1: Ναι, είμαι στο περιφερειακό γι' αυτό. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι λέω ότι τους ποδοσφαιριστές που φέρνεις, έχεις, ας το πούμε, τρεις από μία αντίθετα. Με δεν μπορεί να βρει. Έπρεπε να τα λεφτά που δίνεις εκεί πέρα να τα δώσεις σε δύο αμυντικούς να έχεις καλύψει τα πόσα το λιγότερο. Τελεία. Θεωρώ ότι και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Πιστεύω ότι ο Γρηγορίου μας έδωσε έργο σωστό. Από εκεί και πέρα, αν δεν έχει και τα εργαλεία τα ελάχιστα, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Τελεία. Εγώ να σε πω κάτι. Για να κλείσουμε κιόλα, γιατί θέλετε. Ναι. Λοιπόν, για να μην κάνουμε κατάχρηση του χρόνου.
1: Βεβαίως.
0: Να βγουν και άλλοι οι ακροατές. Κάθε χρόνο, είτε έπαιζες στην Ευρώπη είτε δεν έπαιζες, τα ίδια δεν έκανε ο Καρυπίδης. Καθυστερούσε να κάνει την ομάδα. Εντάξει, τη δεύτερη αγωνιστική άλλαζε τον προπονητή και μέχρι τον Δεκέμβριο είχες άλλη ομάδα με αυτή που είχες ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Είναι ή δεν είναι έτσι? Δηλαδή φέτος που δεν παίζει Ευρώπη, τι θα αλλάξει?
1: Αυτό σου είπα πριν. Είχες την ευκαιρία να μοντάρεις καλύτερα, να προετοιμαστείς καλύτερα για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και του κυπέλου.
0: Λοιπόν, ο παππούς και ο γιαγιά μου, η Σοφή, ξέρεις, λέγανε ο λύκος κάνε γέρασε και άσπρισε το μαλλί του. Λοιπόν, αυτός είναι ο τρόπος του Καρυπίδη. Με αυτό να χτίζει τις ομάδες του Άρη. Λοιπόν, έτσι. Μακάρι να έρθει ένας άλλος με λεφτά να δούμε να προχωρήσει και στο μπάσκετ, να αναπτυχθείς και στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, συγγνώμη, όπως και στο μπάσκετ. Αλλά αυτός είναι τώρα. Και μην έχετε τις αυταπάτες, δεν μπορώ και να έρθει τόσο εύκολα όσο ελπίζετε. Και μην αρχίσετε τώρα με αυτά που έλεγα τώρα και είχα γίνει έξω φρενών, ότι νάτος έρχεται στη γωνία που λέγανε μερικοί, νάτος έρχεται. Και μετά βγαίναν κάτι ονόματα, ο Χατζιουάνου λέει και ο Βαρδινογιάννης. Λες και ο Βαρδινογιάννης ξέρει ότι υπάρχει Άρης ποδοσφαιρικός και θέλει να σε αγοράσει.
1: Εγώ θα πω ένα πράγμα. Εάν και εφόσον είναι να έρθει κάποιος, πρέπει να του δώσουμε το τι έχει στα χέρια σου. Όχι μόνο χρέη, αλλά έχεις και ένα γήπεδο ή έναν χώρο που μπορείς να κάνεις μια επένδυση.
0: Γι' αυτό τρέχει ο Νίν Ερασιτέχνης, βρήκε την έκταση και προσπαθεί να το ετοιμάσει.
1: Και εκεί πέρα μπορεί να συμβάλλει μετά να παίξει και ο όμιλος του Σιάου, νομίζω. Μπορεί να παίξει. Βλέποντας βέβαια τι, το όραμα που ήδη έχει στοχεύσει να παίρνει σάρκα και οστά.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ακόμα δεν είδαμε τίποτα από εμάς τους μπασκετικούς, να δούμε τι γίνεται. Μόλις αρχίζει να βράζει αυτό στο καζάνι, τι θα γίνει εκεί πέρα το παλέ, που δεν θα είμαστε καλύτεροι απ' έξω.
0: Έχω εμπιστοσύνη στους διοικούντες. Σε αυτό τον τομέα το έχω εμπιστοσύνη στους διοικούντες. Το είπα. Να σου πω την αλήθεια. Εγώ τα λέω, δεν έχω πρόβλημα. Άμα κάνουν κάτι στραβό, τους το λέω. Άμα κάνουν κάτι καλό, τους λέω ότι κάνανε κάτι καλό. Τουλάχιστον όσον αφορά την κριτική, τα διηγητικά, πρέπει να με εμπιστευτείτε. Και σας λέω ότι αυτά στα θέματα που γυρίζονται και στο θέμα του marketing και στο θέμα του management της ΚΑΕ, τους βγάζω το καπέλο. Είναι πολύ μπροστά.
1: Την αγάπη μου, να είσαι καλά.
0: Έγινε, φίλε, Ιταλία, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Με υγεία πάνω απ' όλα, παιδιά.
0: Έγινε. Λοιπόν, ήταν ο φίλος μας ο Ιταλός, ο φίλος ο Ιωάννης που ρωτάει. Ναι, είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές.

0: Μας το θύμισε ο φίλος ο Ιταλός, «So must go on». Λοιπόν, να το απολαύσουμε. Εκτοξευόμαστε στο μπάσκετ. Πάμε τώρα λίγο στα δικά σας μηνύματα. Όσο δεν καλεί κάποιος και δεν έχουν κάποια τηλεφωνική γραμμή, ο φίλος ο Κρίσος είναι ονόματος. Για το παλαιά, εάν θέλει η κυβέρνηση, μπορεί να μας δώσει τον απαραίτητο έξτρα χώρο στη ΔΕΘ για να χτίσουμε νέο γήπεδο και ας κρατήσει την κυριότητα της γης. Νόμος μπορεί να αλλάξει με άλλον στη Βουλή και έχει υψηλότερη ισχύ από ένα προεδρικό διάταγμα. Είναι ξεκάθαρα απόφαση της κυβέρνησης, πολιτική απόφαση. Εάν δείξουν το ΣΥΑΟ καμία έκθεση εκτός πόλης και χωρίς πολλά μέσα μαζικής μεταφοράς να το εξυπηρετούν, θα γελάσει. Έχοντας ο ίδιος επισκεφτεί γήπεδα στο NBA, τα οποία είναι χτισμένα στο κέντρο της εκάστοτε περιοχής, το βρίσκω δύσκολο να τον πείσουν. Φίλε, μεγάλη κουβέντα συνονόματε, αλλά δεν διαφωνώ με αυτά που γράφεις. Έχουμε έναν φίλο στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χρήστο.
0: Γεια σου, φίλε μου, είσαι ο.
1: Με ξέρετε όλοι, θα το καταλάβεις από τον τρόπο που μιλάω.
0: Χρήστο. Πες το μικρό σου.
1: Έλα, τέλος πάντων. Βασίλη με λένε.
0: Γεια σου ρε Βασίλη.
1: Άκου. Πήγα στο παλέ για κάτι δουλειές δικές μου προχθές.
0: Ναι.
1: Και να έχει μπει ένα καρφιέρι φίλε μέσα.
0: Καλά ρε εσύ. Τώρα με πήρε ο άλλος ότι πήγε στο παλέ και γίνονται εργασίες.
1: Κανένας δεν μπήκε μέσα. Όπως τάθησε στο τελευταίο μάτι στο παλέ και έφυγες και πήγες στο στούντιο, έτσι είναι μέσα τώρα. Και έχουμε 4 του μηνός.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, για βάλτε λίγο στην πρίζα εκεί πέρα, όλα καλά πάνε. Δόξα τω Θεώ, ποτέ δεν είχαμε τέτοια μπερεκέτια. Ποτέ. 15 χρόνια στο κλάμα. Και μύρνα αυτό και κάντε έρανο εκεί και βάλε εσύ τόσα λεφτά και να φέρω κι εγώ άλλα 500 που έχω εκεί, φράγκα, όχι χιλιάρικα. Ναι. Για να μαζευτούν να πληρώσουμε τον Τολιόπουλο και τον κάθε... Μπράβο στον Τολιόπουλο, μπράβο το παλικάρι, μπράβο αγόρι μου, αργιανάκι μου, που άκουσες την καρδιά σου. Μπράβο σου.
0: Αυτό δεν το λέει κανένας.
1: Και στο μπάσκετ και στην μπάλα και στο τάβλι και παντού.
0: Αυτό δεν το λέει κανένας, ότι θα μπορούσε να είχε υπογράψει στον ΠΑΟΚ και να μην πάρουμε
1: έλα,
0: χαμπάρι.
1: Έλα το λένε τώρα, και... τι είναι ρε Χριστό. Σε ξέρω από...
0: πρέπει να το λέμε ρε φίλε.
1: Σε μένα. Δεν με θυμάσαι τη φάτσα μου, δεν πειράζει όμως. Δεν πειράζει, θα με θυμηθούν οι υπόλοιποι.
0: Θα με θυμηθούν, να τον θυμηθείτε. Όποιος τον θυμηθεί ας με στείλει και εμένα μήνυμα για να καταλάβω.
1: Λοιπόν, άκου να
0: λοιπόν, έγινε,
1: άκου να
0: για πες.
1: Για να πάρουν κι άλλοι. Πίεσε λίγο το γήπεδο να γίνει κερκίδα, να μπουν τα παιδιά να κάνουν προπόνηση με έτοιμη κερκίδα. Έτοιμη, να χωράει 7.000 κόσμο.
0: Την κερκίδα την έχουν παραγγείλει ρε φίλε.
1: Ρε φίλε, το ξέρω.
0: Το παρκέ αλλάζουν τώρα.
1: Δεν ανησυχώ για τίποτα. Όλα θα πάνε καλά. Μακάρι να βρει και ο, να μην το πω το όνομά του κυσατιστή, το θείο δώρο της, πώς να πούμε, να φάει τη φρασιά. Και ο ποδοσφαιρικός παράγοντας,
0: ναι.
1: Να δούμε και εκεί τίποτα. Γιατί αυτός είναι στον κόσμο του.
0: Δεν τον φοβάμαι τον Καρυπίδη.
1: Σας αγαπάω, όταν... Αργιανάρα μόνο, τίποτα
0: Αργιανάρα
1: άλλο.
0: Μόνο, έγινε φίλε, καλώς μεσημέρι, γεια, γεια. Λοιπόν, οι φίλοι, η Αντιγόνη μας ακούει με το ένα πόδι μέσα στη θάλασσα, σε 3 μέρες θα μπει και το άλλο. Α, δηλαδή, νοητικά είσαι ακόμα στη θάλασσα, μετά θα μπουν και τα 2 πόδια. Οι καινούργιες φανέλες στο μπάσκετ, φίλε Γιώργο, όπως είπα νωρίτερα, τις περιμένουμε το Σεπτέμβριο. Παιδιά, δεν ξέρω, πρέπει να δούμε τις άλλες ομάδες που φοράνε μπάσκετ, που φοράνε Πούμα. Νομίζω ότι είναι ένα άνοιγμα της Πούμα στις ομάδες μπάσκετ. Ο Άρης έχει επιλεγεί ανάμεσα σε πολλές ομάδες για να είναι πρωτοπόρος. Νομίζω ότι ο μπασκετικός Άρης, δεν είμαι 100% σίγουρος, ο μπασκετικός Άρης θα ακολουθεί το μοντέλο που ακολουθούν οι μεγάλες ποδοσφαιρικές εταιρείες με τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, η Μπαρτσελώνα. Α, μαν, φίλε, η Ιωάννη σε έκλεισε. Ξαναπάρε. Ή σε παίρνω εγώ. Έλα, εντάξει, από πού μας παίρνει, από τη Γερμανία. Σε παίρνω εγώ. Λοιπόν, η εταιρεία που είναι με την Μπαρτσελώνα, κάθε χρόνο της αλλάζει τα σχέδια και φοράει η Μπαρτσελώνα και άλλες 5-10 ομάδες, πόσες είναι αυτές οι μεγάλες, φοράνε τις καινούργιες φανέλες και τον επόμενο χρόνο αυτές τις καινούργιες φανέλες τις παίρνουν οι υπόλοιποι. Ο Άρης νομίζω με την Πούμα, επειδή η Πούμα τώρα κάνει άνοιγμα στο μπάσκετ, σοβαρό, θα είναι στις ομάδες που θα φοράνε τις καινούργιες φανέλες και τις φανέλες που θα φοράει ο Άρης την επόμενη χρονιά θα τις παίρνουν οι υπόλοιπες ομάδες που συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Αυτά και για τη φανέλα. Ο φίλος ο Γιάννης, όχι Χρήστο, παίζουμε στο παλί και κάνουμε δίπλα νέο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το διεκδικήσουμε και όταν με το καλό το φτιάξουμε να δώσουμε στη ΔΕΘ το παλέ. Αυτό που σας καταλαβαίνω δεν γίνεται. Γιατί κάτι από την έκθεση πρέπει να πάρουν και οι υπόλοιποι, όχι μόνο όλοι εμείς. Θέλεις όλο το χώρο να τον πάρεις εσύ για την έκθεση. Μπορείς. Δεν μπορείς.

Να τους και ο φίλος ο Παναγιώτης. 56 ετών είμαι. Βάζαμε λεωφορείο, λέει, με το συγχωρεμένο τον Σταμάτη που είχαμε πρόεδρο στους Αμπελόκηπους, και έβαζε ο άνθρωπος λεωφορείο για να πάμε Χαριλάου. Όλα γίνονται αν υπάρχει θέληση και αγάπη. Συμφωνώ. Αν υπάρχει θέληση, όλα γίνονται. Επειδή δεν φτάνει το παλέ να κάνουν το Βικελίδης γήπεδο μπάσκετ, να τελειώσει αυτή η ιστορία, αφού στο ποδόσφαιρο δεν πάμε καλά. Η φανέλα του Άρη είναι πολύ βαριά και δεν χρειάζεται διαφήμιση. Άλλο η φανέλα και άλλο. Διαφήμιση είχες και στα μεγάλα χρόνια. Δεν πειράζει διαφήμιση στην φανέλα. Στο όνομα, μ' αρέσει αυτό που αποφασίσανε. Έξυπνο το όνομα, να μην βάλεις διαφήμιση στο όνομα. Και επειδή θα γίνει ακόμα πιο βαριά, δεν θα αγοράζεται με τίποτα. Έτσι πιστεύω ο φίλος ο Παναγιώτης. Πάμε τώρα στην κυτρινόμαυρη Ορεστιάδα. Ο συνονόματος ο Τζέλο. Καλή εκπομπή, καλή ποιοτική ενημέρωση. Στο μπάσκετ είμαστε κορυφή. Γεια σου ρε Τζέλο από την κυτρινόμαυρη. Ο φίλος άλλος συνονόματος. Τι έγινε ρε παιδιά, πολύ Χρήστος πέφτει σήμερα. 20 ευρώ είναι η ανανέωση και καλό είναι να έχουμε μετρητά και τα 20 λεπτά, και τα 20 λεπτά προμήθεια πονάνε. Δεν είναι ρε 1% είναι προμήθεια και δεν την πληρώνεις εσύ, την πληρώνει αυτός. Ο Σέρτζιο, καλή εκπομπή. Φίλε Ιωάννη, άμα θέλεις ξανακάλεσε, ξανακάλεσα πίσω μέσω Viber. Εντάξει, αφού είσαι εξωτερικό, να σε κάνουμε την τη χαρά να μιλήσεις και μέσω Viber. Ο φίλος ο Χρήστος, αν έχει την ευκαιρία να φέρει κανέναν παίκτη σαν τον Both Guests, δεν νομίζω να πούν όχι, πιστεύω, οποιαδήποτε στιγμή και να γίνει. Ναι ρε φίλε, εννοείται, άμα έχεις ένα πολύ καλό παίχτη, ανά πάσα στιγμή μπορείς να το φέρεις. Most music apps have... Τι έγινε ρε παιδιά με αυτό το, με τη διαφημίση στο YouTube. Ένα τραγούδι πήγαμε να παίξουμε και τελικά δεν μας βγήκε σε καλό.

Παναγιώτη, γιατί δεν μεταφέρθηκε δυτικά? Δεν ξέρω ρε Παναγιώτη, δεν μεταφέρθηκε δυτικά η έκθεση που λέγανε στη Σύνδο. Θα ήταν ανάσα για την Θεσσαλονίκη, γιατί αυτό που γίνεται κάθε Σεπτέμβριο να κλείνει το κέντρο λόγω έκθεσης, για μας που μένουν και μένει ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης. Της πόλης μένει στο κέντρο και ταλαιπωρείται. Τώρα, τι να σου πω, δηλαδή η έκθεση που άλλοτε ήταν η γιορτή, γίνεται μια εβδομάδα, 10 μέρες, πόσο λειτουργεί η έκθεση, γίνεται ταλαιπωρία για ένα μεγάλο αριθμό δημοτών της πόλης.

Λοιπόν, ο φίλος ο Χρήστος, διαβάζω το μήνυμά σου. Σε συζήτηση, λέει, που ήμουν το Σαββατοκύριακο, άκουσα, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός ΙΔΕ θα δώσει στους δίπλα 30 εκατομμύρια για το χτίσιμο του νέου του γηπέδου και σε εμάς θα δώσει ένα προπονητικό. Είπανε, δεν ξέρουμε για μπάσκετ, και εγώ δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσουμε τον αριστέχνη τι επαφές έχουν κάνει. Για Παλέ δεν είπαν κάτι. Φίλε, το θέμα του Παλέ έχει τελειώσει. Ρωτάει η πολιτεία τον Άρη, το θέλεις? Και λέει ο Άρης όχι. Να το πάρεις το γήπεδο? Γιατί να το πάρεις? Τι θα σου δώσει? Θα το πάρει ο ερασιτέχνης

προσπαθεί να το εξυγχρονίσει όσο γίνεται το συγκεκριμένο γήπεδο και να πάρει όσο δυνατόν περισσότερους χώρους από το συγκεκριμένο γήπεδο. Να το πάρεις ενώ και να το πληρώνεις ένα παλιό γήπεδο κοστοβόρο και ενεργοβόρο για ποιο πράγμα? Αυτό το γήπεδο άξιζε να το πάρεις σήμερα εάν είχες τη δυνατότητα να τον γκρεμίσεις και να το ξαναχτίσεις. Αλλά συγχρόνως να είχες και γήπεδο για να μετακομίσεις. Για 2 χρόνια, για 1 χρόνο πόσο θα έκανες να το χτίσεις? Από τη στιγμή που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν αξίζει να το πάρεις. Άσε να το πάρει ο ερασιτέχνης. Να έχεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ένα γήπεδο όπου καθημερινά εκατοντάδες παιδιά θα πηγαίνουν να προπονούνται για πολλά αθλήματα. Και να βρει τρόπο ο ερασιτέχνης, εντάξει, κακά τα ψέματα, θα πάρει και εμπορικούς χώρους που θα δημιουργήσει τώρα η ΚΑΕ και θα τα φτιάξει αυτά η ΚΑΕ τώρα. Θα πάρει έτοιμα πολλά πράγματα και με αυτά τα πράγματα θα μπορεί να ζήσει το γήμα. Αλλά η ΚΑΕ αυτή τη στιγμή δεν τον θέλει. Καλά το πάνε. Έξυπνα το πάνε. Και όταν είναι έτοιμοι μας λένε να αρχίζουμε να γκρινιάζουμε για να προχωρήσει το νέο γήπεδο. Φίλε Παναγιώτη, θα διαβάσω λίγο για την έκθεση, γιατί μου στέλνετε πολλά μηνύματα κάποια, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνονταν. Θα διαβάσω και τη Δευτέρα θα επανέλθουμε και πάλι, ή μάλλον όχι αύριο, την Πέμπτη θα επανέλθουμε πάλι για το θέμα του γηπέδου. Αύριο είπαμε ότι η εκπομπή θα πάει 6 ώρα, την Πέμπτη θα κοιτάξουμε να έχουμε μία εκπομπή με κανέναν προπονητή όσον αφορά τον Μοκόκα, ο οποίος θα ανακοινωθεί αύριο. Ωραίος ο Στάθης. Δεν χρειάζεται να τα λέμε όλα, ούτε να ανοίγει τα χαρτιά της ΕΚΑΕ. Θα μπουν και εμπόδια. Φυσικά και θα μπουν και εμπόδια. Φυσικά και θα μπουν και εμπόδια. Λοιπόν, και με το πολύ εύστοχο και έξυπνο μήνυμα του φίλου του Στάθη, ολοκληρώνεται η σημερινή εκπομπή. Εκπομπή Yellow News, 2 ώρες στο ποδόσφαιρο, 2 ώρες στο μπάσκετ. Αναγκαστικά, λόγω της θεματολογίας, αφιερώνουμε και λίγη ώρα για τον ερασιτέχνη και θα πρέπει από εδώ και στο εξής και με δικιά σας απέτηση να αφιερώνουμε και περισσότερη ώρα στον ερασιτέχνη, αλλά γενικότερα και ο ερασιτέχνης να είναι στην επικαιρότητα καθημερινά, γιατί είπαμε ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για να σταθεί στα πόδια του ερασιτέχνης. Και όταν σταθεί στα πόδια του ερασιτέχνης, να ξέρετε ότι από εκεί και πέρα εμείς πρώτοι από εδώ θα έχουμε απαιτήσεις. Αλλά δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις όταν οι άνθρωποι πάνε να βάλουν βάσεις σε ένα κατεστραμμένο σπίτι. Λοιπόν, αυτά για τον μπάσκετ, αυτά για τον ερασιτέχνη. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα ωραίο, δροσερό απόγευμα Τρίτης και φυσικά μην ξεχνάτε εδώ, Yellow Radio, η εκπομπή, Yellow Radio και Yellow News, η εκπομπή που σας κάνει συντροφιά καθημερινά, τώρα λόγω καλοκαιριού, για 4 ώρες καθημερινά. Γεια σας.

Γιατί θα βγαίνει ο χαφ, το ένα το οχτάρι, ή μπορεί να βγαίνει και να του δίνει την κάλυψη. Πολλά μπορείς να κάνεις αν θες. Να κλείσει και η άμυνα και ο Άρης θα έχει στα χέρια του ένα πολύ γρήγορο, ένα πολύ ευέλικτο ρόστερ. Να το αξιοποιήσει και σωστά. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι το πάει καλά. Θα δούμε και στην πορεία πώς θα το δουλέψει. Λοιπόν, 12 ακριβώς, φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10, στα μέσα της εβδομάδας. Ευχαριστούμε την Digital Mart, κορυφαία εταιρεία σε θέματα τεχνολογίας, σέρβις κινητών σε όλη Θεσσαλονίκη, Ανδρέα Παπαδρέου 11, Ελευθέρω Κορδελιό. Ευχαριστούμε το μεζοτοπολείο Μόστρα, αγαπημένη Αναστασία. Πεινάω το μέχρι τώρα λίγο. Με ένα νεκταρίνι στην κυριολεξία το πρωί. Μια μισή ώρα κουζίνα ανοίγει στη Μυστακίδη 22 απέναντι από το παρκάκι στη Χαριλάου. Μέχρι αργά Τρίτη με Σάββατο για τον Αύγουστο. Για να απολαμβάνετε τώρα σε ωραίο καλοκαιρινό mood, πολύ ωραίες γεύσεις και τρομερή μπύρα νύμφη που έχετε, την στηρίζουμε δεδομένα. Γιάννης Δασκάλου έρχεται μέχρι τις 2. Όποιο δάσκαλο καθίσεις. Εμείς πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος στη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί.
16: Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr. Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
17: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
16: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
17: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
16: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
17: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
16: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Αχ, πείνασα.
22: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
21: Και από πού θα παραγγείλουμε?
22: Από το Food for You.
21: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
22: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
21: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
22: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
22: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
22: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
23: Έλα, Γιώργη!
24: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
23: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
24: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
23: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό μαύρη.
24: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
25: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
24: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
25: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
24: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
23: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
26: Έμπαινες για ένα παγωτό γονάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
21: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
28: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου.
0: Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Mark. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
1: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
2: GPS και βυθώματο εσείς.
1: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
2: GPS λόγιο έχεις.
1: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
2: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
1: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
2: Με ημάλεις.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας στα κλιματιστικά, η νέα γενιά κλιματιστικών Carrier και το Simba. Μπορεί ανά πάσα στιγμή μέσα από την Άριες να τοποθετηθεί στο χώρο σας και ένας άλλος αέρας πραγματικά να αρχίσει να πνέει όπου εσείς επιθυμείτε. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. Πενήντα χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια δίνουν τη δυνατότητα σε όλους μας να απολαμβάνουμε τις όμορφες, γλυκές και όχι μόνο συνταγές του. 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος βρίσκονται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Σίγουρα κάποιο είναι κοντά σας και σας περιμένει. Χορηγός της εκπομπής μας και η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Δεν χρειάζεται πολλές εξηγήσεις. Μια μικρή βόλτα από το showroom της Άλουπλαστ στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα της Καλαμαριάς, εκεί που ήταν κάποτε η Φένα. Θα διαπιστώσετε τους πάρα πολλούς λόγους για τους οποίους η Άλουπλαστ και τα κουφώματά της αποτελούν τη μοναδική αξιόπιστη επιλογή για εσάς, είτε είστε ιδιώτης είτε είστε επαγγελματίας.

4 Αυγούστου σήμερα και συνεχίζουμε κανονικά μέχρι και την άλλη Τετάρτη εκπομπές με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Μετά θα πάρουμε και εμείς λίγο το χρόνο από εσάς και εσείς από εμάς και θα ανταμώσουμε για την καινούργια χρονιά. Μέχρι τότε η δική μου διάθεση είναι να συνεχίσουμε να έχουμε τα ωραία μας τα διωράκια εδώ με κυτρινό μαύρη επικαιρότητα, σχόλια, ρεπορτάζ, οτιδήποτε υπάρχει. Πάμε και σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 2. Εύχομαι καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους σας. Εύχομαι να σας βρίσκω κάπου ωραία, κάπου ζεστά, κάπου δροσερά, σε μια όμορφη παραλία. Όπου και αν βρίσκεστε, να είστε καλά, να προσέχετε. Και θα προσπαθήσουμε και σήμερα να είμαστε όσο το δυνατόν πιο ευχάριστοι μπορούμε. Φέρτε και την καλή σας τη διάθεση, παρακαλώ πολύ, και ελάτε στην παρέα μας. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber 6936 512 099. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Γέλου στο Facebook. Παρακολουθείτε και όλα τα δρόμενα στον σταθμό μέσα από το κανάλι του στο YouTube, στο οποίο μπορείτε να κάνετε και εγγραφή για να μην χάνετε λεπτό από όλα όσα συμβαίνουν και προετοιμάζει για σας ο Yellow Radio και οι άνθρωποι του. Μια μεγάλη καλημέρα στην φίλη μου την Ευαγγελία. Το γλυκό αυτό το κορίτσι, το οποίο είναι κλεισμένο σε ένα μπουντρούμι, σε ένα γραφείο. Γεια σου αγαπημένη. Έτσι, μπράβο. Καλησπέρα αγόρι. Αυτό είναι χαιρετισμός. Όχι καλησπέρα θεία Γιάννη. Έλα λίγο Ευαγγελία. Ελπίζω να έχεις καλό κλιματιστικό εκεί. Θα φροντίσω μέχρι τις 2 να είμαι ευχάριστη ραδιοφωνική παρεούλα. Καλημέρα στον φίλο το Τέο και σε όλη την κυτρινό μαύρη μηχανιώνα, την αγάπη μου. Ο Ξενοφώντας τσαλαβουτά κάπου όμορφα και λέει είμαστε δύσκολα. Ξενοφώντα, και για μας, και για μας, την αγάπη μου. Ο Αργύρης καλημερίζει και φυσικά με τις ευαισθησίες τους, τις ωραίες ανθρώπινες, εύχεται καλό κουράγιο σε όλους, είναι ακόμη στα μέτωπα της φωτιάς. Όλη μας την αγάπη, όλη μας την υποστήριξη. Το μυαλό μας είναι κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους και σε όσους έχουν πληγεί και μετρούν ανθρώπινες απώλειες και φυσικά σοβαρές απώλειες στην περιουσία τους. Αγάπη στην Αντιγονίτσα με πολλές κυτρινόμαυρες καρδούλες. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Αντώνη που λέει υπάρχει θέμα μονέ και από Ερυθρό. Όχι Αντώνη μου, ούτε από Ερυθρό, ούτε από Ροζέ, ούτε από Λευκό. Είχαμε πει όταν κάποια στιγμή ακούστηκε το θέμα μονέ και παιδιά, ο Άρης ανακοινώνει αύριο τον Μοκόκα, μέσα στις επόμενες μέρες τον Θανάση Αντετοκούμπο και το μαγαζί κλείνει με τα γραφικά για την καλοκαιρινή περίοδο, τουλάχιστον και για το Σεπτέμβρη, αφού δώσει τα φιλικά της και αφού προετοιμαστεί και αφού δει πώς λειτουργεί και αν υπάρχουν αδυναμίες και πού. Επομένως δεν υπάρχει θέμα μονέκε από Ερυθρό Αστέρα για την ομάδα του Άρη, αγαπητέ μου φίλε. Δυστυχώς χθες δεν μπορέσαμε να κάνουμε την συνέντευξη με τον Μάνου Γκαρθία. Εγώ είχα ξεκινήσει και ετοιμαζόμουν για να έρθω στο ραδιόφωνο. Είχα επικοινωνήσει με τον Μάνου Γκαρθία.
γύρω στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Ήταν όλα οκ. Okay. Μου είχε ζητήσει μάλιστα αν γίνεται να ξεκινήσει η συνέντευξή μας κατά τις 9 ώρα Ελλάδος, δηλαδή 1 η ώρα Αμερικής, ώστε να έχει τελειώσει από την προπόνηση και να μπορεί να μιλήσει απρόσκοπτα. Φυσικά ήμασταν οκ. Okay με αυτό. Και 20 λεπτά αργότερα ο Μάνου Γκαρθία έστειλε μήνυμα με το οποίο ανέφερε ότι του είπαν οι άνθρωποι της Κάνσας αν είναι εύκολο να μην μιλήσει για να μην δημιουργηθούν ζητήματα και δοθεί λαβή για σχόλια στους φιλάθλους της ομάδας. Φυσικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο σαν γέλο από το να δεχτούμε. Και μάλιστα είπα αν γίνεται να μεταφέρουμε την άλλη εβδομάδα. Αποδεχθήκαμε φυσικά το αίτημα του Μάνου. Δεν μπορούσαμε να το βάλουμε και με το ζόρι τον άνθρωπο να μιλήσει. Έδειξε πολύ μεγάλη διάθεση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όντας πολύ έμπειρος και γενικά πολύ ψαγμένος, και επειδή την έχω πατήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, ο Yellow Radio τι έκανε? Αυτό που έπρεπε. Ίσως έπρεπε να το κάνουμε λίγο διαφορετικά, να μην να αναφερθούμε σε όνομα, να το κάνουμε λίγο, ακούστε μια πολύ ενδιαφέρουσα ποδοσφαιρική συνέντευξη στις 8 στο Yellow και να τοποθετηθείτε όλοι και να ακούσετε το Μάνου Γκαρθία. Εμείς κάναμε αυτό που νομίζαμε ότι έπρεπε να κάνουμε, σας ενημερώσαμε, δυστυχώς έπρεπε να ακυρώσουμε. Κατά την προσωπική μου άποψη δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία βέβαια. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Κάνσας είπε στον Μάνου Γκαρθία μην μιλήσει στο Yellow Radio. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Αλλά δεν χρειάζεται να το ψάξω και πολύ παραπάνω. Εύχομαι και ελπίζω. Αυτό που εύχομαι και ελπίζω μάλλον είναι αυτό που θέλουν και οι δύο πλευρές, και ο Μάνου Γκαρθία και ο Άρης, να συμβεί με κάποιον τρόπο και να μπορέσουν να συνεργαστούν και να ξαναδούμε αυτόν τον παικταρά να φορά τα κυτρινόμαυρα και να είναι αυτό το δεκάρι το οποίο σίγουρα μπορεί να κάνει τη διαφορά. Γιατί ο Μάνου Γκαρθία, ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, την ποιότητά του την έδειξε στην Ελλάδα. Εκτιμώ ότι ποδοσφαιρικά, σαν μπαλαδόρος, μόνο με τον Κωνσταντέλια τεχνικά μπορεί να συγκριθεί. Μάλλον ο Κωνσταντέλιας μπορεί να συγκριθεί τεχνικά μαζί του, με τον τρόπο που βλέπει το γήπεδο και το ποδόσφαιρο και γενικότερα την αίσθηση που έχει. Και εκτιμώ ότι με τους συγκεκριμένους επιθετικούς που υπάρχουν τώρα στην ομάδα και παίκτες που έχουν ταχυδύναμη και μπορούν να παίξουν κάθετα, ο Μάνου Γκαρθία μπορεί να κάνει πραγματικά πολύ όμορφα πράγματα. Yeah. Να ευχηθούμε να πάει καλά. Απολογούμαστε σαν γέλο φυσικά για το κομμάτι της απογοήτευσης που μπορεί να νιώσατε που δεν μπορέσαμε να τον έχουμε τον Μάνου Γκαρθία στο ραδιόφωνο. Αλλά εμείς δεν απογοητευόμαστε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να φέρνουμε σε εσάς και για εσάς τους πρωταγωνιστές. Γιατί σε αυτούς πρέπει να δίνεται ο λόγος και αυτό θα προσπαθούμε να κάνουμε πάντα, έστω και αν πολλές φορές απογοητευόμαστε και πολλές φορές συναντάμε κάποια εμπόδια τα οποία ενδεχομένως και δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά αυτό ας μην είναι μια άλλη κουβέντα, να μην το βαραίνουμε.

0: Θέλω να πω και το εξής. Άκουσα χθες, είχαν μια πολύ ωραία εκδήλωση η Ακαδημία Αντετοκούμπο. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι ετοιμάζει κάποια πολύ ωραία πράγματα. Και θα ήθελα να μοιραστώ κάτι μαζί σας. Αν είστε έτοιμοι, παρακαλώ πολύ. Θα ήθελα να το
1: ακούσετε. Because from positivity there's always a positive income, outcome. So it's very, very important to understand that negativity always brings bad result. The formula is the same.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο μελλοντικός παίκτης της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Να κάνω μια μικρή μετάφραση του τι δήλωσε. Αυτό που είπε λοιπόν είναι ότι η φόρμουλα είναι γνωστή, η φόρμουλα της επιτυχίας είναι γνωστή, να έχετε πάντα θετικότητα, γιατί από τη θετική διάθεση μόνο θετικά πράγματα μπορούν να προκύψουν. Η αρνητικότητα είναι δεδομένο ότι οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα, σε άσχημα αποτελέσματα και δεν βοηθάει πουθενά. Και κρατήθηκα από αυτές τις δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούμπο, που ήταν ένα μήνυμα που έστειλε στα νέα παιδιά της Ακαδημίας των Αντετοκούμπο. Και θα ήθελα λίγο να το βάλω στο τραπέζι μας, αν γίνεται. Δεν θέλω να θεωρηθεί ότι η κουβέντα τώρα που θα κάνω και το σχόλιο που θα κάνω περί αρνητικότητας και θετικότητας είναι κάποια υπόδειξη σε κάποιους συναριανούς, σε κάποια παιδιά τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε κάποια θέματα και τις ανησυχίες τους εκφράζουν ίσως με έναν πιο έντονο τρόπο. Βλέπετε πόσο προσεκτικά επιλέγω τις λέξεις μου για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Ενθυμούμενος, παίρνοντας αφορμή τις δηλώσεις του Θανάση Αντετοκούμπο για τα ωφέλη της θετικότητας και το πόσο άσχημη είναι η αρνητικότητα σε ένα περιβάλλον, θυμήθηκα τις δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης στην συνέντευξη τύπου κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του, όπου σε μια ερώτηση σχετικά με το τι τον ενοχλεί, είπε ότι με ενοχλεί μιζέρια, με ενοχλεί ο αρνητισμός, η αρνητικότητα. Δεν θέλω οτιδήποτε μίζερο μέσα στην ομάδα, δεν θέλω τίποτα αρνητικό να επηρεάζει το κλίμα της. Θα γίνουν λάθη, θα πάνε κάποια πράγματα άσχημα, θα δουλέψουμε, θα τα διορθώσουμε και θα προχωράμε. Δεν θέλω αρνητικούς ανθρώπους, αρνητική άβρα και αρνητική διάθεση μέσα και γύρω από την ομάδα. Και θέλω να ρωτήσω σε αυτό το σημείο το εξής. Μήπως πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι λίγο παραπάνω για να μετριάσουμε έτσι αυτόν τον αρνητισμό και τη διάθεση αρνητικότητας που υπάρχει και αφορά το σύλλογό μας. Προσέξτε, δεν λέω, για να μην παρεξηγηθώ, είναι άλλο πράγμα η επισήμανση των λαθών, οι αστοχίες, η ανεπάρκεια ενδεχομένως σε κινήσεις. Αλλά λέω, μήπως πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις δημόσιες τοποθετήσεις μας στα social media, εκφράσεις που χρησιμοποιούμε πολλές φορές μιλώντας και επικοινωνώντας με διάφορες εκπομπές. Όταν μας δίνεται ο λόγος σε κάποιες εκπομπές στο ραδιόφωνο, να προσπαθούμε να βάζουμε ένα διαφορετικό φίλτρο στη διάθεση κριτικής μας και να αποφύγουμε λιγάκι την αρνητικότητα. Παραδείγματα. Χθες έβγαλε ο Yellow Radio ένα σηματάκι, μια φωτογραφία μου, ότι το απόγευμα μπορείτε και μέσω YouTube να παρακολουθήσετε την συνέντευξη του Μάνου Γκαρθία. Γράφει ένας φίλος τι ώρα θα βγει ο Μάνου Γκαρθία. Μπερδεύτηκε το παιδί, μάλλον νόμιζε ότι θα είναι στην εκπομπή την μεσημεριανή, δεν είδε ότι πάνω είναι 8. Από κάτω, αυτόν τον δασκάλου τον ξέρω. Πριν από χρόνια, το 2012 γράφει, δούλευε για τα λαμόγια του Άρης FM. Και τότε είχε πει ότι δεν θα ξανασχοληθεί με το ρεπορτάζ του Άρη. Σχόλιο από κάτω. Ναι μωρέ, Αυτός είναι και anchorman της ΚΑΕ. Είναι υπάλληλος της ΚΑΕ και δουλεύει εκεί. Όλα αυτά τα σχόλια για ένα τιτλάκι ενός ραδιοφώνου που προανήγγειλε μία συνέντευξη με έναν ποδοσφαιριστή. Άστο αυτό. Άστε τους δημοσιογράφους του 50. Είναι μέσα στο κομμάτι της δουλειάς μας και να κρινόμαστε και εν πάση περιπτώσει να αμφισβητείται και η ηθική μας και διάφορα άλλα πράγματα και να μας θεωρούν και λαμόγια και. Άστε αυτό το κομμάτι. Πάμε. Δεν έχει να κάνει με το σύλλογο, έχει να κάνει με τους δημοσιογράφους του φόνου τον Άρη. Πάμε τώρα στο σύλλογο. ΠΑΕ. Δεν το συζητώ. Εντάξει, αυτό που συμβαίνει είναι... Ξέρουμε τι συμβαίνει. Δεν θέλω να μείνω πολύ πάνω σε αυτό. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι τρελαμένα και σου λέει: φίλε, φτάσαμε 4 Αυγούστου και δεν έχουμε παίκτη στην άμυνα. Μπορείς να πεις κάτι για αυτούς που κάνουν αυτή την κριτική? Όχι. Μπορείς να αντιτάξεις κάτι σε αυτό? Βγάζουν μια ανησυχία? Όχι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά άλλα πράγματα που τα χρησιμοποιούν ορισμένοι με αφορμή, θέλετε, την αποστροφή τους προς τον Καρυπίδη. Θέλετε προς το μίσος προς τον Καρυπίδη. Όπως θέλετε, μεταφράστε το. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα προσωπικά με τον Καρυπίδη, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το γουστάρουνε πια, ρε παιδί μου, τους τη δίνει. Χρησιμοποιούνται όμως πάρα πολλά πράγματα που αφορούν την ομάδα, τα οποία δεν είναι άσχημα και δημιουργούν ένα αρνητισμό. Παράδειγμα, πολύ απλό. Δεν ασχολούμαι με παίκτες και λοιπά και με υποθέσεις δικαστικές. Βλέπετε, δεν θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι. Βγαίνει ο Άκης ο Παρταλίδης, εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ καινούριος, με τρομερό έργο και προϋπηρεσία στην ΚΑΕ Άρης. Κρισιμότατος συνεργάτης και αρρωγός μιας προσπάθειας που έφερε τον Άρη στην επιβίωσή του και μετέπειτα στην εποχή ΣΥΑ. Δίνει μια συνέντευξη τύπου. Παρουσιάζει κάποια πάρα πολύ όμορφα πράγματα εμπορικά και σε σχέση με το marketing της ΠΑΕ. Σχόλια από κάτω. Άσε μας ρε Παρταλίδη, πάρ' τον Καρυπίδη και Μπούλο. Άσε μας ρε Λαμόγιο. Δηλαδή, λες ο πάρε φίλε. Δηλαδή, στο ΠΑΕ Άρης δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά να κρίνει κάποιος. Με το που βλέπει ΠΑΕ Άρης, πάρ' τον πινελίκ σου. Πάρ' τον αρνητισμό σου. Διαρκείας. Είπαμε, είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο και αφορά τον καθένα. Άλλος θα πάρει, άλλος δεν θα πάρει. Περισσότεροι δεν θέλουν να πάρουν, άλλοι θα πάρουν, άλλοι μπορούν. Άλλοι δεν μπορούν, αν και θέλουν. Παίρνει κάποιος διαρκείας. Εσύ είσαι κλακαδόρος του Καρυπίδη. Είσαι πρόβατο, τροσανό. Ας αφήσω την ΠΑΕ, γιατί η αλήθεια είναι ότι έχουν δοθεί πάρα πολλά δικαιώματα από την ιδιοκτησία και προσωπικά από τον Θόδωρο Καρυπίδη για να υπάρχει αυτό το κλίμα, αλλά... Υπάρχει το δίκαιο, υπάρχει το άδικο. Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι θα πετύχει και τι όχι στο τέλος της ημέρας, αλλά είναι εκεί, κάνει μια δουλίτσα, παρουσιάζει ένα. Παρουσιάζει κάτι, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε είναι αυτό. Θα κριθεί, είπαμε, στο τέλος. Πάνω κάτω του Γρηγορίου, φερέφωνο, μπροστάντζα του Καρυπίδη κλπ. Οποιοδήποτε βγει, μιλήσει, ακούσει, πει κάτι. Και κάτι θετικό να κάνει έξω από τον κύκλο του Καρυπίδη. Τρέλα. Τρέλα κανονική. Ας αφήσουμε την ΠΑΕ. Πάμε στον ΑΣ. Προβλήματα. Ζητήματα οικονομικά. Μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Με 3 επαγγελματικά τμήματα να πρέπει να επιβιώσουν, να λειτουργήσουν και να βγουν οι αριθμοί και τα οικονομικά. Εδώ υπάρχουν και σοβαρές ευθύνες της διοίκησης, η οποία από πέρσι γνώριζε ότι αυτά τα θέματα ανεβαίνουν και έπρεπε να έχει ξεκινήσει την προεργασία της για όλα αυτά. Ίσως και να έχει φτιάξει λίγο καλύτερα το κομμάτι της επικοινωνίας της, να επικοινωνεί πιο τακτικά με τον κόσμο, σε πιο σταθερή βάση, να τον ενημερώνει για τα θέματα που υπάρχουν, για τις προσπάθειες που γίνονται της οικονομικής εξυγίανσης, για μια δύσκολη κατάσταση η οποία προσπαθεί να ομαλοποιηθεί σε πάρα πολλά επίπεδα. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει με την. Απειρία αυτών των ανθρώπων σε διοικητικά πόστα, αν και είναι έμπειροι επιχειρηματίες, Βάζουν πάρα πολλά χρήματα από την τσέπη τους και καλύπτουν ανάγκες του συλλόγου. Έχουν δημιουργήσει ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο για να συμμετέχεις πρέπει να μπορείς να τσοντάρεις οικονομικά. Δεν το θεωρώ πολύ άσχημο αυτό, αλλά θεωρώ ότι είναι και λάθος η επιλογή το να έχεις ένα συμβούλιο μόνο μπορώντας να βάζεις οικονομικά. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, μπορεί να μην μπορώ να συνδράμω οικονομικά, αλλά μπορώ να φέρω 3-4 ανθρώπους που μπορούν να συνδράμουν οικονομικά. Δηλαδή πρέπει να μην ποντάρεις μόνο στο πορτοφόλι του άλλου, να ποντάρεις και στην διάθεσή του και στην ικανότητά του. Τέλος πάντων, κάνουν λάθη, έχουν προβλήματα στην επικοινωνία, και ο κύριος Τωσουνίδης που μίλησε χθες και είπε αρκετά πράγματα στον Δημήτριο Σανλή. Παρόλα αυτά, διαπιστώνω και στον δικό του το λόγο ένα έλλειμμα άμεσης και καλής επικοινωνίας. Δεν είναι θέμα διάθεσης. Κάποιοι άνθρωποι μπορούν, κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν. Ο κύριος Τωσουνίδης έχει πάρα πολύ καλή διάθεση, πληρώνει χρήματα από την τσέπη του για το σύλλογο, κάτι το οποίο είναι μαγικό να το κάνουν ακόμα κάποιοι άνθρωποι τη σήμερον ημέρα. Αλλά η επικοινωνία είναι τέχνη. Για τον κύριο Αϊβαζίδη, είναι ένας εξαιρετικός επιχειρηματίας, πάρα πολύ καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης αυτά, μέχρι στιγμής διοικητικά, και για τον τρόπο με τον οποίο κινείται σε πάρα πολλά θέματα επικοινωνιακά, είναι μεταξαστέως. Αυτό πρέπει να το πω. Θα μου πεις για την επικοινωνία τον έχεις τον Αϊβαζίδη? Όχι, φυσικά. Βάζει χρήματα δικά του από την τσέπη του και τα πληρώνει για το σύλλογο. Συνδράμει. Παλεύει να φτιάξει ένα πλαίσιο πολύ σύγχρονο για τον ΑΣΥΓΜΑ. Είναι όλα σεβαστά. Οι προθέσεις οι καλύτερες. Καλύτερες. Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη να μπει στον ΑΣΥΓΜΑ για να δειχθεί. Είναι ένας πολύ καλός επιχειρηματίας με μια πολύ καλή οικονομική βάση, με μια εξαιρετική οικογένεια. Δεν έχει κάτι να ψάξει να βρει. Παίζει το ρόλο του, διαδραματίζει το ρόλο του Προέδρου του Άρη σωστά? Όχι. Όχι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η επικοινωνία του ΑΣΥΓΜΑ γενικότερα μεταξύ τα στέει. Δυστυχώς. Το παραδέχτηκε ο κ. Τωσουνίδης βέβαια. Και δεν είναι κακό να γίνονται λάθη και να διαπιστώνονται. Αυτά πρέπει να λέγονται. Αυτό είναι μια κριτική. Και είναι μια κριτική καλοπροαίρετη με σκοπό να βελτιωθεί μια κατάσταση. Πάμε τώρα και στο κομμάτι του αρνητισμού. Έλα μωρέ, αυτά τα λαμόγια, αυτοί οι άσχετοι τώρα, αυτά τα βλήματα προσπαθούν να μας βρουν και οι ιδιοκτήτες στην ΠΑΕ. Σηκωθείτε, φύγετε, αφού δεν μπορείτε. Είστε λίγοι. Δηλαδή, τα διαβάζω αυτά. Τα διαβάζω καθημερινά. Και εδώ τα διαβάζω σε μηνύματα. Και τα ακούω και τα βλέπω. Στην ΚΑΕ. Πάμε και στην ΚΑΕ. Τι έγινε ρε παιδιά, θα μας φεύγει ο Νουά και ο Τάδε και ο Δίξη χωρίς να παίρνουμε φράγκο? Τι είμαστε, ίδρυμα φιλανθρωπικό? Για το Ζήση πέρσι δεν τα συζητάμε. Δεν τα συζητάμε. Αρνητισμός, τρέλα. Για το Μίλισιτς. Ήρθε φέτος η κατάσταση με μια τεράστια αλλαγή, με φοβερές μεταγραφές. Παρ' όλα αυτά έχουμε τεράστιο πρόβλημα στο 3. Κακός φεύγει ο Νουά. Τι έγινε, φεύγει ο Νοά για να έρθει να παίξει ο Αντετοκούμπο, αντιπρόεδρος της ΚΑΕ, για την μπουτίκ? Τι έγινε, πήρε επιχειρηματία στην μπουτίκ, δηλαδή πάλι τα λεφτά δεν θα πηγαίνουν στον Άρη που δίνουμε? Και λες, okay, ρε φίλε. Κάντε κριτική, μην βάζετε κάτω το χαλάκι, μου έλεγε ο άλλος για την ΚΑΕ προχθές. Δηλαδή λέω, να κάνω κριτική σε τι ρε παιδί? Για τα έργα, για το παλέ, για ποιο λόγο? Παρ' όλα αυτά και εκεί υπάρχει μια διάθεση κάποιων αρνητισμού. Θέλω να θυμίσω ότι στην οικογένεια του Άρη έχουν βρεθεί πάρα πολλοί άνθρωποι, τους έχω ζήσει προσωπικά σαν δημοσιογράφος, οι οποίοι διετέλεσαν μέλη διοικήσεων και λάθη έκαναν φυσικά, αλλά έχουν βάλει το χεράκι στην προσωπική τους τσέπη, τραβούσαν χρήματα προσωπικά από την οικογένειά τους, τα στερούσαν από τη δουλειά τους, τα στερούσαν και τα τοποθετούσαν στην ομάδα του Άρη. Έχουν ακουστεί τέρατα για τον καταστροφέα Μητρούδη που έδιωξε τον Γκάλη. Μια συνθήκη που δεν λέει όλη την αλήθεια. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Κάποια στιγμή Ο Φάνης ο Ταρνατόρος θα έρθει εδώ στο στούντιο όταν θα τελειώσει με το Μαρούσι την συνεργασία του και θα μας τα πει για το Μητρούδη. Έναν άνθρωπο ο οποίος έχει βάλει προσωπική περιουσία, προσέξτε λίγο, προσωπική περιουσία πάνω από ένα δις δραχμές στον Άρη. Σαμολαδάς. Ένας άνθρωπος ο οποίος έβαλε λεφτουδάκια, βοήθησε και τον μπάσκετ, βοήθησε και δεξιά και αριστερά. Γριά τον ανέβαζαν, γριά τον κατέβαζαν, επειδή είχε περάσει και από τον Ηρακλή. Σε άλλες εποχές, πιο καινούργιες, για να μην αναφέρομαι στο παρελθόν, γιατί κάποιοι είστε και αρκετά νέα παιδιά. Εγώ γνώρισα στην ομάδα του Άρη την Γένεσης. Όταν μετά την αλλαγή του Βενιζέλου, στην αλλαγή του νόμου, η ΚΑΕ Άρης επανασυστήθηκε το 2003 και μπόρεσε και αποτείναξε από πάνω της ένα τεράστιο κομμάτι χρεών, όπως και πάρα πολλές χιλιάδες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα, και μπόρεσε και λειτουργήσε, και κάποιοι άνθρωποι βάζαν κάθε χρόνο πάρα πολύ σημαντικά χρήματα. Πάρα πολύ σημαντικά. Ο Πόπης, ο Αντωνιάδης, ο Αλέξης, ο Παπαϊωάννο Ντίμης, ο Γκυλέκας, ο Πουλιτσίδης, ο Γαρμπής, ο Τουρσουτζιάν, ο Πατρομελίδης, ο... Δηλαδή υπήρξαν, ο Τζεβελέκης, και αυτός έβαλε κάποια χρήματα στην ομάδα. Κάποια. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν τα μούτρα τους σε πρωτοσέλιδο οπαδικής εφημερίδας κάποια στιγμή, που τους έλεγαν τα κακομαθημένα του κέντρου. Γιατί? Γιατί τότε είχα σκεφτεί ότι καλό θα ήταν να μην είναι πρόεδρος ο Γιάννης Δαμιανίδης και να είναι σε έναν διαφορετικό ρόλο στην ομάδα. Πάση περιπτώσει, δεν θέλω να μπω σε παλιές και να ξύσω παλιές πληγές. Άλλοι που έχουν βάλει χρήματα στην ομάδα για το τμήμα, για το κολυμβητικό τμήμα, για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, και για έναν άνθρωπο ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, βρέθηκε στο μάτι του διοικητικού Κυκλώνα και μαζί με τα ξερά κάκια και τα χλωρά, 20.000 ευρώ το χρόνο έβαζε ο Γρανούζης. Και το κολυμβητικό τμήμα ήταν ένα κολυμβητικό τμήμα πρωταθλητών. Θα μου πεις είναι πολλά? Όχι. Είναι 20.000 ευρώ. Από την τσέπη, από τη δουλειά, από το βιός. Ο Στάθης ο Ρούσος, αν έχει βοηθήσει, άπειρα. Με τις ακαδημίες, με χίλια δύο πράγματα, με χορηγίες, δεξιά και αριστερά και όποτε χρειάστηκε. Άλλα ονόματα από του παρελθόντος. Θανάσης Πλιάκης, δεν χρειάζεται να λέμε. Εκεί δεν λέω ούτε, απλά λέω το ονοματεπώνυμο. Θανάσης Πλιάκης. Η Σάρισα, τη θυμάστε τη Σάρισα? Ο Πέτρος ο Ράσογλου την είχε σκεφτεί και λοιπά, την υλοποίησε μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους. Συμμετείχαν μέσα άνθρωποι σαν τον Σωτήρη τον Κιωσέλογλου, πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, επιχειρηματίες. Ένα εκατομμύριο είχαν δώσει αυτοί οι άνθρωποι στην ΚΑΕ Άρης το 2011, τότε που πουλήθηκε ο Παπα-Νικολάου στον Ολυμπιακό και είχε γίνει μια ομάδα, αν θυμάστε, με Ντικούδη, Κακιούζη, Χατζιβρέτα κλπ. Και εκείνη η ομάδα μπήκε μέσα με τα μπούνια. Ένα εκατομμύριο αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν ζεστά. Μάζεψαν οι ίδιοι και τα έδωσαν ζεστά. Ο Τάκης ο Γεωργούλης ο συγχωρεμένος. Ο Τάκης ο Γεωργούλης. Να θυμηθώ και άλλους. Καραμαλής που στήριξε τις ακαδημίες του Άρη, τις ποδοσφαιρικές. Όταν η ΜΠΑΕ δεν μπορούσε για 5 και για 6 χρόνια, έβαζε 45 χιλιάρια το χρόνο. Κάποια στιγμή, προχθές άκουσα μια κουμπί, λέει, πού είναι ο Βουτσάς, γιατί εξαφανίστηκε? Ο γνωστός Αριανός, με τη μεγάλη εταιρεία με τα αρτοποιήματα, που είχε και το γυναικείο ποδόσφαιρο και πήγαινε σφαίρα. 50-60 χιλιάρικα το χρόνο έβαζε, μην σας πω ότι λέω και λίγα. Και άλλοι άνθρωποι που στήριξαν και το βόλεϊ και λοιπά, ξέρετε τι έχουν ακούσει, και άλλοι πάρα πολλοί που δεν έχω αναφέρει ονομαστικά. Ξέρετε τι έχουν ακούσει όλοι αυτοί στα όλα αυτά τα χρόνια που κάνω ρεπορτάζ? Στο ερώτημα πλέον, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι να βάζουν χρήματα στις ομάδες, ουσιαστικά να πληρώνουν την τρέλα τους, έτσι? Γιατί δεν επενδύουν κάτι για να πάρουν πίσω χρήματα. Ξέρουν ότι αυτά τα λεφτά που βάζουν τα χάνουν. Ξέρετε γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι περισσότεροι αυτοί οι άνθρωποι σε ομάδες και συλλόγους? Πρώτον, γιατί δεν μπορούν πια. Δεν μπορούν. Δεν υπάρχουν πλέον η επιχειρηματική δύναμη που υπήρχε κάποτε πριν από 15 και 20 χρόνια. Άνθρωποι οι οποίοι τα είχαν πάρα πολύ καλά με τις δουλειές τους, που είχαν πλεόνασμα κερδών και μπορούσαν να κινηθούν και να κάνουν πράγματα για την καψούρα τους και για την... να μην το πω, δεν κάνει, για την κάψα τους. Δεν υπάρχουν πια. Ο καλός επιχειρηματίας μπορεί απλά να είναι νοικοκύρης και να είναι εκεί, να μην βάζει από τα έτοιμα. Δεν μπορούν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να συνεχίσουν να βάζουν. Δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι, ή υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι που θα μπορούσαν να βοηθάνε μέσα από συλλογικότητες και ομάδες. Ανέφερε δύο χθες ο κύριος Τσουνίδης και είναι μια πραγματικότητα. Η Aris Alliance, το Aris Support Club, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι χτίζουν πραγματάκια συνδράμοντας οικονομικά ή με υλικά ο καθένας αυτό που μπορεί σαν επιχειρηματίας. Γίνονται δηλαδή προσπάθειες, αλλά δεν είναι πλέον οι ίδιες οι εποχές. Όταν λοιπόν έχουμε τώρα κάποιους ανθρώπους απέναντί μας, με όλα τα στραβά τους, με όλα τα μειονεκτήματά τους, με όλα τα προβλήματά τους, βγάζω την κατάσταση που επικρατεί πλέον στην Καϊάρης, γιατί εκεί μιλάμε για ένα πολύ κρατεό επενδυτικό φαντ, για έναν πολύ ισχυρό οικονομικά και όχι μόνο επενδυτή, και για μια κατάσταση που είναι διαφορετική, είναι η ιδανική, είναι το ιδεατό, είναι αυτό που θα θέλαμε να έχουμε στο σύλλογο παντού και που ελπίζουμε και ευχόμαστε να περάσει από την ΚΑΕ και σε άλλα μέρη του συλλόγου σαν πυρκαγιά. Αυτή θα ήταν μια πυρκαγιά που θα θέλαμε να εξαπλωθεί στον Άρη, η πυρκαγιά Σιάου. Αλλά αυτή τη στιγμή ποιος υπάρχει στον Αραστέχνη? Υπάρχει ο Αϊβαζίδης, υπάρχει ο Τσουνίδης, υπάρχουν και άλλα παιδιά που πιθανότατα έχω, ζητώ συγγνώμη, έτσι, όλα τα παιδιά της Aris Alliance μεταξάς και λοιπά και λοιπά και λοιπά, τιμήθηκαν και όλα φέτος, και επειδή μιλάμε για το Χατζηλάμπρο, αυτοί τον έφεραν στον Άρη. Πάρα πολλά παιδιά που έχουν συνδράμει. Εγώ έλεγα πριν μερικά χρόνια ότι για μένα πρέπει να, πριν έρθει ο Σιάου φυσικά, και όταν ο Ρουσιαμάνης ήταν μόνος του και πάλευε, έλεγα πρέπει να βρεθούν πολλοί, γιατί δεν μπορούμε πια να ξεζουμίζουμε ανθρώπους. Δεν υπάρχουν άλλοι επιχειρηματίες αριανοί για ξεζούμισμα. Όταν λέω ξεζούμισμα, να σηκώσουν μόνοι στις πλάτες του στα βάρη. Τώρα που θυμήθηκα, πόλο, κολυμβητικό τμήμα και το πόλο που έχει μεγάλο θέμα, ο Πασχάλης ο Καραγιάννης. Και πρώην αθλητής και μέλος του Ραστέχνη Άρη. Οικονομικός αιμοδότης χρόνια της υδατοσφαίρησης, του πόλο. Δεν υπάρχουν πλέον αυτοί οι άνθρωποι που θα μπορούσαν να βάλουν τα χρήματα. Υπάρχουν ενδεχομένως αριανοί επιχειρηματίες που είναι καλά, οι οποίοι μέσα από ένα πρόγραμμα εμπιστοσύνης που θα δημιουργηθεί θα μπορούσαν να μπουν και να βοηθήσουν. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα κάθε τμήμα να μην έχει τον ένα παραδοσιακό έφορο που είχε κάποτε και που έτρεχε όλο το τμήμα. Να υπάρχουν 2-3 άνθρωποι που να μπορούν να βάζουν από 4, 5, 6, 8, 10 χιλιάρικα maximum το χρόνο, και να μαζεύεται ένα ποσό, με αυτό το ποσό να μπορεί ένα τμήμα να λειτουργεί, να βγάζει τα έξοδά του, να ψάχνει να βρει και χορηγιούλες και να είναι λειτουργικό. Δεν μιλάω για τμήματα που είναι επαγγελματικά. Δεν μιλάω δηλαδή για το αντρικό βόλεϊ, το οποίο είναι ένα τμήμα με πολλές απαιτήσεις και πρέπει να γίνουν εκεί υπερβάσεις για να βρεθούν τα χρήματα και να μπορεί να είναι βιώσιμο. Το γυναικείο μπάσκετ δεν το φοβάμαι. Φέτος δεν θα το έχει ο ΣΥΑΟ, θα το ενισχύσει με χορηγίες και έξτρα χρηματάκια κλπ. Από του χρόνου δεν θα έχουμε θέμα και με αυτό. Το γυναικείο βόλεϊ θέλει στήριξη, θέλει βοήθεια. Είναι πολλά τα έξοδα. Δεν υπάρχουν λοιπόν πλέον οι άνθρωποι. Και αυτοί που υπάρχουν πρέπει και λίγο να προστατεύονται και λίγο να συγχωρούμε λάθη και λίγο, δηλαδή, okay, ο κύριος Αϊβαζίδης, ο κύριος Τσουνίδης παραδέχθηκαν και οι ίδιοι ότι γενικά υπάρχει θέμα με την επικοινωνία και κάνουμε λάθη σε αυτό λόγω απειρίας. Αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδιά, υπάρχει κάποιος από εσάς ή ακόμα και εγώ που θα μπορούσαμε σταθερά κάθε μήνα να βάζουμε ένα ποσό της τάξης των 5, 10, 15 και 20 χιλιάδων ευρώ? Και ενώ το κάνουμε αυτό, να κάνουμε τα λάθη και να ακούμε και μια κριτική του τύπου, ποιοι μωρέ αυτοί οι μεσίες που ήρθαν να σώσουν τον ΑΣ, αυτούς τους άχρηστους περιμένουν να μας βρουν μεγαλομέτωχο και καινούργιο ιδιοκτήτη στην ΠΑΕ. Τέτοια κριτική, Δηλαδή να βάζεις τα χρήματά σου, να βάζεις τον χρόνο σου, να έχεις το άγχος και την πίεση, γιατί είναι μεγάλο το άγχος και η πίεση, και από την άλλη να έχεις και έναν απίστευτο αρνητισμό γύρω σου. Δεν λέω όχι στην κριτική για λάθη και παραλήψεις. Άλλο πράγμα είναι αυτό. Ευχαριστούμε κύριε Τοσουνίδη, ευχαριστούμε κύριε Ιβαζίδη που είστε εκεί, που παλεύετε, που προσπαθείτε να βρείτε άκρη για να γίνει κάποια στιγμή μια αιρετή διοίκηση και να σώσει τον ΑΣ και να είναι βιώσιμος. Κάνετε λάθη σε αυτό και σε αυτό το κομμάτι, διορθώστε το, αλλά ευχαριστούμε που υπάρχετε εκεί. Όχι είστε άχρηστοι. Όποιος δεν μπορεί να τους πάρει λοιπόν σε σοβαρά, όπως εδώ ο φίλος που λέει ότι πώς να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους, είπε ξεκάθαρα ότι άμα έδινε τα λεφτά που χρωστάει ο Καρυπίδης άλλαζα πολλά, αυτούς δεν μπορούσε να τους πάρει σοβαρά. Έλα εδώ λοιπόν εσύ φίλε, πώς, έλα εδώ φιλάρι, έλα εδώ. Έλα εδώ, γιατί το θέμα σου είναι ο Καρυπίδης. Έλα λοιπόν εδώ, εμφανίσου αυτούς τους ανθρώπους. Πες ότι θα αναλάβεις εσύ σαν διοίκηση να καθαρίσεις την μπουγάδα με τον Καρυπίδη, να πετάξεις την ομάδα έξω από το γήπεδο, την ποδοσφαιρική. Έτσι δεν είναι? Δεν πληρώνεις Καρυπίδη, έξω από το Χαριλάου. Αυτό δεν πρέπει να κάνει τώρα ο Τοσουνίδης και ο Αϊβαζίδης? Αυτό πρέπει να κάνουν, λες? Έλα λοιπόν εσύ. Και αν δεν βρεθεί λύση σε αυτό, δώσε τη λύση. Αν δεν έχεις λοιπόν διάθεση να ασχοληθείς με τα διοικητικά, επειδή λες εγώ δεν είχα διάθεση, δεν είναι μόνο θέμα διάθεση φίλε Άρη, δεν είναι μόνο η διάθεση, είναι τα χρήματα και ο χρόνος. Έχεις χρήματα? Έχεις τα χρήματα να τα χώσεις, να βάλεις δηλαδή εκεί που μιλάς, εκεί που υπογράφεις, να βάλεις και τα λεφτά για να είναι οι επιταγές σου εξαργυρώσιμες? Έχεις? Εγώ δεν έχω. Αν λοιπόν έχεις χρόνο και χρήμα και θεωρείς ότι εσύ ή οποιοδήποτε εσύ μπορείς να κάνεις ό,τι καλύτερο, έλα και κάνε το, παρουσιά σου. Έλα σε μια γενική συνέλευση του ΑΣ και πες, φίλε, εγώ είμαι ο Άρης, ο Γιάννης ο δασκάλου είμαι, μπορώ να κάνω 1, 2, 3. Αν λοιπόν δεν έχεις διάθεση, αυτοί λοιπόν έχουν διάθεση και ασχολούνται με τα διοικητικά και κάνουν και λάθη χειρισμούς και κάνουν και λάθη σε διάφορα πράγματα, αλλά εγώ δεν έχω διάθεση. Έχεις όμως διάθεση φίλε να τους πάρεις βάρνα και να τους θεωρήσεις ασόβαρους και να λες άσε μας ρε το Σουνίδη, αλλάζεις κουβέντα, το πάει στον Καρυπίδη. Με την ίδια λογική λοιπόν ο Αρβανίτης στην προηγούμενη διοίκηση τι έπρεπε να πει στην Καϊάρης? Τι, έχετε οικονομικά προβλήματα? Στα παπάκια μου, θέλω τα ποσοστά μου. Να χρηματοδοτήσω εγώ, γιατί ο κύριος Χιάου έδωσε λεφτά στον Εραστέχνη Άρη, τα οποία μέσα από βιβλία φαινόταν ότι δανειοδότησε ΑΣ. Τι έπρεπε λοιπόν να κάνει τότε και ο Αρβανίτης? Να πάει να πει στην ΚΑΕ, πάρτε τα παπάκια μου, πέστε, να βουλιάξτε. Και να βουλιάζει η ΚΑΕ. Πώς δεν είχε η προηγούμενη διοίκηση ιδιοκτήτη? Το Λάσκαρη δεν είχε? Δεν είχε το Λάσκαρη? Δεν μπορείς να κάνεις μαζί μου κουβέντα με επιχείρηματα, Άρη. Θα χάνεις 4-0 από το ημίχρονο. 4-0 από το ημίχρονο. Γιατί και τώρα που βλέπω και διαβάζω, το πρόβλημά σου δεν είναι ο τρόπος λειτουργίας της διοίκησης του Εραστέχνη. Είναι ο Καρυπίδης, αδερφέ. Γιατί θεωρείς το Καρυπίδης, αν πλήρωνε τον ΑΣ, θα ήταν όλα τέλεια στον ΑΣ. Σε πληροφορώ ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Πάρα πολύ καλύτερα τα πράγματα. Εννοείται ότι θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν ο Καρυπίδης ήταν συνεπής απέναντι στις δεσμεύσεις που έχει στον ΑΣ. Πιστεύεις όμως ότι αν ο ΑΣ πιέσει τον Καρυπίδη και έρθει σε ρήξη μαζί του, έχει backup?

καλύτερος, πολύ πιο αξιόπιστος, πολύ πιο δυνατός να πάρει την ομάδα. Ποιο είναι το θέμα σου? Το θέμα σου λοιπόν δεν πρέπει να είναι να φύγει ο Καρυπίδης. Το θέμα σου είναι να έρθει κάποιος και να πάρει μια ομάδα την οποία θα της δώσει όραμα, ό,τι έγινε στην ΚΑΕ. Πώς θα γίνει αυτό? Σίγουρα όχι αν ο ΑΣ έρθει σε ευθεία ρήξη με την ΠΑΕ. Σίγουρα όχι. Και ξέρεις γιατί δεν μπορεί να γίνει? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι για να έρθουν σε ρήξη με κάτι πρέπει να έχουν έτοιμη την εναλλακτική. Καμία εναλλακτική δεν υπάρχει. Καμία απολύτως. Και δεν μου αρέσει το δίλημα Καρυπίδης ή χάος. Είναι γελίο, είναι ψευτοδίλημα. Αλλά μεταξύ μας, παιδιά, έχει μεγάλη δόση αλήθειας και πραγματικότητας. Γιατί αν σήμερα με έναν μαγικό τρόπο μπορούσαμε να εξαφανίσουμε τον Καρυπίδη από την Παϊάρης, να τον εξαφανίσουμε, να τον εξαϊλώσουμε, να μην υπάρχει, ρε παιδί μου, στο χάρτη, σε τίποτα. Να σας πω κάτι, δεν θα μπορούσαμε να την τρέξουμε την ομάδα, ούτε ο ΑΣ, ούτε εσείς, ούτε κανείς από εμάς. Και σας το λέω αλήθεια. Και είμαι μέχρι εδώ με τον Καρυπίδη, αν θέλετε. Και θεωρώ ότι δεν πάει παρακάτω με αυτόν. Αλλά το παρακάτω από αυτόν δεν υπάρχει ακόμα. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να σφίξουμε δοντάκια, να υπομείνουμε και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο θετικό κλίμα γίνεται γύρω από το σύλλογο. Όχι γύρω από την ΠΑΕ, γύρω από το σύλλογο γενικά. Σκεπάζω τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το μεγάλο θέμα, γιατί δεν υπάρχουν οι καρυπηδικοί και οι αντικαρυπηδικοί. Συμφωνεί το 200% του κόσμου του Άρη ότι ο Καρυπίδης ήταν μέχρι εδώ και πρέπει να αλλάξει. Ο τρόπος όμως είναι ένα θέμα το οποίο μας φαίνει σε διαφωνία. Δεν μπορώ να σου προτείνω εγώ κάτι αν δεν έχω να σου δώσω την εναλλακτική. Δεν μπορώ εγώ να έρθω σε ρήξη αν δεν μπορώ να προσφέρω τα προστοζήν σε μια κατάσταση με την οποία θέλω να έρθω σε ρήξη. Αν είχα στην άκρη τον Χι δασκάλου Παπαδόπουλο, Κωνσταντινίδη, Δημητριάδη, με το πλάνο, το σχέδιο και τις εγγυήσεις για να μπει να πάρει την ΠΑΕ, τώρα δεν θα ήμασταν εδώ, στην Αλκμίνης θα ήμασταν να παίξω. Θα λέγαμε, έλα Θοδωρή, ήρθε η ώρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάμε παρακάτω. Μην απαιτείτε λοιπόν από τον το Σουνίδη, τον Αϊβαζίδη, να έρθουν σε ρήξη με έναν ιδιοκτήτη μίας ΠΑΕ, με έναν ιδιοκτήτη που έδωσε ό,τι είχε να δώσει φαινομενικά. Δεν έχει παραπάνω, δεν πάει παρακάτω. Τώρα, σημαίνει ότι ο ΑΣ Άρης δεν πρέπει να διεκδικήσει με έναν τρόπο να πάρει χρήματα που αφορούν τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ προς τον ΑΣ? Φυσικά και είναι υποχρεωμένη η διοίκηση του ΑΣ. Αυτή την καλή επικοινωνία που λέει ότι έχει με τον Καρυπίδη, δεν ξέρω αν ισχύει ή όχι, να βρει έναν τρόπο να αποδίδονται στον ΑΣ, αν όχι αυτά που πρέπει πραγματικά να παίρνει, ένα μεγάλο μέρος αυτών. Δεν θα μπορέσει όμως να επιτευχθεί η λύση ή να βρεθεί άκρη με δημόσια ρήξη, ειδικά όταν δεν υπάρχει πλάν B. Είδατε τι έκανε ο Κατσαρίς δίπλα? Κατσαρίς δίπλα ήρθε σε ρήξη. Ήρθε σε, όχι απλά σε ρήξη. Ο Κατσαρίς στον ΑΣ ΠΑΟ, καταρχήν για μένα δεν υπάρχει ούτε Σαββίδης, δεν υπάρχει τίποτα. Είτε Μιστακίδης. Στον ΠΑΟΚ πρέπει να κάνουν ένα άγαλμα πιο μεγάλο από το γήπεδο του Στούμπας στον Κατσαρί. Άγαλμα. Γιατί? Μεγάλος μάγκας παραγωγικά. Κολλητός με το ΠΑΣΟΚ. Αδερφός με τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέσα και με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτος μάγκας. Εδώ υπάρχει υποχρέωση της διοίκησης του ΑΣ να βρουν τους διάβλους και τους τρόπους και να έχουν γέφυρες επικοινωνίας σωστές με όποια κυβέρνηση και να υπάρχει. Είναι υποχρέωσή τους ξεκάθαρα, είτε υποστηρίζουν, ξέρετε, είτε έχουν πεπιθήσεις πολιτικές που συνάδουν με την εκάστοτε κυβέρνηση. Είναι υποχρεωμένοι να βρίσκουν άκρες επικοινωνίας. Τι έκανε λοιπόν ο Κατσάρης? Χρόνια δεν φιλιόταν στο στόμα με το Σαββίδη. Χρόνια, ολόκληρα. Τέλεια όλα, κρέμα όλα. Υπό έλεγχο τα πάντα.

πάντα. Ήρθε σε ρήξη με το Σαββίδι και όχι με τρόπο εύκολο. Μιλάμε σε ευθεία ρήξη. Γιατί? Γιατί ήρθε το backup που λεγόταν Μιστακίδης. Άσχετο πως ήρθε. Φυτευτά, μιλημένα, σμπροχτά, ναι φυσικά. Έτσι γίνονται αυτά. Και τι έκανε όταν είδε ο κύριος Κατσαρής ότι δεν υπάρχει έδαφος ξυλώματος και επανατοποθέτησης? Εγώ το καθήκον μου το έκανα. Γεια σας. Και έφυγε. Και δεν έχει βρεθεί ένας από αυτούς να ρωτήσουν τον Κατσαρή και να του πούν τι έγινε ρε φίλε. Θα μας πεις τελικά τι έγινε και εξαφανίστηκες μετά από 40 χρόνια στη διοίκηση του Αραστέχνη? Δεν πήγε ούτε ένας να του κάνει συνέντευξη. Που θα έπρεπε κανονικά να του κάνουν ανακρίσεις. Εμείς ζητάμε ανακρίσεις από τον Αϊβαζίδη και τον Τοσουνίδη που δεν το έχουν και πολύ με το λόγο και την επικοινωνία. Και καλά κάνουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι για να παίξεις τα χαρτιά σου σαν αλφα σίγμα, που υποτίθεται ότι, όχι υποτίθεται, είσαι ο θεματοφύλακας του συλλόγου, πρέπει πρώτα απ' όλα να έχεις ειλικρίνεια. Και αυτό ας το έχουν καλά στο μυαλό τους οι άνθρωποι του αλφα σίγμα. 100.000 προβλήματα είναι καλύτερο να τα επικοινωνήσεις παρά να τα βάζεις κάτω το χαλάκι. Να τα επικοινωνείς με τον κόσμο σου, να τα επικοινωνείς με τα μέλη σου. Δεν είναι αυτό υποχρέωση, είναι καθήκον. Έτσι λειτουργεί ο αλφα σίγμα. Έτσι πρέπει να λειτουργεί ο αλφα σίγμα. Και από εκεί και πέρα, όταν και εφόσον έρθουν κάποια πράγματα σε ένα διέξοδο, πάλι υπάρχουν οι μηχανισμοί και οι τρόποι. Πρέπει να είναι ενημερωμένο όλα τα μέλη. Εγώ εδώ και 4-5 μήνες τον έχασα τον αλφα σίγμα. Εξαφανίστηκε ο προσώπου γης. Εξαφανίστηκε. Κάποια στιγμή έλεγα, πρέπει παιδιά να βγείτε να μιλήσετε, να μας πείτε πού πάει το πράγμα αυτό. Έχουμε εξέλιξη με την ΠΑΕ, είχαμε κάτι άλλο, έχουμε κάτι άλλο γενικά. Όλοι, η άμυνα κάποιων σε αυτή την πίεση είναι να βγάζουν την επικοινωνία από την πρίζα. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει, το μεγαλύτερο λάθος. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν όλοι, παλιά το έκαναν και στην ΚΑΕ. Το κάνουν στην ΠΑΕ συστηματικά, βλακωδώς, βλακωδώς. Και γίνεται και στον αλφα σίγμα τους τελευταίους μήνες. Όταν έχεις θέματα και προβλήματα, δεν βγάζεις την πρίζα της επικοινωνίας, δεν τη βγάζεις την πρίζα, δεν την τραβάς από το ρεύμα. Το αντίθετο, τροφοδοτείς την επικοινωνία. Κάνεις τον κόσμο κοινωνό και συμμέτοχο των προβλημάτων σου. Είσαι εκεί και σε νιώθει ότι είσαι εκεί. Του λες την πραγματικότητα, του λες ότι παλεύεις σε ένα πολύ δύσκολο οικονομικά πλαίσιο. Αν είχες παραλάβει καμένη γη, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν χωρίς να το φωνάζουν οι άνθρωποι της νυν διοίκησης του αλφα σίγμα, πρέπει να βγεις και να το πεις. Πρέπει να βγεις και να πεις προβλήματα που υπάρχουν. Όταν δεν το λες, όταν ευχαριστείς την προηγούμενη διοίκηση, όταν ζητάς από τον προηγούμενο πρόεδρο να είναι ο επίτιμος και όταν κάνεις τιμητικές εκδηλώσεις γι' αυτό, δεν μπορεί να έρθεις μετά από 5 και 6 μήνες να πεις εμείς παραλάβαμε καμένη γη και προβλήματα που δεν θέλαμε να τα πούμε. Δεν πάει έτσι. Δεν είναι κυβερνήσεις. Τα μαζεύω λίγο και συνοψίζω. Α, θέλω να διαβάσω το μήνυμα του Άρη που ξέρω ότι έχει πολύ μεγάλη ευαισθησία στα θέματα του αλφα σίγμα. Λέει συνέχεια για έναν Άρη που προφανώς στέλνει μηνύματα που κράζει και μάντεψε τι πιστεύουν φίλοι και γνωστοί. Δεν μπορώ να καταλάβω, Άρη, αν θες βοήθησε με, δεν θα το διαβάσω στον αέρα, απλά βοήθησε με λίγο να καταλάβω τι λες, γιατί έχω και μεγάλη ροή πληροφοριών και προσπαθώ να συντάσω και τις σκέψεις μου, οπότε βοήθησε με λίγο, δεν θα το διαβάσω στον αέρα αν δεν θες. Α, ότι είσαι εσύ. Έλα τώρα, αυτά είναι βλακίες. Όχι. Εσύ προσωπικά έχεις κάνει και διοικείς και λοιπά. Μπορεί να είσαι κακός πυρί στον κόλο πολλές φορές, αντιδραστικός μέχρι θανάτου, πολλές φορές και δεν το καταλαβαίνεις, ενώ δεν το θέλεις προφανώς, κρύβεται μια ειρωνία πίσω από το λόγο σου, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλό ότι ενδιαφέρεις και το αγαπάς και το θες να πετυχαίνει αυτό το πράγμα, ανεξαρτήτως ποιος είναι. Αλλά όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία και δεν μπαίνω και στη διαδικασία να κρίνω, γιατί ξέρεις κάτι, Άρη, όσοι έχουν περάσει, όσοι έχουν βρεθεί σε διοικητικά πόστα, σε πόστα τα οποία είχαν προσφορά στον Άρη εθελοντική,
έχουν βρει τον πελάτη τους. Είτε είχαν καλές προθέσεις, είτε πληρώνουν το τίμημα αυτών που είχαν κακές προθέσεις. Γιατί υπήρξαν και τέτοιοι. Βλέπεις, εμείς ήμασταν, δουλέψαμε στον Άρης FM 1,5 χρόνο. Δεν πήρα ποτέ φράγκο ούτε ένα από τον Άρη. Πήρα 5 μήνες λεφτά από τον Τουρώνη. Βάρησε πιστόλι, χάσαμε 13 μήνες ό,τι δικαιούμασταν να πάρουμε βάσει μισθών και βάσει συμβάσεων που είχαμε κάνει με τον Τουρώνη, όχι με τον Άρη. Αφήσαμε 5 δουλειές για να πάμε να δουλέψουμε στον Άρη FM, γιατί πιστέψαμε σε ένα όραμα, σε κάποιους ανθρώπους, σε μια προσπάθεια. Εμείς είμαστε τα λαμόγια που δουλεύαμε δίπλα στα λαμόγια. Αυτό δεν το πετάξω εγώ από πάνω μου ποτέ. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Όσοι γνωρίζουν, γνωρίζουν. Τώρα ο άλλος αν εμφανίζεται το 2026 και λέει ότι ο δασκάλου δούλευε για τα λαμόγια του Άρης FM και είχε πει δεν ξανά, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτόν. Ούτε λαβοτομή μπορώ να του κάνω. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι κάποια στιγμή, όχι όμως πολύ μακριά, όλοι μας πρέπει να το αποφασίσουμε. Ο Άρης είναι κάτι που αγαπάμε. Ο Άρης είναι από τα δευτερεύοντα πράγματα το πιο σημαντικό για πάρα πολλούς από εμάς. Και πρωτεύοντα πράγματα είναι η οικογένεια και τα παιδιά. Από τα δευτερεύοντα πράγματα που απασχολούν τη ζωή μας, ο Άρης είναι ίσως από τα πιο σημαντικά για πολλούς. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε λίγο πιο επιεικοί στις κρίσεις μας, να βάζουμε λιγότερο τοξικότητα στις κρίσεις μας, να βάζουμε λιγότερο αρνητισμό στις κρίσεις μας, να προσπαθούμε να ξεχωρίζουμε τα θετικά από τα αρνητικά στις κρίσεις μας, να μην βάζουμε ένα πρόσωπο και από κάτω ότι έχει σχέση με την ΠΑΕ, την οποία τρέχει, διοικεί, χρηματοδοτεί και δεν χρηματοδοτεί. Είναι όλοι λαμόγια και όλοι άχρηστοι. Να μην χαρακτηρίζουμε ανθρώπους που κάνουν εθελοντικά, γιατί εθελοντισμό κάνουν αυτοί που κάνουν παραγωγισμό στον ΑΣΥΓΜΑ. Εθελοντές είναι. Τα λεφτά τους βάζουν και το χρόνο τους βάζουν. Εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό. Ούτε τα χρήματα έχω και ούτε το χρόνο έχω να το κάνω. Ο Άρης απαιτεί χρήμα και χρόνο. Και όποιος παίρνει την απόφαση να ασχοληθεί, πρέπει να τα αφιερώσει αυτά και το χρήμα και το χρόνο. Και επειδή είναι δημόσιο αγαθό ο Άρης, πρέπει να δέχεται και την κριτική. Μέχρι εδώ είναι αδιαπραγμάτευτο και όσοι ασχολούνται πρέπει να αποδεχθούν αυτή τη συνθήκη. Όχι όμως τον αρνητισμό και την αδικία. Όχι να τους χαρακτηρίζεις ενώ βάζει κάθε μήνα τα λεφτά από την τσέπη του για να μπορέσει να καλύψει και να είναι συνεπής σε ένα διακανονισμό και να μην διαλυθεί ο σύλλογος. Ευθύνες υπάρχουν σε αυτούς που διοικούν και θα υπάρχουν πάντα. Και οι παραλήψεις και η κριτική πρέπει να είναι εκεί. Για όλους όσους εκφέρουν δημόσιο λόγο, είτε είναι στα μικρόφωνα είτε είναι σε διοικήσεις. Αλλά με λίγο περισσότερη γλώσσα βουτυγμένη στο μυαλό και όχι σε άλλα πράγματα. Όλα αυτά ξεκίνησα να τα λέω και φτάσαμε 1:10 και ζητώ συγγνώμη από τους χορηγούς μας. Με βάση αυτό που είπε ο Θανάσης το Κούμπο σε κάποια νέα παιδιά, μιλώντας περί θετικότητας και αρνητικότητας.

Ο Σπύρος έχει το εξής μήνυμα. Αν θέλετε διαβάστε το, αν θέλετε μην το κάνετε αυτό μήνυμα. Αλλά μαζές να μην είμαστε αρνητικοί, λες αυτό που λέει ο Κώστας. Λες αυτό που λέει και ο Κώστας. Σωστά, ποιος είναι ο Κώστας? Εκείνο που δεν λες είναι ότι ο Σιάο, ο Σπανούλης, ο Ζήσης πρώτα μιλούν με αυτόν τον τρόπο και ακολουθεί και ο κόσμος όταν ο άλλος μας δείχνει τα τρία. Όπα, όπα, όπα, όπα. Όπα, φίλε Σπύρο, όπα, όπα, όπα. Όπα λίγο. Όπα λίγο. Ποιος Ζήσης? Ο Μουγκός ο Ζήσης? Ο άχρηστος GM, ο οποίος έκανε μια ομάδα έκτρωμα χθες και πάρε τον μπούλο υπάλληλε του Σιάο, που δεν έχει ιδέα από Άρη? Αυτός ο Ζήσης? Γιατί αυτός ο Ζήσης ήταν πριν από 4 μήνες. Όπα λίγο. Όπα λίγο, Σπυράκο. Μπάστα. Αυτός που σου έδειξε τα τρία του είναι υπόλογος για αυτό που έκανε. Και γι' αυτό ό,τι έσπηρε το θερίζει σήμερα. Σε αυτό το πλαίσιο όμως, γιατί βάζεις τον Γρηγορίου και το θεωρείς, όχι εσύ προσωπικά, πάρα πολλοί που εκφέρουν αυτή την άποψη, μπροστινό και κουβερνάντα του Καρυπίδη? Γιατί ξεχέζεται τον Μπαρταλίδη, ο οποίος ήρθε μετά από μια τεράστια πετυχημένη πορεία στην ΚΑΕ να κάνει μια προσπάθεια στο μάρκετινγκ και εμπορικά στην ΠΑΕ, και τον ξεχέζεται? Και αυτόν, όταν δίνει μια συνέντευξη τύπου και μιλά για τόσο ωραία πράγματα που αφορούν το μέλλον, το οικονομικό του τμήματος μάρκετινγκ μιας ανώνυμης εταιρείας που την αγαπάμε γιατί δεν τη βλέπουμε έτσι. Αυτά λοιπόν θα είχε από εμάς αυτός που μας έδειξε τα τρία του. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, ο Άρης στα μάτια μας είναι μεγαλύτερη ομάδα στο σύμπαν. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εσύ από την άλλη μας λες, προσέξτε, αν φύγει ο καρκίνος, ο διαχειριστής θα καταστραφεί ο Άρης. Κάνεις δηλαδή τον παλέτα πάνω από τον Άρη. Ναι, κύριε δασκάλου, με ένα πανί στα χέρια που γράφει Λευτεριά στον Άρη. Λευτεριά στον Άρη, λοιπόν, ας φύγει, να πάει όπου στην ευχή θέλει ο Άρης. Θα είναι πάντα εδώ περήφανος και όχι δούλος του τίποτα. Θα ήθελα να ξέρω, Σπύρο, πόσο χρονών είσαι. Πραγματικά θα ήθελα να ξέρω πόσο χρονών είσαι. Να φύγει ο καρκίνος ο διαχειριστής, θα καταστραφεί ο Άρης. Ο παλετάς πάνω από τον Άρη. Εσύ δηλαδή κατάλαβες από όλα αυτά που είπα ότι βάζω τον παλέτα πάνω από τον Άρη, έτσι? Ο Άρης θα είναι πάντα εδώ περήφανος και όχι δούλος του τίποτα. Αγαπητέ Σπύρο, κάποια στιγμή όταν θα έρθεις στη Θεσσαλονίκη, από εκεί από την Στουτγκάρδη που βρίσκεσαι και να είσαι καλά, έλα να πιούμε έναν καφέ. Έλα να πιούμε έναν καφέ. Προφανώς πρέπει να φρεσκάρω τη μνήμη σου για κάποια πράγματα τα οποία μοιάζουν πάρα πολύ με αυτά που λες. Με ένα πανί στα χέρια, Λευτεριά στον Άρη. Ποιος λέει όχι σε πανιά και σε ανθρώπους που ζητούν τη Λευτεριά? Όχι, δεν λέει κανείς. Αν όμως η επόμενη μέρα της Λευτεριάς, καλέ μου φίλε, από τον καρκίνο όπως λες, είναι ο θάνατος, θα έχω τον καρκίνο και θα προσπαθώ να τον παλέψω με φάρμακα. Δεν διαφωνούμε. Δεν κατάλαβες τι έλεγα τόση ώρα, Σπύρο, δεν κατάλαβες. Αλήθεια δεν κατάλαβες. Δεν σε κακολογώ, είναι περίεργο πράγμα το ραδιόφωνο και αυτά. Αν κάτσεις και μιλήσεις, αν κάτσουμε και μιλήσουμε, θα καταλάβεις. You don't have to say much. Λοιπόν, I already know. The way you lead. Επιτρέψτε μου να διαβάζω μηνύματα τα οποία θεωρώ ότι δεν έρχονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι κατευθυνόμενοι και ενδεχομένως δεν είναι και Άρης. Επιτρέψτε μου να έχω πλέον την εμπειρία να μπορώ να διακρίνω ποιος είναι βαλτός και ποιος όχι. Εδώ έχω απέναντί μου ένα παιδί το οποίο δεν είναι βαλτός. Όλα αυτά ήθελα να σας τα πω με αφορμή ένα μήνυμα που ήταν άσχετο, έτσι, ένα πολύ ωραίο μήνυμα που ήθελα να περάσει στα παιδιά ο Θανάση το Κούμπο για το θετικό και αρνητικό κλίμα.
Και επειδή μιλάτε για τον καρκίνο, είναι πολύ κακό πράγμα να λέμε ότι κάποιος είναι καρκίνος μεταφορικά. Θα σας πω κάτι. Ευτυχώς ο Θεός ήταν τόσο γενναιόδωρος μαζί μου που δεν έζησα εγώ προσωπικά ή κάποιο στενό μέλος του στενού μου οικογενειακού κύκλου τι σημαίνει να παλεύεις με αυτό το διάολο, τι σημαίνει να παλεύεις με αυτή την αρρώστια, τι σημαίνει να παλεύεις με τον καρκίνο. Δεν έχω τέτοια εμπειρία προσωπική. Είχα ανθρώπους πολύ γνωστούς που το πάλεψαν και το κέρδισαν. Δηλαδή φλέρταραν με το θάνατο, τον κοίταξαν το θάνατο, τους χαιρετούσε και τους έλεγε έλα να ξεκουραστείς, σταμάτα να πονάς. Και έλεγε όχι, θα πονάω, θα κάτσω να το παλέψω. Με φάρμακα, με χημειοθεραπείες, με ταλαιπωρία και μικρά παιδιά. Πρέπει να παλέψουμε οτιδήποτε είναι άρρωστο. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε τι μου λέγανε? Ότι πέρα από τα φάρμακα, πέρα από τις θεραπείες, πέρα από όλα αυτά που προσφέρει η ιατρική επιστήμη και αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν όλα αυτά τα πράγματα, ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να παλέψει τον καρκίνο σαν αρρώστια, όχι μεταφορικά όπως το λέμε εμείς για τον καρυπίδι, δεν θα ήθελα να το λέμε, αλήθεια σας το λέω, είναι το να έχει ένα θετικό περιβάλλον, μια θετική διάθεση, είναι η καλή ψυχολογία. Θεωρείται η καλή ψυχολογία τεράστιος σύμμαχος για να παλέψεις μια τέτοια αρρώστια που σου τρώει τα σωθικά. Θέλετε λοιπόν να παλέψουμε τον καρκίνο? Ας διώξουμε την αρνητικότητα σε όλα και ας επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας εκεί που θεωρούμε πραγματικά ότι πρέπει να τις επικεντρώσουμε για να λυθεί, για να γίνει κάτι καλύτερο.

0: Λυπάμαι, φίλε Δημήτρη, που κουράστηκες να μ' ακούς σήμερα. Έχουμε ομαδάρα στο μπάσκετ. Πάμε όπως φαίνεται καλύτερα και στο ποδόσφαιρο και πάλι γκρινιάζουμε. Δημήτρη, θα υπάρξουν και τέτοιες εκπομπές, λίγο δυσάρεστες ενδεχομένως. Προσπαθώ να μην την κάνω πολύ δυσάρεστη. Δεν κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα. Κάποιες φορές όμως πρέπει να τα συζητάμε. Εντάξει, θα μπορούσα σήμερα να έχω πάλι δύο συνεντεύξεις. Μία να μιλάει για την Πούμα, θα μιλήσουμε για την συνεργασία αυτή της Καϊάρης. Να έχω έναν προπονητή μιας ευρωπαϊκής ομάδας που θα αντιμετωπίσει ο Άρης στο EuroCup. Θα μπορούσε να περάσει ο χρόνος ακόμα πιο ευχάριστα με συνεντευξούλες τέτοιες, που είναι ωραίες και ευχάριστες και χρήσιμες. Κάποιες στιγμές όμως πρέπει να έχουμε και τέτοιες κουβέντες μεταξύ μας, ναι. Να τις κάνουμε αυτές τις κουβέντες, δεν κακό. Είναι ωραίο πράγμα να υπάρχει ένα σεβασμός. Μπορεί να διαφωνούμε 100.000 φορές. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Να τα συζητάμε όμως, οφείλουμε να τα συζητάμε. Πρέπει να τα συζητάμε και με δημόσιο λόγο. Λοιπόν, break. Τι ώρα είναι? 16 λεπτά μετά από τη μία. Πρέπει να πάω στο break. Θυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρουν η εταιρεία Άριες. Ο πανίσχυρος συνεργάτης στα κλιματιστικά. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Και φυσικά η Άλλοπλαστα αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε με τελείως διαφορετικό κλίμα, πιο μπασκετικό και γενικώς αλλάζουμε τελείως την ατζέντα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ποια δεύτερη ώρα δηλαδή? Την μισή ώρα της δεύτερης ώρας της εκπομπής που μας έμεινε. Αν θέλετε μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μηνύματα. Ζητάμε συγγνώμη για την καθυστέρηση από το τμήμα marketing του Yellow Radio. Παρακαλώ πάρα πολύ. Υπήρχε σοβαρός λόγος. Ναι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
7: Αχ, πίνασα.
8: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
7: Και από πού θα παραγγείλουμε?
8: Από το Food for You.
7: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
8: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
7: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
8: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
8: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
8: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
9: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
9: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
9: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
13: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
19: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
18: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
19: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
18: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
19: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
18: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
20: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
21: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
20: Στη Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
22: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Το τραγουδούσα μέσα στο μυαλό μου το συγκεκριμένο κομμάτι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Οπότε είπα να κάνω μια αλλαγή μουσική που μάλλον ένιωσα ότι την έχω και ανάγκη. Γκάλαν Τζέφρις, Hail Hail Rock and Roll, 1991. Παιδάκια ήμασταν. Πιο κλασικές κομματάρες που έχουν ακουστεί. Έτσι ακούγαμε στα στέκια μας τότε με πολύ αγάπη. Είμαι σίγουρος ότι ο Κώστας με τρολάρει και λέει καλησπέρα 24 Αυγούστου, πάει στόπερ και μπακ ακόμα τίποτα. Τριάρι στο μπάσκετ θα πάρουμε. Κώστα, πες μου σε παρακαλώ πολύ ότι με τρολάρεις, αδερφέ. Και εγώ θα χαμογελάσω έτσι από καρδιάς. Ο φίλος ο Ρένο λέει καλησπέρα Γιάννη, επειδή μου διακοπές μπορείς να μας πεις την άποψή σου για το Ράφα Μύρ. Κρίμα φίλε μου Ρένο, την έχασες την άποψή μου. Όσο ήσουν διακοπές την είπα φίλε μου, να μην επαναλαμβάνομαι στο κοινό. Ελπίζω να πέρασες καλά και να ξεκουράστηκες. Yeah,

Φίλε Κώστα, υπάρχει αναλυτικά η ανακοίνωση στο site της Παϊάρης για τα εισιτήρια διαρκείας και για την οικογενειακή κερκίδα, στην οποία είχε αναφερθεί ξεχωριστά και ο Άκης ο Παρταλίδης. Αν έχεις την ευγενική καλοσύνη, μπες στην επίσημη ιστοσελίδα της Παϊάρης. Νομίζω ότι θα δεις όλες τις λεπτομέρειες που χρειάζεσαι γι' αυτό.

Λοιπόν, πολύ σημαντική, την είχαμε προαναγγείλει, σας είχαμε αναφερθεί σε αυτήν. Στη συμφωνία της Sky Aris με την Puma. Υπήρξε και η ανακοίνωση σημερινή της Sky Aris που επισημοποιεί κάτι το οποίο μέρες σας λέγαμε εδώ για τη συνεργασία της Sky Aris με την Puma, μια πολύ μεγάλη εταιρεία από τα κορυφαία αθλητικά brands. Μια εταιρεία η οποία φυσικά έρχεται να προσθεθεί σε ένα πλαίσιο συνεργασιών του Άρη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά.

Είναι πολύ σημαντικό η εμφάνιση, η φανέλα. Και είναι πολύ όμορφο ότι ο Άρης θα συνεργαστεί με μια πολύ μεγάλη εταιρεία, μέλος του ομίλου Φάις. Θα είναι ο επίσημος προμηθευτής αθλητικού ηματισμού της ομάδας. Μετά τη Ζαλγκίρις Κάουνας και την Μπασκόνια, ο Άρης θα είναι η τρίτη ελληνική ομάδα, η τρίτη ομάδα και η πρώτη ελληνική που εντάσσεται στο διεθνές δίκτυο συνεργαζόμενων συλλόγων της Πούμα. Είναι φυσικά μια πολύ σημαντική συνεργασία και είναι μια συνεργασία η οποία ήρθε μετά από συζητήσεις, επαφές, αλλά και σας είχα ξεκαθαρίσει ότι είναι μια συνεργασία που έχει βάθος τριετίας, αλλά και μια μικρή διαφοροποίηση σε περίπτωση που ο Άρης συμμετέχει πλέον στην εποχή της Ευρωλίγκα από την καινούργια χρονιά. Δηλαδή, ο Άρης έχει Euro League Out. Όχι ότι θα θελήσει να σταματήσει τη συμφωνία του με την Πούμα, αλλά δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει, εφόσον ο Άρης φύγει από το EuroCup και είναι του χρόνου στην Ευρωλίγκα, να υπάρχει και μια διαφορετική συνεργασία σε άλλη οικονομική βάση, έτσι. Κρατήστε όμως αυτό, ότι ο Άρης και η Πούμα θα πάνε χέρι-χέρι. Και είναι και πάρα πολύ ωραίο το γραφικό που ετοίμασε ο αρτίστας της ΚΑΕ με την τίγρη να περπατά μαζί με ένα πούμα. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφη η παρουσίαση. Μια εικόνα, χίλιες λέξεις. Και βέβαια σας είχα πει και ότι για την μπουτίκ, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση ανακαίνησης ριζικής, η ΚΑΕ Άρης ήρθε σε συμφωνία με επιχειρηματία και εταιρεία πολύ σημαντική του χώρου της ένδυσης, η οποία θα αναλάβει να τρέξει την μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης. Γιατί πολλοί με ρωτήσατε και νομίζατε ότι κάνω ειρωνία ή όχι. Είχε έρθει ένα μήνυμα της προάλλης και έλεγε: καλά, εμείς θα δίνουμε τα λεφτά και θα πηγαίνουν στην τσέπη ιδιώτη. Για να επιτευχθεί μια συμφωνία ιδιώτη με ΚΑΕ, ο ιδιώτης προφανώς ήρθε και κατέλαβε ένα πολύ μεγάλο τίμημα για να μπει στην μπουτίκ. Και από εκεί θα υπάρχει ποσοστό που θα παίρνει η ΚΑΕ Άρης και θα το τρέχει ένας πολύ σοβαρός επιχειρηματίας, επαγγελματίας, που την χάνει βέβαια να είναι και αριανός, αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σημασία. Εννοείται ότι η Πούμα θα έχει όλο το επίσημο merch, όλο το επίσημο. Τον επίσημο ηματισμό της ΚΑΕ μέσα στην μπουτίκ. Είναι ξεχωριστό κομμάτι της μπουτίκ. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι που θα έχει να κάνει με μπλουζάκια, φούτερ κλπ. Θα είναι της εταιρείας που θα τρέχει και θα διευθύνει ο επιχειρηματίας που ανέλαβε την μπουτίκ. Και φυσικά όφελος από αυτή τη συνεργασία ελπίζουμε και ευχόμαστε να έχουν όλοι. Είναι πολύ σημαντικό πάντως ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή από την ΚΑΕ. Γι' αυτό δεν προτρέχω. Είναι πάρα πολύ καλός γνώστης του χώρου, με πάρα πολλά καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έχει διαχειριστεί τις μεγαλύτερες μπράντες στα μαγαζιά του. Και φυσικά θα αναλάβει όλο το στήσιμο, το σωστό, σοβαρό στήσιμο με e-shop και λοιπά, για να μπορούν να εξυπηρετούνται όλοι, μικροί και μεγάλοι, με μεγέθη και νέα και για πιτσιρίκια και για μεγαλύτερα πιτσιρίκια. Και πάρα πολλά ωραία πράγματα, είτε εποχικά, είτε σχολικά, είτε πολλά. Πολλά ωραία πράγματα. Πολύ σημαντικό κομμάτι, εξυγχρονισμός της ομάδας, και να ακολουθήσεις αυτό το κομμάτι και η μπουτίκ. Ελπίζω να ακολουθήσουν και κάποια άλλα πράγματα. Ελπίζω να ακολουθήσει και το μουσείο της ΚΑΕ Άρης, να μπει σε έναν τρόπο συνεργασίας και λειτουργίας εφάμιλης της ιστορίας του Άρη, και να έχει και άρρηκτη σχέση εμπορική με την μπουτίκ, έτσι. Όπως συμβαίνει σε όλους τους μεγάλους συλλόγους στο εξωτερικό, κυρίως στο ποδόσφαιρο, που το έχω δει σε Ρεάλ, Μπαρτσελώνα, Λίβερπουλ κλπ.

Αχ, δεν μπορώ ρε παιδιά όμως αυτά που κάνετε κάποιοι συνάδελφοι. Yes, επιβεβαίωση του ρεπορτάζ για τη συμφωνία με την Μπούμα. Ελάτε λίγο ρε παιδιά τώρα. Δεν έχετε ανάγκη από τέτοια επιβεβαίωση. Είστε πάρα πολύ καλοί δημοσιογράφοι και site για να θέλετε επιβεβαίωση τέτοια. Πρώτοι εμείς κλπ. Μπορούμε να φύγουμε λίγο από τις εποχές της, του έντυπου και γενικά της νοοτροπίας Θεσσαλονίκης που ήταν κάποτε. Δηλαδή μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Λίγο να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Αν θέλετε δηλαδή, έτσι δεν είναι. Απλά μια φιλική υπόδειξη κάνω. Τώρα από τη στιγμή που ξεκίνησα τέτοια με τέτοια θα τελειώσουμε σήμερα.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα παιδιά, υπάρχει μια τέτοια ηρεμία στην Γκάι Άρης που πλέον τα πράγματα είναι σε ένα οργανωτικό επίπεδο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία, τα ανακοίνωση των φιλικών, κάποια ακόμα πράγματα που σχεδιάζονται. Με ρωτάτε πάρα πολύ για την παρουσίαση της φανέλας, πότε αυτή θα γίνει, για το πότε θα μπορέσετε να δείτε από κοντά τους παίκτες. Με ρώτησαν πολλά παιδιά πότε θα γίνει η πρώτη προπόνηση, αν θα είναι ανοιχτή. Όχι παιδιά, δεν θα είναι ανοιχτή η πρώτη προπόνηση, πιστεύω. Δηλαδή θέλω να καταλάβουμε ότι θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο να χειροκροτήσουμε και να υποδεχθούμε τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα και τους προπονητές και όλους αυτούς τους και την καινούργια ομάδα που γουστάρουμε μέχρι στιγμής που δημιουργείται. Θα έχουμε την ευκαιρία να το κάνουμε πολλές φορές, όχι μία. Εκτιμώ ότι η Γκάι Άρης είτε θα κάνει μία εκδήλωση κατά την οποία ταυτόχρονα θα παρουσιαστούν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα αλλά και οι καινούργιες φανέλες, ή θα κάνει μια ξεχωριστή εκδήλωση. Έτσι το έχω στο μυαλό μου τουλάχιστον, εγώ δεν έχω κάποια ενημέρωση. Πάντως να είστε σίγουροι ότι και την ομάδα θα υποδεχτείτε και την ομάδα θα δείτε και την ομάδα θα μπορέσετε να χειροκροτήσετε. Ο Κώστας λέει, η ομάδα δεν χρειάζεται τριάρι, νομίζεις? Επιθετικούς έχουμε πολλούς, ε. Κανένας δεν ξέρει τι χρειάζεται μια ομάδα καινούργια, φίλε Κώστα. Αν δεν μπει στο γήπεδο να δώσει τα φιλικά της, να προετοιμαστεί και να διαπιστωθεί πώς λειτουργεί και ποιες είναι οι δυσλειτουργίες της. Είναι μια καινούργια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, ποιοτικούς παίκτες. Είναι οι παίκτες που ήθελε να αποκτήσει ο Άρης. Θα δει ο Σπανούλης και ο Ζήσης στην πορεία. Φυσικά και αν χρειαστεί να γίνει κάποια παρέμβαση θα γίνει. Στην παρούσα φάση είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με αυτά που πήραν. Και αν δουν κάποια δυσλειτουργία θα επέμβουν και θα το διορθώσουν. Κάποιος από την ΚΑΕ είχε πει πως η παρουσίαση των παικτών θα γίνει σε εκδήλωση με κόσμο. Δεν το ξέρω φίλε Μάικλ, δεν θυμάμαι να έχει υποθεί κάτι τέτοιο. Μπορεί και να υπόθηκε και να μην το θυμάμαι. Δεν θέλω να τους κρατήσουν κρυφούς παιδιά. Είμαι σίγουρος ότι θα θέλω να τους παρουσιάσουν και να τους μεταφέρετε τον ενθουσιασμό και την αγάπη σας. Απλά δεν γνωρίζω ακόμα να έχει γίνει κάποια, να έχει αποφασιστεί κάποια εκδήλωση, κάποιος τρόπος παρουσίασης. Εγώ να σας πω την αλήθεια τι θα έκανα. Εγώ προσωπικά σαν Γιάννης. Να το πω δημόσια. Θα το πω, ναι, γιατί τι έγινε. Θα πετάξω έτσι μια ιδέα στην Γκάι Άρης φωναχτά. Θα έκανα μια εκδήλωση. Θα ζητούσα άδεια από το Δήμο Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους. Κανονικά επάνω με σκηνή στην οποία θα παρουσίαζα τους παίκτες της ομάδας και θα έλεγα κόσμε του Άρη, έλα. Πώς πήγα στο Σπανούλι, 5.000, 6 πήγανε. Να μην έχει καμιά δεκάρα χιλιάδες στην Αριστοτέλους. Στην επίσημη παρουσίαση της Γκάι Άρης. Εγώ αυτό θα έκανα, να σου πω την αλήθεια. Παρουσία και του Σιάου. Εγώ αυτό θα έκανα, το λέω δημόσια. Δηλαδή η ιδέα μου, και δεν ξέρω αν έχετε άποψη για αυτήν, αν σας αρέσει ή όχι. Είναι και εποχές το Σεπτέμβρη με την έκθεση κλπ. Θα έκανα μια εκδήλωση στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Αριστοτέλους, και θα παρουσίαζα εκεί τα καινούργια μεταγραφικά αποκτήματα, ό,τι καινούργιο έχει η ΚΑΕ. Ή μπορεί και στο Λευκό Πύργο. Σε μια συγκεκριμένη ώρα, με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου, της αστυνομίας, ένα ωραίο διοράκι γεμάτο, παρουσίαση, μια κουβέντα τον καθένα 30 δευτερολέπτων, αποθέωση, χειροκροτήματα, ένα drone να πετάει από πάνω να καταγράφει, να βγάζει φωτογραφίες και να τα στείλω μια πολύ ωραία έτσι, να τα κάνω ένα πακετάκι και να τους πω στη Euroliga, παιδιά, αυτές οι εικόνες είναι από την παρουσίαση. Σε περίπτωση που πάρουμε κανένα τίτλο, ανοίξτε τα σύνορα. Ακριβώς, Θανάση, όπως τα λες. Αναχρονιστικά ρεπορτάζ των 80s και των 90s. Με ανοιχτά μικρόφωνα για να ακούγονται και οι ψήθυροι και κάτι άλλα τέτοια ωραία.

0: Παιδιά, έκανα μία σκέψη τώρα δημόσια. Μην λέτε θα έχουμε σκηνικά και λοιπά και το ένα και το άλλο. Πολύ ωραίες ιδέες για χώρες σαν την Ουαλία. Γιατί δεν έκανες τα γενέθλιά σου στην Αριστοτέλους? Είχε σκηνικά με τους δίπλα. Ο ΠΑΟΚ δεν έκανε τα γενέθλιά του στην Αριστοτέλους? Δεν τα κόπια, δεν τα κόπια ρε λέω. Δεν τα έκανε εκεί, εν πάση περιπτώσει. Πήγε κανένας από εμάς? Φτάνε χαζομάρες δεν. Μη δίνεις ιδέες λέει, τις παίρνουν και άλλοι. Εντάξει, να ξέρετε παιδιά, 4 Αυγούστου 1 και 40 ακούστηκε από το ραδιόφωνο. Τώρα είναι 1 και 44. Ας το λέει, στο Λευκό Πύργο θα πάμε την Άνοιξη. Ο φίλος ο Νίκος. Κάτσε λίγο γιατί υπάρχουν και κάτι διαφημίσεις εδώ που μας ενοχλούν. Τι να κάνουμε, προσπαθούμε να παίξουμε μουσικές. Γιατί πολλές φορές ζητάτε και εσείς πραγματάκια και προσπαθώ να σας ικανοποιήσω όλους. Και αυτά έχουμε με το YouTube, έτσι μπλέκει το πράγμα. Μας πρίζουν με διαφημίσεις. Λοιπόν, δεν θα δούμε χαέρι. Δεν θα δούμε χαέρι με αυτούς εδώ. Φεύγουμε από αυτούς εδώ και πάμε κάπου αλλού. Τι να κάνω. Θα σας βάλω άλλες ροκές. Πάρε δρόμο εσύ ρε. Δεν γίνεται να μην ακούμε μουσική και να κάνουμε εκπομπή. Ορίστε, πάρτε ένα Rod Stewart. Λοιπόν, στο Χαριλάο λέει ο Γιώργος, για να δει ο Σιάο το γεμάτο γήπεδο. Εσείς εκεί Γιώργο, να το σμπρώξε τον κύριο Σιάο και στο Χαριλάο θέλετε. Μπράβο για την Πούμα, θα τα ντύσουμε από πάνω μέχρι κάτω τα παιδιά. Ωραίο είναι αυτό φίλε. Καλά το λες, έτσι πρέπει να γίνει. Να ντυθούν τα παιδάκια από πάνω ως κάτω και είναι πολύ ωραίο αυτό. Πόλη και αγάπη και στο φίλο τον Σπύρο. Γιάννη λέει: καλύτερη ιδέα για παρουσίαση και η πρώτη προπόνηση ήταν κατά τη γνώμη μου στο παλέ με φθηνό εισιτήριο που τα έσοδα θα πήγαιναν στον ΑΣ. Πολύ ωραία η ιδέα σου, Σπύρο, για ενίσχυση του ΑΣ. Δεν ξέρω αν αυτό όμως θα το επικροτούσε η ΚΑΕ. Η ΚΑΕ του ΣΥΑΟ. Επαναλαμβάνω ότι πλέον, παιδιά, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει περίπτωση ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος ΚΑΕΑΡΙΣ να δεχθεί να πληρώσει εισιτήριο Αριανός για να πάει να δει τη δική του την ομάδα. Θα προτιμήσει να πει πόσα, ας δώσουμε εμείς κάποια. Δεν είναι. Καλά, το λες με πολύ καλή πρόθεση. Απλά θα πρέπει να ξέρετε πλέον ότι σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ Άρης και εκεί που υπάρχει ΣΥΑΟ δηλαδή, δεν παίζουν εύκολα αυτά. Τα φιλανθρωπικά θέλω να πω. Συν του ότι η παρουσίαση για να γίνει στο παλέ, το παλέ θα έχει έργα, δεν θα έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Και δεν ξέρουμε πέρα από τα έργα αν θα έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα που αφορούν τον κλιματισμό. Θυμάστε τι γίνει την προηγούμενη φορά στον ΑΣ όταν πήγαμε για να πούμε τυπικά αν εγκρίνουμε την μετάβαση των μετοχών στον κύριο Σιάο. Μπήκαμε μέσα και στάζανε μέχρι και τα μυαλά μας. Την αγάπη μου στο φίλο τον Μάικλ. Η στολή που θα πάρω με το όνομά μου πότε βγαίνει από την ΚΑΕ? Γεια σου ρε φίλε Πάρη. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει και αυτή η δυνατότητα να μπορούν να γίνονται μπλουζάκια έτσι όπως γίνονται και σε μπουτίκ προηγμένων ομάδων. Θέλουμε νούμερα για χοντρούς, για εμάς πληθωρικούς οπαδούς Αυτοκράτορα. Γιώργο. Και εγώ μάλλον. Κάτσε τώρα, Γιώργος ή Κώστας? Τέλος πάντων, Γιώργο Κώστα. Έλα ξεκίνα, εποχή είναι. Τρώμε κανένα φρουτάκι παραπάνω όλοι εμείς οι πληθωρικοί.
1: Οι χοντροί.
0: Οι πληθωρικοί, οι μπαμπάτσοι και οι αριανοί. Ξεκινάμε λίγο δίαιτα. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε. Να παρουσιαστούμε λίγο μοντελάκια. Την αγάπη μου στο φίλο τον Άκη. Του λέω ότι δεν πρέπει να αγνοούμε τι έχει συμβεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός το 2005-2006 στο μπάσκετ δεν φορούσε πούμα, Βασίλη. Συμφωνείς για την ιδέα της Αριστοτέλους? Και λες πολύ ωραία πραγματάκια έτσι λέει, είπες να φτιάξουμε μπασκετικά λίγο λέει να ζεσταθούμε. Ναι, θα την πάρω την ομάδα σου. Απλά νομίζω ότι ο Μόργαν και ο Μοκόκα δεν θα παίξουν στην ίδια πεντάδα. Νομίζω ότι θα συμπληρώνουν ένα τον άλλο στη θέση 2. Αλλά το παίρνω. Α, έβαλες και Robinson Earl, λέω Mike Wilkinson τι, από παλιούς. Και Cam Birch. Μ' αρέσει. Απλά πιστεύω ότι στο... έχω μια μικρή αμφιβολία για το 3. Νομίζω ότι θα ξεκινάω ο Χαραλαμπόπουλος. Νομίζω ότι πεντάδε δηλαδή θα είναι Δημητρίεβιτς, Μόργαν, Χαραλαμπόπουλος, Robinson Earl και Cam Birch. Λέω, θα μπορούσε να είναι. Απλά πλέον οι πεντάδες, ξέρεις, σε ομάδες σαν τον Άρη που θα έχουν πάρα πολλούς καλούς άξιους παίκτες, θα αλλάζουν συνέχεια ανάλογα και με, το... και με τον αντίπαλο. Μπράβο Γιάννη για την αλλαγή σου μουσικές, λέει ο Παντελής. Νιώθω λίγο τώρα, έβαλα 80's. Νιώθω λίγο βιντεοκασέτα Δαλιανίδη. Αλλά να, τι να κάνω. Αφού μου τα ζητάτε, τα βάζω κι εγώ. Τι να σας πω. Αυτά είναι όλα έτης τώρα. Για τους παππούδες σαν και εμένα. Εμείς στο YouTube λέει, ναι, εντάξει, τι να κάνουμε παιδιά. Όσοι ακούτε από YouTube, λυπάμαι. Αλλά δεν μπορεί να συνοδέψει μουσική εσάς. Πολύ και αγάπη στο φίλο το Βαγγέλη που θέλει LA Guns. Ωραίο είναι, World Up. Ωραίο κομμάτι είναι και γιατί να μην το βάλω. Και εγώ έχω καιρό να τα ακούσω. Πολύ ωραίο κομμάτι, World Up από LA Guns.

Δεν μας το βγάζει, δεν μας αφήνει. Σήμερα το YouTube δεν ξέρω τι έχει πάθει. Έχουν αρχίσει με τα δικαιώματα και έχουν θέματα αυτοί. Θα προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, να δούμε τι θα κάνουμε για την καινούργια σεζόν. Να μην έχουμε να κάνουμε μόνο με YouTube. Για τα τηλεοπτικά στο μπάσκετ, πότε θα μάθουμε λεπτομέρειες? Όταν θα θελήσει ο κύριος Αλαφούζος, αγαπητέ. Όχι φίλε, δεν ακούγατε μουσική AI, απλά είναι η άφροχα όζη μουσική που δεν σας πολύ αρέσει. Αλλά οκ, okay. Ορίστε, τα αλλάζουμε. Εντάξει τώρα αυτό με τους φίλους της Kansas, την ποδοσφαιρομάνα Kansas City, δεν ξέρω τώρα. Τέλος πάντων το προσπερνάω. Δεν θέλω να μείνω σε αυτό για την αναβολή της συνέντευξης με τον Μάνου Γκαρθία. Πολύ και αγάπη στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Σεβαστό αγαπητέ φίλε Σπύρο.

Τα φιλιά μου και στο Γιώργο, τα φιλιά μου και στο φίλο τον Τέο. Αύριο λογικά είναι η ώρα του Μοκόκα. Να τελειώσουμε και με αυτές τις εκκρεμότητες και να έρθει η ώρα του αγαπημένου του Θανάση το Κούμπο για να κλείσει όλο αυτό η πολύ ωραία μεταγραφική διαδρομή που έκανε ο Άρης και την έτρεξε από τον... ξεκίνησε να την τρέχει από τέλη Απριλίου ουσιαστικά και μετά αρχές Μαΐου όταν άλλαξαν και τα δεδομένα με την οριστικοποίηση της αλλαγής του budget και ο Άρης κατάφερε να κινηθεί σε τελείως διαφορετικά πλαίσια και με τελείως διαφορετικά οικονομικά δεδομένα.

Έχουν μεγάλη πλάκα. Έχουν πολύ μεγάλη πλάκα κάποια site που χρησιμοποιούν, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την εθνική για να χτυπήσουν το λιόλιο και λοιπά, και τα χρησιμοποιούν, μπλέκουν την εθνική Ελλάδος μπάσκετ με τα ομαδικά και κυρίως τον Παναθηναϊκό, δηλαδή, γιατί το ζόρι τους είναι αυτό. Και μιλούν για την ασφάλεια των 500, την ασφαλιστική εγγύηση του μισού εκατομμυρίου ευρώ που πρέπει να πληρώσει η Ομοσπονδία. Σε διαφορετική περίπτωση, λέει, ή πρέπει να γίνει αυτό ή αν δεν γίνει. Ο Βασίλης Πανούλης πώς αισθάνεται

τέτοια εμπλοκή το όνομα του Σπανούλη, αν ήταν προπονητής στο Περιστέρι για παράδειγμα. Αλλά οκ, δεν πειράζει. Νομίζω ότι σαν οργανισμός θα συνηθίσουμε σε αυτά τα πράγματα.

Το πιο ακριβό μπάτζετ στην ιστορία του συλλόγου, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ναι αγαπημένε Γιάννη, αν είπες World Up τότε μιλάμε για καμέο. Ναι το είπα φίλε, και καμέο ήταν, αλλά δεν μπορέσαμε να το βάλουμε δυστυχώς. Δεν μας επιτρέπει πολλά πολλά σήμερα το εργαλείο εδώ που χρησιμοποιώ. Πλέον ο Χαβί το κάνει κάποιες διαπιστώσεις για τους βασικούς λεγόμενους σε ομάδες. Εγώ εξακολουθώ να βλέπω συνέχεια παιχνίδια της Bayern περσινά. Είδα, παρακολουθώ λίγο τον Δημητρίεβιτς για να ξέρω τι να περιμένω. Πάρα πολύ καλός ο παίκτης, πάρα πολύ καλός. Πολύ, πολύ ωραίο. Συνεχώς έχει επικοινωνία με τον πάγκο και κοιτάει τον προπονητή σε άμυνα και επίθεση για να μπορεί να διευθύνει την ομάδα σωστά. Πασάρει, εκτελεί πολύ λογικά, δεν παίρνει, δηλαδή πάρα πολύ καλός παίκτης. Παρακολουθώ και τον Μόργαν, δηλαδή όπου πετυχαίνω πρώην παίκτες του Άρη σε άλλες ομάδες, προσπαθώ λίγο να καταλάβω και τι θέλει να χτίσει ο Σπανούλης κατά κάποιο τρόπο, προσπαθώντας να τους δω και να βάλω κάποια πράγματα στη θέση τους.

πώς γίνεται να ξεκινάει βασικός ο Χαραλαμπόπουλος, ρε Γιάννη? Ο Λίτελ έχει συμβόλαιο 1 εκατομμύριο. Αν το κάνεις αυτό θα φύγει. Γιατί να φύγει, ρε Γιάννη, πού θα πάει? Θα βρει καλύτερα. Παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες του Άρη που έχουν συμβόλαιο του 1 εκατομμυρίου. Δεν μπορούν να ξεκινούν όλοι στην πεντάδα, να ξέρετε. Και κανένας δεν έχει πει ότι οι παίκτες του, τα πολύ μεγάλα συμβόλαια, είναι υποχρεωτικό ότι θα ξεκινούν στην πεντάδα. Η πεντάδα δεν σημαίνει ότι παίζουν οι καλύτεροι μιας ομάδας. Η πεντάδα σημαίνουν ότι ο προπονητής επιλέγει αυτούς που θεωρεί καλύτερους για να κουμπώσουν απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο. Μην μπερδεύεστε. Ο Λίτελ θα παίξει και τριάρι, θα παίξει και τεσάρι, θα παίξει σε πολλές θέσεις. Έχει πολλούς παίκτες πολυθεσίτες φέτος ο Άρης. Ο φίλος ο Κωστής βγάζει δίδυμα Τολιό, Γιώβιτς και Δημητρίεβιτς Μόργαν. Γεια σου ρε φίλε Γιώργο από Ολλανδία. Εντάξει, είπαμε να κάνουμε μια μικρή αλλαγή στο τελευταίο ημίωρο μουσική. Εντάξει. Και λίγο οι boomers κάτι έχουν. Συμφωνούν πολύ με την Αριστοτέλους για την παρουσίαση. Γαβριλίδη πουλά και φύγε, λέει. Ένα premium YouTube δεν μπορεί να έχει, λέει. Κρίμα δεν είναι να μην μπορούμε να έχουμε έναν Dragicevic σε αυτή τη φετινή ομάδα. Πού το θυμήθηκες ρε φίλα Άγγελε τον Dragicevic? Τον Τάντι για Dragicevic, το τεσάρι που είχαμε. Εντάξει, δεν λένε κιόλας. Πολύ αδύναμος αμυντικά, με πολύ καλό σουτ βέβαια, αλλά πολύ μονοδιάστατος για το σύγχρονο μπάσκετ παίκτη. Χρήσιμος μεν, αλλά μονοδιάστατος, ειδικά για ομάδες έτσι με πολύ ψηλό ταβάνι. Λοιπόν, επειδή με κοροϊδεύετε για τη μουσική και λέτε ότι θα σκάσω στο στούντιο ο Μπίλιας, ο Χάλιας και ο Γαρδέλης, έτσι, επειδή θεωρείτε ότι παίζουμε το ρόδα τσάντα και κοπάνα, είστε κολόπεδα, να ξέρετε, κάποιοι. Φεύγω. Φεύγω, ρε. Φεύγω και σας αφήνω...

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
7: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστήριο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
13: πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
2: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
3: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
4: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
5: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
6: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
5: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
6: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
5: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
6: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθόματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
8: GPS λογικό έχεις?
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
10: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο

και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα σφυρατές και σφυρατίνες που μας ακούνε. Άλλη μια τρίτη εδώ κοντά σας, για ένα δύο ώρο που θα κάνουμε παρέα. Και ήδη έχω τις πρώτες καλησπέρες από τον Μάκη, το φίλο μου, τον πρόδρομο. Καλησπέρα Σάκη, καλή εκπομπή, να είσαι καλά Μάκη μου. Και ο Μάνος από τη Σουηδία, καλησπέρα στο κίτρινο πειρατικό, Βάμος Αργιανάρα από την κυτρινόμαυρη Σουηδία, Μάνος ο Ορθοπαιδικός. Να λοιπόν και τα δύο καλωσορίσματα για αρχή από τους αγαπημένους μου φίλους και προχωράμε σε όλα αυτά που έχουμε να πούμε σήμερα, παιδιά. Έχουν πάρα πολλά θέματα. Ενώ είναι Αύγουστος, έχουμε πάρα πολλά θέματα και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, που αύριο έχουμε και την ανακοίνωση ενός ακόμα προπονητή. Σήμερα ανακοινώθηκε η συνεργασία επίσημα και με την Puma, μια πολύ μεγάλη εταιρεία στα αθλητικά είδη. Αρχίζει δηλαδή ο Άρης στο μπάσκετ να κάνει πια χορηγίες με πολύ μεγάλες εταιρείες. Και θα δείτε και τη συνέχεια. Έτσι, δεν είναι τυχαίο αυτό, ούτε και το ότι έφυγε η ονοματοδοσία από το όνομα του συλλόγου δίπλα, ούτε ότι έφυγε η Μιντέα. Θα έρθουν άλλοι χορηγοί ακόμα πιο δυνατοί. Τους ευχαριστούμε αυτούς, ειδικά τη Μιντέα που στήριξε την ομάδα τότε στην εποχή Ρουσχιαμάνη. Και βεβαίως έρχονται άλλα μεγαλύτερα πράγματα και στις γηπεδικές εγκαταστάσεις, γιατί τελειώσαμε με τα χρέη και όλα αυτά. Το αγωνιστικό πήρε το δρόμο του με την πρόσληψη Σπανούλη και πάμε τώρα για να κάνουμε κάτι μεγάλο στις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Θα τα πούμε βέβαια αυτά αργότερα. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ και ΑΣ, που επιτέλους μετά από πόσες εκπομπές που λέω βγαίστε να μιλήσετε, επικοινωνία μηδέν, κάντε κάτι να ενημερώσετε τον κόσμο και όλα αυτά, δέησε λοιπόν ο Άκης ο Τουσουνίδης να βγει να μιλήσει στο Δημήτρη τον Οσαλή εδώ στο Γέλο Radio και να πει αρκετά πράγματα, όχι όλα, αρκετά πράγματα. Θα τα αναλύσουμε λίγο, θα σας πω κι εγώ και το τι εστί Άκης Τουσουνίδης, για να ξέρετε, γιατί μην τους εγώ όσο με το μόνο που είχα να τους προσάψω ήταν αυτό, με την επικοινωνία. Επικοινωνήστε με τον κόσμο. Επικοινωνήστε με τον κόσμο. Αυτό δεν το έχει ο σύλλογος, ούτε στο ποδόσφαιρο, ούτε στο μπάσκετ, ούτε στον αλφασίγμα. Τι θα γίνει δηλαδή σε ένα τόσο ενεργό, πιστό κόσμο που έχει προδοθεί πάμπολες φορές στη διάρκεια των χρόνων? Ξυπνήστε, κερδίστε τον κόσμο και με τον τρόπο που επικοινωνείτε μαζί του, για να συγχωρήσει και τα όποια λάθη και να ενημερώνετε έτσι ώστε να μην σας κάνει άδικη κριτική, γιατί είναι άδικη η κριτική στο πρόσωπο Άκη Τουσουνίδη, Σίμω Ιβαζίδη, Κυριάκου Χαμουζά κτλ. Κτλ. Για ανθρώπους που, ειδικά ο Άκης του Σουνίδης, για ανθρώπους που βάζουν λεφτά και λεφτά που έχει να δει ο Άρης από παράγοντες του εδώ και χρόνια. Καλά, για τον ΑΣ δεν μιλάμε, αφήστε, θα τα πούμε αργότερα. Το τι είχαμε και στο παρελθόν. Γιατί από την πλήρη διάλυση του ΑΣ και καταχρέωσή του με 40-45 εκατομμύρια με τις προσαυξήσεις βέβαια και τα πρόστιμα, φτάσαμε τώρα σε αυτό το σημείο. Θα μιλήσουμε αναλυτικά για να ενημερώνεται ο κόσμος και να ξέρει πέντε πράγματα, να ξέρει που βαδίζει, να μην ακούει από εδώ και από εκεί στα καφενεία βλακίες ή ειδήσεις που βγαίνουν επίτηδες για να ικανοποιήσουν τα συμφέροντα κάποιων. Αν Αυτά είπα και, και στις προηγούμενες εκπομπές. Βγαίστε να μιλήσετε και καλό είναι να βγαίνετε να μιλάτε και αν δεν θέλετε οι ίδιοι κάνετε ένα δελτίο τύπου. Είπε βέβαια ο Άκης ότι εγώ, να φανταστείτε και με τον Άκη και με τον Σίμω τον Αϊβαζίδη, έτσι έχουμε ένα απλό γεια, μια γνωριμία σαν Αριανή, δεν είναι, έχουμε τίποτα παραπάνω. Εντάξει, θα πούμε και 2-3 κουβέντες για τον Άρωτα, θα βρεθούμε. Αλλά το θέμα είναι ότι βρήκαμε τώρα τέτοιους ανθρώπους, εδώ τώρα είναι να τους πολλαπλασιάσουμε, να τους αυγατήσουμε τέτοιους ανθρώπους και να φτιάξουμε και νέους παράγοντες και νέα γενιά παραγόντων τέτοια που θα βάζουν πάνω από την οικογένειά τους τον Άρη ή τουλάχιστον στην ίδια μοίρα με την οικογένειά τους τον Άρη. Και βεβαίως να προσφέρουν, όχι μόνο να παίρνουν από τον Άρη. Και εννοώ να παίρνουν οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί πάνω στο θέμα των επαφών που κάνουν και της δόξας που παίρνουν εφόσον είναι διοικητικοί παράγοντες στον Άρη, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στον Αλφα Σίγμα. Γιατί μην νομίζετε ότι θα έχετε όλοι σας τις ίδιες επαφές άμα είχατε τέτοιες θέσεις, αλλιώς θα σας κοιτάνε μετά. Εδώ τώρα σας κοιτάνε αλλιώς σαν άνθρωπο όταν είσαι πλούσιος, όταν είσαι διάσημος, όταν είσαι κάτι τέλος πάντων. Και αλλιώς σε κοιτάνε άμα πεις ότι είμαι ένας απλός υπάλληλος, αντί για να μην πω συγκεκριμένα επαγγέλματα ή τέλος πάντων από τα τελευταία επαγγέλματα που έχει στο μυαλό του ο καθένας. Δεν σε δίνουν και σημασία. Μόλις πεις ότι είσαι κάποιος, αμέσως να έρθουν να σε χαιρετήσουν, να σε μιλήσουν και πολύ βέβαια, δε περισσότερο, άμα έχουν συμφέρον για να κάνουν μια γνωριμία μαζί σου. Και πολύ δε περισσότερο όταν οι πολιτικοί ξέρουν ότι από πίσω σου έχεις μια δεξαμενή ψήφο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να αρχίσω να μιλάω για πάρα πολλά πράγματα σήμερα. Καθίστε καλά, αν είστε σπίτι, πάρτε το ποτάκι σας, την πυρίτσα σας, οτιδήποτε. Αν είστε στο αυτοκίνητο, οπουδήποτε είστε, έχουμε να πούμε πολλά για όλα αυτά τα θέματα και για την μεταγραφή του Ράφα Μίρ και για το μπάσκετ που αύριο, σήμερα είχαμε την ανακοίνωση, όπως σας είπα, με την Πούμα και αύριο έχουμε την ανακοίνωση του Μοκόκα, όπως ξέρετε και όπως σας έχω πει, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα, Τετάρτη 19 και 14 λεπτά. Και μετά μένει το κερασάκι στην τούρτα με το Θανάση τον Αντετοκούνμπο. Πάμε λοιπόν σε χορηγούς, πάμε σε τραγουδάκι που θα ξεκινήσει επίσημα, ας πούμε, και η πρώτη ώρα και αρχίζουμε.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Μάνο μου, τα χαιρετίσματά μου και στην οικογένειά σου. Τους βλέπω και εδώ φωτογραφία που τους έχεις. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο χορηγό μας, στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου σε Φέρι 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο, εκεί στη, περίπου στο ύψος της Μπουτίκινης σε Φέρι, 50 μέτρα λίγο πιο πάνω λοιπόν, το κατάστημα του Βασιλόπουλου σας περιμένει, ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. 2-3-10-303-570 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Και δεύτερο κατάστημα, Νικολάου Πλαστέρα 24, ολοκένουργιο και με άνετο πάρκινγκ, για να μην μπεδεύεσαι καθόλου. Και βεβαίως και εδώ το ωράριο από τις 8 το πρωί ως τις 11 το βράδυ, Κυριακές και Αργίες κανονικά. 2-3-10-301-144. Τώρα, εδώ έχω πάρα πολλούς φίλους που με χαιρετάνε και χαίρομαι πάρα πολύ που ακούτε. Ο Λάζαρος, καλησπέρα Σάκη από την Κοζάνη, γεια σου ρε Λάζαρέ μου. Ο Γιάννης από το Βόλο, πιάσαμε επαρχία τώρα. Και Δυτική Μακεδονία και Θεσσαλία, καλησπέρα Σάκη, να είσαι καλά Γιάννη μου. Το Λάζαρο εδώ να τον. Ο Μπάμπης, καλησπέρα και καλή εκπομπή, να είσαι καλά Μπάμπη και εσύ. Ο Κώστας, καλησπέρα, λέει YouTube δεν έχει, λείπει ο διευθυντής, θα γυρίσει μετά τις 20 Αυγούστου. Μετά τις 20 Αυγούστου παιδιά θα είναι όλες οι εκπομπές στο YouTube, από ό,τι μου είπε ο διευθυντής, γιατί τις ζητάτε και θέλετε να τις ακούσετε μερικοί που δεν μπορείτε αυτή τη συγκεκριμένη ώρα, και σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εκπομπή φίλε μου Σάκη, χαίρομαι που σ' ακούω, φέτος θα γεννήσουν και οι κόκορες, λέει ο Χρήστος. Άρε Χρήστο, ο Χρήστος ο Πεσματζόγλου και ο Θόδωρος, καλησπέρα από Ξάνθη, να λοιπόν και από Θράκη, κάνε διάλειμμα να πάω να πάρω καμιά μπύρα. Ναι Θοδωρέ μου, δεν θα ξεκινήσω αμέσως φουλ, μη στεναχωριέσαι, σας ευχαριστώ όλους. Και έχω και μηνύματα και στο Facebook, στο post του Yellow Radio που έχω ανεβάσει και έχει και αρκετά like. Γιατί ξέρετε εσείς είστε η παρέα μου τώρα, όπως βλέπετε είμαι μόνος. Ο παρτενέρ έχει φύγει διακοπές, έτσι πως είναι και συνταξιούχος, δεν τον νοιάζει τίποτα. Περιμένουμε και εμείς πότε θα έρθει, γίνει η Άγια ώρα. Να σηκωνόμαστε να φεύγουμε και να μην δίνουμε σε κανέναν ραπόρτο και το τι θα κάνουμε. Ούτε θα μετράμε τις μέρες της άδειας, ούτε θα μετράμε το ένα, ούτε τίποτα, ούτε τι ώρα θα ξυπνάμε. Ξενιασιά, ανεμελιά και ελευθερία, το μεγαλύτερο αγαθό λοιπόν, η ελευθερία στον άνθρωπο. Είπαμε και τους χορηγούς, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο με ένα τραγουδάκι, λίγο την αρχή. Αλήθικη αγάπη, αυτή την αγάπη που έχουμε στον Άρη μας. Και θα ξεκινήσουμε δυνατά.

εικόνες είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον τενήρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Πάμε ρε, πέστε μου πού θέλετε να ξεκινήσουμε. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, αλφα, σίγμα, τι έτσι σας γκαβλώνει περισσότερο? Γράψτε. Γράψτε, γιατί σε λίγο ξεκινάω, σε ένα λεπτό.
1: Για σου κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

0: Για να δω. Καλησπέρα.
1: Έλα, ρε, καλησπέρα.
0: Έλα, Βραμ, λέγε μόνο ένα πράγμα. Από πού θες να ξεκινήσω, ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Από ποδόσφαιρο να ξεκινήσω.
0: Ποδόσφαιρο, εντάξει, έσφα. Έγινε, έκλεισε. Σοβαρά λες τώρα. Ψόφιος για μαγιά είναι. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ, χαμός. Από Χορτιάτη, ο Αποστόλης και πάρα πολλά άλλα παιδιά. Τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε Σάκη, γράφει ο Μάνος από τη Σουηδία. Ποδόσφαιρο και αλφα-σίγμα, λέει και ο Θόδωρος. Ποδόσφαιρο, ρε Σάκη. Μπάσκετ λέει μαζαλίζει, τι λέει ο Λάζαρος. Μπάσκετ λέει μαζαλίζει ο Γκάλης. Λοιπόν, ποδόσφαιρο. Με έστειλε και ο... Με αυτό θα ξεκινήσω. Ο Απόστολος από την Κατερίνη. Λοιπόν, λέει, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αυτό ήθελα να το ξεκινήσω για την μεταγραφή του Ράφα Μύρ. Μερικοί δηλαδή που βγήκαν, ας πούμε, να κάνουν μανούρα για τη μεταγραφή, μου θύμισαν αυτούς τους παλιούς τότε που ήμασταν εμείς πιτσιρικάδες και λέγανε μη βρίζετε. Οι άλλοι μας μπινελικώνανε, μας ρίχνανε τούβλα, πέτρες, ξέρω εγώ, αυτά, εκείνα, τα άλλα. Εμείς μη, ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Γι' αυτό και μείναμε έτσι όπως μείναμε στο ποδόσφαιρο 56 χρόνια. Τι θέλω να πω μεταφορικά αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν διεκδικήσαμε, δεν απαιτήσαμε, δεν ζητήσαμε περισσότερα πράγματα και εμείς οι ίδιοι από το σύλλογό μας και από τη ζωή μας πάνω στο θέμα αυτό του Άρη, και το αφήναμε και κυλούσε έτσι και περάσανε τα χρόνια πάρα πολλά. Βέβαια είχαμε αυτή την διάμεση δεκαετία του μπάσκετ που λίγο μας αποσυντώνησε εδώ και πέσαμε όλοι με τα μούτρα εκεί. Τώρα να πω λίγο για τη μεταγραφή του Ράφα Μύρ. Να το πάρουμε πρώτα στο αγωνιστικό. Τώρα βέβαια θα μου πεις εδώ οι άλλοι λένε «Ω, τι είναι αυτά και τι παίχτη φέραμε και αυτά και εμείς ηθική και περηφάνεια και αυτό και εκείνο». Ρε εδώ στο ποδόσφαιρο το ελληνικό που είναι μέσα στη βρωμιά και στη λάσπη ψάχνετε εσείς για ηθική όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε 4 νεκροθάφτες στις άλλες ομάδες. Νεκροθάφτες στην κυριολεξία είναι οι ιδιοκτησίες τους. Όπου σε βρίσκουν σε πατάνε και σε λιώνουν και εσείς μου στέκεστε να πούμε πού στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα το κόβω αυτό γιατί σίγουρα θα υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Δεν θέλω να εμπλακώ σε μια τέτοια συζήτηση. Εμείς θέλουμε να πάμε στο κομμάτι το αγωνιστικό και θα σας συνδυάσω γιατί πολλοί λένε ώρα και άλλο σεντερφόρ να πούμε στην άμυνα δεν έχουμε και τα λοιπά. Ναι, δεν έχουμε. Υπάρχουν 4 προτάσεις σε στόπερ και περιμένουμε τις απαντήσεις σύμφωνα με τα θέλω του Άρη και με αυτά που μπορεί να προσφέρει. Βγήκε ο Ιμπραήμ Σισέ και ο Σάτσκα που είναι καιρό, ας πούμε, έχει γραφτεί το όνομά του, αυτοί οι δύο η πρώτη. Τώρα για τα center, συγγνώμη, για τα center four. Αν θυμάστε στις εκπομπές σας έλεγα ότι η ΑΕΚ πήρε τα πάνω της και πήρε μπρος με τη σύμφωνη γνώμη του Νίκολς, του προπονητή της, και τους πήρε παραμάζωμα όλους στο δεύτερο γύρο. Γιατί αγόρασε το Βάργκας ακόμα ένα center four στα ήδη υπάρχοντα που είχε Γιώβιτς, Ζήνη κτλ. Κτλ. Και τους τίναξε τα πέταλα στην κυριολεξία. Εδώ λοιπόν εμείς πάμε να το κάνουμε από την αρχή αυτό με Κουαμέ, Κατεβέρε και Ράφα Μύρ τώρα, με από πίσω τον Αρφαρελά που θα μπορεί να παίξει και αριστερά, και βεβαίως έναν Μωρόν που δεν τον βλέπω να κάθεται στον Άρη, να ξέρετε, μετά από αυτά που... Θα πάμε δηλαδή με όλους τους άλλους, σύν τον πιτσιρικά το 18χρονο που εντάξει βέβαια θέλει δουλειά και αυτός, ο Διόπ δηλαδή, ο 18χρονος Σενεγαλέζος, μαζί με τον άλλο Σενεγαλέζος σαν σέντερ μπακ, τον Τιαματάρ. Εδώ λίγο να κάνω μια παρέθεση παιδιά, για να μιλήσω λίγο εδώ στον Καρυπίδη, γιατί ξέρω ή ακούει πολλές φορές ή έχει ανθρώπους που ακούνε και του τα λένε μετά το τι γίνεται στο ραδιόφωνο και γενικά οτιδήποτε ακούγεται για τον Άρη, για το όνομά του και τέτοια. Τώρα λοιπόν εσύ καλά κάνεις και παίρνεις τους Σενεγαλέζους τους 18χρονους. Βρήκες εκεί μια δεξαμενή και καλά ξηγέσαι. Κοίτα όμως τώρα, επειδή είναι μεγάλη ευκαιρία φέτος το κύπελο και με οδηγώ αυτό που έκανε πέρσι ο Όφη, και ήταν να πάρεις κάνα δυο πιτσιρικάδες και Έλληνες, καλούς, παιχταράδες, ταλέντα. Τώρα θα μου πεις, μπορώ να τους πάρω και τον Ιανουάριο μου, ωραία, μέχρι τότε το κύπελο δεν είναι εύκολη υπόθεση, είναι, μετά είναι τα δύσκολα. Πάρ' τους από τώρα να είναι έτοιμοι τον Ιανουάριο. Για να έχουμε πιτσιρικάδες, γιατί δύο θέσεις θα πιάνουμε στην εντεκάδα οι πιτσιρικάδες. Πιτσιρικάδες έχουμε, εντάξει, οκ. Okay, αλλά πάρε ακόμα πιο καλούς και πιο έτοιμους. Να τους προσαρμόσει ο Γρηγορίου, γιατί να ξέρετε, ο Γρηγορίου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι ένας τρελαμένος με την προπονητική άνθρωπος. Δεν αφήνει, ενώ οι άλλοι προπονητές και Έλληνες κιόλας, αφήνανε και λίγο τους βοηθούς, αφήνανε και λίγο τους άλλους, χαβαλεδιάζανε και λίγο πίσω και τα λοιπά. Καλά, άσε εκείνος ο Γουζουνίδης, να πούμε, άσε εκείνο. Εκείνο ήταν η μαύρη τρύπα, να πούμε, στην προπονητική, να το πω έτσι, λίστα στον Άρη Θεσσαλονίκης, στον Άρη μας. Μαύρη τρύπα στην κυριολεξία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος δεν αφήνει κανέναν. Είναι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό εκεί με τη σφυρίχτρα και φωνάζει και δίνει οδηγίες και διορθώνει κτλ. Έχει τρέλα με την προπονητική. Κοίτα λοιπόν όλο αυτό τώρα που και έχουμε, αν δείτε δηλαδή την εντεκάδα, είναι όλοι περσινοί. Η εντεκάδα με τη Μόντσα. Έτσι, όλοι είναι περσινοί παίχτες που λέγαμε, ας πούμε, για κορμό, για πασταφλόρα και τσισκέ κτλ. Να τους λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Γιατί έχεις τώρα τον Γρηγορίου που ξέρει την ομάδα, έχεις έναν άνθρωπο που είναι τρελαμένος με την προπονητική και είναι μεγάλη του ευκαιρία να κάνει και αυτός κάτι που θα μείνει στην ιστορία. Βοήθησε τον και εσύ, κόψε λίγο τους εγωισμούς και τις τρέλες με κάποια πράγματα και λίγο να τη θασεύσεις και αυτόν τον ασυγκράτητο χαρακτήρα σου που έχεις πάνω σε τέτοια θέματα και τα λοιπά και τα λοιπά. Ξέρεις πολύ καλά. Βοήθα λοιπόν όλη την κατάσταση, να σε βοηθήσει και όλη η κατάσταση, και με το που θα δει ο κόσμος ότι αυτή η ομάδα προχωράει όντως διαφορετικά, τώρα να αρχίσει σιγά σιγά να έρχεται στο γήπεδο, που είναι και αυτή όλη η υπόσχεση που δίνουν προπονητής και παίχτες μέσα στα αποδυτήρια, να καταφέρουν αυτό το πράγμα. Να επικρατήσει η σύνεση σε όλους και να βαδίσουμε σαν ομάδα έστω και για μία χρονιά. Τώρα το πόσο θα μείνει στον Άρη και το τι θα γίνει, αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Τώρα μιλάμε καθαρά για το αγωνιστικό. Βοήθα λοιπόν την ομάδα να σε βοηθήσει, όπως είπε και ο Φετφατζίδης, δώσε στο ποδόσφαιρο για να σου δώσει. Αγάπησε την ομάδα για να σ' αγαπήσει. Αγάπησε τον κόσμο για να σ' αγαπήσει. Μέσα εισαγωγικά αυτά, έτσι. Όχι αγάπης και έρωτες και λουλούδια και γλωσσόφυλλα και τέτοια. Τέτοια δεν πρόκειται να υπάρξουν, μόνο άμα θα μας πας στο ΆΚΑ 22 Μαΐου και το σηκώσουμε. Μόνο τότε θα πέσουν γλωσσόφυλλα.

0: θέλουν να ξαναπάνε 30.000 εκεί στο ΟΑΚΑ για να τελειώσουν κάτι που άρχισαν και δεν το τελείωσαν τότε. Δεν είναι ομάδα, είναι μοίρα. Κάποια πράγματα στη ζωή. Λοιπόν, πάμε στο... τον Αποστόλη, καλή εκπομπή, Σάκη δύναμη, καλή εκπομπή. Καλησπέρα Σάκη, καλή εκπομπή, είσαι δύναμη, εδώ και τον Όμαυρος Χορτιάτης, να είσαι καλά αγόρι μου. Ο Απόστολος το διάβασα από την Κατερίνη, μου θύμισε και το, αυτό το, το σύνθημα που ήθελα να το πω και να το συνδυάσω με το Ράφα Μύρ. Σάκη, βάλε την τραγουδάρα να τριχιάσουμε λίγο. Ναι, Κώστα μου την έβαλα. Όταν οι άλλοι διάλεγαν ομάδα, εμείς διαλέγαμε Θεό. Ανατριχίλα, ρε Σάκη, όντως ανατριχίλα είναι Κώστα. Γι' αυτό και αυτό το τραγούδι θα παίζει συνέχεια. Και όχι μόνο όλη τη χρονιά σε εκπομπές, αλλά δεν ξέρω κι εγώ αν θα σταματήσει ποτέ. Ο Μάνος, τι τραγουδάρα είναι αυτή, ρε Σάκη? Το έχω ακούσει άπειρες φορές και θέλω να το ακούω συνέχεια. Μάνος ορθοπαιδικός, έτσι ακριβώς το ίδιο κι εγώ παθαίνω, Μάνο μου. Ο Θόδωρος, ποδόσφαιρο και ΑΣ, είσαι ωραίος, ξεκίνησα λοιπόν. Αφού ήταν και προτροπή του Αβραάμ, πού να αντισταθεί στον Αβραάμ? Αβραάμ, μη σε βρω καμιά μέρα από κοντά. Μη σε βρω, να ξέρεις. Ειδικά μέσα στο γήπεδο. Θα γίνει παζουρλισμός. Τι έγινε, ρε, τι έκανε αυτό το. Ο Σοκράτης. Μπάσκετ Σάκη, κατακίτρινο κυλική. Σοκράτης από ηγέτες. Γεια σου, αδερφέ μου. Σόκρατες. Θα μιλήσουμε. Μπάσκετ, άσε που θα μονοπολεί το μπάσκετ τη νέα χρονιά, Σοκράτη μου, γιατί. Αυτό που ετοιμάζουν αγωνιστικά, θα το γυρίσω τώρα στο μπάσκετ, ο Σπανούλης με το Ζήση, δεν μπορώ να σας το περιγράψω με λόγια. Να ξέρετε, σας το λέω ξεκάθαρα, πάμε για συνεχόμενες νίκες στο EuroCup από τις 29 Σεπτεμβρίου, για συνεχόμενες νίκες, για να είμαστε λέει συνέχεια γηπεδούχοι στις επόμενες, μετά τους ομίλους δηλαδή, στις επόμενες φάσεις του EuroCup και πάμε για να το σηκώσουμε. Όλα τα άλλα είναι άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε, μπιρμπίλια, κομπολόγια και χάντρες για τους Ιδιάνους. Πάμε να το σηκώσουμε και να είμαστε η πρώτη ομάδα που θα το φέρει στην Ελλάδα αυτό το συγκεκριμένο κύπελο, το EuroCup. Από εκεί και πέρα μετά το χρόνο θα παίζουμε στη EuroLiga. Να μας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει αυτό πραγματικότητα και να ζήσουμε ανεπανάληπτες στιγμές. Να ξέρετε λοιπόν ότι οι στόχοι έχουν οριοθετηθεί. Το ίδιο θέλει και ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο μεγαλομέτωχος, αυτός που μας ξανάδωσε όραμα, χαρά, ευτυχία και πετάμε στα σύννεφα. Εγώ καμιά φορά λέω μήπως βλέπω, λέω όνειρο. Μήπως να ξυπνήσω, είναι αλήθεια, ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω το τι γίνεται στο μπάσκετ και πόσο απότομα γίναν όλα. Αν σκεφτείτε από εκείνο το καλοκαίρι που άρχισαν οι συζητήσεις για να αλλάξει η ιδιοκτησία η ΚΑΕ.
1: Θέλεις ομάδα για όλους, είσαι για αυτούς που αντέχουν. Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν.

όλα και τα τύμπανα και τις κιθάρες και τα πάντα. Λοιπόν, αυτά, αυτό το πάθος λοιπόν του προπονητή, αυτό το πάθος των παιχτών που έχουν γίνει μια οικογένεια. Κοίτα λοιπόν να το δώσεις και εσύ ακόμα περισσότερα γκάζια, Θόδωρε Καρυπίδη, να κάνεις αυτές οι μεταγραφές και τα κενά που λείπουν πραγματικότητα, έτσι ώστε να έρθουν αυτοί οι παίχτες που πρέπει και στους δύο νεαρούς που θα παίξουν ρόλο στους αγώνες Κυπέλλου και ειδικά στα ντέρμπι, όταν θα έρθουν δηλαδή οι κληρώσεις στο κύπελο με εκείνες τις δύσκολες αναμετρήσεις που μπορεί να είναι και νοκάουτ, για να μπορέσουμε να έχουμε όραμα τουλάχιστον για όλη τη χρονιά μέχρι το Μάιο. 22 Μαΐου είναι ο τελικός στο ΆΚΑ, 30.000 θέσεις μας περιμένουν αν βαδίσουμε σαν ομάδα και όχι όπως τα προηγούμενα χρόνια. Μήπως αυτή η χρονιά είναι πάρα πολύ καθοριστική και συνάμα αλλάξει και πολλά πράγματα μέσα στο σύλλογο. Για το θέμα των center for, σας είπα αυτό το παράδειγμα με την ΑΕΚ. Πότε η ΑΕΚ τους πήρε παραμάζωμα. Με ένα τέτοιο κέντρο που έχουμε, με αυτούς τους παίχτες, Ράτσιτς, Χόγκλα, που είναι από πέρσι, Πασιρού, τώρα ο Γαλανόπουλος δεν ξέρουμε αν θα μείνει, να ξέρετε. Παίζεται κάτι με τον Αλεξανδρόπουλο. Να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Και από εκεί πέρα το μόνο που έμεινε να δεθεί, γιατί και δεξιά έχουμε Γκαρέ και Παλάσιος, αριστερά μπορεί να παίξει και ο Αλφαρελά, μπορεί να παίξει και ο Κουαμέ, είναι και ο Γιαννιώτας. Στην άμυνα λοιπόν είναι όλη δουλειά και δεν ξέρω τι θα γίνει με τον τρίτο τερματοφύλακα. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις τελικές κινήσεις. Ο Γρηγορίου, όσο πιο νωρίς του έρθουν οι παίχτες, τόσο πιο ευχαριστημένος θα είναι, γιατί θα μπορεί να δουλέψει μαζί τους. Από εκεί πέρα, στο κύπελο, ξέρετε, ξεκινάμε με την αναγέννηση Καρδίτσας εκτός έδρας. Η αναγέννηση Καρδίτσας είναι, τώρα θα ξεκινήσουν την προετοιμασία. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση

Ταράς είναι, να πούμε, πω και ξέρω εγώ, δεν είναι ο Κούπερ, αλλά είναι ένας πάρα πολύ αξιόλογος στο αντικείμενο αυτό που εξασκεί, άνθρωπος που δεν έχει πάψει να ενημερώνεται πάνω στα θέματα της προπονητικής, αλλά βεβαίως και σε οτιδήποτε νέο εφαρμόζεται, και ένας άνθρωπος που δεν αφήνει τίποτα να πέσει, κοιτάει και την παραμικρή λεπτομέρεια και μακάρι να μας βγει κάτι παραπλήσιο με Ιωαννίδη στο μπάσκετ, να μας βγει στο ποδόσφαιρο. Και μακάρι και αυτό να τον βοηθήσει ο Θεός, όπως και όλους μας, αλλά και το Θόδωρο τον Καρυπίδη να το φωτίσει ο Θεός, μια που ασπάζεται και όλο αυτό και τα λοιπά, και να του πω έτσι με λίγα λόγια ότι η ταπεινότητα είναι αυτή που θα μας ανοίξει την πόρτα για το παράδεισο.

Βασίλης λέει από τη Μενεμένη, γεια σου Βασίλη μου, γεια σου Λεβέντη μου, εκεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη είστε ακόμα πιο λεβέντες από εμάς, να ξέρετε. Γεια σου Σάκη, λέει ο Παύλος, να ρίξουμε το βάρος τώρα στο ποδόσφαιρο, γιατί βλέπουμε ότι αν ενισχύσουμε την ομάδα στην άμυνα, φέτος θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Σωστό. Όλοι λέει θέλαμε έναν ισχυρό επενδυτή, αλλά αφού δεν βρήκαμε, δεν βρέθηκε δηλαδή, συνεχίζουμε με καρυπίδι όλοι να βοηθήσουμε την ομάδα αγοράζοντας διαρκείας. Κοίτα, τον Άρη μας, Παύλο μου, κανένας δεν θα μας τον πάρει. Είναι μέσα στο μυαλό και στην ψυχή μας. Άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο. Αγωνιστικά εμείς εκεί θα είμαστε. Τον Άρη θα υποστηρίζουμε και δεν μπορεί κανένας να μας κόψει τίποτα. Απλώς θέλουμε να ζήσουμε πράγματα που έχει ο σύλλογος να ζήσει εδώ και χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Και τώρα θα σας πω κάτι πάνω σε αυτό, μισό λεπτό λίγο να το βρω. Έτσι.

και δώσε πάρε τις μπύρες του Ζαχαρίας ή μάλλον μισό λεπτό πρωτού το Ζαχαρία, γιατί μου λέει και εκτός αέρα. Το διάβασα, φίλε μου, συμφωνώ απόλυτα και το ίδιο είπα και εγώ. Όταν έχεις τέσσερις άλλους νεκροθάφτες σε αυτό το βρώμικο, σάπιο και ελεηνό πρωτάθλημα, κάποιοι μιλάνε, να πούμε, για ηθική. Όταν μας έχουν καταπατήσει τα πάντα, εμείς ας πούμε να λέμε ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Ο Γιώργος λέει καλησπέρα στο κίνδυνο πειρατικό, 11 λέει Τζακ αντεροβγάλτες θέλω, αρκεί να μου φέρουν επιτυχίες σε αυτό το υπέροχο και ευγενές πρωτάθλημα. Καλά, εμείς δεν λέγαμε όταν μας αδικούσαν τότε μέσα στον Πανετολικό με το Τάτ, ή το ένα ή το άλλο, ή στο Βόλο με τη Φραπάρ και αυτά, ή με τους Αλβανούς βαρίστες, ή με τους Πακιστανούς

ή με τους Αφγανούς Ιερακινούς και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δεν λέγαμε, ρε, δεν θα έρθει σε εμάς ένας να πούμε? Και όχι θα παίζω με τέτοιους, κατευθείαν με το που θα έρχονται από τα, αυτά τα φουσκωτά που τους φέρνουν, θα τους δίνουμε διαιτητές και θα τους φέρνουμε. Όχι, δεν προλαβαίνουν τίποτα, ούτε στο αυτό να πάνε, ούτε στο, πώς τα λέγανε αυτά τη συγκέντρωση, τώρα μου κόλλησε το μυαλό μου. Τέλος πάντων, σε αυτές τις, να το πω, όπα, μισό.

ένα τηλεφώνημα από τον Δημήτρη για την μετέπειτα σειρά του προγράμματος. Λοιπόν, στα μέρη εκεί που τους συγκεντρώνουν, να πούμε, στο άσυλο εκεί, πώς λέγονται αυτά τώρα, δεν μου διαφεύγει η λέξη, τέλος πάντων, να βοηθήσει κανένας. Εμείς δεν θα τους παίρνουμε κατευθείαν τα φουσκωτά, διαιτητές, βαρίστες και στο γήπεδο. Πάμε κατευθείαν και ξέρετε, ασφυρίστε μόνο ότι έχει κίτρινο, τελείως. Και τώρα εσείς μου γυρίσατε το θέμα αυτό. Δηλαδή είπαμε, εντάξει, έχουμε ό,τι έχουμε να πούμε τον Καρυπίδη, ξέρουμε τα λάθη του, ξέρουμε τα σωστά του, ξέρουμε την τρέλα του, ξέρουμε αυτά, αλλά μην το παρατραβάμε, να πούμε, μέχρι σε ένα σημείο και να τα διαχωρίζουμε το ένα με το άλλο. Εφόσον νομίμως πήρε άδεια, έρχεται, μπορεί να κυκλοφορήσει, να κάνει το ένα το άλλο, από εκεί και πέρα κοιτάμε το αγωνιστικό και τι θα προσφέρει αυτός ο παίχτης στην ομάδα μας. Να πούμε για άλλους παρόμοιους παίχτες που έχουν παίξει. Και όπως σας είπα, το θέμα είναι τόσο βάρη που εδώ τέσσερις νεκροθάφτες των άλλων μεγάλων ομάδων μας έχουν τσαλαπατήσει τα πάντα με οποιοδήποτε τρόπο σε ένα βρωμερό και τρισάθλιο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν θέλουμε να δικαιολογήσουμε τίποτα. Δεν είναι θέμα να δικαιολογήσεις κάποιον. Εμείς δεν είμαστε έτσι για να μπορέσουμε να κρίνουμε και να... Δεν είναι και η δουλειά μας αυτή. Αλλά όταν οι άλλοι σε παίζουν βρώμικα, θα μπορέσεις και εσύ να αντιπαρατεθείς με οτιδήποτε τρόπο έχεις. Αυτή είναι η δικιά μας φιλοσοφία και όλων αυτών που ακούνε. Τώρα εντάξει, κάποιοι θα διαφωνήσουν. Δεν γίνεται να συμφωνήσουμε όλοι. Πάνω σε αυτό το θέμα και δεν θέλω να το προεκτείνω κι άλλο και να συνεχίσουμε να μιλάμε πάνω στο θέμα αυτό πάρα πολύ, αλλά για ηθική... Όταν ακόμα και πριν από λίγο καιρό κατηγορούσαν τα αδέρφια μας και συνοπαδούς μας και όλα αυτά, από αυτούς όλους που βγήκαν να μιλήσουν για το Ράφα Μύρ, δεν είδα κανένα να βγαίνει να μιλήσει, να πει για τα δικά μας τα παιδιά που κατηγορήθηκαν αδίκως. Πάω στο... Ζαχαρία μου, το διάβασα το μήνυμά σου, είπες εκτός αέρα, δεν το... Σωστό, συμφωνώ απόλυτα. Πάμε στον Θόδωρο. Και αυτό που σας είπα το τελευταίο με τα δικά μας τα παιδιά προσφάτως, δεν είδα από αυτούς όλους να βγαίνει γάζα να κάνει ανάρτηση. Όταν έχουμε υποστεί αυτά που έχουμε υποστεί σε δικά μας παιδιά με δολοφονίες. Τι λέει. Α, ναι, κατά λάθος θα έγινε, Θόδωρε, κατά λάθος έγινε, αγόρι μου. Πώς έγινε αυτό τώρα εκεί που μπέρδεψε το κομπιούτερ. Λοιπόν, κάτσε να το διαγράψω. ναι, κατά λάθος. Πάμε στον Αποστόλη. Σάκη λέει, να δεις που φέτος θα τα πάμε καλύτερα από πέρσι και στο ποδόσφαιρο τώρα που δεν το πολυπεριμένουμε. Ναι. Αν ενισχυθεί η άμυνα, μια χαρά θα πάμε. Άκου τώρα να δεις πάνω σε αυτό, μια που είπες τώρα ότι δεν το πολυπεριμένουμε. Είναι η μόνη χρονιά που ξεκινάς με εντεκάδα στο τελευταίο φιλικό της Μόντζας. Άσε τώρα για τον Κερκές, έτσι, εντάξει, είπαμε. Αλλά που μπορούσε εκεί πέρα να υπάρχει ο Φρίντεκ. Έστω και σαν Β, να καθόταν δηλαδή σαν Β. Τέλος πάντων. Τα λάθη... Δεν τελειώνουν ποτέ, λάθη θα γίνονταν, γίνονται και θα γίνονται. Τέλος πάντων, αυτό που λέμε ρε παιδί μου τόσα χρόνια έτσι, με αυτή την λαϊκή έκφραση, να κορμό και ξέρω εγώ και τα λοιπά, και προπονητής περσινός και κορμός, λοιπόν, άμα θέλετε να το πούμε έτσι, έχω και ένα κορμό στο ψυγείο, κρύο και σφιχτό, αλλά μιλάμε τώρα για εντεκάδα με παίχτες από πέρσι και παίχτες ποιοτικούς.
έτσι, και Κουαμέ και Καντεφέρε και Ράτσιτς και ετοιμάζεται και ο Χόγκλα. Και έχω να σας πω και κάτι τώρα εδώ στα ΧΑΦ, γιατί ακούγεται και για τον Μανού Γκαρσία, έτσι. Είχαμε και ποστάρισμα του Μανού, είχαμε και μήνυμα του Καρυπίδη στο Μανού κτλ. Κτλ. Και από ό,τι φαίνεται θα ξαναφορέσει την κίτρινη φανέλα. Και έχουμε και το άλλο να σας πληροφορήσω, πληροφορίες δεν θέλετε. Ακούστε και το άλλο λοιπόν, ενώ θα έρθει κάποιος μπορεί να φύγει οριστικός και αυτός θα είναι ο Μόντσου με μια μεγάλη μεταγραφή, αλλά διαντί, να ξέρετε. Μεταγραφή αλλά διαντί μπορεί να τελειώσει η υπόθεση Μόντσου για τον Άρη. Για να έχετε λοιπόν και αυτόν που έρχεται αλλά και αυτόν που φεύγει οριστικός. Αυτά λοιπόν στο θέμα ότι εδώ θα κριθούν πάρα πολλά στο πώς θα χειριστούμε όλα αυτά τα θέματα και το πώς δεν θα χάσουμε ακόμα μία χρονιά, ακόμα μία ευκαιρία που μας παρουσιάζεται πάνω σε αυτές τις ευτυχείς συγκυρίες. Γι' αυτό τα λέω όλα αυτά και για μας και για τον Καρυπίδη, αλλά και για τους ποδοσφαιριστές που θέλουν όσο τίποτε άλλο τον κόσμο δίπλα τους. Και εδώ τώρα πολλά συνθήματα που βάζω, ακόμα και το τραγούδι αυτό που έχει εικόνες, αλλά και το άλλο που σας βάζω, το Άρης Άρης σε ένα κατάμεστο Χαριλάο και όλα αυτά. Αυτά λοιπόν μόνο όταν η ομάδα πάει καλά, φέρει επιτυχίες και έχει όραμα να φτάσει μέχρι το Μάιο και να διεκδικεί, μόνο έτσι θα ξαναγεμίσει με καλέσματα και ελάτε ρε παιδιά και αμάν αμάν και λίγο βοηθήστε και τέτοια. Δεν είναι, ο κόσμος πια θέλει να δει, γιατί κουράστηκε πάρα πολύ ο κόσμος, παιδεύτηκε πάρα πολύ ο κόσμος όσο σε καμία άλλη ομάδα και προδόθηκε πάρα πολλές φορές αυτός ο κόσμος. Και αφήστε, α, κάτσε εδώ τώρα, έχω και κάτι άλλο, τι ώρα είναι? Ωραία, πήγε 9 και 10, αλλά θα το πω αυτό τώρα γιατί δεν γίνεται, μετά θα το ξεχάσω άμα δεν το πω. Βγαίνει και ο άλλος στο site να πούμε και τα ρίχνει πάλι στον κόσμο και κατηγορεί. Ρε, σταματήστε αυτές τις μακακίες να κατηγορείτε τον κόσμο του Άρη, όποιοι κι αν είστε ή και όποιοι σας βάζουνε. Να και με τι είμαι 2.000 διαρκείες και πού να πάμε, τι λες μωρί. Κουραδόπαστα, εσύ που το γράφεις αυτό, θα μιλήσεις εσύ για τον κόσμο του Άρη, ποιος έβαλε να τα γράψει αυτά δίθεν μύθεν για δικαιολογίες, όταν είχε 10 και 12 χιλιάδες διαρκείας, ποιος τα έπαιρνε, ο γείτονας? Παλιοφλοκάτη, εσύ που τα γράφεις αυτά, γιατί τα διάβασα σήμερα το πρωί και μου ήρθε να παραλίγο πώς δεν έσπασα και την οθόνη. Να σε έχω εκεί μπροστά μου, να σε κάνω 2.000 διαρκείας εγώ εσένα. Παλιομπούρδα. Και σταματήστε λοιπόν, αν θέλετε να αγαπηθεί ο κόσμος ξανά με την ομάδα, με τους παίχτες και με όλους, μόνο όταν αγαπήσεις τον κόσμο θα λάβεις αγάπη. Με κοντρίτσες και με τέτοια υπονοούμενα δεν σ' αγαπάει κανένας. Και αν όλοι εσείς που ασπάζεστε τον Χριστό, το πρώτο και το κύριο που δίδαξε ήταν η αγάπη. Λοιπόν, αγάπησε και εσύ Καρυπίδη και όλοι τον κόσμο για να σας αγαπήσει. Και όταν λέμε αγάπησε, πέστε και κάντε πράγματα για αυτόν τον κόσμο. Σταματήστε πια με αυτές τις ηλίθιες τακτικές αυτές, να διχάζετε τον κόσμο και να τον κατηγορείτε, γιατί αυτό λίγο πολύ δεν μου άρεσε, ενώ έχω να πω 1.000 καλά για τον Άκη τον Ντουσουνίδη, δεν μου άρεσε και σε αυτόν κάτι τέτοιο που υπονόησε
όταν ναι λέτε 8.000 μέλη αλλά δεν βλέπουμε λέει κίνηση και ξέρω εγώ και τα λοιπά. Καλά όταν οι άλλοι έχουν 500 και 700 άτομα μιλάτε εσείς για τα 8.000 μέλη του Άρη. Ρε θα μάθετε ποτέ να επικοινωνείτε σωστά και να αγαπάτε αυτό το λαό έτσι πως πρέπει. Δηλαδή στο επικοινωνιακό, αν ήμουν καθηγητής θα σας έβαζα όλους κουλούρι, μηδέν. Μηδέν, τουλάχιστον πάρτε κανέναν άνθρωπο που ξέρει αυτή τη δουλειά, από αυτή τη δουλειά, είναι της επικοινωνίας, όπως έχουν οι άλλοι εκπρόσωπο τύπου, να πούμε και τα λοιπά, εκπρόσωποι επικοινωνίας και τέτοια, και βάλτε αυτούς να μιλάνε, εσείς μην μιλάτε γιατί πετάτε κοτσάνες. Πετάτε κοτσάνες, άσε που μερικοί. Αυτός την πάτησε από απειρία τώρα και τα λοιπά ο Άκης, γιατί ο Άκης, να ξέρετε, θα το πω τώρα και αυτό, ο Άκης είναι αυτός που καθαρίζει την πουγάδα κάθε μήνα για τον εξοδικαστικό. Εντάξει, γι' αυτό μην πείτε καμιά κουβέντα για τον Άκη. Εμείς θέλουμε άλλους 10 Άκηδες. Τους Ουνίδηδες. Μπορούμε να μαζέψουμε στον ΑΣ άλλους 10 και μετά τους κάνουμε 20. Αυτός την καθαρίζει την πουγάδα, να ξέρετε. Γιατί έχει δώσει μια υπόσχεση κάπου να μου και θέλει να την τηρήσει. Άσε που χάρισε και κάποια λεφτά στο μπάσκετ όταν είχε βοηθήσει στην εποχή Ρουσιαμάνη. Εκείνα τα χάρισε στον Άρη. Γι' αυτό μην τυχόν μιλάτε για τέτοιους ανθρώπους. Να τα ξέρετε αυτά και κακώς αυτά που δεν τα λένε. Μπορεί να είναι ταπεινοί, να μην θέλουν να τα πούν, αλλά πέστε και κάτι. Όμως να ξέρει και ο κόσμος. Μην είμαστε και τελείως στο σκοτάδι το να αφήνετε τον κόσμο. Αλλά δεν μπορείτε όμως, ενώ κάνετε όλα αυτά τα καλά, να κατηγορείτε τον κόσμο που και αυτός με τις δυνατότητες του συνεισφέρει, είτε σαν μέλος πληρώνεται στο κοσάρκο. Ναι ρε, το κοσάρκο το πληρώνει. Οι άλλοι τι να πούνε ρε με 500 και 700 μέλη, ε? Τι να πούνε αυτές οι λινάτσες οι φραγκόκοτες που τους πήρανε τώρα τα διαρκείας και τους τα μοιράσαν έτσι, που τουλάχιστον ο Αριανός το πληρώνει το διαρκείας και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο να πούμε γκαραντί. Και με ατιτλίαση. Τι θεία.

Πώς θα γίνουμε ρε μια μπουνιά, έτσι με τέτοια πράγματα θα γίνουμε μια μπουνιά. Λέτε κάποια πράγματα, α, αυτά δεν μπορώ να τα πω. Ε, όπως δεν λες κάποια άλλα, μην πεις και αυτά. Κατάπιετο. Και να ξέρετε πόσα είναι τα διαρκεία στο ποδόσφαιρο και ξέρετε πόσο είναι τα διαρκεία στο αλφα σίγμα και ξέρω εγώ. Ναι, ξέρετε όμως και πόσα είναι τα διαρκεία στο μπάσκετ.

0: Πάω σε διάλειμμα γιατί θα έχουμε κανένα πρόβλημα εδώ πέρα. Θα με φύγει τίποτα να πούμε και θα κάνουμε καμιά ζημιά εδώ πέρα.
1: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐα στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα, φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
7: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
1: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
7: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
7: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
1: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
7: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 095.
1: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
8: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
9: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
8: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
9: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
8: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
9: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
8: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
10: Αχ, πείνασα.
11: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
10: Και από πού θα παραγγείλουμε?
11: Από το Food for You.
10: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
11: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
10: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
11: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
12: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
11: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
12: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
11: Food for You,
12: το δικό μου αγαπημένο.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
14: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
15: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
14: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
15: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
14: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
15: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
14: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
17: GPS και βυθώματο έχεις.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
17: GPS, λογικό έχεις.
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
17: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
16: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
17: Μεϊμάρις.
18: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: αυτοί που κρατάνε ζωντανή την ελπίδα, να πούμε, λοιπόν, ο λαός αυτός, ο κόσμος αυτός, γιατί ο Άρης λέγεται μεγάλη ομάδα, γιατί έχει κόσμο, αλλιώς θα λεγόταν μια ιστορική ομάδα, όπως είναι όλες ιστορικές, και η αναγέννηση Καρδίτσας ιστορική ομάδα είναι. Να ξέρετε, και νομίζω ότι έχει ιδρυθεί κιόλας και αυτή το 1914. Τώρα, θέλω να ενώσω την πρώτη ώρα με τη δεύτερη και να πω λοιπόν όλα αυτά τα φάουλ που κάνετε επικοινωνιακά εσείς οι ηγέτες του Άρη, που ενώ λέτε για τοξικούς και για διχαστικούς και τέτοια, οι πρώτοι που είστε τοξικοί και διχαστικοί είστε εσείς. Και σας είπα και για το άρθρο που διάβασα σήμερα, που κατηγορούσε πάλι τον κόσμο και με 2.000 διαρκείες ποδόσφαιρο και πού να πάμε και τι να κάνουμε και ξέρω εγώ. Για το μπάσκετ τα διαρκείες, γιατί δεν λες μωρή Λινάτσα εσύ και κατηγορείτε τον κόσμο του Άρη για τα διαρκείες του μπάσκετ, γιατί δεν λέτε. Που έγινε χαμός και δεν προλάβαμε ούτε καν να τα δούμε και εξαφανίστηκαν, και 10.000 να έχει θα εξαφανιστούν και 15 αύριο μεθαύριο να έχει θα εξαφανιστούν. Γιατί δεν μιλάτε, εκεί δεν είναι ο λαός του Άρη, άλλος λαός είναι εκείνος. Χαλιαμούτρες, χαλιαμούτρες.
1: Για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δύναμη έχουν,

Σταματήστε λοιπόν αυτή την τοξικότητα. Οι άλλοι δίπλα δεν πουλούσαν τα διαρκεία στο μπάσκετ. Πήγε τα αγόρασε ο Αριστοτέλης και τα μοίρασε έτσι. Τζαμπαντάν. Εκείνοι δεν είπανε ποτέ, δεν κατηγορήσανε ποτέ τον κόσμο τους. Α, και δεν αγοράζουν οι διαρκείες και με τον Χατζόπουλο έτσι και τώρα με Αριστοτέλη που πήραμε τόσους παικταράδες που δεν τα αγοράζουν και ξέρω εγώ. Και σούπες και μούπες. Αυτή είναι η διαφορά μας, καταλάβατε. Αυτό λοιπόν πρέπει να τα αλλάξουμε. Και αν θέλετε να δούμε κάποια διαφορά, θα πρέπει να περάσουμε στις πράξεις. Ταπεινότητα και αγάπη λοιπόν μέσα στο σύλλογο και αφήστε αυτές τις κατηγορίες ο ένας τον άλλον. Οι ηγέτες κατηγορούν τον κόσμο, τον λαό και ο λαός μετά κατηγορεί τους ηγέτες. Και αυτό το πράγμα διονύζεται στον Άρη. Και ανέφερα και ανθρώπους που με το όνομά τους πια και λέω τα λάθη σας τα επικοινωνικά και εσένα Καρυπίδη αλλά και εσένα του Σουνίδη που ξέρω ότι έχεις βάλει πάρα πολλά λεφτά στον ΑΣ και είσαι αυτός για να μην βγει κανένας βλάκας και πει πάλι τίποτα και είσαι αυτός που έχεις πάρει επόμου το διακανονισμό και καθαρίζεις την πουγάδα εσύ μόνος σου. Μακάρι να βρούμε άλλους 10 του Σουνίδης και να κάνουμε δεκάδα στον ΑΣ. Αλλά στο επικοινωνιακό δεν το έχετε. Γι' αυτό και εσύ Καρυπίδη και εσύ του Σουνίδη και τα λοιπά, ταπεινότητα και αγάπη, αυτά κιόλας διδάσκει και ο Χριστός και προχωράμε μπροστά μόνο έτσι για να δούμε αυτές τις χαρές που θέλουμε να δω. Γιατί αν δεν ενωθούμε εμείς σαν σύλλογος, επειδή δεν περισσεύει και κανείς αυτή τη στιγμή έτσι πως είμαστε, δεν πρόκειται να δούμε χαΐρι τίποτα. Όπως έλεγε και ο Πάτερ Κλεωμένη στο Γιαννακόπουλο, που τον έλεγε με αυτούς που έχεις λέει μέσα στην ομάδα δεν πρόκειται να δεις χαΐρι, τον Αταμάν και τον Οσμάν. Έτσι λοιπόν και εμείς, τώρα για να μην πω τι έλεγε, να πούμε τι θα πάρεις και τελικά αυτό πήρε, ούτε στο Final Four δεν πήγε. Αλλά τώρα ένα παρεμφερή λοιπόν το παρομοιάζω, είναι και με εμάς. Δεν έχω δει να βγαίνει με άλλο προφίλ και να μιλάει στον κόσμο. Αφού βλέπετε ότι αυτό δεν σας οδηγεί πουθενά και δεν έχει βγάλει κανένα αποτέλεσμα. Συνεχίζετε και κάνετε το ίδιο λάθος, το ίδιο λάθος, το ίδιο λάθος, το ίδιο λάθος. Και αυτοί που, να σας πω ακόμα και οι χριστιανοί και αυτά και τα κουμποσκίνια και τα τέτοια δεν παίζουν κανένα ρόλο αν δεν κάνεις πράξεις την ταπεινότητα και την αγάπη που πρέπει να υπάρχει μέσα στη ζωή μας και βεβαίως και μέσα και σε αυτό το σύλλογο. Λοιπόν, σταματήστε αυτά τα καραγκιοζλίκια με αυτά τα άρθρα να κατηγορείτε τον κόσμο και πάμε μπροστά να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κανένα χαΐρι. Τώρα να περάσω σε ουσιώδες θέματα. Ο Άκης του Σουνίδης μίλησε και για το θέμα, τον ρώτησε ο Δημήτρης ο Σάλης, για το θέμα του κομματιού γης εκεί που είναι πίσω από το Λιρόι. Είναι 170 στρέμματα και λέει ότι αυτό προσπαθούμε να το δεσμεύσουμε, όπως είχε υποθεί και από τον Πρωθυπουργό στην έκθεση, ότι θα γίνει το γήπεδο του Άρη και να το πάρουμε πια γραπτός. Γιατί ο επενδυτής στο ποδόσφαιρο μόνο όταν έχει κάτι στα χαρτιά γραπτός και οριστικός ότι είναι δικό μας θα προχωρήσουμε στο νέο γήπεδο. Αλλιώς δεν πρόκειται να προχωρήσουμε ποτέ. Η λύση της ανακαίνησης του Χαριλάου και τέτοια είναι μια μπούρδα και μισή, όπως είναι και μια μπούρδα και μισή στο να ανακαινήσουμε το παλιό Παλέντε Σπορ. Το θέμα είναι στη χωρητικότητα, στην άνεση που θα έχει ο θεατής Παύλα, πελάτης και οπαδός της κάθε ομάδος σε ένα καινούριο γήπεδο με πάρα πολλά άλλα μαγαζιά τριγύρω που θα παρέχουν έσοδα στο σύλλογο.
Δεν μπορεί όλοι να πάνε σε καινούρια γήπεδα. Ο άλλος το Βοτανικό. Ο άλλος έκανε 22.000, πόσο είναι το ο ΆΚΑ στο μπάσκετ από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Πάμε στον Ολυμπιακό. Το ΣΕΦ το κάνουν τώρα ακόμα μεγαλύτερο. Το Καραϊσκάκης θέλουν να το κάνουν με διπλή κερκίδα, να το μεγαλώσουν, να το κάνουν 50.000. Να, εκεί στο ΣΕΦ να γίνει ανάπλαση και όλες τις περιοχές με μαγαζιά, εμπορικά κέντρα κτλ. Η ΑΕΚ με αυτό που έκανε και ξέρετε την πολιτεία εκεί πέρα που έχει γίνει γύρω γύρω με μαγαζιά και τα λοιπά στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Πήρανε το Σανέλ Αρίνα και τα λοιπά και εμείς να μιλάμε για ανακαινήσεις και μπούρδες καλαβρέζιες. Ή θα πάρουμε χώρο, βέβαια εδώ γίνεται προσπάθεια από τη διοίκηση της ΚΑΕ, να πάρουμε χώρο και να μπορέσουμε να γίνει το γήπεδο εκεί. Αν δεν μπορέσει να γίνει, σε 1-2 χρόνια αυτό θα έχει αποφασιστεί, θα έχει τελειώσει, γιατί εδώ το παλέασουν, πρέπει να γίνει διπλάσιο τουλάχιστον, δηλαδή από 6.000 που θα είναι να γίνει 12 τουλάχιστον, και να έχει και άλλα καταστήματα και τα λοιπά, ώστε να φέρνει έσοδα. Αλλιώς ο Ρίτσαρτ Σιάο θα πάει σε καινούριο γήπεδο αλλού, και εδώ είναι που βγαίνει ο ερασιτέχνης και το λέει, αν τελικά δεν μπορέσουμε να το κάνουμε εκεί, η έκταση υπάρχει. Εδώ λοιπόν σε αυτά τα 2 χρόνια θα παιχτούν πάρα πολλά, να ξέρετε, στο θέμα των γηπεδικών εγκαταστάσεων αυτού του συλλόγου και στο κατά πόσο θα μεγαλώσει αυτός ο σύλλογος και θα γίνει ένα από τα μεγάλα κλαμπ της Ελλάδος και της Ευρώπης, έχοντας γήπεδα σύγχρονα, μεγάλα και βεβαίως με εμπορικές χρήσεις, για να μπορέσει να έχει πολλά έσοδα, να παίρνει λεφτά από την ονοματοδοσία του γηπέδου, να παίρνει λεφτά από εδώ, γιατί κακά τα ψέματα όλα έχουν γίνει επαγγελματικά σωματεία. Ακόμα και στον ΑΣΥΓΜΑ που είναι ερασιτέχνης, τα τμήματα είναι επαγγελματικά και θέλουν χρήματα. Δεν υπάρχουν πια πορτοκαλάδες και γκαζόζες. Εμείς τώρα πάμε να κάνουμε ερασιτεχνικό αθλητισμό στον ερασιτέχνη με επαγγελματικά τμήματα. Άμα δεν έχεις λεφτά, τι θα κάνεις. Πιο πόλο και πιο φόλο και πιο μόλο και βόλεϊ και χάντμπολ και καλαβρέζικα. Άμα δεν υπάρχουν χορηγοί, αν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, να παίρνουν ονοματοδοσίες, να παίρνεις χρήματα και τέτοια, πού πας εσύ τώρα να πούμε. Με το 20 ευρώ και με τα διαρκείας και με Βασιλάκης Καέλας και δώστε και κάτι ακόμα και ξέρω εγώ, αυτά τελειώσαν. Θα πρέπει να πάμε σε άλλες πρακτικές. Και κατά πρώτον, όλοι οι μεγάλοι ερασιτεχνικοί σύλλογοι, όλοι παίρνουν χρήματα από την ΠΑΕ αρκετά, σύν τους χορηγούς που βοηθάει και η ΠΑΕ σε αυτό το θέμα, δηλαδή οι χορηγούς που έχει τους λέει θα πάτε και στον ΑΣΥΓΜΑ, θα δώσετε ένα ποσό μικρότερο, και το μπάσκετ αν είναι σε πολύ καλό mood και τα λοιπά, οι μεγάλες ομάδες έχουν και το μπάσκετ σε, έτσι να το πω, σε μεγάλα επίπεδα, και μπορεί και από εκεί λοιπόν να παίρνει χορηγούς και να τους φέρνει και στον ΑΣΥΓΜΑ. Έτσι θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Αφήστε λοιπόν τώρα, όχι να τα αυτά τα μέλη τα αυτό, και όχι να τα διαρκείας πόσα πήρανε και αυτά τα κακομήρικα και τα μιζεριανά με αυτά. Σταματήστε λοιπόν με αυτό, σταματήστε εσείς οι ίδιοι να κατηγορείτε τον κόσμο και τον σύλλογο να τον μικραίνετε ακόμα περισσότερο, και πάμε λοιπόν στο να δημιουργήσουμε. Ναι, εμένα, εντάξει, είναι πρώτη χρονιά σας, θα σας δώσουμε περιθώριο χρόνο, εννοείται. Ήρθατε, όπως είπε και ο Άκης ο Τουσνίδης, ήρθαμε να φτιάξουμε, να βάλουμε σε μια τάξη όλα αυτά τα πράγματα και να βρεθεί μετά ένας ακόμα πιο ισχυρός και να έρθει να πάρει κάποια τμήματα ή να πάρει και όλο τον ΑΣΥΓΜΑ. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αλλά αυτό πάμε να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο και όχι κατηγορώντας ο ένας τον άλλον.
κρατήστε το σύλλογο ενωμένο και ειδικά το κομμάτι αυτό του λαού και του κόσμου που φέρνει τα έσοδα αυτή τη στιγμή. Γιατί αν σκεφτούμε ότι ο ερασιτέχνης, θα πάω τώρα σε αυτό το κομμάτι, αν σκεφτούμε ότι ο ερασιτέχνης μετά τη λέλαπα που υπήρξε εκείνη την εποχή που καταχρεώθηκε και διαλύθηκε στην κυριολεξία για να μπορέσουν να επιβιώσουν μερικοί στις διοικητικές θέσεις του ποδοσφαίρου τότε, πήρανε και από το ΑΣΥΓΜΑ, πήραν και από εδώ, πήραν και από εκεί, πήραν και από τη Λέσχη, πήραν, δεν αφήσαν τίποτα, μέχρι που τελικά τα κακαριάσανε, τα χρεώσαν όλα και μετά εγκαταλείψαν και φύγανε και βάλαν και τον κόσμο να μαλώνει και να βρίζει ποιον, τον Κούπερ, ότι ο Κούπερ έφταιγε, δεν φταίγαν αυτοί που κάνανε ασυδοσίες, να πούμε, μέσα στην ΠΑΕ τότε, έφταιγε ο Κούπερ που δεν παίζαμε καλά. Τον έφαγε τον παπά ο κόσμος, όπως και τώρα τρώει άλλους παπάδες για άλλα θέματα γενικώς και στην κοινωνική ζωή και στην πολιτική και αυτά, έτσι. Και πάμε λοιπόν και προχωράμε με το ίδιο μοτίβο. Έτσι λοιπόν, πως καταχρεώθηκε ο ΑΣΥΓΜΑ και διαλύθηκε, τότε διαλύθηκε και το ποδόσφαιρο, να θυμάστε, πέσαμε και βάλανε τον Ψηφίδη και πως λεγόταν ο άλλος, ο συγχωρεμένοι και οι δύο, επειδή ήταν και 70χρονοι και δεν τους έπιανε ο νόμος, και βάλανε αυτούς εκεί τώρα δίθεν μύθιν εκεί να έχουμε ΑΣΥΓΜΑ. Τι να ζητήσει από αυτούς τους ανθρώπους, αφού τους βάλανε αναγκαστικά. Έπρεπε να κάνουμε και την εκαθάριση τότε της ΠΑΕ της παλιάς, αν θυμάστε, και η καινούρια με τα ΠΑΕ, και πάει λέγοντας. Και από αυτόν τον ΑΣΥΓΜΑ λοιπόν, τον καταδιαλυμένο που είχε να πληρώσει ΔΕΗ, νερό και τα λοιπά όλα, δεν ξέρω κι εγώ από πότε, με χρέη, με τα πάντα, προσπαθούμε τώρα και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο. Μην λοιπόν φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα το καλό και εδώ δεν ξέρουμε να χειριστούμε, μας πιάνει, να πούμε, πανικός. Εδώ τώρα θα πρέπει να βρούμε άλλους 10 του σουνίδες, σας είπα, να κάνουμε δεκάδα. Αλλά και εσείς από την πλευρά του ερασιτέχνη μην αφήνετε υπονοούμενα και κατηγορείτε τον κόσμο. Να και δεν πήρανε διαρκείες και δεν κάνανε αυτά. Σας φέρνω το παράδειγμα του μπάσκετ και για αυτούς που κατηγορούν τον κόσμο για το ποδόσφαιρο. Το επαναλαμβάνω τρίτη φορά, η μπάσκετ το χωνέψετε, να πούμε μερικοί, και σταματήσουν πια αυτά τα πράγματα μέσα στο σύλλογο. Τα ακούω και με ανεβαίνει πίεση. Όταν ο κόσμος δει κάτι που έχει όραμα, κάτι που πάει να γίνει μεγάλο, θα στηρίξει, να πούμε, με τα μπούνια. Βλέπετε τι γίνεται στον μπάσκετ. Σας φέρνω αυτό το παράδειγμα μέσα στον ίδιο σύλλογο. Σας είπα και για τους διπλανούς. Τους κατηγόρησε κανένας που δεν παίρναν τα διαρκείας στον μπάσκετ? Όχι. Ίσα-ίσα βρέκανε τη λύση μέσα με ενδοοικογενειακές μεθόδους που τις ασπάζονται χρόνια αυτοί και τα κάνανε όλα μέλι γάλα. Και δήθεν sold out και αυτά και ο λαός. Ποιο sold out, αφού τα πήρε ο άλλος? Κοιμάστε όρθιοι πάνω σε αυτά τα θέματα λοιπόν τα επικοινωνιακά. Γι' αυτό πάρτε κανένα, αφού παίρνετε που παίρνετε υπαλλήλους, πάρτε και κανέναν υπάλληλο για αυτό το θέμα να τελειώνουμε. Να ξέρει να μιλάει, να είναι αυτός που θα έχει επικοινωνία με τον κόσμο, να πούμε, και θα ξέρει να τον μιλάει. Μην είστε τραχανάδες.

0: λοιπόν, άντε να ηρεμήσω, διαβάσω και τα μηνύματα. Ο Αποστόλης, μάλλον, όχι ο Κώστας, λέει: ο Καρυπίδης, αδερφέ μου, όχι, λέει, δεν θα αγαπήσει τον κόσμο μετά από 10 χρόνια, αλλά και να φύγουμε όλοι από το γήπεδο θα είναι χαρούμενος. Τώρα αυτό, Κώστα, τι να σου πω, δεν το νομίζω, γιατί και αυτός θέλει να φτιάξει κάτι καλό και να πάρει και κάτι και να μείνει στην ιστορία και, ξέρω εγώ, να ακουστεί το όνομά του και όλα αυτά. Όλοι έχουν μέσα τους αυτό το κομμάτι ότι θέλουν να δοξαστούν, έτσι. Τη δόξα ουδής που λέει και το μπριτό. Αλλά κάνει κάποιες ανεξέλεκτες κινήσεις, κάτι παρορμητικές κινήσεις σε στιγμές, και εκεί που, ας πούμε, γεμίζει την καρδάρα με το γάλα, το ρίχνει. Με τον κόσμο, πόσες φορές έχει βγει γκολ με αυτά που έχει πει και με αυτά που έχει κάνει. Και τώρα λοιπόν συνεχίζουμε τα ίδια. Αντί να πούμε, κάτσε ρε, έτσι πως το πάμε λάθος. Γι' αυτό το λέω και τον ίδιο εδώ από τον αέρα. Άλλαξε ρότα σε αυτό το θέμα, γιατί δεν πρόκειται να αγαπηθείς ποτέ. Και ειδικά τώρα που είσαι στο τέρμα down της δημοτικότητας. Δεν υπάρχει περίπτωση να αγαπηθούμε σε αυτό το σύλλογο αν δεν σταματήσουμε να κατηγορούμε. Δηλαδή, ξέρεις τι κάνουν τώρα? Το κεφάλι κατηγορεί τα πόδια. Ποια είναι τα πόδια? Ο λαός. Ποια είναι η βάση της πυραμίδας? Ο λαός. Αυτό το πράγμα γίνεται. Συνέχεια στον Άρη, μόλις δεν πήγαιναν καλά οι διοικούντες, ο κόσμος που βρίζει, που δεν πάει στο γήπεδο και ξέρω. Ποιος τον έκανε τον κόσμο να κάνει αυτό? Οι δικές σας βλακίες, να πούμε, και οι τσιγκουνιές. Που όταν ήταν να κάνετε κάτι, να πούμε, για να πάρει η ομάδα μπρος, αντί να παίρνετε τον παίχτη, εσείς πουλούσατε και με αυτούς που είχαμε. Γι' αυτό μια ζωή φτάναμε και μετά στη βρύση δεν μπορούσαμε να πιούμε νερό.
1: Πατέρες, παιδιά και γυναίκες μαθαίνουν πως Άρη σημαίνει αγάπη, ζωή. Δεν προσκυνήσαμε.
0: Λοιπόν, να διαβάσω και το άλλο. Ο Γιώργος, όλοι στο γήπεδο, λέει, αύριο πάμε να χειροκροτήσουμε τους παίχτες μας και τον προπονητή. Συμφωνώ σε αυτό, Γιώργο. Σας είπα για τον προπονητή. Είναι ένας άνθρωπος που δεν αφήνει τίποτα. Μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα είναι εκεί και ελέγχει την προπόνηση. Ένας άνθρωπος που είναι παθιασμένος με το αντικείμενό του, με την προπόνηση στο ποδόσφαιρο. Αυτό λοιπόν καλό είναι να το ωφεληθούμε σαν σύλλογος εμείς, γιατί και αυτός κάνει τη δικιά του προσπάθεια τώρα που βρέθηκε σε ένα μεγάλο σύλλογο να πάρει ένα τίτλο, ναι. Γιατί η πέμπτη θέση, σου λέει, εντάξει, πέμπτη θέση βγήκαν και άλλες φορές. Δεν θα πούνε τίποτα από όπου ο Γρηγορίου μας έβγαλε στην πέμπτη θέση. Ποιος είναι ο εφικτός τίτλος? Το έχουμε πει χιλιάδες φορές, δεν χρειάζεται να το ξαναλέω και να το ξαναλέω, καταντήσω και γραφικός. Αυτός είναι. Και παίρνουμε το παράδειγμα του Όφη, που είναι και το πιο πρόσφατο. Λοιπόν, αυτό λοιπόν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Το ότι έχουν πάθος οι παίχτες, είναι από πέρσι, έχουν πάθος να ξαναφέρουν τον κόσμο στο γήπεδο και τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν, Καρυπίδη, κάνε και εσύ αυτά που πρέπει. Με γνώμονα το καλό του συλλόγου, γιατί και εσύ μετά καλό θα δεις, θα σου επιστραφεί το καλό. Σου το είπε και ο Φετβατζίδης ο ίδιος, ότι ό,τι δίνει στο ποδόσφαιρο, σου το δίνει πίσω. Μην πάμε λοιπόν σε εγωισμούς και σε πράγματα που χαλάνε την ομάδα και αυτό που πάει να δημιουργηθεί. Βουτήξτε λοιπόν το μυαλό σας καλά μέσα στο φωτισμένο περιβάλλον για να πάρετε τις σοφές αποφάσεις και στο θέμα του αγωνιστικού, αλλά και στο θέμα, μιλάω για τον ΑΣΥΓΜΑ, στο θέμα των γηπεδικών εγκαταστάσεων. Εδώ, σε αυτά τα 1-2 χρόνια που έχουμε μπροστά μας, θα παιχτεί το μέλλον του συλλόγου για τα επόμενα 50 χρόνια. Και εδώ θέλουμε να είστε και δυνατοί και απαιτητικοί και να πρεσάρετε συνεχώς την πολιτική κατάσταση. Δεν νοείται το Σεπτέμβριο να μιλήσει ο Πρωθυπουργός στην έκθεση με τόσα που έχει να πει και αυτός για το θέμα της κοινωνικής πολιτικής, και θα δώσω στον κόσμο και θα δώσω και θα δώσω, να μην έχει μέσα στην ατζέντα και θέμα του Άρη. θα είμαστε πάλι πίσω από τα γεγονότα. Θα είμαστε πάλι οι μπούφοι της κατάστασης όλης. Θα πρέπει να έχει μέχρι τότε κάτι υπογραφή για να έχουμε να το παρουσιάσουμε και να ανακοινωθεί επισήμως πια και με υπογραφές και όχι με υποσχέσεις και με θα. Πάω, τι ώρα είναι? Εντάξει, θα το πάμε σήμερα και θα περάσουμε και τις 10 η ώρα όσο πάει να... Έτσι καλώς δεν έχει μετά εκπομπή. Όταν φύγω θα βάλουμε τραγουδάκια. Πάω λίγο στο post της εκπομπής και στα μηνύματα που έχετε στείλει εκεί για να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο. Και πάμε λοιπόν. Ο Δημήτρης, ο Αλεξίου, να είσαι καλά, Λεβέτη μου. Ο Γιώργος. Καλησπέρα, έχω λέει δύο απορίες για τα γηπεδικά. Χθες άκουσα, λέει, τον αντιπρόεδρο του ΑΣ, δεν πρόλαβα όμως να πω, λέει, στον Δημήτρη να το ρωτήσει. Τώρα που έχουμε λογαριασμούς τραπεζικούς, εννοεί στον ΑΣ, θα ζητήσει κονδύλια για τον Βικελίδης? Εννοείται ότι πρέπει να ζητήσει. Επίσης, κατάλαβα ότι δεν θα πάρουμε στη ΔΕΘ επιπλέον χώρο, λέει, για νέο γήπεδο. Εδώ, φίλε, αυτό ακόμα παίζεται. Περιμένουμε μήπως γίνει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα. Και αυτό θα το ξέρουμε σύντομα. Σύμφωνα, λέει, με την ανάπλαση που θα γίνει στη ΔΕΘ. Αυτή η ανάπλαση έχει αλλάξει 500 φορές. Σας αλλάξει και μια φορά για τον Άρηνα. Εντάξει, το νέο ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για την ανάπλαση της ΔΕΘ. Άρα γιατί, λέει, η ΚΑΕ, λέει, δεν συντάσσεται ακόμα με ΑΣ για διπλή ανάπλαση? Έχει άλλη σκέψη? Όχι, δεν έχει καμία άλλη σκέψη, Γιώργο. Συντάσσονται και προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο. Τώρα, πόσο δυνάμεις έχουμε και τι πίεση μπορούν να ασκήσουν και το τι θα καταφέρουμε, θα φανεί. Και θα φανούν εδώ και οι δυνατότητες του συλλόγου. Γι' αυτό πρέπει οι ηγέτες του συλλόγου αυτού, αντί να τον έχουν στην πρίζα και να ζητάει, να μην τον κατηγορούν. Κατάλαβες? Εσείς έπρεπε να έχετε τον κόσμο τώρα πυρωμένο. Και εκείνο και τ' άλλο και έτσι και αυτά και στη ΔΕΘ και το γήπεδο και το χωράφι εκείνο και τα έτσι και τα αλλιώς, και εσείς μας λέτε τώρα τις μπούρδες σας, να πούμε, με τα διαρκείας και με τα αυτά και με τα... πώς το λένε, με τις υδρομές. Πού πάτε με τα μπακάλικα αυτά?

καμιά ονοματοδοσία να πούμε, από την κυβέρνηση. Πάρε καμιά κρατική χορηγία από την κυβέρνηση. Πάνε στην κυβέρνηση να... Γιατί ξέρουμε ότι τα πάντα ελέγχονται από την κυβέρνηση, ειδικά ο αθλητικός χώρος, έτσι, για να μην λέμε τώρα τις μπαρουφιές και λέτε και πουλάτε πάλι παπά στον κόσμο. Πάνε λοιπόν και ζήτα, πες και άμα δεν μπορείς να δώσεις εσύ, γιατί ξέρω εγώ η Ευρώπη μας ελέγχει και τέτοια, πάνε πες στους δικούς αυτούς που τους δίνεις δουλειές να βάλουν ιδιωτικές χορηγίες στην ομάδα αυτήν. Εκεί να σε δω τη μαγιά σου. Ήρθανε λέει και άλλοι επιθετικοί από Ισπανία λέει με ταλέντο. Ο Γρηγορίου ξέρει λέει σε 15 μέρες στο κύπελλο, εάν χρειαστεί δικαιολογία λέει, κανείς δεν θα τη δώσει. Προσπαθεί με ταλέντα και αλχημίες στην άμυνα. Έγραψα στην Νόβα λέει ότι θέλουμε να δούμε όλα τα φιλικά. Θα τα δείξει όλα τα φιλικά. Καλησπέρα Σάκη λέει ο Σταύρος. Να είσαι καλά Λεβέντη μου. Ο Λευτέρης από τη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα λέει από Στουτγκάρδη Σάκη αδερφέ μου. Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του κόσμου. Να είσαι καλά. Προπονητής Γρηγορίου. Αθόρυβος, ουσιαστικός και σοβαρός. Έτσι ακριβώς Λευτέρη. Το θέμα βέβαια στον Άρη μας είναι ο Θοδωρής. Ας ασχοληθεί με τις ακαδημίες του Άρη και σταματήσει επιτέλους η παρέλαση ποδοσφαιριστών στην ομάδα. Όσο αφορά εμάς, λέει, τους φιλάθλους οπαδούς, είναι ατόπιμα στα όρια του εγκλήματος η αποχή μας. Τι λέει ο Γιώργος, στα καλά, λέει, πρέπει να έχει 10.000 διαρκείας, δεν αξίζει τον Άρη να μιλάμε για λιγότερο, να το πω έτσι. Κάποιος άλλος γράφει ένα μήνυμα τώρα, στο Viber, από ό,τι βλέπω τα διάβασα όλα, τι ώρα πήγε, πήγε και 10 η ώρα. Άρα έχουμε ολοκληρώσει και σήμερα παιδιά. Δεν έχω τίποτα άλλο, τα είπαμε όλα και για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Σας είπα αύριο ανακοινώνει το Μοκόκα και επίσημα και από εκεί πέρα περιμένουμε και την ανακοίνωση για τον Θανάση Αντετοκούμπο. Τι λέει ο Ανδρέας που μου κάνει παρέα σε μερικές εκπομπές. Λέει ο Ανδρέας ότι αν είχες λέει τεράστιο επιχειρηματία, αδερφέ Σάκη, τότε λέει θα αντιμετώπιζε και η κυβέρνηση λέει με άλλο μάτι. Και για το θέμα του ποδοσφαίρου και για το θέμα του γηπέδου και για το θέμα της έκτασης και όλα αυτά που αναφέρει πιο κάτω ο Ανδρέας. Εννοείται και στο παλέ τώρα που το Ανδρέα το επιχειρούμε και το προσπαθούμε να γίνει μια συμφωνία win-win που ανέφερε και ο αγαπητός ο Διακογιάννης και τα λοιπά και μπορούμε να επηρεάσουμε και λίγο την κατάσταση στην αλλαγή των σχεδίων για το Palette Sport, γιατί ήθελαν να το κρατήσουν διατηρηταίο και να το κάνουν και μουσείο και κάτι τέτοια λέγανε. Αν θα την αλλάξει την κατάσταση, ποιος θα την αλλάξει? Ο Ρίτσαρντ Τσιάο. Και θα παρακαλούσα πάρα πολύ εδώ για τον ιδιοκτήτη και μεγαλομέτοχο του μπάσκετ να αναφερόμαστε και κάπως διαφορετικά σε αυτόν τον άνθρωπο, γιατί το αξίζει ο απόλυτος σεβασμός και η απόλυτη εκτίμηση από μέρους μας. Κάποιοι λοιπόν, όπως αποκαλούν όλους ιδιοκτήτες και μεγαλομετόχους, έτσι να αποκαλούν και αυτόν. Τα άλλα τα μπισμπιζέ που λέτε αφήστε τα. Εντάξει, τα λένε οι άλλοι, μην τα λέτε και εσείς οι ίδιοι μέσα στην ομάδα. Αυτός ο άνθρωπος ήρθε και μας έδωσε ξανά όραμα και είναι ευτυχισμένα και τα παιδιά μας και όλα τα αριανάκια και έχουν ένα όραμα και περιμένουν πώς και πώς να ξεκινήσει η προετοιμασία μετά το 15 Αύγουστο στο μπάσκετ και πότε θα ξεκινήσουν να πούμε τα φιλικά για να δουν αυτή την υπερομάδα που ετοιμάζει ο Σπανούλης. Και βεβαίως να ζήσουμε όλα αυτά που είναι να ζήσουμε. Ξαναπόκτησε ο Αριανός κίνητρο να πάει εκδρομές, να ταξιδέψει σε ευρωπαϊκές χώρες κτλ. Ας τον έχει καλά ο Θεός λοιπόν και όλους βέβαια, έτσι. Γιατί είπαμε αγάπη, πρέπει να κυριαρχήσει η αγάπη μέσα σε αυτό το σύλλογο. Και σταματήστε τις αλληλοκατηγόριες λοιπόν και μην ξαναδώ κανένα άρθρο

0: με τέτοιου τύπου υπαινιγμούς για τον λαό του Άρη. Έτσι, είτε τα γράφετε από μόνοι σας, είτε σας βάζουν να τα γράψετε. Λινάτσες. Γιατί τώρα δεν έχετε και στυλού στα χέρια, τώρα είστε στο πληκτρολόγιο. Και γράφετε και τα ονοματάκια σας. Μη λέτε ο κουραμπιές της Αλάσκας και τέτοια, έτσι. Ή άστρο τιμ και τραχανάς τιμ και τέτοια. Άτε καλό βράδυ, καλή συνέχεια και θα τα πούμε συντόμως. Τώρα ας μείνουμε με τα ευχάριστα, ας περιμένουμε αύριο την ανακοίνωση και πίσω για το Μοκόκα. Αυτός ο παίχτης, να ξέρετε, είναι διαρροτρίαρο, είναι ο παίχτης που θα ξεσηκώνει το παλέ, να ξέρετε γιατί παίχτη μιλάμε, για μια φοβερή ταχυδύναμη και ένα φοβερό άλμα, για ένα παίχτη που γίνεται ένα με τον κόσμο. Τρελαίνεται, εδώ τρελαινόταν τώρα με την Μπουρκ, να πούμε, που ήταν εκεί πέρα με τις σφυρίχτερες αυτή και με τα κλαρινέτα εκεί, τα τσαφτσαφτσούφ και τέτοια. Και τσατσατσά και Άρης Ολέ και Μπουρκ Ολέ και τέτοια. Και Άρης τσατσατσά. Τι λέει ο Ντένις, καλησπέρα Σάκη, λέει το μόνο παράπονο που έχω, λέει, από την ΚΑΕ είναι ότι η λέξη πρωτάθλημα εξακολουθεί να είναι απαγορευμένη λέξη. Εντένις, εντάξει ρε αγόρι μου, δεν μπορούμε να μιλήσουμε τώρα για πρωτάθλημα. Περίμενε. Μιλάμε για EuroCup στα ίσια, αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πρωτάθλημα. Τώρα εντάξει, μην ξεφεύγουμε κιόλας. Εδώ οι άλλοι έχουν, εμείς τώρα, ας πούμε, αν έχουμε 10 και φτάσουμε για τα 15, θα σε πω εγώ 12-15 μπάτσετ, οι άλλοι έχουν 40. Εντάξει, και έχουν και εμπειρίες και έχουν και ψηθεί, να πούμε, πάνω στο θέμα του διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Πώς θα σε μιλήσει για πρωτάθλημα, είναι ουτοπικό. Δεν γίνεται να σε μιλήσει για πρωτάθλημα. Ούτε εμείς οι ίδιοι το πιστεύουμε αυτό το πράγμα, ότι μπορούμε στο μπάσκετ από την πρώτη χρονιά να πάρουμε πρωτάθλημα. Ας πάρουμε το EuroCup, ας διεκδικήσουμε το κύπελο, να γίνει μια κλήρωση, να κληρωθούν αυτοί μεταξύ τους και να πας σε ένα μονό παιχνίδι Άρης Ολυμπιακός ή Άρης Παναθηναϊκός. Ναι, να σε πω, ναι ρε φίλε, πάω να ένα παιχνίδι, να το παίξω δυνατά, το πάρω. Αλλά δεν γίνεται να μιλήσουμε για πρωτάθλημα τώρα. Κακά τα ψέματα. Όπως δεν μπορούμε να μιλήσουμε και για πρωτάθλημα, να πούμε, και στο ποδόσφαιρο, γιατί έχει διάρκεια, έχει πολλούς αγώνες, έχει play-off, έχει τέτοια, εκεί δεν αντέχεις. Θα σε φάνε, θα σε καταπιούνε, να πούμε. Εδώ τώρα στο μπάσκετ μπορεί να μην έχουμε τώρα τα κοράκια να σε σφάζουν λόγω Σιάου και Σπανούλη κτλ. Αλλά στο ποδόσφαιρο μην νομίζετε ότι θα ξεφύγουμε από αυτά. Έτσι, στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε τέτοια δύναμη να μπορέσουμε να τα βάλουμε και με αυτούς. Εκεί είναι ακόμα πιο απαγορευμένη λέξη αυτή. Για να δω λίγο και στο, για να τα λέμε ρεαλιστικά τα πράγματα. Σας είπα και το κύπελο στην Ελλάδα το διεκδικήσουμε μόνο αν γίνει κλήρωση, και δεν είναι όπως οι άλλες κληρώσεις που κάνουν, που βγάζουν συνέχεια στο τελικό Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Να γίνει ένας αγώνας που θα τύχουν αυτοί οι δύο πριν το τελικό, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στον τελικό, να γίνει σε κανένα μεγάλο γήπεδο με κόσμο. Και αλλά μετά να τα πούμε. Ότι αυτούς θα τους παίξουμε εδώ μέσα στο παλέ και θα διεκδικήσουμε τη νίκη και κατά 99% θα την πάρουμε, δεν υπάρχει περίπτωση, Ντένις, να ξέρεις. Αυτό θα το κάνουμε. Θα τους χτυπήσουμε στα ίσια αυτούς για να τους πάρουμε νίκες. Αλλά το πρωτάθλημα, όχι, λέει, μου. Το μόνο που μπορείς να τους πάρεις είναι το κύπελο. Αυτούς και σου είπαμε πια συγκυρία. Για να δω λίγο και στο πώς θα έχω κανένα μήνυμα τελευταίο. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ για την ακρόαση. Για να δω αν έχει κάτι άλλο. Ο γιο του τα διάβασα όλα. Ναι, ναι, αυτό τώρα που λες, Ανδρέα, ναι, γι' αυτό μιλάω, ναι. Μερικοί, να πούμε, ναι, τον αποκαλούσαν Κινέζο, λέει, αντί να τον αποκαλούν Ευεργέτη έως τώρα της ναυαρχίδας του συλλόγου μας. Ναι, αυτό. Κατάλαβες, και έχουν έτσι λίγο αυτό. Και ένα υφάκι και τέτοια όταν μιλάνε. Τέλος πάντων, δεν κοιτάνε τα χάλια τους μερικοί. Πάνε να μιλήσουν, να πούμε, για αυτό τον άνθρωπο που ευτυχώς έβαλε το χέρι του Θεός και μαζί με τον Αντετοκούμπο και όλη αυτή την μπασκετική παρέα ήρθαν στον Άρη μας και θα δούμε και εμείς χαρές και ευτυχισμένες μέρες. Αριανάρα Μελίσσα, λέει ο Χρήστος. Γεια σου ρε Χριστάρα, ο ρεπόρτερ μας. Και πιστεύω ότι τα κάλυψα όλα. Δεν νομίζω ότι έχω να διαβάσω λίγο τους χορηγούς μας. Και αν έχω κάτι στο τέλος να σας πω, να συμπληρώσω, θα το συμπληρώσω. Πάμε λοιπόν για τους για τους χορηγούς, που είναι τα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα Γεωργίου σε φέρει 8 μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και αργίες από τις 8 έως τις 10.30 το βράδυ. 2-3-10-303-5-70 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Και το δεύτερο κατάστημα είναι Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ, για να μην μπεδεύεσαι που θα παρκάρεις. Και βεβαίως ωράριο και αυτό από τις 8 έως τις 11 το βράδυ, Κυριακές και αργίες κανονικά ανοιχτά. 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα. Μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Και όπως ξέρετε στηρίζουμε τους χορηγούς και αυτοί στηρίζουν το ραδιόφωνο, και έτσι συνεχίζει να ακούγεται η φωνή του Άρη μας. Πάμε λοιπόν και στον Στέλιο του Τζομάκου με το κοσματοπολείο του και επανέρχομαι.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Λοιπόν, και το τελευταίο μήνυμα του Χρήστου που λέει Αριανάρα Μελίσσα. Έτσι λοιπόν θέλω αυτό εδώ να το, κατά κάποιο τρόπο να το μεταφέρω στους διοικητικούς ηγέτες του Άρη. Αριανάρα Μελίσσα λοιπόν, πάτε να υποστηρίξετε σε όλους αυτούς τους κυβερνώντες και να πάρετε πράγματα για αυτό το σύλλογο, για τον Άρη μας. Δηλαδή και ειδικά στα θέματα αυτά που μπορούμε, χορηγίες, γηπεδικές εγκαταστάσεις, δεσμεύσεις για το καινούριο γήπεδο και για το παλέ και για το μπάσκετ να πω καλύτερα και για το ποδοσφαιρικό Άρη. Εκεί λοιπόν θέλω να δείξετε λύσα και αφήστε τα παραπονάκια προς τον κόσμο, έναν κόσμο που υπεραγαπά αυτή την ομάδα όχι μόνο με πάθος και με τρέλα, αλλά με παροξισμό ορισμένες φορές για αυτό την ομάδα, για αυτή την ομάδα, και χωρίς να έχει γευτεί τις χαρές που έχουν γευτεί όλοι οι άλλοι. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα για σας. Τέτοια πίστη από αυτόν τον κόσμο και τέτοιο κουράγιο, τέτοια δύναμη που να συνεχίζει να υποστηρίζει με λύση αυτή την ομάδα και στο παραμικρό να βγαίνει μπροστά και να σκορπίζει τα διαρκείας, να τα σκουπίζει και να τα σκορπίζει, να το πω και τα δύο, δεν υπάρχει. Αυτά και άλλα πολλά που λέει. Πάμε λοιπόν για ένα έτσι τελευταίο. Όλα τα βάλαμε τα τραγουδάκια, το μόνο που δεν βάλαμε είναι αυτό, λίγο να μας δώσει και αυτό κανένα γκάζι και να φύγουμε ωραίοι

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Punch νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
13: Όπω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
14: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
13: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
14: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
13: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
14: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
15: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
16: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
15: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
16: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
15: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
17: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
18: Χρήστος G. Βέργος, Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
17: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων.
18: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
17: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
18: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
17: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
18: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
17: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
19: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
22: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. One, two, three, four.

Entrance on.